0: θέμα. Πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακίστηκαν χθες βράδυ οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στόχος του πυράβλου ήταν σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, λέει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε απόψε η Downing Street, ενώ τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντιλία που θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην πόλη Νταχράν στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Όπως μεταδόθηκε σήμερα, από την πτώση των συντριμμιών προκλήθηκαν επίσης περιορισμένες ζημιές σε 15 κατοικίες. Οι πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθοι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες στην Αλβανία σε φοιτητικές διαδηλώσεις, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τίρανα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός κατώτερου λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές, με τον Ποντίφικα να έχει επιστρέψει πια στα καθήκοντά του, έχοντας μείνει στο χειρουργείο για περίπου 3 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 55-72 τη Σπαρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα, βροχερή καλημέρα.
1: Ναι, καλή βροχερή Τρίτη να έχουμε. Βρέχει παντού ή υπάρχει μόνο ένα σύννεφο πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ?
0: Εκεί δεν ξέρω, μάλλον θα έχει και καταιγίδες.
1: Και καταιγίδες.
0: Θα περιοριστεί σε βροχή. Γιατί και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που ακούμε για την πρέσβη μας στην Αθήνα, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη και την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μένει να δούμε. Η ίδια χθες απάντησε μέσω δικηγόρων σε όσα της προσάπτουν.
1: Ότι μου χρωστούσαν 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη φερόμενη παρατυπία από δωρητή για 100.000 δολάρια. Θυμάσαι πως είχε έρθει η Γκυλφόιλ, έτσι. Κάναμε τότε τις Κυριακές εκπομπές. Κάτι λίγο σαν τον Κασελάκη. Την ακολουθούσαν στα μπουζούκια. Χαμός.
0: Καρχάς, έχουν φωτογραφηθεί τόσοι πολλοί μαζί της.
1: Ναι.
0: Και έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί το τελευταίο δεκαήμερο. Λογικά θα παίρνει τηλέφωνα και θα το σηκώνουν.
1: Θυμάμαι, κάναμε κομπές την Κυριακή και το Σάββατο είχαμε Γκυλφόιλ Παρασκευή που έχει πάει και ξεκινήσαμε με αυτή κανονικά πράγματα, τέλος πάντων.
0: Καταρχάς, όπου ήταν η Γκυλφόιλ, ήταν και ο Αργυρός και λέει και ένα τραγούδι. Δίπλα της. Βλέπω όλους αυτούς να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τους Αντώνη.
1: Τα έχουν εξαφανιστεί. Αυτό. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε γι' αυτό, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν έχει ξανασυμβεί έτσι σε σχέση με τον πρεσβευτή της Αμερικής στην Αθήνα. Εγώ κρατώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μας δώσεις μία τιμή για το πετρέλαιο. Αύριο την περιμένουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτά που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα τα δούμε στο δεύτερο μισάωρο αυτά.
1: Ωραία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
0: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Μέχρι τις 11 θα σχατίσουμε συντροφιά. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στο Viber στο 698-123-1003 και στο 210-48-00-170 έως 174 θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο skyradio.gr βεβαίως, το πες την άποψή σου τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και εμείς εδώ μέχρι τις 11 να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε όλα.
0: Τρίτη και 13, Αντώνη.
1: Τρίτη και 13 και δεν ξέρω για ποιους δεν πάει καλά από χθες, από Δευτέρα και 12.
0: Ναι, νομίζω ότι ξέρεις πώς θα θρίλερ τα Αμερικάνικα, γιατί όπως εμείς έχουμε Παρασκευή και 13, αυτοί έχουν το Τρίτη και 13, βγαίνουν κάτι τσεκούρια, κάτι θρίλερ με αίματα κτλ. Έτσι κυλάει το αίμα στην κεντροαριστερά.
1: Έτσι κυλάει, γιατί η δεύτερη θέση, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι υπαρξιακή. Όποιος έρθει τρίτος, χάνεται.
0: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, καταλαβαίνω, από την Ελλάς.
0: Μάλλον δεν τις πήγε καλά. Ανοίγουν διάφορα ζητήματα. Κάποιοι που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα συνήθως. Θυμίζω την ιστορία με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκε άρον-άρον. Τώρα έρχεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού που έλεγε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Χρεώθηκε αυτομάτως, αλλά που δεν ήθελε το Πασόκ να το κάνει, στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Καρτερός και τον εκφράζει με αυτό το άρθρο για να ανεβάσει τους τόνους. Έρχονται από την Ελλάδα και λένε ποιος Καρτερός. Ξέρουμε εμείς τον Καρτερό.
1: Όχι καθόλου. Και ποιος μπορεί να πει ότι ο Καρτερός δεν εκφράζει τον Τσίπρα? Δηλαδή είναι πραγματικά αστεία πράγματα, άσχετα αν όντως είναι μια αυτόνομη πένα. Όταν γράφει ο Καρτερός και πριν γίνει το κόμμα, θυμάσαι, διαβάζαμε τον Καρτερό και λέμε α, πάει ακόμα ο Τσίπρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είδαν στην Ελλάδα ότι όλο αυτό τελικά συσπηρώνει το Πασόκ.
0: Ναι, τους κάνει κακό. Δεν πήγε καλά κι αυτό.
1: Αλλά το πρώτο μάζεμα ήρθε χτες το απόγευμα προς βάδι, από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη όπου περιοδεύει. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Εγώ δεν τσακώνομαι κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
0: Τσακώνεσαι? Όχι, δεν τσακώνουμε.
1: Δεν τσακώνουμε.
0: Ποια ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ποιον ήρωα από ελληνική ταινία σου θυμίζει?
1: Ναι,
0: τσακώνεσαι? Όχι, δεν τσακώνομαι. Και ο κύριος Καρτερός, επειδή το διαβάζω, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου?
1: Όχι, δεν είναι μέλος. Κοίταξε, είχε βγει. Έγινε το ίδιο και με το Σιακαντάρη, γιατί καθόμουν και το μελετούσα χτες. Είχε βγει μια πρώτη ανακοίνωση, όπως και με το Σιακαντάρη, για την Πολιτική Επιτροπή. Είχαν βάλει πολλά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά από λίγο, προσθέθηκαν άλλοι, έφυγαν άλλοι. Δεν ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής ο...
0: Ούτε στην πρώτη φάση, ούτε στη δεύτερη.
1: Ήταν στην πρώτη φάση στην Πολιτική Επιτροπή, στους 75, στην το σώμα των 75, και μετά βγήκε. Γιατί προφανώς, όπως και ο Σακαντάρης και ο Καρτερός, θέλουν να γράφουν την γνώμη τους. Και αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει με την επίσημη γραμμή του κόμματος. Είναι όμως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, έτσι. Ενώ ο Σκεκαντάρης δεν είναι ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν στην αρχή. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά πάντα έτσι ήταν στην αριστερά, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Επίσης, ο κ. Καρτερός γίνεται μεγάλο θέμα συζήτησης συνήθως όταν βρίζει κάποιον.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάνει και σπάνια.
1: Όχι. Βρίζει με ωραίο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ωραίο τρόπο. Εντάξει.
0: Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι. Αυτοί που βρίζουν.
1: Όχι πολύ κομψό, θα έλεγα, ναι, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το βοήθησε το Πασόκ. Και σήμερα και ο κύριος Καρτερός φαίνεται σε μια διαδικασία να ανασκευάσει αυτά που έλεγε.
1: Ναι, από αυτό που καταλήγει, ναι.
0: Ναι, είπα κάτι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μας έκανε καλό, το παίρνω πίσω.
1: Λέει, για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω στην Ευσύν σήμερα το άρθρο του, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Και εγώ κρατάω ότι χθες από όλους όσοι βγήκαν, ούτε ένας δεν άδειασε τον Καρτερό με αυτό που είπε. Όλοι ήταν της άποψης ότι είναι μια αυτόνομη πένα. Είναι.
0: Εντάξει, είναι, αλλά κανένας δεν άδειασε και το περιεχόμενο με τον τρόπο που θα περίμενα. Και έρχεται να αδειάσει όλους αυτούς που τον επερασπίστηκαν χθες ο Καρτερός.
1: Κοίταξε,
0: όταν... δεν είπε κάποιος, ήταν λάθος. Και βγαίνει ο ίδιος και λέει: εντάξει, έκανα λάθος. Και όλοι χθες υπερασπίζονταν αυτό που έγραψε.
1: Ναι, ναι, και εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, καλό ήταν αυτό που είπε, αν και είναι. Μισό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
0: Μα δεν μας έχουν συνηθίσει και στην τοξικότητα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή.
1: Μα δεν έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας τέτοιες εκφράσεις.
0: Εντάξει.
1: Έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας.
0: Από το Πασόκ λέγανε. Κοίτα, από το Πασόκ λένε όμως ότι αυτό το οποίο είπε ο Καρτερός ή την τοξικότητα που εκπέμπει αυτό που είπε ο Καρτερός την έχει εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας με πιο κομψό τρόπο λέγοντας ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Ή εμείς και αυτοί
1: τους θα τους ξεδώσουμε.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να το κάνει πιο κομψά ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλές φορές το περιεχόμενο των εκφράσεών του ή έτσι έχει πολιτευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, είναι διχαστικό.
1: Εντάξει, όμως και αναφέρει μέσα ο Καρτερός γιατί χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, γιατί λέει και τον Τσίπρα, τον έχουν πει ψεύτη, κολοτούμπα, προδότη, διαπλεκόμενο, τσοχλάνη. Δεν θυμάμαι βέβαια να τον έχουν πει από το Πασόκ τσοχλάνη.
0: Ούτε αν δουλέξει να έχει πει.
1: Ναι, ναι, αλλά μεταξύ αρχηγών υπάρχει μια κοσμιότητα. Μεταξύ των πιο κάτω στελεχών νομίζω θα δούμε να σκληραίνουν τα πράγματα, γιατί ενδεχομένως θέλουν να το πάνε λίγο περιφερειακά. Η αποδόμηση των αρχηγών να γίνει από τα κάτω.
0: Κοιτάξτε. Σήμερα το πρωί σήμερα στο Sky ήταν τα παράθυρα τα τηλεοπτικά και ήταν κάτω η κυρία Λακούλη με τον κύριο Καραμέρο δίπλα-δίπλα και στο πάνω παράθυρο τηλεοπτικά ήταν ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Σφάζονταν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ο κύριος Ρωμανός ήταν σαν να είναι στο μπαλκόνι και να απολαμβάνει αυτό που γινόταν από κάτω. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτό του τι πραγματικά συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία που έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της, και είναι δύο κόμματα ακριβώς από κάτω της τα οποία σφάζονται ποιο θα επιβιώσει στη δεύτερη θέση για να έχει μέλλον και την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Γιατί έχει το Μητσοτάκης εδώ πέρα, είσαι να έχει να σου λέει σαν σταθερότητα, δεν σας έλεγα.
0: Ναι, αυτοί δεν μπορούν να βρουν μεταξύ τους.
1: Ναι. Ψηφίστε τους.
0: Ψηφίστε τους. Και άκουσουμε το πρώτο κομμάτι από τη σύγκρουση της κυρίας Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο.
3: Συμμετοχή προσωπικά εγώ στον καυγά.
4: Αυτή είναι η υποκρισία.
3: Κυρία Βούλτεξη, κυρία Λιακούλη.
4: Αυτό που ακούτε τώρα.
3: Εγώ δεν σας διέκοψα.
4: Και μην τα λέτε αυτά.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
5: Γιατί θα υιοθετείτε αυτά που έγραψε ο κύριος Καραμέρος.
4: Έτσι κύριε Καρτερέ.
1: Ξέρεις κάτι, σου λέει ο Καραμέρος για να με διακόπτει, βούλτεψε, είδε.
0: Ναι, και... ξέρεις τι, αυτές οι εξυπναδίστικες εκφράσεις που χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί στα παράθυρα, γιατί η κυρία Λιακούλη μπήκε στον πειρασμό κατευθείαν να το πει «Κύριε Καρτερέ, θα σου απαντήσω, με είπες επίτηδες βούλτεψη για να δείξεις μια ταύτιση». Ξέρεις, δεν βοηθάει τη συζήτηση ιδιαίτερα. Γίνονται λίγο viral, αλλά ξεχνιούνται και εύκολα.
1: Δεν τη βοηθάει, γιατί και ο... ο κύριος Καραμέρος σήμερα πήγε έτοιμος. Με τι έχει πει παλιότερα ή αν δεν κάνω λάθος η Λιακούλη για τον Ανδρουλάκη.
0: Ήταν μια, είχε πάει με εκτυπωμένα δημοσιεύματα από site από τη σύγκρουση που είχαν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Ανδουλάκη σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως θυμάσαι, που είχε απειλήσει ότι θα παραιτηθεί κιόλας τότε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Λιακούλη.
1: Τέλος πάντων, από το σημερινό πάνελ στον Sky προέκυψε νέα σύγκρουση, έτσι, των δύο.
0: Ναι, και είχε και συνέχεια λοιπόν η κόντρα.
4: Την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο, και το καταγγέλω δημόσια, ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα, μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά. Εγώ. Αυτό κάνετε σήμερα.
3: Εγώ.
4: Δεύτερο.
3: Έτσι είπατε εσείς. Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
1: Άντε τώρα να ψάχνουμε και εδώ πέρα αυτό από τη μάρτυρα, ποιος λέει την αλήθεια. Θα ήταν κανένα από τη Νέα Δημοκρατία να λύσει το μυστήριο.
0: Κοίτα, πλέον οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ στην ουσία είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Για τους καυγάδες που γίνονται μεταξύ Πασό και Ελλάς. Είναι εκεί, όχι εκεί και ιδιαίτερα να αντιπαρατεθούν πολιτικά, δεν τους μένει χρόνος. Πάνε απλώς μετά ως μάρτυρες στις κατηγορίες που εκτοξεύουν ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Να δεις. Ελλάς και.
1: Όλα πια το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελλάς και Πασόκ μεταξύ τους.
1: Πιστεύω, Γιάννη, κάποια στιγμή να φερθούν πιο έξυπνα τα στελέχη Πασόκ και Ελλάς και να αρχίζουν να ρωτάνε τι κάνατε εσείς στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί είναι τόσο το πετρέλαιο, γιατί είναι τόσο οι τιμές, για να τους φέρουν κι αυτό σε κάποια δύσκολη θέση.
0: Αυτό είναι εύκολο όμως. Θα λέει. Είναι βλάκας ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πει, όχι εγώ, το διάβασα από την Ελλάς. Θα ξαναπλακώνονται οι άλλοι.
1: Και δεν φτάνει αυτό βέβαια, πλέον στην κουβέντα έχει πει και ο Πάνος Καμένος και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Γιατί σου λέει το Πασόκ, ήρθε ο συγκυβερνήτης,
1: ναι,
0: τυχαίο,
1: το τσίπησαν κατευθείαν,
0: να στηρίξει τον Αλέξη και να επιτεθεί σε εμάς. Γιατί βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις μειώνει τη διαφορά. Και τώρα πάμε δημοσκοπήσεις, θα έρθουν και άλλες μες την εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Που επίσης θα δείχνουν μείωση της διαφοράς.
1: Όχι, θα το άφηναν. Κάθε φορά που βγαίνει ο Πάνος Καμένος και εμφανίζεται σαν συντονισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, από το Πασόκ βεβαίως θα το τσιμπάνε οι καλύτεροι τους.
0: Αλλά έχουμε και συνέχεια με τον κύριο Καμένο, γιατί δεν περιορίστηκε στα του Πασόκ, που δεν τον αφορά κιόλας. Κεντροδεξιός δηλώνει. Ασχέτως αν τον έλεγαν ακροδεξιό ή της Νέας Δημοκρατίας, τον έκανε σαν ανεξάρτητους Έλληνες.
3: Θα ανακατευτώ, ναι.
5: Ισχύει.
3: Βέβαια, όχι.
5: Θα κατέβετε.
3: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
5: Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
5: ναι.
3: Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Πάρε πάλι έναν Πάνο Καμένο στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο οποίος έχει πει επίσης ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει κακό στην παράταξη και εγώ θα κατέβω στις εκλογές για να βοηθήσω την παράταξη. Ο άνθρωπος που όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, έκανε δικό του κόμμα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να κάνει συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που ερχόταν από την αριστερά.
1: Και δήλωσε βέβαια για τους ΑΝΕΛ ότι είναι αδρανοποιημένοι, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ κατάλαβε βέβαια πιο πολύ ότι κάτι θα κοιτάξει να κάνει, να ενώσει κάποιες δυνάμεις της δεξιάς. Δεν κατάλαβα για δική του επανεργοποίηση των ΑΝΕΛ, δεν το διευκρίνησε. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει, θα το δούμε.
0: Και εξής,
1: γιατί όχι την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή, εγώ λέω.
0: Και όπως είχε πει ο Μαό και τη χρησιμοποιούσε ο κ. Τσίπρας αυτή τη φράση, αφήστε όλα τα λούδια να ανθίσουν. Θα πάμε σε μια ολάνθιστη εκλογική μάχη, Αντώνη.
1: Βεβαίως.
0: Πολλά μπουμπούκια πετάγονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαμε χτες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, την κυρία Τζάκρη, η οποία νομίζω ότι ξεκάθαρα είπε ότι θα πάει στο Πασόκ.
6: Να μείνουμε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό,
4: ναι,
6: λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεροβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια. Πρόκειται για ένα νέο Πασόκ. Αν εμάς ρητός θεωρεί το Πασόκ ότι χωράω στην προσπάθειά του.
1: Να σας πάρει τηλέφωνο.
6: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
0: Κυρία Τζάκρη που έφυγε από το Πασόκ για να μην ψηφίσει μνημόνια και να μην συνεργαστεί με την δεξιά του κυρίου Σαμαρά και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει μνημόνιο και να συνεργαστεί με την πιο δεξιά του κυρίου Καμένου.
1: Κάνεις πολύ μεγάλη ανάλυση. Το πρόβλημα της κυρία Τζάκρη είναι ότι παίζει ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Γι' αυτό έφυγε από το κόμμα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: πιστεύεις ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Απλώς θέλω τη γνώμη σου. Ναι. Πιστεύεις ότι η κυρία Τσάκρη θέλει να πάει στο Πασόκ και ότι είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να είναι βουλευτής?
1: Όχι, το αποκλείω. Το αποκλείω. Έχει χορτάσει από αυτά.
0: Και εγώ δεν θα μπορούσα να το πιστέψω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω να μάθω ποιος κερδίζει στο τένις μεταξύ Κασελάκη και Γεωργιάδη. Μπορείς να το μάθεις εσύ αυτό?
0: Βεβαίως θα το μάθουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά, στην Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά το μεσάνυχτα στη Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας στο νησί. Χθες το μεσημέρι είχε 112 και σε Εύβοια και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις απολύτως απαραίτητες έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ και... έφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε κάποια δουλειά, ωστόσο δεν διάβαζε για εκεί. Και ο καιρός είδε σήμερα.

0: είσοδο της Καριστιανού στη Βουλή.
1: Ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από το Βήμα το ρεπορτάζ αυτό, όχι νομίζω είναι από το Βήμα, ότι σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσπάθεια, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με το νέο φορέα να αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το αργότερο έως το Δεκέμβριο, Αντώνη.
0: Ποιο θα είναι το πρόσημο του, το ιδεολογικό?
1: Πού πάει, πάει κάπου το μυαλό σου?
0: Όχι, δεν θέλει να πάει το μυαλό μου.
1: Πάντως, με ανάρτηση που έκαναν, το πρώτο θέμα που έβαζαν είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τις ΗΠΑ να φύγει η Γκυλφόη.
0: Μάλιστα.
1: Τυχαίο?
0: Όχι, καθόλου. Όπου και αν πάτε να προσέχετε, αύριο στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ, στον Εξώστη.
1: Αντώνης Ατζολέτος
0: και Γιάννης Καντέλης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διακόπηκε νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει η εκτροπή στο Πικέρμη στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία παρατηρούνται σε δρόμους και καταστήματα στη Σκιάθο, με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Χθες το μεσημέρι ήχησε 112 και σε Εύβοια και Σποράδες, προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκαν χθες βράδυ οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας όσο πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν Λίκ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λανς, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία στη χώρα έχει ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τιρανά. Ο Παπάς Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές, με τον Πάπα να έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα μέχρι 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσέχετε λιγάκι όσοι μπορείτε.
1: Οι μετεωρολόγοι θα μας ενημερώνουν όλη την ημέρα για να δούμε πώς κινείται αυτό το σύστημα, το οποίο θα διαρκέσει 48 ώρες. Θα δίνει και από σήμερα μέχρι και αύριο δηλαδή.
2: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0170-4. Και στο Viber 698-123-1003.
0: Πολιτικές κόντρες, έχει διάφορα πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε
2: νομίζω
0: με...
2: πρέπει να τη χαιρετήσουμε.
0: Λες, ήρθε με φόρα. Η αλήθεια είναι.
2: Βγήκε ο πρόεδρος και είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς έχει ενημερωθεί. Δεν πρέπει να εξετάσει.
2: Εβδομάδα. Δύσκολο.
1: Δεν ξέρω ανάλογος τι θα του πούν. Και τι έχει πει η ίδια. Η ίδια έχει πει ότι μου τα χρωστάνε τα λεφτά.
0: Τώρα η Washington Post, η Wall Street Journal έχει βγάλει για διάφορα ταξίδια που έχουν γίνει. Τα οποία πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ δεν τα έκρυψε ποτέ.
2: Ναι.
0: Καθώς οποιοδήποτε ταξίδι έκανε και σε οποιοδήποτε γλέντι λειτουργούσε και ήταν παρούσα, ανέβαζε βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες. Με πλούσιους ανθρώπους.
2: Και λέει ότι πέφτει.
1: Επιχειρηματίες, κάνει
2: το State Department, ακολουθούσε τους.
0: Για το ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Ναι, ήταν τυπικότατη λέει.
2: Ναι. Αλλά ο πρόεδρος όμως είπε δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
2: Και τώρα υπάρχει μια κόντρα εκεί με βεντέτα, βλέπω αυτή τη στιγμή Wall Street Journal με τον Τραμπ.
1: Ναι.
2: Μου φαίνεται δύσκολο ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά απλά και η Γκίλφοϊλ τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι και τυχαίο μέγεθος.
2: Είναι πολιτή του Πρόεδρου.
1: Πρώτες εκλογές τι ήταν.
0: Κάτσε τώρα. Όταν λες δεν είναι τυχαίο μέγεθος, τι εννοείς.
1: Στη σχέση της με τον Τραμπ.
0: Καταρχάς είναι παρολίγων πεθερός της.
1: Ένα.
0: Αρχικά. Δεύτερον, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν το βασικό πρόσωπο της καμπάνιας του Τραμπ της πρώτης θητείας.
1: Στην πρώτη του θητεία.
0: Αυτά έχει δίκιο. Αυτά ξεχάστηκαν. Διότι αν ήταν τόσο ψηλά στην ιεραρχία των ανθρώπων του Τραμπ, θα ήταν τοποθετημένη στην Ουάσιγκτον κάπου. Δεν θα την είχε στείλει πρέσβη εδώ. Απλώς ήταν ένα πρόσωπο κοντά, ρε παιδί μου, στον πρόεδρο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει απευθυνθεί κάποιος σε αυτήν για να του λύσει ένα θέμα που είχε με τα φορολογικά.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βιαζόμαστε έτσι.
0: Δεν βιαζόμαστε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Δηλαδή και δεν μας πειράζει κιόλας. Τι μας ενδιαφέρει εμάς. Τι δουλειά της έκανε η γυναίκα. Θα κλαίνει εδώ τα μαγαζά. Εδώ θα έχει λίγο κλάμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Και διάφοροι δημοσιοσχεσίτες. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν την κυρία Γκίλφοϊλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
1: Αν και εφόσον αποπενθεί, βέβαια.
0: Αν και εφόσον αποπενθεί.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει ακόμα δρόμος.
0: Πάντως δεν έχει κρύψει τίποτα η ίδια. Είχε και το στυλίστα της μαζί. Να και στο σεφ πήγαινε.
2: Ναι.
1: Να και τα ρούχα.
0: Να και οι βραδιές. Ο Αργυρό. Αργυρός ήταν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ και στην Αμερική.
0: Και στην Αμερική, βεβαίως. Αυτά.
2: Και δεν θα πάει στα πεταμένη, φαντάζομαι. Και άμα φύγει από εδώ, κάπου θα την βάλει ο πρόεδρος.
0: Άμα είναι να την βάλει, λέει, γιατί είναι.
1: Γιατί ακούγονται και ονόματα για τον την αντικαταστάτη, αντικαταστάτρια
0: και τα λοιπά. Έχει ακουστεί όντως αντικαταστάτη.
1: Όχι, αλλά λένε για κάποιους επιχειρηματίες από την Ομογένεια που ίσως να μπορούσαν να πάρουν τη θέση της κτλ.
0: Ποιον γράφουνε.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουν βγει. Θα βγουν.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή. Ο Σταύρος ο φίλος μας και έχει δίκιο εδώ, λέει, θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ να σταθείτε στο πολύ σοβαρό θέμα με τις ΕΣΟ στο στρατό. Τα παιδιά σταμάτησαν τις δουλειές για να πάνε φαντάρι και ξαφνικά τους ακυρώνουμε επειδή τώρα το θυμήθηκαν. Καλό το κράξιμο στον Τσίπρα και εσύ, αλλά πρέπει επιτέλους να δείξετε σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν.
2: Ναι. Μα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα τους καλούσαν στο στρατό και τους είπαν όχι.
0: Ναι. Κοίταξε. Εδώ υπήρχε η πάντα. Ξέραμε οι γονείς ότι όταν κόβεις την αναβολή ουσιαστικά μπαίνεις στην επόμενη ΕΣΟ. Αυτό ίσχυε πάντα. Επειδή έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές και δεν υπάρχουν ναυτικό και αεροπορία,
2: πάνε
0: μόνο στο στρατό, υπήρξε μια υπέρβαση στους ανθρώπους τώρα για τον Νοέμβριο που ήταν να μπουν.
2: Υπέρβαση, τι, πολύς κόσμος.
0: Υπέρβαση κόσμου, ναι. Βεβαίως, γιατί πάνε όλοι στο στρατό τώρα, δεν πάνε κάπου αλλού.
2: Σε ένα στρατόπεδο.
0: Ωστόσο, λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν έτοιμα διακοπής αναβολής θα καταταγούν τώρα κανονικά μετά το σάλο που δημιουργήθηκε.
2: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι, είχαν κόψει παιδιά την αναβολή, Γιατί έχουν κανονίσει τα μεταπτυχιακά τους για τον χρόνο.
2: Ναι. Και ο άλλος, αν πράγματι δούλευε και σταμάτησε τη δουλειά για να πάει στο στρατό και να ξαναγυρίσει και τώρα είναι ανεργός, είναι θέμα αυτό.
0: Είναι θέμα, μεγάλο. Λοιπόν, η Μαρία μας λέει εδώ, αφήστε το κορίτσι ήσυχο. Το αφήσαμε εμείς.
1: Το κορίτσι.
0: Ούτε που την πειράξαμε.
2: Ο πρόεδρος βγήκε. Ο πρόεδρος είπε.
1: Μα συγγνώμη, η τοποθέτηση ήταν κιόλας ότι άμα πει να πάει κάπου αλλού και κάπου να τακτοποιήσει, λε, θα αφήσει εδώ.
2: Ναι. Εξάλλου ο κύριος Ρούμπιο που ήταν εδώ, κατά κάποιο τρόπο την κάλυψε, δεν θέλει να απαντήσει.
1: Ναι, αλλά ο Ρούμπιο
2: αλλά
1: δεν ήξερε.
2: Και εκεί είπε άλλα πράγματα.
0: Θα πνιγούμε στο λάδι, λέει φέτος. Σκέφτομαι φέτος την πισίνα μου, δεν έχω, να τη γεμίσω με λάδι γιατί η τιμή θα είναι πιο χαμηλή από το νερό. Σε αυτό που λέει ο Νίκος, έχει ένα δίκιο. Ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν ραγδαία πτώση στην τιμή σε σχέση με πέρυσι είναι το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι.
2: Αλλά πριν από 3-4 χρόνια
0: ήταν χρυσό.
1: 16-17 είχε.
0: Είχαν κλέψει, κλέβανε το λάδι.
2: Έτσι γίνεται. Σύντα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ακούγεται εξοργιστικό, αν μη τι άλλο, και επικίνδυνο, θα έλεγα εγώ. Η αναφορά έχει να κάνει με το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα. Είναι το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί όπου πληροφορηθήκαμε ότι επί 23 χρόνια δεν είχε γίνει έλεγχος πρώτον και δεύτερον, κανείς δεν είχε δει ότι η αρχική μελέτη τοποθέτησης φυσικού αερίου δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βρήκαν τώρα οι υπεύθυνοι που πήγαν να κάνουν τους ελέγχους. Είχαν γίνει προσθήκες τροποποίησης, χωρίς να έχουν δηλωθεί πουθενά. Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τελικά υπάρχει διαρροή στην Γράβα?
2: Καταρχήν είσαι υπεύθυνος εσείς τώρα για την Γράβα?
3: Για την υποδομή, ναι.
2: Ναι, ωραία. Άρα κάνουμε σωστά, κροτάμε εσάς.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα,
3: για την ακρίβεια, μέχρι και πέρσι. Κατά πέρσι υπάρχει και φέτος, γενικά το λέω, για τις συντηρήσεις ήταν οι σχολικές επιτροπές και πέρασε στην αρμοδιότητα των Δήμων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Το λέω γιατί θα το παραδειχθεί στην πορεία, γιατί η μελέτη που αναφέρεται είναι μια μελέτη που έχει κατατεθεί το 3, οπότε...
1: Τώρα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, υπεύθυνος είστε εσείς και τώρα αναφερθήκατε σε μία μελέτη, διότι έχει ανακαλυφθεί ότι έγινε μία μελέτη για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά η εγκατάσταση που έγινε δεν ήταν σύμφωνη με τη μελέτη. Σωστά?
3: Πάμε να πάμε από την αρχή. Εμείς έχουμε μία καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Ναι.
3: Οπότε, οποιοδήποτε σκέφτεται ότι αν υπάρχει οσμή αερίου, πού θα είναι? Από τη διαρροή της εγκατάστασης.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε ξεκινήσαμε τους ελέγχους, έγινε 16 του μηνός, έγινε η πρώτη καταγγελία. Πήγαμε με την ΕΝΑΟΝ, μέτρησε εδώ και κάτι. 21 δεν υπήρχε καταγγελία, υπήρχε όμως μια σήμανση από το συναγερμό της πυρασφάλειας στο υπόγειο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως λανθασμένος, γιατί μάλλον έχει κύκλος από κάτι νερά. Και μετά 2 του μηνός υπήρχε και άλλη καταγγελία, οπότε ξαναπήγαμε εκεί.
2: Υπάρχει μηχάνημα εκεί που μυρίζει, που μετράει, αν υπάρχει διαρροή και σε προειδοποιεί?
3: Πάνω από το Λέβητα.
2: Μάλιστα.
3: Πάνω από το Λέβητα. Αλλά δεν διαπίστωσε το συνεργείο που μετέβη στο σημείο και το χαρακτήρισε ως λανθασμένο συναγερμό. Τώρα, 2 του μηνός έγινε ξανά καταγγελία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι παραλαμβανόμενες καταγγελίες δημιουργούν μια ανασφάλεια περαιτέρω.
1: Προφανώς.
3: Οπότε πήγαμε
2: και
3: ξανά.
2: Και συνεχίζει να μυρίζει αυτό το πράγμα εκεί. Έτσι δεν είναι, έτσι λένε κάτι.
3: Έτσι λένε, ναι, ισχύει. Δηλαδή έχω και εγώ μηνύματα στο κινητό πλέον ότι συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση, 2 του μηνός πήγαμε, ξανακάναμε μετρήσεις επιτόπιες, δεν βρέθηκε κάτι. Και για το φόβο των Ιουδαίων κλείσαμε τις βάνες.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή είπαμε στην εταιρεία παροχής αερίου, την ΕΝΑΟΝ, ότι παιδιά, επειδή εδώ οι καταγγελίες υπάρχουν, κλείστε για την παροχή για καλό και κακό. Έχουμε καλό καιρό απ' έξω. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια προέχει, κλείσε την παροχή για να δούμε τι κάνουμε.
2: Μυρίζει?
3: Οπότε
2: πάλι.
3: Για να... Από ό,τι μου λένε, ναι.
2: Α, μυρίζει και με
1: κλείσανε. Παρά το γεγονός ότι κλείσανε.
3: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να ξαναδοθεί αέριο στο σύστημα,
2: πρέπει να
3: πιστοποιηθεί η εγκατάσταση από την αρχή, σαν καινούργια.
2: Ναι.
3: Έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων. Τώρα, είχαμε μείνει στο... πήγατε να κάνετε όλο τον έλεγχο.
3: Απλά να διορθώσουμε το εξής. Έλεγχος περιοδικός γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, έχουμε φιλοελέγχο καυστήρα, το οποίο λήγει σε κανένα τρίμερο.
0: Ναι.
3: Άρα οι έλεγχοι γίνονται κανονικά.
2: Άρα γίνεται κάθε χρόνο, λοιπόν, ο έλεγχος.
3: Ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι στην πάροδο των ετών, δηλαδή από το 3 μέχρι το 26, συντήρηση στην εργολαβία και εργολαβία στη συντήρηση. Κάτι, όχι, γινότανε, απλά στην πορεία κάτι είχε αλλάξει.
0: Τι είχε αλλάξει, ποιος το άλλαξε αυτό που άλλαξε. Αυτός που το άλλαξε δεν πρέπει να δηλωθεί.
3: Ναι, εννοείται.
0: Έχει δηλωθεί.
3: Όχι, αυτό κάνουμε τώρα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε ένας έλεγχος.
0: Ναι.
3: Και τώρα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση προκειμένου να ξαναδοθεί το αέριο. Ναι. Το πόρισμα του ελέγχου ήταν ότι στις ολυνώσεις και σε όλο αυτό το σύστημα δεν υπήρχε καμία διαρροή.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, επειδή υπάρχουν τροποποιήσεις, θέλει μια επικαιροποίηση των μελετών.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το σημείο το ένα. Αλλά επανέρχομαι στην πρώτη κουβέντα που σου έχω κάνει και λέω το εξής. Ότι υπήρχε μια οσμία αερίου είναι ένα δεδομένο. Εμείς ελέγξαμε τον παράγοντα, τον βιολογικό που ήταν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
3: Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι από εκεί.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Άρα.
3: Επομένως.
0: Άρα η οσμή
3: παραμένει το ερώτημα από πού έρχεται η οσμή και τι είναι αυτό.
2: Δεν μπορεί να είναι τουαλέτες που λένε και διάφορα τέτοια που όπως γινόταν.
3: Κοιτάξτε. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την περιοδοσιολογία. Για να θυμίσω και το εξής. Όταν είχαμε ξαφνικά καταγγελίες σε όλο τον νότιο τομέα ότι υπάρχει οσμή αερίου.
0: Ναι.
3: Ήταν μια διάχυτη εικασία η οποία κατέληξε ότι ευθύνεται ένα καράβι το οποίο περνάει τον Πειραιά και τα λοιπά.
2: Εντάξει, αυτό ήταν σε όλη την Αττική. Είναι...
0: Που δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
2: σε ένα κτίριο.
3: Ναι. Σε αυτό έρχομαι.
0: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
3: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
0: Προφανώς. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο τις προάλλες στην πλάκα.
2: Ναι.
3: Γίνονται διάφορα έλεγχα.
2: Και μια βιομηχανία σκοτώθηκαν άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες.
0: Δεν ήταν από φυσικό αέριο. Ναι.
3: Άρα εμείς γι' αυτό καλέσαμε και κάποιον από την πολιτεία να έρθει να συνδράμει. Γιατί μας πλέον έχει αρχίσει και μας υπερβαίνει το ερώτημα. Αλλά αν δεν απαντηθεί, η ασφάλεια, μάλλον η ανασφάλεια, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
0: Ναι, ξεπερνά τις δικές σας
2: αναλογίες. Ποιος δηλαδή μπορεί να το
0: κάνει. Ποιος θα το κάνει και πότε.
3: Κοιτάξτε, από τη στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλη. Τόσο μεγάλο εύρος είναι από την πολιτική προστασία και το στρατό μέχρι το τεχνικό δημελητήριο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι ερωτήματα τα οποία προφανώς και χρήζουν απάντησης, αλλά πλέον μετά πάμε σε πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε όμως τώρα τι γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν έχει καμία διαρροή. Ας πάρουμε το καλό σενάριο, ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κτίριο.
2: Πώς δεν υπάρχει, κάτι μυρίζει.
0: Αυτό θέλω να πω. Μη βιάζει. Από κάπου μυρίζει, δηλαδή, και αυτό είναι κωμωδία. Και δίπλα να είναι κάπου, κάπου πρέπει να βρεθεί από πού μυρίζει αυτό το πράγμα.
3: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Και βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο σχολείο αν δεν βρούμε από πού υπάρχει κάποια διαρροή ή έρχεται αυτή η μυρωδιά.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν διερευνηθεί το γεγονός να δει εις βάθος και να βρούμε το αποτέλεσμα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Χαρδάκη.
1: Ευχαριστούμε και τον Δημαρχέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31 το χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους της Σκιάθου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας στο νησί. Χθες το μεσημέρι ήχησε 112 και σε έβια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους, τις απολύτως απαραίτητες, έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκίλφοιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοελεκτρικό σταθμό. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Συνεχίζεται η βροχή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχία στον Πειραιά, στην Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το ίδιο συνέβη και στο Πικέρμι, στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε δρόμους και καταστήματα στη Σκιάθο, με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε Εύβοια και Σποράδες, προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χτες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμια από δύο πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθοι στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν-Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκδηλώθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τιράνα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορο καιρό θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Τα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδος, 14 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky. Συνδέομεθα σιγά σιγά, ο καθένας από όπου και αν βρίσκεστε και όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Στον Sky είστε πάντοτε συντονισμένοι, είτε από το σπίτι με την πρώτη γουλιά καφέ, είτε τσάι, οτιδήποτε άλλο πίνετε για το πρωί και ετοιμάζεστε, είτε ήδη στο δρόμο με τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, θα μας τα πει και σε λιγάκι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Ήταν λίγο πιο ήπια από αυτό το οποίο λέγανε ότι περιμέναμε, γιατί μας έλεγε η Κριστίνα Σούση πολύ έντονους ανέμους το βράδυ και όλα αυτά. Ευτυχώς δεν το λέω, δηλαδή καλύτερα να πέφτουν έτσι έξω παρά να συμβαίνουν τα αντίθετα. Οπότε λοιπόν ήμασταν προετοιμασμένοι. Είχαμε σηκώσει και τις τέντες, είχαμε φροντίσει και τις γλάστρες στα μπαλκόνια, όπως τα έλεγε η Κριστίνα Σούση. Θεωρώ τουλάχιστον για το κέντρο της Αθήνας ότι ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα από αυτό το οποίο περιμέναμε. Δεν πειράζει, καλύτερα αυτό παρά να μην έχουμε την σωστή προετοιμασία. Όπως και να έχει πάντως, προσοχή στους δρόμους, ιδίως και εκεί που έχουμε και τα προβλήματα, διότι αυτά δεν σταματάνε. Μπορεί να προχωράμε ως χώρα στην οικονομία και όλα αυτά. Τα γνωστά σημεία τα οποία έχουν προβλήματα με τους δρόμους και τις βροχοπτώσεις παραμένουν σταθερά. Οπότε λοιπόν, μην χάνουμε και τη σταθερότητά μας. Έτσι είναι, μην χάνουμε και τα γνωστά σημεία μας. Όπως και να έχει πάντως, ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της έναρξης Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στον Sky 100,3. Είναι 5 και 10 ακριβώς. Και πάλι καλημέρα σε όλους και σε όλους. Κώστας Πανός μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην μουσική σύνδεση το χτες και το σήμερα και το σαν σήμερα φροντίζει και επιμελείται η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-174. Ό,τι χρειάζεστε. Αν κάτι πρέπει να μεταφέρουμε και στους φίλους πρωινούς της παρέας, είναι εδώ να απαντήσει, να καταγράψει και αν χρειάζεται να τα πούμε και στον αέρα. Επίσης, θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Αν τα στείλετε στη σελίδα του sky.gr, στο εικονίδιο του ραδιοφώνου, εκεί θα βρείτε και έναν κίτρινο φάκελο, υποφάκελο που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε αυτό το οποίο θέλετε και έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Μηνύματα μέσω του κινητού και στον πενταψήφιο αριθμό του Sky, όπως επίσης και μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003, που ήδη έχετε στείλει τις δικές σας καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στον Χάρη, καλό πρωινό Χάρη μου, να σε καλά, καλή δύναμη. Και στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα Λάζαρε, καλή δύναμη και σε ένα καλό πρωινό. Την πόρτα εξόδου λοιπόν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο κύριος Donald Trump, ο πρόεδρος της Αμερικής, εν μέσω λοιπόν των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Νέα, με την πρώτη της εχθές εμφάνιση και στους δημοσιογράφους, δήλωσε πως τη ζητήθηκε να παραιτηθεί, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει πως έκανε καλή δουλειά. Αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε, καθώς και ότι δεν αποτελεί μέλος της οικογένειάς του. Η ίδια πάντως απάντησε μέσω ανακοίνωσης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδωσε τη δική της απάντηση, την πρώτη φαντάζομαι απάντηση, υπερασπιζόμενη τον εαυτό της. Χαρακτήρισε ψευδής τις βάρους κατηγορίες, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη για το έργο της πρεσβείας κατά τη θητεία της. Το παρασκήνιο της αποβομπής της και τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην πρεσβεία είναι εδώ. Θα ακούσουμε πολλά, θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ, τόσο Μιχάλης Ιγνατίου όσο και εδώ το διπλωματικό μας ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλνίκου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ. Θα έχουν πολλά να μας πούνε. Εν αναμονή της απόφασης του νέου πρέσβη, αυτό θα δούμε αν θα γίνει είτε πριν τις ενδιάμεσες εκλογές είτε μετά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως εξετάζεται, όπως επίσης εξετάζεται και τι θα έρθει και ποιος θα έρθει. Θα έρθει κάποιος ο οποίος θα είναι εντελώς και αμυγός διπλωμάτης, άνθρωπος δηλαδή ο οποίος γνωρίζει από διπλωματία, γνωρίζει αυτήν την όλη διαδικασία, ή θα είναι πάλι ένας από τους προσωπικούς φίλους του κ. Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να τους ικανοποιήσει. Είναι ερωτήματα που έθεσε και χθες, τον ακούσουμε και αμέσως μετά την σύνδεσή μας και με την τηλεόραση τον Μιχάλη Ιγνατίου. Τα έθεσε χθες την κουβέντα με την Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο. Τώρα πάντως η Μάρο Καρούση και ο Νίκος Μινάς συνομιλούν με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Θα τους ζητήσουμε να μας μεταφέρουν όλα αυτά τα οποία τους λέει, για από ό,τι βλέπω και στον τίτλο. Αναζητούν τον αντικαταστάτη εδώ της κυρίας Γκυλφόιλ. Πάντως ο νούμερο 2 τώρα αναλαμβάνει τα ηνία της πρεσβείας, ο οποίος την έτρεχε, σύμφωνα και με πληροφορίες, την τελευταία περίπου 1,5 με 2 εβδομάδες. Έτρεχε εντός εισαγωγικών που λέμε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία και τη διοίκηση μιας πρεσβείας, ο νούμερο 2 της ελληνικής της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά φαίνεται πως είχαν λάβει τα μηνύματά τους αυτοί που έπρεπε να τα λάβουν και ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου εχθές. Στα υπόλοιπα, στα 30 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του οποίου θα ξεκινήσει από αύριο. Σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Εγώ θα κρατήσω την αισιόδοξη και στο καλό ρεπορτάζ το οποίο έχει πάντοτε ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα τον ακούσετε και εδώ γύρω στις 8 με τον Άρη Πορτζάλτε, ο οποίος Νίκος μας λέει και το λέει εδώ και πολλές μέρες με το δικό του ρεπορτάζ, ότι θα κινηθεί το πετρέλαιο τόσο με την κρατική επιδότηση αλλά και με την επιδότηση και την στήριξη των διελιστήριων από το 1,45 έως το 1,50. Εκεί λοιπόν το βλέπει ο Νίκος, εκεί λένε οι πληροφορίες του. 1,50 να είναι, 1,55 είναι πάντως πολύ χαμηλότερα από αυτό το οποίο είχε ήδη κλείσει την προηγούμενη περίοδο στο 1,70-1,75 που είχε πει και ο Πρωθυπουργός. Αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων σήμερα το πρωί, οπότε θα τις περιμένουμε. Θα έχουμε και τον Νίκο ανά πάση στιγμή με το που το γνωρίζουμε. Ενώ επίσης χθες ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε την ελάφρυνση των καταναλωτών. Θα υπάρξει και με την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης φεύγοντας για την σύνοδο και βεβαίως για την συνάντηση που έχει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στο επίκεντρο, είναι σε αυτό το οποίο προφανώς απασχολεί το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, γνωρίζοντας πάντοτε όμως και το τι ακριβώς περιθώρια υπάρχουν, πώς διαμορφώνονται όλα αυτά και γι' αυτό. Ακούτε Sky, Νίκο Φιλιππίδη και είστε σίγουρα ενήμεροι για όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους. Θα μας βρουν κάπου στο μέσον η σύνδεσή μας με την τηλεόραση και εμείς θα συνεχίσουμε με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εδώ έχουμε και πολλά να πούμε και φυσικά πολλές ειδήσεις. 11 η ώρα εδώ στο κεντρικό θάλαμο του Sky ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Μία ώρα μετά και με χθεσινή παρουσίαση για το νόμο σχέδιο, το σχέδιο νόμου που φέρνει το ΠΑΣΟΚ την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Θα ακούσουμε πολλά. Οπότε λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι 11 με 12. Νωρίτερα από τις 8.30 ένας άνθρωπος που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, τον διαβάζουμε όμως, οι φοιτητές τον απολαμβάνετε διότι έχει πολύ, πολύ μεγάλο χάρισμα στην μετάδοση των δεδομένων και των γεγονότων αλλά και της ιστορίας και ιδίως τα της οικονομίας, ο κύριος Γιώργος Οσκούφης με τον Άρη Πορτοσάλτε εδώ 8.30 με 9 να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ομόλογα, τι γίνεται με την Γαλλία, διότι αν σκάσει η Γαλλία τότε όλοι πρέπει να προσέχουμε, είναι αυτό που λέμε τα ζητήματα της οικονομίας και το πόσο ντόμινο μπορεί να αποδειχθεί. Μην και έχουμε κάτι αντίστοιχο με τη Lehman Brothers που έχουμε και να έχουμε πάλι ένα τέτοιο φαινόμενο το 2026. Είναι κάτι το οποίο ο κ. Λογοσκούφης ασχολείται με αυτά. Θα τον ακούσετε εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτε 8.30 με 9. Ο κύριος Χριστίδης 10.30 στον Εξώστη θα ανέβει εκεί με τους δύο συναδέλφους. Διότι χθες είχαμε ο κύριος Χατζηβαρδάς κάτι είπε στον κανάλι της Βουλής ότι θα τα φέρει ο χρόνος, θα συγκυβερνήσουμε κιόλας και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την ΕΛΑΣ. Να δούμε τι λέει ο κύριος Χριστίδης, στέλεχος και βεβαίως βουλευτής χρόνων του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, θα είναι 1.30 εδώ στο 3-on-3. Θα παίξουν μπάσκετ ατομικό με τον Τζούνο τον Κούτρα και τον Νότι Παπαδόπουλο. Για όλα τα ζητήματα που έχουμε, τα ζητήματα με την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά και φυσικά αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή στην διαδικασία της συζήτησης για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά ανήλικα κάτω των 15 ετών. Δυνατή λοιπόν βροχή. Πάμε στου κυριότερου θέτου των ειδήσεων, όπω ομιλήθηκε ο Στέφανο Νικολαίδη. Πέφτει από εχθέ κατά τόπου σε διάφορε περιοχέ του νεκροπαιδίου τη Αττική. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31 χιλιόμετρο, για 200 περίπου μέτρα, στο ρεύμα προ Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρηση η τροχία στον Πειραιά, στην Ομιρίδου Σκυλίτση, από το ύψο οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προ τη Λεωφόρο Ποσειδόνο. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι στην οδό Ημερουπεύκου από το ύψος οδού Ιωάννου. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία παρατηρούνται σε δρόμους αλλά και καταστήματα στην Σκιάθο με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους. Το μεσημέρι έχει σε 112 και σε Εύβοια και σποράδες προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνης, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν εκεί με τηλεεκπαίδευση. Σε επιφυλακή είναι και ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων και για οτιδήποτε χρειαστεί τα προβλήματα τα οποία μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Έχουμε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς, 1595 και το 210-5277-066. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος εχθές στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβειας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει αρκετά την τιμή, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα είναι η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας, ρυθμίσεως 120 δόσεις για οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δήμους, καθώς και περιορισμό των πανωτοκίων. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη απαντήσει διπλωματικά, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους λιβικούς ισχυρισμούς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Δημήτρη. Είχαμε πιάσει εδώ πέρα την κουβέντα με τον Μιχάλη Ιγνατίου για όλα αυτά που γίνονται με την Kimberly Guilfoyle και μας είπε, να ξέρεις, Δημήτρη.
0: Μην τα κρατήσετε για τον εαυτό σας,
1: πείτε τα. Αυτός που θα την αντικαταστήσει, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία τώρα αυτή που θα γίνει και θέλει χρόνο κτλ. Αλλά αυτός που τώρα θα την αντικαταστήσει είναι ένας πολύ ικανός διπλωμάτης.
2: Με
1: πολύ καλή γνώση των πραγμάτων. Και είπε ο Μιχάλη, στην δική του γνώμη εξέφρασε, ότι μακάρι να ήταν αυτός πρώτος αντί για την Kimberly.
0: Σας είπε ο Μιχάλης εάν θα γίνει πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές?
1: Δεν μας είπε. Όχι, δεν μας είπε, όχι.
2: Είπε ότι είναι μια μακρά διαδικασία και ότι χρειάζεται αρκετές δικλείδες υπάρχουν και τα στάδια για να έρθει.
0: Τα σενάρια τα έλεγε και χθες το βράδυ με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο. Ήταν δύο. Ή αυτό το οποίο είπε τώρα για κάποιον ο οποίος θα έχει άριστη γνώση των διπλωματικών, δηλαδή θα είναι ένας τέλεχος του State Department, κάτι το οποίο θέλει ο κύριος Ρούμπιο αλλά και ο κύριος J.D. Vance, ή θα είναι ένας προσωπικός φίλος του κύριου Τραμπ, τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιήσει. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες του Μιχάλη λένε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα ξέρει από διπλωματία. Αυτό είναι και
1: ο
0: καλό.
1: Ο αντικαταστάτης είναι σίγουρα πάντως αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα μαθαίνω μόνιμος, αλλά μου έκανε εντύπωση που είπε ότι μακάρι να ήταν αυτός για την Kimberly. Δηλαδή.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω, Μιχάλη.
1: Κάτι θα ξέρει παραπάνω. Ναι, λοιπόν, προφανώς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με Πασόκ Ελλάσιο που νιώθει την καυτή ανάσα ο ένας στο σβέρκο του άλλου.
0: Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Είχαμε εχθές το interview, μάλλον προχθές το interview και χθες η opinion του Ζαχαρία Ζούπη στο Action. Εκεί λοιπόν φαίνεται και στις δύο δημοσκοπήσεις θα ακολουθήσουν και άλλες. Έρχονται και εμείς νομίζω. Έχουν και υπόλοιπες εταιρείες. Εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πεντακάθαρα στο κομμάτι ότι είναι κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία μετά από 8 χρόνια. Αυτό δεν αμφισβητείται. Και παίζεται η δεύτερη θέση. Ή αν θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με το Πασόκ, ή αν θα είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάστου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία κάθε φορά λίγο μειώνεται. Κατά 0,3 μείωσε το Πασόκ την διαφορά. Ανέβηκε δηλαδή λίγο το Πασόκ. Λίγο σταθερός με ένα 0,1 κάτι κάτω ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Όχι ποιος θα είναι πρώτος. Αυτό όλοι λέει οι δημοσκόποι. Άκουγα χθες και την ανάλυση του κυρίου Ζούπη. Όλοι οι δημοσκόποι συγκλίνουν στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Το ποσοστό είναι το δεύτερο το οποίο θα το δούμε όταν θα γίνουν οι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις και μέχρι τώρα οι απαντήσεις που δίνει ο κόσμος είναι αυτή. Πρώτη Νέα Δημοκρατία ανδιαφεσβήτητα, μετά από 8 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά αυτό το οποίο παίζεται είναι όντως η δεύτερη θέση. Σωστά λες, Μάρο.
1: Δημήτρη, να πούμε λίγο τι γίνεται και με τα καιρικά μας. Γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Νίκο. Είχαμε 112 χθες στην Εύβοια, στις Σποράδες. Στους δρόμους, σου έχουν στείλει καθόλου οι ακροατές του Sky αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
0: Προς το παρόν όχι, αλλά γνωρίζουμε από τον Στέφανο Νικολαίδη που έχει όλη τη νύχτα βάρδια εδώ στην σύνταξη Δύσου ότι έχουμε προβλήματα εδώ στην Αθηνών Κορίνθου, στο 31 το χιλιόμετρο για 200 περίπου μέτρα. Εκεί είναι λίγο το πρόβλημα. Και εδώ στην Ομηρίδου Σκυλίτσης, στο ύψος του Οδού Τζαβέλα, μας λέει η τροχέα, στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως και στο Πικέρμι, στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος του Οδού Ιωάννου. Εκεί είναι τα προβλήματα. Είναι γνωστά σημεία, τα έχουμε ξανακούσει κατά καιρούς. Ναι. Και φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος, αυτό έλεγα και νωρίτερα, ότι μάλλον ήρθε λίγο λιγότερο έντονο το φαινόμενο το οποίο περιμέναμε και μας είχαν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι. Ευτυχώς. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι παρά φυσικά να έχουμε οτιδήποτε άλλο.
1: Και άλλο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε, λέει η γιαγιά μου, Δημήτρη, να ξέρει.
0: Κατά τα άλλα, αυτό το οποίο νομίζω καλό είναι να το ακούσουν και από την τηλεόραση οι τηλεθεατές μας, σε λειτουργία τίθεται από σήμερα. Ακούσατε ότι μπορεί, δεν ξέρω αν θέλετε να την κάνετε, Νίκο και Μάρο, με την καλή έννοια, διότι ξεκινάει από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάσταση για πολίτες και οικογένειες όπου θέλουν να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να πάνε στις περιφέρειες. Και μιλάμε για Κιλκής, Φλόρινα, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Γιάννα και Θεσπρωτεία. Και δίνουν και 5.000 ευρώ ως προκαταβολή.
1: Το πολύ, ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Και μακάρι
1: ωραίο
2: να παρακινήσει κόσμο, γιατί η επαρχία το έχει ανάγκη.
1: Όσο ανάγκη το έχει η επαρχία, τόσο δύσκολο είναι στην Αθήνα. Πραγματικά δεν είναι βιώσιμο πια να είσαι στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θα συμπέσουμε άραγε με ρεπορτάζου για να σε ιντριγκάρω λίγο, Μάρο. Διότι σαν σήμερα, το 1902, είναι η πρώτη καταδικαστική απόφαση που βασιζόταν στα δακτυλικά αποτυπώματα.
1: Όπο. Τι λες?
2: 1902.
1: 1902 δακτυλικά αποτυπώματα.
0: Ακριβώς,
1: τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Σαν σήμερα. Απίστε. Πολλά μπορείς να διαβάσεις. Καλό είναι να μπαίνουμε, να το βλέπουμε, έτσι να γυρίζουμε και λίγο πίσω στο χρόνο.
1: Τα θυμάμαι όλα αυτά που έχεις πει, να ξέρεις. Αν μου κάνεις κάνα τεστ, κάνα quick test, είμαι έτοιμη.
0: Μη σου κάνει Νίκος εκεί και αρχίζει να κάνει Νίκος Κωνιτόπουλος. Εγώ μια χαρά.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα
1: μας.
0: Καλό πρωινό. Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση, στην πρώτη εικόνα της τηλεόρασης. Αυτό την, έτσι, λίγο την σύνδεση που κάνουμε καθημερινά για να μας ακούτε και να μας βλέπετε, να τους ακούτε και να μας βλέπετε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε εμείς τις ειδήσεις μας σε τίτλους. Προφυλακίστηκαν χθες το βράδυ δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίες, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Ως τουλάχιστον 6 ώρα το πρωί θα παραμείνουν στις σκηνές στην πλατεία Συντάγματος οι φοιτητές της Αθήνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω της στεγαστικής κρίσης. Κλειστό έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του, δήλωσε χθες στον Sky η Υπουργός Παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά του και την καθυστέρηση που σημειώνεται στην πιστοποίηση των ελέγχων από το ΤΕΕ εξέφρασε ο Δήμος Αθηναίων ο κ. Χάρης Δούκας. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κ. Γιώργος Στασινός, επισήμανε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε υποβάλει επίσημα αίτημα πραγματογνωμοσύνης και υπογράμμιση της αρμοδιότητας και της ευθύνης Δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων. Στη δική τραγωδία των Τεμπών, οι καταθέσεις προκαλούν ρήγη. Εχθές, η μητέρα του μοναδικού επιζώντα του Γεράσιμου αναρωτήθηκε το τι βίωσε το παιδί της και το περιέγραψε ως μια πυρηνική έκρηξη. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Μετά τον Εύρο, λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Γιάννα, Θεσπρωτεία. Δυνατότητες συμμετοχής έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκαταστήσουν και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Την πρώτη της συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τρεις μέσα στο Νοέμβριο. Στόχος, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η στήλη Δείκτης, στόχος λοιπόν είναι να παραδώσει μέσα στο επόμενο εξάμηνο έναν οδικό χάρτη, τον οποίο θα αξιοποιήσει η χώρα μας, εφόσον πάρει τελικά την απόφαση να προχωρήσει στην ανάπτυξη δικού της αντιδραστήρα. Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί και με τη συμμετοχή της επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης Πυρηνικής Υποδομής και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στι πανεθνικέ διαδηλώσει που πραγματοποιήθηκαν εχθέ. Στι κινητοποιήσει έλαβαν μέρο φοιτητέ, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλή τη Ζαν Λικ Μέλανσον. Χιλιάδε άνθρωποι συμμετείχαν επίση σε πορείε τη πόλη Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, κλειστά παραμένουν 214 σχολεία.

0: Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Και στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, κόντρα στη Βαλένθια με 102-97, ενώ απόψε στις 10 το βράδυ η ΑΕΚ αναμετράται με τις Αχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. 5.30 παρά κάτι δευτερόλεπτα, ο Στέφανος Ζακολαίδης στη θέση του, τίτλοι ειδήσουν ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε και με Γιώργο Κεραμιτζόγλου να δούμε και ό,τι άλλο συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Αττική και φυσικά και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31 το χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου. Στη Σκιάθο προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Χθες το μεσημέρι ήχησε 112 και σε έβια και σποράδες για αποφυγή μετακινήσεων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρυθίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, στο πρωινό της 14ης Οκτωβρίου 2026, 5:32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Σήμερα είναι μεγάλο μαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, ο Γερβάσος Γερβασία, Ιγνάτιος και Ιγνάτιος γιορτάζουν. 7:32 η Ανατολή του Ηλίου, 18:49 η Δύση του Ηλίου. Και ελάτε να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, όπως πάντα κάνουμε αυτήν την ώρα με τη βοήθεια του sansimera.gr. Οπότε λοιπόν έχουμε το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Μπρους νικά το βασιλιά των Άγγλων Εντουάρδο το δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την εξαρτησία της Σκωτίας. 1862 το από μεσήμερο ο Αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος και πανηγυρίζει την έξωση του Όθωνα. Μετά την τοξολογία, ο πρόεδρος προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα λαμβάνουν χώρα στην χώρα μας, στην Ελλάδα, στην Αθήνα το 1862. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εκρηκτικών. 1944 ο Γερμανός στρατηγός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού Τσιρίμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στην Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1976 ο Γεώργιος Καμετερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. 1994 οι ηγέτες του Ισραήλ, της Παλαιστίνης και είναι οι αρχιτέκτονες που μοιράζονται τη Συμφωνία του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ενώ σήμερα το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται τον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge Αμάρτια Σεν για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. 1939 σήμερα γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Ενώ σήμερα επίσης το 1995 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα δημοσιογράφος και η μεγάλη Ελληνίδα εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, η Ελένη Βλάχου, σαν σήμερα το 1995. Θα δώσει πάνω.

Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνο Νιφλή επίση. Σήμερα το 1940 γεννιέται ο Βρετανός επαναστάτης του rock and roll, Άγγλος τραγουδιστής, ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, ο Cliff Richard.

Καλημέρα. Ο κριτικός μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: κομμένο λέει όλο το ρεύμα στην Παλίνη όλο το βράδυ. Σου έχει στείλει μήνυμα ο ΔΔΕ, γιατί συνήθως στέλνει πλέον. Είναι καινούργια αυτή η ενημέρωση που παρέχει δωρεάν. Στο Viber στέλνει μήνυμα ο ΔΔΕ. Θα το αναζητήσουμε κι εμείς. Προφανώς θα υπάρχει κάποια βλάβη. Θα δούμε και τα σχετικά συστήματα. Στο τρίτο, τα μίλησε καλημέρα, καλό πρωινό. Τα Καρατολαγωνίση, καλημέρα. Καλή δύναμη. Και επίσης η Έφη, καλό πρωινό. Να σε καλά, καλή δύναμη. Νίκο Παπάτη, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Βίβη Μπουγιούρα, επίσης καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, Αλεξάνδρης Παναγιώτης. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Αρτάν. Ο Ανδρέας μας λέει ότι μιας και αναφερθήκαμε στους δρόμους και το πώς κυκλοφορούμε, να μιλήσουμε και τους αναγκέφαλους οδηγούς, για να μην τους χαρακτηρίσουν διαφορετικά. Ότι αν θέλουν να πάνε να αυτοκτονήσουν και να τρέχουν έτσι, ειδικά αυτές με τις χερικές συνθήκες, με τις μοτοσυκλέτες, περνάνε ξυστά από δίπλα μας, δεν τους φτάνουμε σε τίποτα. Καλημέρα, Ανδρέα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και ο Χάρης μας λέει: καλημέρα, πάντα με χαμόγελο και υγεία. Καλή εκπομπή, να σε καλά. Καλημέρα επίσης, Λάζαρε, καλή δύναμη. Και εκτός του Cliff Richard, σήμερα το 2004, ένας από τους επιδραστικότερους και ίσως από τους πιο rock και στην ζωή αλλά και στην καλλιτεχνία του, φεύγει από τη ζωή σήμερα το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος.

0: Και πάμε στο Γιώργο Κρεμιτζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι συμβαίνει, πώς είναι τα πράγματα, πώς κύλησε η νύχτα?
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Καταρχήν να επισημάνουμε το εξής, ότι για εδώ στην Αττική, παρόλο που είχαμε και έντονη βροχόπτωση σε αρκετές περιοχές, έως τώρα δεν υπάρχει κλίση προς την πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια, σπίτια και όλα αυτά.
0: Έχω σωστή την εκτίμηση ότι ίσως πέρασε λίγο πιο ξυστά, λίγο πιο μαλακά από ό,τι περιμένανε και έδειχναν τα συστήματα μέχρι και αργά τα απόγευμα?
1: Έβρεξε σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στο Πέραμα είχαμε έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και γι' αυτό έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31ο χιλιόμετρο. Είναι ένα μικρό τμήμα, περίπου 200 μέτρα, που έχει πλημμυρίσει η Παλιά Εθνική Οδός και γι' αυτό έχουμε την εκτροπή κυκλοφορίας. Αλλά παρόλα αυτά προβλήματα δεν έχουν διαπιστωθεί ως τώρα και όλα τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Δηλαδή, από τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα για την Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία σήμερα για τους γονείς που έχετε και το ενδιαφέρον. Χρειάζεται μόνο προσοχή τώρα, λίγο πριν μπείτε στο σχολείο, δηλαδή κατά τη διάρκεια που πάτε στο σχολείο, μην περάσουμε τώρα πάνω από ένα αριάκι, μην περάσουμε, δηλαδή όταν βλέπουμε να έχουμε έντονη βροχόπτωση, πηγαίνουμε σιγά σιγά με προσοχή, ούτως ώστε να φτάσουν τα παιδιά κανονικά στο σχολείο. Τώρα, επίσης, είναι και ένα θέμα εκεί στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση και από την Τζαβέλα, που και εκεί πράγματι έχει πλημμυρίσει η άσφαλτος, εκεί χρειάζεται και εκεί ιδιαίτερη προσοχή και σιγά σιγά να προχωρούν τα οχήματα. Τώρα, το άλλο σημείο στο Πικέρμι που έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας εκεί στην Ήμερου Πεύκου και Αγίου Ιωάννου, είναι ένα σημείο το οποίο, να ξέρετε, πλημμυρίζει ακόμα και με μια απλή βροχή. Δηλαδή είναι μια κακοτεχνία χρόνια τώρα εκεί στο Πικέρμι. Αποφεύγουμε αυτή την οδό. Δηλαδή είναι μια τοπική οδός η Ήμερου Πεύκου εκεί στο Πικέρμι. Χρειάζεται προσοχή, την αποφεύγουμε για να μην αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Τα σημαντικότερα είναι Βόρεια Εύβοια και Σκιάθος. Εκεί που είχαμε και μηνύματα 112, ιδιαίτερα για τη Σκιάθο, όπου έχουν παρασυρθεί και οχήματα από τα ορμητικά νερά. Εκεί είχαμε 112 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ούτως ώστε περιορίζουμε μετακινήσεις για να μπορέσουν και εκεί κάτι να περάσει αυτό το κύμα καοκαιρίας. Δηλαδή γενικά στις σποράδες είχαμε έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στη Βόρεια Εύβοια είχαμε πολύ ισχυρά καιρικά φαινόμενα και παρατηρούνται πλημμυρικά ζητήματα στην Αγία Άννα, στη λίμνη της Βόρειας Εύβοιας, σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια έχει βγει απόφαση από εχθές το απόγευμα να είναι κλειστά τα σχολεία σε πάρα πολλές περιοχές στην Εύβοια, δηλαδή και στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου και στη Χαλκίδα, δηλαδή θα είναι κλειστά τα σχολεία στις περισσότερες περιοχές της Εύβοιας. Επίσης το κύμα καοκαιρίας, επειδή θα μετακινηθεί και προς τις θαλάσσιες περιοχές, δηλαδή προς Ανατολικό Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο, δηλαδή έχουν βγει αποφάσεις ήδη από χθες το απόγευμα σε όλες οι Κυκλάδες και στα Δωδεκάνηστα τα σχολεία να μην λειτουργήσουν σήμερα και τα παιδιά να κάνουν μάθημα με τηλεεκπαίδευση. Και βέβαια χρειάζεται προσοχή, γιατί θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Άρα λοιπόν και όσοι οδηγείτε μηχανές, να προσέχετε, γιατί οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ ισχυροί σε αρκετά σημεία της χώρας. Και αυτό λοιπόν, να μην κάνουμε ούτε υπερβολές ούτε να θέτουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο.
0: Προσοχή ακόμα και για σήμερα και όπως έλεγε μια μικρή ανάπαυλα Πέμπτη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, φαίνεται με τα δεδομένα τα χθεσινά ότι θα έχουμε πάλι βροχόπτωση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Φθινόπωρο είναι, θέλουμε αυτές τις βροχές για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως να προσέχετε εκεί που η πολιτική προστασία έχει ειδοποιήσει ότι θα είναι κόκκινες οι περιοχές, δηλαδή κυρίως στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη. Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται προσοχή, ούτως ώστε όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κάνουμε και αυτοπροστασία, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα.
0: Γιώργο, μια χάρη, μέχρι να είτε στο Γιώργο είτε αν μας προλάβει σε εμάς, λίγο να δεις εκεί την Παλίνη, αν μιλήσεις με το ΔΔΕ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι βλάβη υπάρχει, διότι μας λένε και άλλοι φίλοι. Ο Νίκος λέει ότι το αποδίδει και πριν λίγο καιρό λέει: οι Ρωμά είχαν κλέψει δύο φορές καλώδια, είχαμε χωρίς καμία ειδοποίηση. Ναι, οι ειδοποιήσεις που στέλνει ο ΔΔΕ είναι για τις προγραμματισμένες βλάβες ή προγραμματισμένες συντηρήσεις. Και λέει ότι θα διαρκέσει μέχρι τόσο. Το στέλνω στο Viber γιατί μου ήρθε προχθές για το σπίτι του Πορταράφτη. Ναι, εκεί λοιπόν στα ζητήματα λέει, που είναι προγραμματισμένα. Στα έκτακτα, όπως μας λέει ο Νίκος, αλλά και μας το έστειλε νωρίτερα και ο Γιάννης, θέλει λοιπόν προσοχή. Έχετε λοιπόν κατά νου και τι ακριβώς σημαίνει. Επίσης σου λέω ότι καλημέρα μας λέει ο Δημήτρης στην Εθνική Οδό από Άγιο Στέφανο προς Λαμία. Έχει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δυνατό αέρα. Θέλει πολύ προσοχή. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, κοιτάς λίγο το ΔΔΕ εκεί στην Παλίνη να δώσουμε μια απάντηση στους ακροατές μας και σε περιμένω. Αλλιώς το Γιώργο τον Ψάλτη. Να σε καλά. Ο Γιώργος Ερμητρόγλου, αγαπητή, μας ενημέρωσε για ότι τελευταίο υπάρχει. Ζωντανά 7 η ώρα έχει να σούζει στο διευρυμένο δελτίο με την Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζουμε εμείς με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυρία Γκίλφοϊλ. Και η Κίμερλι Γκιλφόιλ ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώτες του δηλώσεις μετά και την αποπομπή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυρία Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε εφημερίδες. Την δική πλευρά, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών τον κύριο Ρούμπιο, ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλα αλλά και το ότι ακριβώς είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ χθες, ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους.
2: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Γκιλφόιλ. Το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος το χτένι ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού γενεουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παρέτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
3: How surprised were you to learn about these allegations?
4: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
0: Ουδέν σχόλιων δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για να προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές πάντως κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο μιλήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβη από την Αθήνα σχολιάζουν δεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση εξηγήσεις για το αν έχει λάβει πρωτοβουλίες μετά τα δημοσιεύματα που ενέπλεκαν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε συναλλακτική διπλωματία.
6: Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τα παραπάνω περιστατικά. Σκοπεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως θέατρο για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων.
5: Σφοδρή είναι η κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές κομματιδίων, τηλεπερσόνες κτλ., σήμερα έχουν εξαφανιστεί επιβεβαιώνοντας έτσι τον καιροσκοπισμό και τη δειλία τους.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για την στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της.
9: Η εξέλιξη της υπόθεσης Γκιλφόιλ αποδεικνύει γιατί η χώρα θα πρέπει μεν να διατηρεί τις στρατηγικές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές. Όχι με όρους δεδομένου συμμάχου, αλλά στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Κάτι που δεν είδαμε, παραδείγματος χάρη, κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
10: Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ όμως αφήνει έκθετη την κυβέρνηση Μητσοτάκη για σειρά από ζητήματα.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, στις δικές σας επίσης καλημέρες. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Αγαπητή, αγαπημένη Κική από την Αχαρνών, εκεί στην πλατεία Βάθης, καλημέρα. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, πάντα δυνατή. Καλημέρα, Τάνια, από την Κυψέλη με το μήνυμά σου. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό εκεί στην Ήδρας. Καλή αντοχή. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα. Καλημέρα στον Σωτήρη Ταμελής, ο οποίος λέει Τάκη, ο Σωτήρης κάνει τούρ αργολίδα και θέλει να μάθει από τη Σούζη ιδιαίτερη ενημέρωση θα κάνει εκεί με βροχή. Καλημέρα, Σωτήρη, καλό πρωινό. Δύναμη. Και πάμε στα ζητήματα της οικονομίας και σε αυτό που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σήμερα και όσα είχαμε από εχθές. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Φυρακάκης. Προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια, τόνισε ο κ. Φυρακάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να ξεκώσουν μόνοι το βάρος τους. Το βάρος αυτό. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Θάνο Πετραλιά. Θυμίζω, ένα 45 με ένα 50, όπως λέει ο Νίκος Βουλιπίδης, θα είναι το πετρέλαιο θέρμανση, θα ξεκινήσει από αύριο η διάθεσή του. Πολύ χαμηλότερο από το 1,70-1,75 που έλεγε η κυβέρνηση και έτσι όπως είχε κλείσει από την περσινή χρονιά. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια διπλή διαδικασία και μια διπλή παρέμβαση. Και κρατική και τα δηληστήρια. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνος Δαβλός.
11: Μία ημέρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 30%.
12: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
13: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη είναι χρήσιμο να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι τιμές στα πάντα πάνε προς τα πάνω.
11: Πέρυσι το επίδομα κυμάνθηκε από 100 έως 800 ευρώ με όριο τα 1200 για τις ψυχρότερες περιοχές. Με την αύξηση 30% το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ και το ανώτερο στα 1040 ευρώ. Ενώ ενδέχεται η ειδική πρόβλεψη για τις ψυχρότερες περιοχές να το οθήσει στο ανώτατο όριο των 1560 ευρώ.
14: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
15: Οικονομικά εντάξει είναι δύσκολο, ναι. Και φέτος πιο δύσκολα θα είναι.
11: Αύριο αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την αυξημένη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που αναμένεται να κινηθεί από 30 έως 35 λεπτά το λίτρο.
16: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Τους καταναλωτές που δικαιούνται το επιδόματος σίγουρα τους ευνοεί. Ας το δούμε λοιπόν μισογεμάτο το ποτήρι.
11: Η ανησυχία επιτείνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε προβλέψεις του για την αγορά ενέργειας ανεβάζει στο χειρότερο σενάριό του την τιμή του πετρελαίου Brent ακόμη και στα 130 δολάρια, σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούς μείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Ο λόγος του Νίκο Φιλιππίδη τώρα με τη Λένα Φλιτζάνη χθες ανέλησε και επανέφερε την δική του, το δικό του ρεπορτάζ για το πόσο θα κυμανθεί η επιδότηση, αλλά και φυσικά για την ανάλυση για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
17: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20, το λιγότερο, η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
18: Από μισό επομένως, 50-50.
17: Εγώ θεωρώ και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50, ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου, οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25-30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
18: Απρίλιο.
17: Το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
18: Πετρέλαιο κίνησης.
17: Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των δηληστηρίων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των δηλισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
18: Μας είχαν προειδεάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
17: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη στις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη, και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών, και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
18: Επαγγελματίες οδηγεί.
17: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
18: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνος ό,τι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
17: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετές αισιόδοξες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή και για το ρυθμό ανάπτυξης, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% από 2% που εκτιμάται, χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω, θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
18: Και όλα δεύτερο, αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
17: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να προκαλέσουν.
18: Βλέποντας και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
17: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα 15ήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
0: Αγαπητέ Κρητικέ και αγαπητέ μέσω του 1003, αλλά και αγαπητέ Νίκο, αμέσως τώρα ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου θα μας δώσει απαντήσεις, διότι έχουμε μια βλάβη μεγάλη, τον ενημέρωσε ο ΔΔΕ. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Ναι, έχουμε σύμφωνα λοιπόν και με το ΔΔΕ, έχουμε μια βλάβη σε εξέλιξη στην περιοχή του Μαρκοπούλου. Μάλιστα επηρεάζει αρκετές περιοχές, Παλίνη, Σπάτα, Αρτέμιδα. Υπάρχουν για αυτή την περιοχή αρκετές κλήσεις, έχουν ξεπεράσει τις 130 οι αναφορές για τη βλάβη στην ηλεκτροδότηση, και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Είναι σε γενικότερη βλάβη και στο δίκτυο και σε έναν υποσταθμό εκεί στην περιοχή αυτή, και υπάρχουν τα συνεργεία δεδομένα.
0: Οπότε θα ταλαιπωρείται και ο Κρητικός, οι ακροατές μας και ο Νίκος από αυτή τη βλάβη. Κάτι νεότερο όταν υπάρξει θα ενημερώσουμε οι ακροατές. Και Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Γραμμιτζόγλου. Και να κλείσουμε με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν την πολιτική διάσταση της ακρίβειας, των τιμών, της οικονομίας. Γιώργος, θα προσθέσουμε στο ρεπορτάζ.
19: Το κόστος ζωής κρατά στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης.
20: Όσο μεγαλύτερη είναι μια κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι μαγικές συνταγές που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα.
19: Με την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής περιουσίας και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο με επιτόκιο 3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τα ευθύβολα χτυπήματα στην κυβέρνηση για την οικονομία.
2: Η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος, είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεολειψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός, να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται?
19: Με όπλο το κυβερνητικό τους παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε κατά Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
21: Ο λαός που έχει μνήμη δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί σαν τιμονιέριδες για να τον στείλουν στα βράχια μιας νέας καταστροφής.
19: Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε διαφθορά στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.
22: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
23: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
19: Η ακρίβεια φτύρει και την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, με το 31% στην τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ να μην πείθεται από τις εξαγγελίες κανενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΦ για την αντιμετώπιση της.
0: Αυτά από εμάς. Ο Γιώργος Σάτσης Ιδιοπολογάς είναι ήδη εδώ. Πολλά και ενδιαφέρονται και σήμερα με τον Γιώργο και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα. Αυτή την πραγματική και πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και παρουσιάζουμε εμείς εδώ στον Skype. Είπαμε 8.30 ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης με τον Άρη Πορτοσάλτε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς επηρεάζει η Γαλλία τα ομόλογα και τι σημαίνει. Και μη σκάσει είναι, μη σκάσει η Γαλλία. Κάνει και σχόλια. Και 11 με 12, Γιώργο μου, θα είσαι σπίτι. Δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο να ακούσεις εδώ ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη, μετά και την πρόταση που έκαναν για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά λοιπόν, και όχι μόνο, έχουμε και καρτερό, έχουμε απ' όλα και Τσίπρα από το Green TV. Νεροπίστολα, ναι, οκ, πιστολίνο. Λοιπόν, έξω ακριβώς δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Σάλτης αμέσως μετά. Σωτήρης Κράμερης, καλημέρες, ερχόμαστε. Γεια χαρά.
24: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Συνεχίζεται η έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε δρόμους και καταστήματα στη Σκιάθο, με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε Εύβοια και Σποράδες, προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση και στο Πικέρμι. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν θα εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Όσον αφορά το λιμάνι της Δραφίνας, από τα 2 προγραμματισμένα δρομολόγια προς Άντρο, Τίνο και Μύκονο, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο εκείνο προς Άντρο. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε η Downing Street εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόουν στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στόχος επίθεσης έγινε χθες κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ, όταν συντρίμμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Χούθοι επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας, καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Τα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι περίπου 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στις κινητοποιήσεις έλαβαν μέρος φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ενώ στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και η ανυπότακτη Γαλλία με τον επικεφαλής της Ζαν Λικ Μελανσόν. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε πορείες στις πόλεις Ναντ, Λιόν, Λαν, Στρασβούργο, Μπορντό και Μασαλία, σύμφωνα με την αστυνομία. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια ως ένδειξη συμπαράστασης, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για 34 καταγγελίες περί βίας σε βάρος διαδηλωτών. Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν χθες και στην Αλβανία, με φοιτητές να εκτοξεύουν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τίρανα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Μηνύματα συμπαράστασης στον Ποντίφικα έστειλαν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνω με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέει, ήρθε ο καιρός, ε? Χειμώνιασε, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εντάξει, βρεγμένα είναι έξω. Όταν ήρθα εγώ έβρεχε, να σας πω την αλήθεια. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Τους ανέμους δεν είδαμε ακόμα, αλλά θα έρθουν και οι άνεμοι. Υποψιάζουμε δεν θα πέσει έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και βλέπω ότι σήμερα, 14η μέρα του Οκτώβρη, φύγαμε από το 3 και 13, ε? Αλλά όπως μου έλεγε και ένας γνωστός πλέον, έτσι, του ακροατηρίου, γιατί μου λέει τις άλλες μέρες, τις άλλες που δεν είναι 3 και 13, τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά. Να ανεμίζουν. Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα λέει περιμένουν ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων. Οκ. Άρα λοιπόν, πόσο είναι, 8, 9 από φόρ, 10 από φόρ, όσο είναι τέλος πάντων, θα τα υποστούμε και αυτά. Έχουν πέσει, ξαναλέω, και οι θερμοκρασίες. Κάτι είπε ο Δημητράκης τώρα. 14 βαθμούς Κελσίου εμείς ξεκινήσαμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε και την κακοκαιρία. Σχολεία κλειστά σήμερα, θα μας τα πει σε λίγο Κεραμιτζόγλου. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα ακούω και επίσης Red. Ωραία, φτιάχνουμε, λέω, κύριε Αμερική. Δεν είναι σε κόκκινο συνέγερμο, το ξεχάσαμε το κόκκινο συνέγερμο. Σε Red Code είναι, λέει, οι περιοχές. Εντάξει. Red Code, να κάνουμε, αλώσουμε. Λοιπόν, βρέχει βροχή στη στράτα μας σήμερα. Φυσάει καταρχήν πολύ στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ. Φυσάει πολύ στη Λίμνο. Φυσάει αρκετά και στη Σκύρο. Περίεργος πως στα Κυκλαδονίσια είμαστε σε καλό δρόμο προς το παρόν. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει τώρα που μιλάμε. Βλέπω και τα καινούργια στοιχεία που ήρθαν πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, αλλά βρέχει, προσέξτε τώρα, βρέχει Αλεξανδρούπολη, βρέχει Δράμα, βρέχει στα Σέρας, βρέχει στη Θεσσαλονίκη, βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στο Βόλο, βρέχει στην καρδιά μας, όχι, βρέχει στη Σκύρο. Βρέχει στην Άξο, από ό,τι βλέπω, βρέχει και στα Χανιά. Θερμοκρασίες, εντάξει, 12 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 7 στη Φλόρινα. Άρα θεωρητικά, ας πούμε, στη Φλόρινα ξεκινήσαν, ανάψανε τζάκια, έτσι δεν είναι? Δεν ανάψανε, θα ανάψανε, δεν μπορεί να μην ανάψανε. Με 7 βαθμούς Κελσίου δεν το αντιμετωπίζει το ζήτημα διαφορετικά. Λοιπόν, και τώρα που λέω και τζάκια, μην το ξεχάσω, έρχεται η ώρα και του πετρελαίου θέρμανση σήμερα. Έχω μάθει κάποιες πληροφορίες, θα σας τις πω. Η ενημερώση θα γίνει το μεσημέρι, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Το μεσημέρι, το πρωί, από τον αρμόδιο υπουργό περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό οικονομικών. Ο υπουργός είπε χθες για το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και έφυγε, πάει Βρυξέλλες. Άρα κάτι έπρεπε να πει και ο υπουργός ο οικονομικών. Αλλά θα σας τα πω μισό λεπτό. Αυτά θα τα βάλουμε σε μια τάξη σε λίγο, για να δούμε και πού βρισκόμαστε σχετικά με το TTB που θα κάτσει στο πετρέλαιο από αύριο, πετρέλαιο κίνησης. Έχω την αίσθηση πάντως, το λέω, ότι θα είμαστε επιφυλακτικοί στην αρχή, γιατί μίλησα με κάποιους πρατηριούχους ανά την επικράτεια. Ρώτησα, ρε παιδί μου, και σε περιοχές που υποτίθεται ότι καίγονται λόγω των καιρικών συνδικών, και η εικόνα που μου δίνουν είναι ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα αναφορικά με το ζήτημα των παραγγελιών. Περιμένουν να δουν πόσο θα ξεκινήσει, πόσο θα κάτσει. Κάποιοι έχουν και κάποιες ελπίδες, λέγοντας ότι ενδεχομένως θα μπούμε σε μια διαδικασία λίγο καλύτερων τιμών. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά αυτό είναι, θα μου πεις, ψάλτη αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σωστό και αυτό. Για να δούμε πώς θα πάει. Ξαναγυρίζω στα του καιρού. 10 βαθμούς βλέπω στην κάτω τη Θωρέα. Ωραίο. Βλέπω 17 στην Πρέβεζα. Ρε, δεν βρέχει στην Κέρκυρα, εντυπωσιακό, και έχει 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα με 15 βαθμούς. Η Τρίπολη βρέχει με 9 βαθμούς Κελσίου. Δείτε τη διαφορά τώρα, Η Καλαμάτα παράλληλο μέρος, 15 βαθμούς. Η Τρίπολη 9 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μάλιστα, κάτσε τώρα γιατί κάτι ψάχνω να το βρω και αυτό για να το κουβεντιάσουμε, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το βρήκα, σιγά μην το βρω, αλλά θα το βρω που θα πάει. Λοιπόν, πάμε, 16 βαθμούς στα Χανιά, 18 στη Σαντορινάρα, 18 στην Σάμο, την υπέροχη Σάμο, 18 και στη Μυτιλίνη, με βροχή η Μυτιλίνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ στο Λεκανοπέδιο η Ραφίνα έχει 16, ο Βενιζέλος 14, στο Τατόι βρέχει με 13 βαθμούς Κελσίου και στη Ραφίνα φυσάει, αλλά όχι πάρα πολύ. Και εδώ στα νότια 15-16 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα, κυρίες και κύριοι. Άρα, Χειμώνας, εντάξει, χειμώνας τώρα. Και φθινόπωρο, εντάξει. Καταλάβατε, έτσι, ομπρέλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπότες αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Εχθές μου λέγει η κόρη μου το καταπληκτικό. Εδώ θα μπει από την κόρη σου, βγάζει σήμερα. Πατέρα, το απόγευμα που ήρθε τέλος πάντων, μου λέει μάλλον, λέει και εμέναν της τροχέας. Λέω, γιατί μάλλον με τον τροχαίο. Μου λέει, γιατί μου είπε να περάσω, μου λέει, από τη διάβαση, αλλά η διάβαση και μου λέει 50 πόντους νερό. Και πήγα, λέει, από δίπλα, την άλλη μεριά. Και τη αναβόσουσε, λέει, τα φώτα ο τροχαίος και τη είπε να περάσει, λέει, από τη διάβαση. Μα ποια διάβαση, λέει, βλέπεις, έχει νερό. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έχουμε και τις επαναστάσεις νεολαίας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πόσο 339 μέρες, παιδιά, τόσο άνταξε η Γκυλφόιλ, να ξέρετε. Πώς το είπε ο πρόεδρος. Λέει, δεν είναι και μέλος οικογένειας, λέει. Κάτι ραντεβού έβγαινε με το γιο. Εντάξει, με το γιο είχε αναβογιαστεί. Αλλά δεν πειράζει, τώρα είναι διάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ, έψαξα λίγο στο αρχείο μου. Γεια σου, αγρότη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Έψαχνα λίγο στο αρχείο μου και βρήκα ότι το 2023 είχε βγει και στην οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τραμπ η Κίμπερλι. Διότι ήταν με το γιο, το 23. Δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Λιγότερο από 3 χρόνια. Αλλά θα μου πεις και τι έγινε ψάλι. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Αλλά είδατε τώρα πώς προκύπτει ζήτημα και πριν προλάβει η Αλέκτορ Λαλίση λόγω των εκλογών και των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και να απλωθούν από τα δημοσιεύματα, ας πούμε, της Wall Street Journal που έχει και κόντρα με τον πρόεδρο, να ζητηθεί η παρέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε για αποπομπή, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια να κρατηθούν αποστάσεις. Λοιπόν, είναι από ό,τι ρώτησα διπλωματικές πηγές, ωραίο, είναι η δεύτερη στην ιστορία, λέει, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τη μικρότερη θητεία, η Κίμπερλι. Και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ούτε την παρέλαση δεν προλάβει. Μη γελάς Κωστάκη, μη γελάς Κωστάκη. Πότε είναι στους Αμερικανούς αυτά με τις κολοκύθες και λοιπά και το...
1: 31.
0: Τώρα είναι, τώρα δεν είναι. Ούτε αυτό δεν προλάβει, λέει. Λοιπόν, μάλιστα. 29/9 εγκρίθηκε η τοποθέτησή της. Θυμάστε που λέγαμε ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για τις απαντήσεις που θα δώσει και ήταν, λέει, σε φροντιστήρια στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για να περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές κλπ. Το θυμάστε αυτό? Και δεν ήταν έτοιμη και ετοιμαζόταν κλπ. Και προέκυψε όμως το ζήτημα, προσέξτε, πριν την άφηξη της, δηλαδή πριν την εμπλοκή της με την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα ζητήματα τα οποία άνοιξαν για τον τρόπο που ζητούσε κάποια χρήματα, για το γεγονός ότι στο ρεπορτάζ προέκυψε ότι να μην φανεί ότι τα χρήματα προερχόντουσαν από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, λέει, στο κομμάτι των Ρεπουμπλικανών που ανήκαν στους ΜΑΓΚΑ και λοιπά και λοιπά. Και αυτό, λέει, ήταν που δεν άρεσε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είπε, εντάξει, δεν ήταν, λέει, και μέλος οικογένειας, έβγαινε, λέει, κάποια ραντεβού, λέει, πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Αναλαμβάνει ο δεύτερος στη ιεραρχία. Να ξέρετε, μου λέγανε χθες, δεν σου πω, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, ότι υπάρχουν οι επόμενες επιλογές, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι υπάρχουν οι ενδεχόμενοι νέοι πρέσβεις. Έτσι, ήδη δηλαδή έχουν τρέξει από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, όπως λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιλογές για την θέση τη συγκεκριμένη. Ο κύριος Τζος Χακ είναι ο δεύτερος στη ιεραρχία στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω ότι ήταν αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Καταπληκτικό. Αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών. Είχε περάσει από τη Νότια Ευρώπη, μάλλον τις θέσεις της, μάλλον την επίβλεψη των ζητημάτων Νότιας Ευρώπης και Καυκάσου, και ήταν διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης και κάλυπτε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Τζος Χακ. Έτσι, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης καριέρας. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί χθες άκουσα διάφορα, τέλος πάντων, στα τηλέφωνα τα οποία έκανα, ότι πριν την κυρία Γκυλφόιλ, ποιος ήταν? Ελληνοαμερικανός, ο οποίος και αυτός δεν είναι το διπλωμάτης καριέρας, έτσι, μην τρελαινόμαστε. Άρα λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως η ελληνική πρεσβεία, μάλλον η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, έχει φύγει από το κομμάτι το οποίο ενδεχομένως θα προείστανται διπλωμάτες καριέρας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό, διότι αυτές είναι οι επιλογές των εκάστοτε προέδρων. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα και στη χώρα μας, πρέσβης εκπροσωπικότητων. Ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, παρακαλώ πάρα πολύ, και δεν θέλω και χαμόγελα για το ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, θα μου πεις, αυτό είναι το μας καίει ψάλτη. Όχι, δεν είναι αυτό μας καίει, αλλά. Η καλή είδηση της ημέρας, επειδή είχα και κάποια μηνύματα, αρκετά θα μπορούσα να πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι ενεργοποιείται και πάλι το προλαμβάνω και για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε λοιπόν το πράσινο φως για περίπου 43.000 και βάλε δικαιούχους, οι οποίοι είχαν τρέξει την πρώτη φάση. Η εισήγηση ανήκει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Υπήρχε μια αγωνία λοιπόν στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα, είχαν αρχίσει να χάνουν κάποια κιλά από τα πολλά ενδεχομένως τα οποία αντιμετώπιζαν με την σύνδρομη και φαρμακευτικής αγωγής, και είχαν μείνει μετέωροι. Είχε προκαλέσει ανησυχία λοιπόν στους ασθενείς, και έτσι λοιπόν βρέθηκε χρηματοδότηση, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, για την συνέχιση, επαναλαμβάνω, με εθνικούς πόρους του ελληνικού δημοσίου, η δεύτερη φάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Κάποια στιγμή θα σας πω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι για το εθνικό σύστημα υγείας και γενικότερα. Δεν μιλάω για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα, είναι ασθένεια η παχυσαρκία, να ξέρετε. Πόσο κοστίζει? Το ποσό δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Έχει να κάνει και με την εμπλοκή με το εθνικό σύστημα υγείας και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τους ίδιους ανθρώπους και τη ζωή τους και το κόστος, επαναλαμβάνω, όλης αυτής της διαδικασίας. Αλλά θα τα πούμε κάποια στιγμή, γιατί μας τρώει μετά η πολυλογία και σήμερα δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε τους καλεσμένους. Στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί μετά τις 6.30 θα βρούμε τον κύριο Ντόκα που δεν το βρήκαμε χθες, γιατί με έφαγε η πολυλογία. Διαβάζω μία εισήγηση των Πριτάνεων που ζητούν από την πολιτεία να προσπεραστεί με κάποιον τρόπο η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τμήματα εκείνα τα οποία έχουμε μηδενική είσοδο ή πολύ λίγη, για να μην κλείσουν τα τμήματα αυτά. Και λένε οι Πριτάνες μεταξύ άλλων ότι στην περίπτωση αυτή να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά τα οποία δεν πετυχαίνουν για να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι μια λύση, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, δεν θα μείνω στα νούμερα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί για μένα ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα ξεδιπλωθούν και τα διλήμματα κλπ. Αλλά αυτό που κρατάω και από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι το γνωστό ζήτημα της ακρίβειας, φίλοι ακροάτες, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το μείζον θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες. Η ακρίβεια. Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε και δύο κουβέντες για τον πυρπολιτή. Ένα άκρος απόρριτο, λέει, σχέδιο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες. Μιλάμε για ένα ντρόουν του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω, λέει, στη θάλασσα, αλλά και μέσα στη θάλασσα και υπόγεια, όχι μόνο πυρπολιτής, αλλά και άλλα ντρόουν, θαλάσσια ντρόουν τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με αυτά που βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα ντρόουνς στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έχει ένα έθνος. Στην περίπτωση δικιά μας, γιατί έχουμε και θάλασσα, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Λοιπόν, ο Σωτήρχος, ναι, το θυμάμαι το Σωτήρχο, αλλά εντάξει, υπήρχαν και άλλοι που για μένα έκαναν δουλειά από τους Αμερικανούς πρέσβεις, χωρίς να παρεμβαίνουν, ή τουλάχιστον δεν είχαμε μάθει να παρεμβαίνουν στα υπόλοιπα τα οποία έχουν σημασία. Τέλος πάντων, τώρα έχω χρόνο, δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω να σας πω ότι 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003, έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα. Θέλω τη συνδρομή σας για τον καιρό, όπου και αν βρίσκεστε, για τον καιρό, ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Επίσης, αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, αλλά και μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, όπου σήμερα και σήμερα σωστότερα σας υποδέχεται η πρωινή, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία λατρεύει το πρωινό, αυτό μου έλεγε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς έρχεται το πρωί και τι μου λέει. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε αργότερα μετά τις 7 στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια, η οποία επέστρεψε. Της επέτρεψε ο πρόεδρος να έρθει για να δουλέψει. Βγάλει κανένα μεροκάματο. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος ο Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Σήμερα γιορτάζει όποιος, ο Γερβάσιος. Μπα, δύσκολο όνομα δεν είναι. Γερβάσιος. Νηστεία και Περισυλλογή, Κωστάκη, έχει το νου σου. Λοιπόν, διαβάζω. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου. Κοσμά του ποιητού, παρακαλώ πάρα πολύ. Σιλβανού και 39 μαρτύρων. Πόπο, χαμός. Γερβασίου Καρακαλινού Διαχριστών Σαλού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Δεν θα δούμε τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το δρομολόγιο θα το κάνει, εμείς θα το δούμε. 7 και 32 Ανατολή από ό,τι βλέπω. 7 παρα 10 Δύση Ηλίου. Έβρεχε πολύ στην περιοχή σας. 20 λεπτά λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα παραπάνω. Θα είναι, λέει, η συνδρομή των δηληστηρίων στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης. 20 λεπτά. Η κυβέρνηση κατά τα φαινόμενα θα είμαστε γύρω στο 10 λεπτό ή 15 λεπτό. Ο στόχος είναι να είναι γύρω στο 1,60. Όχι ότι είναι φτηνό. Έτσι, όχι ότι είναι φτηνό. Έβλεπα τα στοιχεία, γιατί μου τα έλεγαν εκεί οι πρατηριούχοι. Πέρυσι έκλεισε μένα στο 1,75, αλλά έχει ξεκινήσει στο 1,13. Και κάποια στιγμή είχε πέσει και κάτω από 1,10. Άρα, μάνι μάνι, έχουμε μία αύξηση πάνω από 35% σε σχέση με πέρυσι. Θα μου πεις όμως, είναι φθηνότερο ψάλτη αν θα περπατούσε στη διαδικασία που θα έχει να κάνει με το 1,92-1,93. Θα τσίμπησε, λέει, λίγο το πετρέλαιο, ε. Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα, 107. Τα ραμόγια. 107. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, πάτα βάλουν. 106 και 38 λέει, με μία άνοδο 0,65. Και το αμερικανικό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι στα 94,8 από ό,τι βλέπω. Εκεί, παιδιά, που γίνεται πάρτι, πάρτι στις 9 του Μάρτη, είναι στο φυσικό αέριο. 87. 87 ευρώ η μεγαβατόρα. Θα κλάψουν οι μανούλες με το φυσικό αέριο. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί άλλα δεν κλαίει η μάνα μας το... Ναι, κλαίει και αυτή, τι να κάνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Επιτέλους θα βρούμε σήμερα τον Ντόκα τον Έρμο, που χθες τον ξέχασα, παιδιά, απίστευτο. Και όμως αληθινό και ελληνικό. Καλημέρα σας.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα.

0: εισιτήρια στο more.com.
1: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σε ισχύ βρίσκεται απογορευτικό απόπλου λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

Και ομπλιέ ακούω. Μ' αρέσουν τα ομπλιέ εμένα. Τα ομπλιέ. Ξεχνώ, μάλιστα. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης μας ενημερώνει, ο οποίος είναι στην Εύβοια από χθες, ότι υπάρχει υπερχείληση, λέει, στη γέφυρα του πεθαμένου. Μ' αρέσουν αυτά. Στα ψαχνά της Εύβοιας. Στην Αγία Άννα, λέει, βροχή πέφτει αδιάκοπα και ο αέρας σαρώνει τα πάντα. Καλημέρα, λέει, Μιχαλιό. Τι τραβάνε και αυτά τα παλικάρια μας. Λοιπόν, καλημέρα. Επίσης, ο συνάδελφος ο Πάνος ο Καρφαλιάς από τον Κάμπο, από τη Λάρισα. Αρκετή βροχή, λέει, στη Σκιάθο και έχει μετατρέψει, λέει, τους δρόμους σε ποτάμια. Η Σκιάθο

0: Αυτός το έχει νομίζω, δεν το έχει, αν θυμάμαι καλά. Γενικότερα με τα πολλά νερά. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, τι έγινε το καιρός, πώς είναι τα πράγματα, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από αρκετά μέρη της χώρας, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά. Είδατε λοιπόν η μαγεία του ραδιοφώνου, παντού. Ο κύριος Ντόκας είναι στη γραμμή γιατί αλλημονώ μου. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Διέκοψε τώρα το φοβερό τραγούδι.
0: Τι να κάνω, βρε Ανέστη, δεν έχω χρόνο, πιέζομαι. Έχω και τον Ντόκα που περιμένει στη γραμμή, από χθες περιμένει στη γραμμή.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζεύτηκα τα θέματα πολλά τώρα που έχουμε να πούμε. Θα τα πω εν συντομία, γιατί είναι πολλές επιχειρηματικές ειδήσεις.
0: Για πες.
1: Καταρχάς, ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Περιμένουμε 3,6 από 3,4 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, 28 Οκτωβρίου η Fed ανακοινώνει ότι θα κάνει με το επιτόκιο του δολαρίου. Και σήμερα θα έχει και το Base Book, η Fed, είναι αυτό το λεγόμενο Base βιβλίο που είναι για τις οικονομικές συνθήκες στην Αμερική. Και γενικώς εκεί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η ακρίβεια που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ με τη δεύτερη εκλογή του ότι θα την εξαφανίσει για τους Αμερικανούς πολίτες δεν το έχει καταφέρει και όλοι περιμένουν το ελικόπτερο να πετάξει τα 5.000 δολάρια για κάθε πολίτη της Αμερικής.
0: Αν κερδίσει τις εκλογές, κάτσε βέβαια.
1: Αν κερδίσει τις εκλογές, πολύ σωστά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα στα δικά μας, μακροοικονομικά να σου πω ότι την Παρασκευή έχουμε το γερμανικό οίκο, το Scope Redix που θα βγάλει το ελληνικό αξιόχρονο για την ελληνική οικονομία. Μας έχει σε επενδυτική βαθμίδα triple B, θετική προοπτική. Ναι. Οποιαδήποτε μεταβολή προς τα πάνω είναι καλό νέο για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα έχει νομίζω και λίγη σημασία όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, και ειδικά μπαίνοντας στο νέο έτος που είναι χρονιά εκλογών, και οι οίκοι αξιολόγηση περισσότερο θα κρατούν στάση αναμονής για την ελληνική οικονομία. Αν και ο IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που φέτος θυμίζω κάνει τώρα το συνέδριό του από 12 του μηνός στην Μπαγκόνγκ. Και είναι εν πτήση και ο κ. Πιερακάκης.
0: Α, γι' αυτό έκανε τις ανακοινώσεις ο Πιερακάκης και έφυγε.
1: Ναι, έπρεπε να φύγει, να πάει πρώτα Ζυρίχη και μετά να πάει Μπαγκόνγκ, ναι. Ουσιαστικά μας ψαλίδισε το ρυθμό ανάπτυξη, 1,8, και είπε ότι ο μεγάλος πλέον φόβος, εντάξει, το ξέρουμε, είναι ο πληθωρισμός, τον οποίο κρατάμε πάλι την αναπνοή μας που θα κινηθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα, επιχειρηματικά, έχει πολύ τραπεζικό ρεπορτάζ. Να σου πω όμως, σήμερα ο Πρωθυπουργός πριν φύγει για Βρυξέλλες πηγαίνει για το εργοστάσιο που έφτιαξε η Μέντλεν, το
0: Μήνυμα
1: με την εταιρεία Καράτζης, αποθήκευση μπαταριών.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα θα δείτε πολλά τέτοια εργοστάσια. Είναι πλέον το νέο project, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, να αποθηκεύουμε ρεύμα σε μπαταρίες και να το έχουμε, να το αποθηκεύουμε δηλαδή με φτηνό τρόπο από τις ΑΠΕ, και όταν έχουμε ανάγκη αυτό να ρίχνεται στο δίκτυο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τράπεζες. Τράπεζα Κύπρου. Είπε η διοίκηση προχθές ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξαγοράς της από μία από τις τέσσερις μεγάλες τιμικές τράπεζες. Το άφησε να εννοηθεί, υπάρχουν συζητήσεις. Θες, η Alpha Bank μας παρουσίασε το νέο πλέον κατάστημα που θα γίνει και στα υπόλοιπα. Κάνει rebranding, ειδικά αυτού του Κολονακίου είναι το καινούριο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Η είδηση είναι ότι, όπως μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, το ρωτήσαμε για τα δάνεια, αν κόσμος παίρνει δάνεια, λέει, όλοι όσοι είχαν πάρει παλιά και έχει καεί η γούνα τους δεν πλησιάζουν καν τις τράπεζες. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στον κόσμο ουσιαστικά και να το περάσουμε.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εκτός από τον νεοσερχόμενο μισθό για την Alpha Bank που είναι 1.600 ευρώ μεικτά, όσοι έρχονται από το εξωτερικό πλέον θα μπαίνουν στην τράπεζα με ένα μισθό 2.200 και θα εξελίσσονται μέσα στην τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Τράπεζα Πειραιώς. Εθελούσε έξοδο για όλους όσους είναι πάνω από 55 ετών. Θα δοθεί αποζημίωση μέχρι και 220.000 ευρώ. Αφορά αυτούς που έχουν πολλά χρόνια και έχουν μισθό, Γιώργο, 4 με 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Έτσι, γιατί ακούμε αυτά τα ποσά.
0: Μάλιστα.
1: Και για την τράπεζα τη συμφέρει να ξέρει όταν φεύγει ένας τέτοιος εργαζόμενος, γιατί μπαίνουν οι νεότεροι.
0: Που κοστίζουν νωρίτερα.
1: Ποτέ από την ερχόμενη Δευτέρα για πρώτη φορά είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία που λέει στους εργαζομένους. Υπάρχεστε μόνο τρεις φορές. Λόγω των καυσίμων
0: και μπράβο.
1: Και αυτό νομίζω πρέπει να το υιοθετήσουν νομίζω και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Βέβαια, έβαλε μία παράμετρο, Ανέστη. Είπε μόνο σε αυτούς οι οποίοι κάνουν διοικητική δουλειά, δηλαδή θα μπορούν από απόσταση να κάνουν δουλειά τους. Γιατί προφανώς.
1: Συνεργεία και αυτά.
0: Δεν μπορεί να μην πάνε. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ξανακοιτάνε και ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση και τους δίνει τη δυνατότητα να μην μετακινούνται. Και τι σημαίνει αυτό και για τους δρόμους, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Την κίνηση δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον ανταγωνιστή τη ΔΕΗ. Πάμε για μεγάλη συμφωνία με τη Vodafone για να φτιάξουν κοινή εταιρεία χοντρικής για οπτικές ίνες, οι οποίες θα αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Χθες η Vodafone είχε συνέντευξη. Δεν είπε κάτι, άφησε όμως να νοηθεί. Υπάρχει στα σκαριά αυτή η μεγάλη συμφωνία με τη ΔΕΗ. Να σας πάω και στην ακτοπλοεία. Έβγαλε τελικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίφημη έκθεση. Πολύ κλειστό επάγγελμα. Δεν αφήνουν να μπουν νέες εταιρείες, γερασμένα σκάφη, ακριβά εισιτήρια, προβλήματα στις υποδομές στα λιμάνια. Νομίζω όλοι το καλοκαίρι ταξιδεύσαμε, αυτό το διαπιστώσαμε. Κλείνοντας, να σας πω ότι μετά και την αυριανή δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται της εταιρείας Capital Marine, του εφοπλιστή κυρίου Μαρινάκη, θα ακολουθήσουν άλλες 4 μεγάλες εταιρείες. Αναμένεται μέχρι το Πάσχα του 2027, που του χρόνου πέφτει αργά, 2 Μαΐου, να έχουμε περίπου 7 εταιρείες στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Απλώς αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές, ενώ θα θέλαν να μπουν στην Αθήνα, δεν θέλουν αυτό γενικά, την γκρίνια που έχουμε εδώ πέρα και τα λοιπά, και προτιμούν είτε το Όσλο στην Νορβηγία είτε στη Νέα Υόρκη.
0: Ανέστη θα είναι όπως μπαίνει ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή.
1: Αυτόνομες, ναι.
0: Αυτόνομες, όχι.
1: Αυτόνομα είτε παράλληλα όπως έκανε ο κύριος Παπάς και ο κύριος Παντιουάνο ο Κύπρος. Πάντως δημιουργούμε ένα hub, ναι, το οποίο είναι σοβαρό και πλέον νομίζω θα το δούμε στη συνέχεια. Και θυμίζω το πλεονέκτημα. Όταν μπαίνει σε μια εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας, παίρνει μέρισμα κάθε 3 μήνες. Και όχι μια φορά το χρόνο που δίνουν οι άλλες στιγμένες.
0: Το θέμα να έχει λεφτά, εσύ, το κασινόμι δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Όταν θα πάρει το μέρισμα, το θέμα να έχει λεφτά.
1: Η χρυσή γύρα, είμαστε σήμερα, έσπασε, θα σπάσει σήμερα τα 1000 ευρώ ξανά σε κάθε κομμάτι.
0: Άντε πάλι με την
1: χρυσή. Ανεβαίνει πάλι η χρυσή γύρα, δεν ρευστοποιεί, περιμένει.
0: Βέβαια, κορόιδο εσύ, δεν ανεβαίνει. Τώρα κάτσε να δούμε, ο χρυσός πόσο είναι. Χαμηλά είναι ο χρυσός.
1: Έπεσε ο χρυσός.
0: Γιατί Ανέστη, γιατί τόσο χαμηλά έχει κάποια.
1: Γιατί είναι αντίβαρο στο δολάριο ουσιαστικά. Και αυτή τη στιγμή και τα ομόλογα είναι το μεγάλο πρόβλημα, τι θα γίνει. Και χθες πάλι τύπησε και το γαλλικό και το γερμανικό δεκαετές.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαστε πάλι σε αναταραχή. Πάντως ο χρυσός είναι σημείο αναφοράς. Βέβαια δεν έχει φτάσει, είπαμε, τα ιστορικά
0: υψηλά. Τίποτα, 4.640
1: ναι,
0: ναι. Τίποτα, τίποτα, χαμηλά.
1: Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα ξανάρθει πάλι στη θέση του.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλή εκπομπή, Ανέστη μου, σε ευχαριστώ. Καλή και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικό συνάδελφο, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο που ασχολείται χρόνια με το επιχειρηματικό και το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, χθες δεν προλάβαμε να το βάλουμε γιατί χαθήκαμε μέσα στην πολυλογία μας. Έτσι, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Έλεγα στον κύριο Γιαννίδη νωρίτερα ότι νομίζω ότι στα 2 χρόνια που επέστρεψα εδώ στο Σκάιδιο και βάλε χρονιά, είναι η δεύτερη φορά που το ξεχνάω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Δεν τη ώρα. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα δω και τα μηνύματά σας, τα οποία σήμερα είναι πολλά. Συγγνώμη, αλλά θα τα δω. Στοιχεία σχετικά, λέει, με τα κυκλοφοριακά, παιδιά. Ούτε λίγο δεν πολύ. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στην Κηφισίας, στοιχεία του 9 μήνου, λέει, έχει μειωθεί η κυκλοφορία στα 18 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά εντωμεταξύ, λέει, οι ώρες αιχμής, προσέξτε, είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 12 ώρες. Και πάλι καλά, 18 χιλιόμετρα την ώρα, να ξέρετε. 18 χιλιόμετρα, σφαίρα πας, 18 χιλιόμετρα την ώρα. Για υπολόγισε πόσα είναι 18 χιλιόμετρα. Λοιπόν, χαμός. Μάλιστα. Σε λίγο θα είμαστε ακίνητοι, δεν είναι δεδομένο, δεν το κουβεντιάζω. Θα ξεκινάμε, θα βάζουμε μπροστά και εμείς στο ίδιο σημείο θα μένουμε για 5 ώρες. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου για πλάκα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε και τον Κεραμιτζόγλου. Θα δούμε κυρίως τα μηνύματα που μου στέλνετε για τα του καιρού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Γυλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κορντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρο.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με βάση και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε και καλημέρα σας, φαίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα διακοπής του ρεύματος στην Αρτέμιδα, από ό,τι λένε οι ακροατές, από χθες το απόγευμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον ΔΔΕ για να έχουμε κάποια στοιχεία γύρω από το πρόβλημα αυτό, με το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να έχουμε κάποια στοιχεία απάντησης. Βλέπω πάντως στον προγραμματισμό σήμερα του ΔΔΕ ότι θα έχει σε δύο περιοχές της Αρτέμιδας διακοπές ρεύματος. Προγραμματισμένες, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο φίλος μου ο Μάριος από τη Χίο αναφέρεται στα του αεροδρομίου, το οποίο πλημμύρισε. Είδα κάτι εικόνες, οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Και έναν κύριο γραβατωμένο με μια ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Τρέχαν τα νερά πάνω από τη στέγη. Κάθε άλλο παρά εικόνα Ευρώπης, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, ο κ. Μηταράκης, που λέει ότι περιμένω να δω τι σημαίνει αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ τα έργα, λέει, μόλις ολοκληρώθηκαν, μόλις έγιναν. Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, για πάμε στη γραμμή, ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου, για να δούμε συνοπτικά τι γίνεται με την κακοκαιρία, με τα σχολεία τα κλειστά και όλα τα δεδομένα σε αυτό το μέτωπο, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει για κάποιες ώρες ακόμα. Τα μάτια 14, έλα Γιώργη.
3: Γεια σας από μένα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Στην περιοχή του, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας, υπάρχουν αναφορές για βλάβη στην ηλεκτροδότηση, ναι, από 2 και 20 εχθές το μεσημέρι. Mm-hmm. Και μάλιστα με πάρα πολλές αναφορές, και μάλιστα αυτή η βλάβη επηρεάζει Σπάτα, Αρτέμιδα, Παλίνη, πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα που έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης από μία βλάβη. Πραγματικά δεν είναι, είναι μια βλάβη έκτακτη, δεν είναι προγραμματισμένη, και γι' αυτό λοιπόν ταλαιπωρούνται πάρα πολύ εκεί πέρα κάτοικοι. Μάλιστα. Των περιοχών αυτών. Μάλιστα. Τώρα, δεύτερον, μην ξεκινήσετε να πάτε λιμάνι Πειραιά. Δεν θα φύγει πλοίο σήμερα, παρά μόνο κάποια συμβατικά για Αργοσαρονικό και τίποτα άλλο. Μην ξεκινήσετε, δεν θα μείνετε εκεί στο λιμάνι.
2: Ας πάρουν ένα τηλέφωνο πρώτα,
3: Ναι, ακριβώς. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 3 το απόγευμα, δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Δηλαδή ούτε τα πρωινά τώρα,
2: εντάξει,
3: ούτε τα μεσημεριανά.
2: Μάλιστα.
3: Και το ίδιο και για Ισχύ και για Λαύριο. Mm-hmm. Άντε μήπως γίνει κανένα από τη Ραφίνα, αλλά πάλι όπως είπες θα επικοινωνήσουν.
2: Ένα τηλέφωνο πρώτα αυτό, για σιγουριά, ή λοιπόν, στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.
3: Τώρα, κάποια προβλήματα που είχαμε στην κυκλοφορία παλιάς νοικίου οδό Αθηνών Κορίνθου, ο Μυρίδος και η Λίτση εκεί στον Πειραιά, έχουν αποκατασταθεί. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτά τα σημεία.
2: Ναι.
3: Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί πραγματικά στο Πέραμα, για παράδειγμα, στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, έπεσε πάρα πολύ νερό.
2: Μάλιστα.
3: Σε κάποιους μικρούς δρόμους ίσως να υπάρχουν ζητήματα με συσσόρευση υδάτων. Προσοχή στην οδήγηση.
2: Ναι, και στον Ασπρόπυργο, μου λέει ο Θανάσης, στο νου σας, υπάρχει και πολύ αέρα σε κάποιες περιοχές. Τα μάτια σας 14, όπου έχει πλευρικούς ανέμους στην Αττική Οδό, εκεί προς τη μεριά του Ασπροπύργου. Πάμε.
3: Και ειδικά τα μηχανάκια, δηλαδή όσοι οδηγείτε μηχανή, δίκυκλο και όλα αυτά, προσοχή. Μάλιστα. Με χαμηλή ταχύτητα.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα, Σκιάθος και Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είχαμε έντονες βροχοπτώσεις.
2: Μάλιστα.
3: Και αρκετές σοβαρές πλημμύρες στη Σκιάθο. Μάλιστα έχουν παρασυρθεί και αυτοκίνητα στη Σκιάθο προς τη θάλασσα. Χρειάζεται εκεί προσοχή. Συνεχίζεται εκεί στο νησί να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Άρα λοιπόν είναι σε ισχύ και το μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε Αγία Άννα, Λίμνη Εύβοια, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι κι αλλιώς εκεί θα είναι τα σχολεία κλειστά, δηλαδή κλειστά σχολεία θα είναι σε όλους τους Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα, γιατί το κύμα κακοκαιρίας και σήμερα Τετάρτη θα μετακινηθεί προς εκεί. Επίσης χρειάζεται προσοχή στην Εύβοια, δηλαδή σε πάρα πολλές περιοχές τα σχολεία θα είναι κλειστά, σε Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κάριστο, κάτω, δηλαδή θα έχουμε τέτοια ζητήματα.
2: Okay.
3: Για εδώ στην Αττική όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Όλα όμως.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει δηλαδή αναφορά από κάποιο δήμο, πόσο μάλλον ούτε από την περιφέρεια. Υπάρχει μόνο μια σύσταση. Τώρα το πρωί που θα πάτε σχολείο, δηλαδή 8, 8 και 4, να... αν έχουμε κάποια βροχή και όλα αυτά, ή αν έχουμε κάποιο σημείο που έχουν συγκεντρωθεί νερά και όλα αυτά,
2: θέλει προσοχή.
3: Προσοχή πως περνάμε, προσοχή πως περνάμε, χωρίς να τρέχουμε και όλα αυτά. Οι κόκκινες περιοχές παραμένουν.
2: Εντάξει, έχουμε κάποιες ώρες ακόμα μέχρι το απόγευμα που θα έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους στα μάτια σας 14, όπου έχουμε ισχυρούς ανέμους. Γιώργη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γιαγιά Ελένη από την Καβάλα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα με κρύο και βροχή, κανονικός χειμώνας. Καλημέρα, αγαπητή μου φίλη. Γεια σου, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σοφία στη Σπάρτη. Σοφία, τι κάνεις? Πώς είναι τα πράγματα στη Σπάρτη? Γεια σου Νίκο από το Μοσχάτο. Καλημέρα μας στον Τίνο, καλημέρα στο Γαρδίκι. Καλημέρα στο Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Καλημέρα και στο Σπύρο στο Βοτανικό. Πάω γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και μου έχετε στείλει και αρκετά, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Παναγιώτη. Μου λέει μη βιαστείς να βγεις σε σύνταξη, μου λέει 10 χρόνια έχω βγει, λέει, και ζητάω ταξί για να κάνω κούρσες. Θα μιλήσουμε με τα ταξί αργότερα για τα ηλεκτρικά ταξί. Πώς ένας ιδιοκτήτης και φίλος που είχαμε κουβεντιάσει πριν κάπως ο καιρό, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει το ηλεκτρικό ταξί στην Αθήνα. Λοιπόν, Θανάση, το είπα, το νου σας στον Ασπρόπυργο έχει πολύ αέρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Η φίλη μου η Ελένη, 14 βαθμούς στο Δίλεση, πριν από κάποια ώρα που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Και αέρας, αν καταλαβαίνω καλά. Ο Στέλιος μου λέει, ο Στέλιος είναι φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, ότι έχει αρκετό αέρα στον Άγιο Στέφανο και έχει και βροχή στη Σταμάτα. Ωραία. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Διβάνης. Βροχή λέει στην Κορινθία, ιδιαίτερα λέει στο Ζευγολατιό. Έχω μετρήσει από χθες 32 χιλιοστά βροχής. Εντάξει, έχει βρέξει στην Κορινθία πλέον. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μου στο Περιστέρι που είναι οδηγός σχολικού. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με τις τιμές των καυσίμων. Στο Ρέθινο, για εκάρα 10 η ώρα παίζει σήμερα με τη Σαχτάρ. Εντάξει, το γήπεδο που έχει δηλώσει η Σαχτάρ για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη η ΑΕΚΑΡΑ από χθες, για να δούμε τι θα δούμε. Απόψε το βράδυ στις 10. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που πάει για δουλειά. Τα πάμε και νωρίτερα. Γεια σου Ιωάννα, καλό βράδυ στο Μόντρεαλ. 7 βαθμούς Κελσίου μου λέει είμαστε εμείς εδώ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Καλημέρα Σάβα, καλημέρα από τη βροχερή Δράμα. Και ο Σάββας από ό,τι βλέπω αεκάρα είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε παιδιά, Είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε λίγοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, Ρουμπίνη καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Γιάννη. Την Παρασκευή λέει έχασαν τη ζωή τους στις εγκαταστάσεις Motor Oil δύο εργάτες. Ναι, το όμα νομίζω υπόθηκε, δεν υπόθηκε. Και μάλιστα ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή τη μεταφορά του στα νοσοκομεία και το πόσο βαριά ήταν τραυματίες οι δύο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν σε προγραμματισμένη συντήρηση εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Λοιπόν, καλημέρα να πω και στο Βαλάντι, στον Ασπρόπυργο. Το φορτηγό κάνει κούνια μπέλαλη. Προσοχή στους δρόμους που φυσάει. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι λέει, να κλείσουν οι σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανένα? Καλά, σωστό είναι αυτό ως άποψη, για να κλείσω, με αφορμή τις προτάσεις των Πριτάνιων για την δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά. Αλλά ενδεχομένως κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να θέλουν να έχουν δηλώσει κάποιες από αυτές τις σχολές. Αλλά είναι σίγουρο ότι τόσες πολλές σχολές παιδιά που υπάρχουν ενδεχομένως να μην έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Πάμε στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
9: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Γιαγιά μου, τι έχεις?
17: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
16: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
17: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
16: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
17: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
16: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
18: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
19: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Λούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
20: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
21: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
22: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
21: Καριάτιδα, ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
23: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Σκιάθο που έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Προειδοποίηση από το 112 δέχθηκαν και οι κάτοικοι στην Εύβοια που μέσα στη νύχτα σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση μεγάλης διάρκειας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε Δήμου στην Εύβοια καθώς και σε Σκιάθο, Σκύρος, Κόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορουμένοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες το βράδυ επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους σε πολυκατοικία και πλήττοντας ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών ντρόνς στη ρωσική περιφέρεια Ρασάτοφ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Σκιάθο και Εύβοια, όπου οι κάτοικοι δέχτηκαν μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείλιση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τον σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Στο θέμα της αποπομπής της Γκιλφόιλ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις.
2: Μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
0: Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του για τις εκλογές είναι αυτός. Πρόσθεσε ότι προοδευτικές δυνάμεις είναι ανταγωνιστικές, αλλά δεν πρέπει να αναπαραγάγεται μια λογική ότι είμαστε βασικοί αντίπαλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα αόρατο μνημόνιο.
3: Μην βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μείωση τιμών μέχρι 25% σε βασικά προϊόντα εν ώψη Χριστουγέννων, προανήγγειλε ο Τάκης Θοδωρικάκος. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης απευθύνει έκκληση προς την επιχειρηματικότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος.
5: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Από 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
4: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
5: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το πολιτικό, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περίπτωση εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει τη Λιβύη κυριότερη χώρα αναχώρησης για παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωστοποιεί ότι υπεγράφει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της διακίνησης. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο χθες ανοιχτά της Κρήτης διασώθηκαν 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Σαχαράκη απέδωσε στο Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
6: Υπήρξε ένας πρώτος έλεγχος από τη μεριά του τεχνικού επιμελητήριου και η δέσμευση είναι ότι το Σάββατο θα βρίσκεται το τεχνικό επιμελητήριο εδώ να ξεκινήσει τον έλεγχο.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Στόχος επίθεσης έγινε και κτίριο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επιδιώκουν να αυξήσουν τις τιμές της ενέργειας καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
4: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάλισε με σκορ 3-3 με την Bayern. Η Μπαρτσελώνα γύρισε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη επί της Γαλατασαράι με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal έκανε την ανατροπή απέναντι στην Νάπολη, παίρνοντας την νίκη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού. Λόγω δύο συμβάντων, τροχαίων συμβάντων, μιας ακινητοποίησης και ενός μικροατυχήματος. Άνοδος λοιπόν Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με πολλές δυσκολίες. Και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ με αραιότερο μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, συναντάτε σημαντική καθυστέρηση και φίλες και φίλοι, μεγαλύτερη από αυτή που περιμένετε. Ο Σκαραμαγκάς είναι δύσκολος μεν, αλλά ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι κάθε πρωί. Λίγο πιο νωρίς έχουν αρχίσει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική. Έχει συννεφιά σχεδόν σε όλο τον ομό. Όμως οι βροχές αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, έχουν εξασθενήσει αρκετά και είναι κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα εξακολουθήσουν για αρκετές ώρες ακόμα σε αυτές τις περιοχές για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολική 7 με 8 και στα ανατολικά 9 μποφόρ και εδώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά περιοδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στις περισσότερες περιοχές δηλαδή εκεί έχει σταματήσει η βροχή. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγιο 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ. Τα 10 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο με βαθμία όμως 6 εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Κυκλάδης, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
14: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, 7 και 19 είμαστε εδώ. Είναι Τετάρτη, ακούσατε τα του καιρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε προσεκτικοί. Τα αυτονόητα τέλος πάντων λέμε για να επικοινωνήσουμε. Τα στοιχεία που μας δίνουν οι συνάδελφοι από τη Σκιάθο όσον αφορά τα ζητήματα της κακοκαιρίας εκεί και της βροχής η οποία έχει πέσει δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο και αυτό έχει ενδιαφέρον, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Βλέπω ότι τώρα ενεργοποιήθηκε το 112 για την περιοχή στα πολιτικά της Εύβοιας, που λέει ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, προσοχή στις μετακινήσεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα μάτια σας στην ευρύτερη περιοχή εκεί, 14. Στη Σκιάθο το μισό νησίλι δεν έχει ρεύμα, όπως προβλήματα με την ηλεκτροδότηση φαίνεται να υπάρχει και στη Σκόπελο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό, την πυροσβεστική υπηρεσία, στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Συνολικά στην Αττική είχαμε 38 κλήσεις στην πυροσβεστική για τα ζητήματα της κακοκαιρίας, στην Εύβοια 20 κλήσεις, στην ευρύτερη περιοχή στο νησί 19 κοπές δέντρων, από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί. Στη Σκιάθο 2 αντλήσεις, 1 σε ξενοδοχείο και 1 λέει σε ένα σκάφος στην Προβλήτα, και 3 κοπές δέντρων. Στο Βόλο 1 αντλήση υδάτων και 4 κοπές δέντρων, και στη Σκόπελο 1 κοπή δέντρων. Αυτά τα στοιχεία μαζέψαμε και με τη συνδρομή των συναδέλφων όσον αφορά τη κακοκαιρία. Εντάξει, προσεκτική επαναλαμβάνω. Θα πάμε στα μηνύματά σας, θα τα δούμε και στην πορεία για να είμαστε εντάξει. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας το φίλο μου τον Γιάννη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, είχαμε ξαναμιλήσει μαζί, έχω τα στοιχεία του βεβαίως εγώ. Είναι οδηγός ηλεκτρικού ταξί, τον κάλεσα για να δούμε λίγο πώς είναι, ρε παιδί μου, η ζωή, εντός εισαγωγικών η λέξη, ενός ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού οχήματος ταξί. Δηλαδή, τι κόστος και επίσης φθορές. Μιλάμε για ένα όχημα το οποίο ο Γιάννης το έχει στην κατοχή του περίπου 10 μήνες. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, το έχω 10 μήνες στο όχημα.
0: Πόσα χιλιόμετρα? Πόσα χιλιόμετρα?
1: Έχω κάνει 63.000 χιλιόμετρα.
0: Έχεις κάνει, ε. Άρα λοιπόν, τη μέρα πόσο σου κοστίζει όσον αφορά το ρεύμα που πρέπει να φορτώσεις το όχημα? Πόσα χιλιόμετρα καταρχήν σου βγάζει?
1: Χιλιόμετρα με το 60% της μπαταρίας.
0: Ναι.
1: Περίπου στα 300 χιλιόμετρα εντός της πόλης.
0: Ναι. Γιάννη, χρειάζεσαι τόσα ή θέλεις παραπάνω?
1: Δηλαδή θέλω να πω σε... περίπου,
0: ναι, στη βάρδια σου.
1: Εγώ περίπου αυτά χρειάζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δουλεύω μόνος μου το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ώρες είναι 12-14.
0: Ναι, μέσα στην κίνηση.
1: Μέσα στην κίνηση. Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους μεγάλης μας πόλης που λέμε. Μου έλεγες όμως ότι εσύ έχεις την ευκαιρία, καταρχήν μιλάμε για την δυνατότητα να πηγαίνεις στο σπίτι εσύ και να έχεις μηχανισμό για να φορτίζεις, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτό
0: έχει ενδιαφέρον. Για πες.
1: Δύο πραγματάκια. Γιώργο, το ηλεκτρικό ταξί συμφέρει υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να έχεις πάρκινγκ και να φορτίζεις στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο σπίτι σου θα σου κοστίσει 15,
0: ναι,
1: 17...
0: Ανάλογα τι έχεις όσον αφορά το...
1: Τι πρόγραμμα,
0: ναι, πρόγραμμα
1: έχεις, κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις πόσο είναι όταν θα πας να φορτίσεις έξω?
0: Πόσο?
1: 50 και 60 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: Ναι. Ακόμα όμως και με τα 50 ή τα 60 λεπτά, με βάση κάποια στοιχεία που μου έστειλες, μπορεί να σου βγαίνει φθηνότερο σε σχέση με το αν έχεις πετρέλαιο, ας πούμε, που τώρα είναι πανάκριβο.
1: Γιώργο, ναι, θα σου βγαίνει φθηνότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, να σε βάλει, να σε υποχρεώσει να κάνεις μια επένδυση για να οικονομήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κάνεις μια εξέλιξη στο ταξί, στα αυτοκίνητα, να μην ρυπαίνουν. Πολύ καλά. Ωραία. Βοήθησέ τη.
0: Ναι.
1: Δεν σου πω,
0: τα προγράμματα...
1: Ακόμα και αυτή την επιδότηση που ακούμε, ναι, από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών εδώ και κανένα χρόνο, ακόμα αυτή δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Ακόμα αυτή δεν
0: έχει. Εσείς είχατε προγράμματα, ναι, θυμάμαι ότι υπήρχαν προγράμματα τα οποία...
1: Γιώργο, όχι, εγώ το πήρα τα μάξη τέλος 25,
0: ναι,
1: δεν είχε κανένα πρόγραμμα, είχε σταματήσει. Μάλιστα. Από το Φεβρουάριο.
0: Άρα η επένδυση ήταν δικιά σου, με λίγα λόγια. Σωστά.
1: Η επένδυση ακριβώς ήταν δικιά μου.
0: Ναι. Α, σέρβις έχει χρειαστεί στους 10 μήνες που το κυκλοφορείς?
1: Όχι, μέχρι τώρα όχι. Από σέρβις δεν έχει χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, Γιώργο, έχει πολλά θετικά στοιχεία. Απλά δεν βοηθάει το κράτος ούτε με την επιδότηση, ούτε με το θέμα της φόρτισης. Αν δεν
0: με
1: βοηθήσει
0: αυτός
1: τους δύο...
0: Γιάννη, με τη φόρτιση πώς να βοηθήσει, τι να σου δώσει,
1: να
0: καλύτερο τιμολόγιο.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια, Γιώργο, είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, προφανώς είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια.
0: Να σου πω κάτι, στους λογαριασμούς ρεύματος, το βλέπω και στα ερωτήματα των ακροατών, έχει προκύψει, ναι, επιβάρυνση με βάση το δεκάμινο που τα έχεις στα χέρια στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, είναι πιο ακριβό το λογαριασμός του ρεύματος. Στο σπίτι σου.
1: Ναι, λογικό είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Συμπαρασύρει όλα.
0: Η κατανάλωση, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, συμπαρασύρει όλα.
0: Γιάννη, ξέρουμε πόσα οχήματα ηλεκτρικά κυκλοφορούν ως ταξί στην Αθήνα? Έχουμε μια γενικότερη εικόνα?
1: Όχι, μια γενικότερη εικόνα δεν έχω, Γιώργο.
0: Ναι, εσύ βλέπεις, ρε
1: παιδί μου. Κάτι που είχα διαβάσει, ας πούμε, πριν κάποιους μήνες ήταν περίπου τα 400.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται ο κόσμος, γιατί ο άλλος έπαθε ζημιά. Mm. Είναι ασύμφορο να φτιάξει τα μάξι. Παίρνει πλέον μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, απλά το θέμα είναι το κράτος να πάρει χαμπάρι και να κινηθεί γρήγορα.
0: Πόσα είναι τα συνολικά τα ταξί στο λεκανοπέδιο?
1: Είναι περίπου τα 14.000.
0: Άρα, άμα μιλάμε για 400 ηλεκτρικά, τίποτα δεν είναι. Είναι σταγόνα στον
1: οικιάδο. Τίποτα. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Οι πελάτες, Γιάννη, για να κλείσουμε, είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή το κουβεντιάζουν το γεγονός ότι κυκλοφορεί.
1: Και βέβαια το κουβεντιάζουν και βέβαια τους αρέσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οι πελάτες και οι συνάδελφοι θετικοί είναι. Δεν, ναι, είναι αρνητικοί.
0: Καλά, προφανώς. Το θέμα είναι τα οικονομικά.
1: Προϋποθέσεις.
0: Γιάννη...
1: Από παντού δεν έχουμε καμία βοήθεια. Από παντού. Ούτε στο θέμα της εργασίας μας. Πολλά. Μας κυνηγάνε πολλά και σε υποχρεώνει. Όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, Γιώργο,
0: καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Φωτεινή μου λέει, εδώ λέει στη Νίκαια, μέρες λέει με τέτοιο αέρα παίζουμε στοιχήματα οι γείτονες. Ποιο δέντρο θα πέσει, λέει, από τον αέρα από αυτά που είναι στις μικρές πλατείες που βρίσκονται, λέει, στις παρόδους των οδών πάνω από τη Λαοδικία. Ο Δήμος, λέει, παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί αρκετές φορές, δεν έχει μεριμνήσει για το ζήτημα αυτό. Τάκη, από το πρωί, από τις 6 παρα 5 που βγήκε το απαγορευτικό, όχι μόνο για το λιμάνι του Πειραιά, γενικότερα για τα λιμάνια του Λεκανοπεδίου, εδώ στο Sky έχουμε ενημέρωση. Γιατί ήμουν και παρόν όταν υπήρξε η ενημέρωση από τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ τη νύχτα. Τώρα, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε κιόλας, πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ που προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: καλά. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνι σου.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.

0: σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβέστου σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβασε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πολλές καλημέρες όλους όσους έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική, ας πούμε, που λέει ήταν στη Δράμα, πήγε στην Κεραμωτή για να περάσει τη Θάσο. Περιμένουμε, λέει, για ενημέρωση αν θα γίνουν τα δρομολόγια τώρα αυτό πριν από 20 λεπτά περίπου. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή που βρέχει και κάνει κρύο 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Λευτέρι. Στο Κρυονέρι, λέει, έχει πολύ αέρα, έχει πέσει και δέντρο, λέει, στην οδό Ασκληπιού, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλημέρα και στον Ματθαίο, στο Παλαιό Φάληρο, τους χαιρετισμούς μου, να είμαστε καλά. Ωραία φωτογραφία μου έχει στείλει ένας ο Βασίλης. Πού είναι αυτό, πού είναι, στην Αττική οδό είναι αυτό, στο, α όχι, ανέβασμα λέει και Σκαραμαγκά. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, να σας πω την αλήθεια, μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου που είναι και βρεγμένο. Λοιπόν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στον Αβραάμ. Τι θα γίνει, λέει, με τον Αργύριο.

0: που έφυγε η Κίμπερλι, έλα ντε, που να ξέρω κι εγώ. Είχανε λίγο κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Την κυρία Έλισσα Κουκουμέρια είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών. Σας έχω πει ότι η αρτοποιή είναι φίλη μου. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δύο πράγματα θα κουβεντιάσουμε με την πρόεδρο. Πρώτον, τι γίνεται με την ιστορία της χρήσης της ενέργειας από τα αρτοποιεία. Αν θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις στα προϊόντα των αρτοποιείων. Και μετά να κουβεντιάσουμε και λίγο για ένα αίτημα το οποίο έπεσε πάνω στο τραπέζι. Έχει ενδιαφέρον. Που λέει ότι φούρνη και αρτοποιεία θα είναι αυτά μόνο που παράγουν ψωμί και όχι αυτά τα οποία βρίσκονται ενδεχομένως, ξέρω εγώ, μέσα στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Μόνο αυτοί που ψήνουν ψωμί θα λέγονται αρτοποιεία, θα λέγονται φούρνη. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, Θεσσαλονίκη κρυώνεται καταρχήν, έχετε κρύο?
1: Θεσσαλονίκη βρέχει από χθες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Βροχή καλή είναι, ζημιές θα μην κάνει.
1: Μουλιάζουμε. Όχι, εμείς δεν έχουμε ζημιές εδώ, γιατί ευτυχώς η πόλη
0: πάνε στη θάλασσα.
1: Έτσι,
0: μπράβο, σωστά. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται με την ιστορία της ενέργειας? Ξέρω ότι γενικότερα οι αρτοποιοί και οι σύλλογοι ανά την επικράτεια των αρτοποιών ζητούν ενίσχυση. Γιατί λέει ότι είμαστε μικρές, μεν, αλλά ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες μας κοστίζει ακριβά το να βάλουμε μπροστά και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε για να παραχθεί ό,τι παράγεται στα αρτοπία.
1: Έτσι είναι και μας κοστίζει συνεχώς ακριβότερα, γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε η ενέργεια έχει ανέβει ένα 35-40%, το αέριο έχει τριπλασιαστεί, το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε στην πολιτεία, γιατί προηγούμενες επιδοτήσεις που είχαν δοθεί στην προηγούμενη κρίση, αναγνώρισε ότι είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Είχαμε πάρει τη μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα αυτό που λέμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί η επιδότηση χθες. Κάθε μέρα που περνάει επιβαρύνει το αρτοπείο. Δηλαδή το τέλος Οκτωβρίου το κάθε αρτοπείο θα επιβαρυνθεί με 1.500 ευρώ παραπάνω μόνο στο κομμάτι της ενέργειας, όποια και είναι αυτή, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Βάζουμε τώρα και μέσα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδεχομένως έχουμε αυξήσεις, ενώ στα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιείται.
1: Έχουμε αυξήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες, όπως συμβαίνει σε όλη την αγορά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε αυξήσεις στο κόστος των μεταφορικών από τις εταιρείες που μας μεταφέρουν τις πρώτες ύλες. Ναι. Όλο αυτό το μείγμα δεν θα αφήσει το αρτοπείο να αντέξει.
0: Ναι.
1: Και επειδή είχαμε πολλά κλεισίματα την προηγούμενη πενταετία, 1.500 αρτοπία έκλεισαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν και άλλα. Και από τη μια δεν είναι ότι κλείνουν μόνο τα αρτοπία. Κλείσαν 1.500, ανοίξαν όμως 600 σημεία πώλησης κατεπιστευμένου ψωμιού. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν προψημένο ή κατεπιστευμένο ψωμί.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα. Με το τρίτο μνημόνιο γίνανε αυτά. Αυτό είχε ένα αποτέλεσμα. Στην ουσία να εξισώνεται μια παραγωγική διαδικασία ενός χειροποίητου φρέσκου προϊόντος με μια μαζική παραγωγή ενός βιομηχανικού προϊόντος, γιατί αυτό είναι το προψημένο και το κατεστημένο. Αυτό λοιπόν έχει καταρχήν παραπλανάται ο καταναλωτής, γιατί το κατεστημένο ψωμί από το φρέσκο έχει πολλές διαφορές όσον αφορά τη γεύση, την όψη, τη διατρισιμότητα. Δεν έχει όμως διαφορά στη μυρωδιά. Όταν ψήνεται ένα κατεπιστευμένο ψωμί και ένα φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια. Και επειδή το σύνηθες είναι, αν το κάνουμε όλη η εικόνα, μπαίνοντας σε μία υπεραγορά, τι βλέπετε πρώτα? Αυτό το κομμάτι του ψωμιού. Γιατί προσπαθεί να τραβήξει τον πελάτη με τη μυρωδιά. Εκεί λοιπόν ο πελάτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται, οσφρίζεται τη μυρωδιά και βλέπει τη λέξη φούρνος και συγχαίεται και παραπλανάται. Έχουμε κάνει πάρα πολλές με όλους όσους έχουν διατελέσει υπουργούς ανάπτυξης πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Όλο υπήρχαν προβλήματα ότι να περάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, να βγούμε από τα μνημόνια, όλα αυτά έγιναν. Το πρόβλημα όμως αυτό με την ονομασία παραμένει.
0: Άρα εσείς επιμένετε και λέτε ότι, κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να ονομαζόμαστε φούρνοι και αρτοπία.
1: Προφανώς φούρνος, ναι, είναι αυτός, ελληνικά γνωρίζουμε όλοι, ο οποίος ξεκινάει από την επιλογή των πρώτων υλών, τη ζύμωση, το πλάσιμο, το ψήσιμο και την πώληση στον καταναλωτή, που κάνει όλη την παραγωγική διαδικασία. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε τι είναι φούρνος, θα σας πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ένα κομμάτι της διαδικασίας, μόνο το ψήσιμο, να το ονοματίσουμε φούρνος, γιατί επιχειρούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά ακόμα και ο ελεύθερος ανταγωνισμός έχει και διαφάνεια και κανόνες. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, εκτός και αν, γιατί τελευταία νομίζω ότι έχουμε όλη την αίσθηση ότι αυτή είναι η τάση, η πολιτεία θέλει να μπει σε αυτή τη χώρα μόνο η βιομηχανία και οι μαζικές παραγωγές. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα φούρνος. Εμείς ζητήσαμε επιδότηση πριν από 25 μέρες στέλνοντας επιστολή στο Υπουργείο, αλλά είδαμε ότι πρώτη στη σειρά, την προηγούμενη Τετάρτη, πριν μια εβδομάδα, η βιομηχανία πήρε μια επιδότηση για όλους τους υπολείπους, ήταν η μέρα Τετάρτη.
0: Πόσους φούρνους έχουμε συνολικά, Πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 12.000 αρτοπία. Ήμασταν 13.5, αλλά είμαστε 12.000. Και δυστυχώς με αυτό το ενεργειακό τσουνάμι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός και άλλο. Δεν θα αντέξουν τα αρτοπία. Και επειδή μιλήσαμε στην αρχή και για αυξήσεις, η επιβάρυνση του αρτοπίου είναι τέτοια που καμία αύξηση δεν μπορεί να την αντισταθμίσει. Να μας φέρει δηλαδή στα βάρκα ή στα πανιά.
0: Έχουν καταγραφεί αυξήσεις πάντως. Εγώ το βλέπω και στο δικό μου το αρτοπίο και στη γειτονιά μου και μου λέει ο άνθρωπος ότι θα υπάρξουν και άλλες. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η ιστορία, διότι είτε μία το ζήτημα της ενέργειας, είτε μία το ζήτημα των πρώτων υλών οι οποίες ακριβαίνουν, γιατί είναι ακριβά τα καύσιμα, ας πούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μου είπε. Αλλά αυτό, ξέρετε, ταυτόχρονα μου λέει ότι δημιουργεί πρόβλημα στον πελάτη, ο οποίος παίρνει λιγότερα πράγματα. Δηλαδή και προτιμάει να πάει στα σούπερ μάρκετ να πάρει ψωμί, που μπορεί να μην το θέλει, γιατί εκεί θα το βρει φθηνότερο.
1: Αυτό είναι ένας μύθος. Κάνουμε συνεχώς τιμοληψίες και εκεί είναι αυτό το δεύτερο παράδοξο. Ότι το ψωμί πέραν ενός κράχτη που μπορεί να υπάρχει στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή ένα ψωμί που έχει πολύ χαμηλή τιμή, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ακριβότερα από την τιμή που μπορεί να βρει κάποιος στο φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό σιγά σιγά από την οικονομική δυσκολία που έχει ο κάθε καταναλωτής, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται πολύ πιο έντονα, γι' αυτό και έχουμε και επιστροφή στο φούρνο. Εδώ ο καταναλωτής έχει τη βεβαιότητα. Εμείς όταν κάναμε.
0: Καλά, θα κάνει και παράπονα, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ο φούρνος είναι και προσωπική σχέση.
1: Προφανώς.
0: Το κρεοπολείο, το φαρμακείο κλπ. Είναι προσωπική σχέση με τον πελάτη.
1: Δηλαδή η προηγούμενη αύξηση που έγινε σε όλα τα αρτοπία ήταν με τον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν είχαμε το φαινόμενο ότι κανένας καταναλωτής δεν είχε διαμαρτυρηθεί με τη σκέψη ότι τι να κάνετε κι εσείς. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι, έχουμε βάλει πλάτη.
0: Τώρα έχουν καταγραφεί, Πρόεδρε, έχουν καταγραφεί αυξήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Υπάρχουν κάποια αρτοπία τα οποία έχουν και πιο σοβαρό κοστολόγιο με θέλω πολύ περισσότερα άτομα προσωπικό.
0: Ναι, και θα υπάρξουν και καινούργιες αυξήσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν δρομολογηθεί.
1: Αν η πολιτεία δεν οργανωθεί όσον αφορά το κομμάτι του μεταφορικού κόστους που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνησης και του ενεργειακού κόστους, προφανώς και θα υπάρξουν, δεν θα κλείσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Δεν είναι, υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να κερδίσει παραπάνω χρήματα. Και υπάρχει η αύξηση που κάνει κάποιος για να διατηρηθεί. Κανένας επιχειρηματίας δεν θα καθίσει να δουλέψει, πόσο μάλλον το ίδιο και ο αρτοπιός, όταν βλέπει ότι τα έξοδα
0: είναι περισσότερα από τα έσοδα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Έλσα Κουγκουμέρια, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Όλων των αρτοπιών της Ελλάδος. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, φίλε ακροατή, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπείτε στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την δική σας επιχείρηση. Θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Ο Νικόλας, καλημέρα, μας έχει στείλει και φωτογραφία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών, στο ρεύμα στο ύψος Νέας Περάμου. Έχει πέσει ένα δέντρο μεταξύ Μέγαρα και νέο πέραμα. Λοιπόν, το νου σας προσεκτική παρακαλώ. Φαίνεται τώρα, εντάξει, στη μέρα τα μάτια σας 14. Και ο Σκολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
13: Γρήγορα, πολλή κίνηση, κυρίως στην Κηφισού και μάλιστα η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, αλλά ξαναπιάνει κίνηση μετά την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς την Κηφισιά. Η Κηφισία ζώρικη, ο Σκαραμαγκάς αρκετά ζώρικος, άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω καταιγίδα αυτή την ώρα που μιλάμε, Σάμο. Λέρο, βροχή στη Σκύρο, βροχή στη Βόρεια Εύβοια, συνεχίζει να βρέχει Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα και Καβάλα. Όπως επίσης και Σαντορίνη αλλά και Κρήτη. Αυτά. Και πάμε να πούμε καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για το ζήτημα των αποζημιώσεων όσον αφορά τις ζημιές που είχαμε στην Κρήτη. Για να δούμε αν έχουν γίνει καταγραφές και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την αποζημίωση, ξαναλέω, των συμπατριωτών στην Κρήτη από την τελευταία κακοκαιρία. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
14: Καλημέρα και ψάλλη σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπομονή σας στην τηλεφωνική γραμμή. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα όσον αφορά τις καταγραφές καταρχήν, αν έχουν ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις?
14: Οι καταγραφές ξεκίνησαν από την επόμενη μέρα, την μέρα που πήγαμε και κάναμε την σύσκεψη, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, μετά την εκτόνωση του φαινομένου.
0: Ναι.
14: Είχαμε ξεκινήσει και τις καταγραφές. Σήμερα βρισκόμαστε με βάση τα χθεσινά στοιχεία, χθες το βράδυ.
0: Ναι.
14: Έχουν γίνει 171 αυτοψίες σε κίτρινα, σε πράσινα σπίτια και 17 αυτοψίες σε κίτρινα, τα οποία όμως δεν είναι όλα σπίτια, είναι 5 σπίτια, 2 επαγγελματικοί χώροι και τα υπόλοιπα είναι αποθήκες και στάβλοι. Συνεχίζονται οι καταγραφές. Οι καταγραφές, να ξέρετε, τα συνεργεία μας θα βρίσκονται στην περιοχή όσο χρειαστεί, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι καταγραφές κάτω από τις υποδείξεις τις οποίες έχουμε από τις δημοτικές αρχές.
0: Ναι.
14: Νομίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
0: Άρα μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, πόσο θα χρειαστεί?
14: Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής και των ελέγχων, αυτό το οποίο έχουμε συνεννοηθεί, όπως κάναμε και στις πυρκαγιές τις οποίες είπαμε το καλοκαίρι, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 2 ή 3 αυτοψίες, γίνεται μία αυτοψία μόνο από εμάς. Οι Δήμοι θα ορίσουν μία ημερομηνία όπου οι πολίτες με το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πάνε να κάνουν την αίτησή τους στο Δήμο και με το που θα μας στείλει ο Δήμος το έγγραφο, το οποίο θα είναι άρτιο και ολοκληρωμένο, μέσα σε 5 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα όπως κάναμε. Και σας είπα πριν από λίγο πάλι και στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή τα αιτήματα τα οποία θα έχουμε τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους Δήμους για τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί στο νησί, ούτως ώστε να συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή και να εγκρίνει τα απαιτούμενα κονδύλια για να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή όλων αυτών των υποδομών οι οποίες πάθαν τις ζημιές μέσα από αυτή την
0: θεωμηνία. Εκεί θα υπάρχουν και υποψιάζομαι και μελέτες. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
14: Προφανέστατα. Τεχνικά δελτία θα υπάρχουν.
0: Τεχνικά δελτία, μάλιστα.
14: Τεχνικά δελτία θα υπάρχουν, αλλά αυτό το οποίο είπαμε ήταν ότι δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών, ούτως ώστε να κάνουν τα τεχνικά δελτία τους οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να μας τα αποστείλουν και εμείς να συνεδριάσουμε και να εγκρίνουμε τα χρήματα. Παράλληλα, να σας πω ότι και χθες έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αυτό θα ρωτήσω τώρα για το αζωικό κεφάλαιο τώρα,
14: ναι,
0: το κομμάτι αυτό.
14: Αυτό είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει
0: δεν
14: με
0: αφορά
14: την Αγροτικής Ανάπτυξη, αλλά και χθες έγινε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού, κυρίως από το πέδιο Λασιθίου, ούτως ώστε να ανταγωνιστούν και εκεί τα απαραίτητα μέτρα.
0: Ναι, και εκεί θα υπάρξουν, από όσο γνωρίζετε, γρήγορες διαδικασίες αποζημίωσης εφόσον γίνει η κατάλληλη απογραφή, θέλω να πω, η διασταύρωση των στοιχείων, έτσι.
14: Αυτή η προσπάθεια γίνεται και αυτή τη βούληση έχει πολιτεία. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια δεδομένα γύρω στο να προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις. Άρα αυτό το σχέδιο μελετάνει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε άμεσα και γρήγορα να προχωρήσουν στις αποζημιώσεις των πληγέντων.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι, ξαναλέω, ένα παράλληλο κομμάτι που δεν έχει να κάνει μέσα σε αυτό το πράγμα, αλλά έχει να κάνει με τα γεωργικά και τα κτηνοτροφικά.
14: Ναι, εντάξει, αλλά εμείς βλέπουμε ενιαία, όπως είδατε και μέσα από την επίσκεψή μας και τον συντονισμό τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ανάμεσα στις υπηρεσίες μεταξύ των υπηρεσιών και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς θα βλέπουμε ως ένα ενιαίο κομμάτι που προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.
0: Ωραία, και όπως σωστά μου λέει ένας φίλος ακροατής, που σημαίνει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, ότι μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί σήμερα μιλάμε για τη 14η μέρα του μήνα, θα έχουμε ένα πρώτο κύμα αποζημιώσεων.
14: Προφανέστατα, μπορούμε να έχουμε και νωρίτερα. Αρκεί οι πολίτες να πάνε στους Δήμους, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτά τα οποία σας προείπα.
0: Μάλιστα.
14: Και οι Δήμοι να μας στείλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υφυπουργέ, για την επικοινωνία και την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για να παρακολουθούμε και λίγο την ιστορία αυτή. Να σας πω ότι χθες, ρωτώντας λίγο έτσι την ιστορία των κομματιών που έχουν να κάνουν με την γεωργία και κτηνοτροφία, στο οροπέδιο Λασιδίου που έχει πάθει και τη μεγαλύτερη ζημιά, μου λέγανε ότι μιλάμε για περίπου, λέει, 9.000, 8 με 9.000 στρέμματα πατάτας τα οποία έχουν καταστραφεί, αλλά εκεί και υπαίθρια κυπευτικά, λέει, τα οποία έχουν πάθει σημαντικά ζημιά. Μιλάμε, λέει, για μήλα, για αβοκάντο, για κάστανα, και πρέπει να γίνει η καταγραφή, ενώ και για το ζωικό κεφάλαιο φαίνεται και εκεί να υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Όμως εδώ υπάρχει, λέει, και ένα ερωτηματικό. Πρέπει να διασταυρωθούν τα στοιχεία τα οποία θα δοθούν, διότι πολλά, λέει, από τα ζώα τα οποία δεν τα έχουν οι κτηνοτρόφοι, ενδεχομένως να μην υπήρξαν και ποτέ, γιατί δεν βρέθηκαν, λέει, κάποια, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου. Άρα και εκεί, επειδή υπάρχουν και ζητήματα, θυμίζω, να μην τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία για μια ακόμα φορά. Το νου σας όσον αφορά τα καιρικά, τα οποία θα τα δούμε μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, οι οποίες έρχονται, και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα και σήμερα εδώ στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα τα ξαναπούμε και πάλι. Καλημέρα σας.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή, και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
20: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
21: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: με την πρέσβυρα των Ήπατων. Θα σου
1: φέρω. Έφυγε κιόλας.
0: Αν δεν έφυγε, τι μας βάλει.
1: Θα έχει και πολλές αυτή.
0: Ένα κορίτσι και εμείς είχαμε όμορφο, μας το παίρνει. Μας το παίρνει τώρα.
1: Και κολλητίδι αφού. Την είχαμε φέρει μέχρι και στοιχεία. Τη γρουσουζέψαμε.
0: Μας το παίρνει και φεύγει τώρα. Οκτώβρη μήνα τώρα εδώ.

0: Γαϊτάνος. Γαϊτάνος που τραγουδούσε Θοδωράκη.
1: Αποχαιρετισμός στην Πασγερά, τον είπα.
0: Την Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
1: Η οποία πάνω που τη μάθαμε, μας φέρει. Οικονομικά λέει σκάνδαλα και αυτά. Με δημοσιεύματα και λοιπά. Και έχουμε και εκλογές, της είπα τώρα. Όπως είπε και ο Τραμπ, ήταν και συγγενής μου.
0: Απλά με το γιο μου τα
1: έχει. 4 χρόνια ήταν με το γιο του ραβωνιασμένη.
0: 4.
1: Δεν 4 παράγωγε. Είσαι παραταμένος Αραγώνας. Ήταν και παντρεμένα τα παιδιά. Δεν είχαμε και συγγένεια, λέει. Σωστός. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι η 14η μέρα του Οκτώβρη του 2026 και εορτάζει ο Γερβάσιος.
1: Γερβάσιος.
0: Σε λένε Γερβάσιο.

0: Καλημέρα στους ναυτικούς μας.
1: Διαβάζω ακόμα ότι είναι.
0: Θα χοροπηδήσει η βροχή.
1: Θα χοροπηδήσει. Εντάξει. Της Αγίας Κέπης, της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις σλαβικές όμως ορθόδοξες χώρες. Το λοιπόν,
0: θα ρίξει και σήμερα. Λίγο.
1: Ξέρεις που βαστάμε. Καταρχάς, καλύψαμε το Σεπτέμβρη που ήταν άνυδρος.
0: Βέβαια. Άντε και το γεμίζω με το φράγμα σιγά-σιγά, παιδιά. Άντε κουράκιο.
1: Πώς το γεμίζουμε αφού η πόρτα είναι ανοιχτή?
0: Ναι, κάμω το. Μια πόρτα έχει η ζωή. Τούτη εδώ.
1: Το λοιπόν, μέχρι σήμερα, ναι, για το κέντρο της πόλης μιλάμε και συγκεκριμένα για το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται εκεί στο. Πρώτο λύκειο, κάτσε μην κάνω λάθος.
0: Τρίτο.
1: Όχι, στο πρώτο ή στο τρίτο είναι τώρα. Στο πρώτο είναι.
0: Ναι. Δεν μας πειράζει που είναι.
1: 119,4 χιλιοστά, δηλαδή 12 ποντάκια.
0: Εντάξει. Νούμερο, μα με τη μία.
1: Με τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος έχει μέσο όρο 17,2 χιλιοστά και εμείς έχουμε φτάσει τα 112.
0: Να είστε.
1: 119.
0: Λοιπόν, 119. Πάμε καλά.
1: Από βροχή, πάμε καλά. Από μυαλά.
0: Καλά, εντάξει, δεν πάει να τα ρίχνει και όλα ο Θεός. Ό,τι μπορεί, κάνει και αυτό.
1: Ό,τι μπορεί. Εξάλλου, όλοι οι χιώτες κοιμόμαστε και ξυπνάμε με μια έννοια. Όχι για την Κίμπερλι.
0: Να δεις τι βρήκα. 1923, σαν σήμερα.
1: 1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Ναι, λιτανίες σε όλους τους ναούς.
1: Να βρέξει.
0: Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.
1: Τις γλιτώσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την επικαιρότητα, τη συμπάθειά μας στον Λέον Πάπα, τον Λέον, ο οποίος...
1: Τι, τον Λέον?
0: Ναι, διαγνώστηκε με καρκίνο.
1: Πάπας Λέον. Ο 14ος.
0: Διαγνώστηκε με καρκίνο στο πνεύμα.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαιος, ο άνθρωπος έκανε και εγχείρηση.
1: Και όλας.
0: Και έπρεπε.
1: Τσακ μπαμ. Τι του βγάλανε, τον πνεύμονα?
0: Ένα αδενοκαρκίνωμα λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέραστε κάτω του άνθρωπου να είναι καλά.
1: Μπορεί να σταυρώσουν πάπα.
0: Πολύ αυτή. Μεγάλη προσωπικότητα. Έτσι,
1: ο νυν πάπας λέμε, έτσι.
0: Ο νυν, ναι.
1: Ο 14ος.
0: Ναι.
1: Γιώτα Δέλτα.
0: Τέλος πάντων, έχει ένα νούμερο χριστιανός και αυτός. Ναι. Αυτά για την. Μπορούμε να το πούμε περαστικά. Και επίσης είδαμε με μεγάλη προσοχή.
1: Ο δικός μας του στείλε ο Βαρθολομέος περαστικά.
0: Μπορεί να το δείξω. Είδαμε με μεγάλη έτσι ικανοποίηση την παρουσίαση του πυρπολιτή.
1: Του πυρπολιτή.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο πυρπολιτής?
0: Είναι το μη επανδρομένο αυτόνομο θαλάσσιο σύστημα.
1: Drone δηλαδή.
0: Μπράβο. Έτσι λέγεται στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως έγραψε και ο Πιερακάκης, My Thermancy.
1: My Thermancy.
0: Γιατί.
1: Που θα είναι θέρμανση.
0: Τι να γράψει, η θέρμανση μου? Όχι. Όχι, αυτό.
1: Μα δεν, στο ίντερνετ έχει επικρατήσει η αγγλική γλώσσα.
0: Πρέπει
1: να κάνουμε
0: τώρα. Είναι My Thermancy. Αυτό λοιπόν είναι My Drone.
1: Είναι ο ελληνικός Mice, όχι ο γαλλικός.
0: Το οποίο το είδαμε πως κινείται ο πυρπολιτής.
1: Πως κινείται?
0: Αυτόνομα, κανονικά.
1: Καμικάζι είναι.
0: Ακριβώς, την πιμπινίζει και αντεγιά.
1: Είναι θαλάσσιο, είπαμε.
0: Είπαμε, μη επανδρομένο αυτόνομο θαλάσσιο σύστημα.
1: Σαν και εκείνο εκεί που είχαμε πιάσει των Ουκρανών.
0: Μπράβο αυτό το πράγμα.
1: Πάει και κολλάει και κάνει τη ζημιά.
0: Είναι αυτό το πράγμα. Το οποίο θα περάσει, ακούσαμε το γεωδέμβια χθες, σε μαζική παραγωγή.
1: Και το λένε πυρπολιτή, του έχουμε βγάλει και όνομα.
0: Ναι, νομίζω ότι του ταιριάζει το όνομα.
1: Πώς το λέμε, Κανάρι?
0: Ήταν μόνο ο Κανάρις πυρπολιτής.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πυρπολιτής λοιπόν.
1: Και ο Πιπίνος ήταν.
0: Μεταξύ πυρπολιτών και της.
1: Μας προέκυψε η Κίπερλη.
0: Με τη Κίπερλη, η οποία φεύγει και στο καλό.
1: Και ποιος έρχεται?
0: Δεν έρχεται κανένας. Ο υπαριθμόνο 2 αναλαμβάνει.
1: Αυτός θα μείνει.
0: Ο παριθμόν 2 ήταν υφυπουργός εξωτερικών στην Αμερική. Είναι διπλωμάτης της καριέρας.
1: Το ξέρουμε.
0: Πώς δεν το ξέρουμε?
1: Την Κίμπερλι την ξέραμε. Τώρα πώς να τον.
0: Δεν είχε πάρει τέτοια ποσότητα. Μα τώρα κάνουμε δουλειά. Ήταν και συγγενής του Προέδρου. να έχουμε την παντού συγγένεια.
1: Δηλαδή αυτό ήταν ο νούμερο 2 να λαμβάνει.
0: Μιλείτε νεχιώτικ, ναι. Είμαστε στο βιβλίο του Νίκου Μίτση, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λεξέων.
1: Δηλαδή σε άντρα πάλι επιστρέφουμε.
0: Ναι. Και πάμε στο γράμμα νι.
1: Όπως νινί.
0: Όπως νινί. Όπως νέα μονή. Νέα μονή.
1: Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς κτίστηκε τον 11ο αιώνα στο κέντρο της Χίου από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο.
0: Μάλιστα.
1: Ως δώρο σε 3 μοναχούς που πρόβλεψαν τη βασιλεία του. Έξοχο δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εξαίρετα ψηφιδωτά, απέκτησε ισχύ και κυριάρχησε για πολλούς αιώνες στην οικονομική ζωή του νησιού. Εδώ που τα λέμε, τα μετόχια της Νέας Μονής είναι καμπόσα.
0: Το γράμμα νι, λοιπόν, χιώτικες λέξεις. Μόνο.
1: Νταραβέρι. Έχει νταραβέρια, δηλαδή.
0: Νέσκε. Νέσκε.
1: Τι νέσκε.
0: Έχει το νέσκε μέσα.
1: Όχι.
0: Επαναμεν, το έχει.
1: Δεν το έχει.
0: Καλά.
1: Νεραμπουλιά έχει από ναι.
0: Α, νεραμπουλιά.
1: Ναι. Το δέντρο, η κορμιλιά. Το νταραβέρι είναι η εμπορική δοσοληψία. Ο νεμπότης. Πιάσε ένα νεμπότη με νερό.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ο νεμπότης είναι η καλάδα του νερού. Τι, δεν καταλαβαίνω.
0: Το λέει όλη η χώρα.
1: Νεμπότης, πότης.
0: Νεμπότης. Νότης.
1: Άσχετο.
0: Όχι, το. Εσύ δεν έχει παραπάνω το νέσκι.
1: Πού είναι το νέσκι, πού.
0: Πάνω, τι διαδίδει.
1: Να ίσκε γράφει, δεν διαβάζεις πια.
0: Λέει να ίσκε. Νέσκι λέει. Επιτακτικό του ναι.
1: Το ψάχναμε έψιλον.
0: Καλά, για χαρά. Αφού είναι ναι, ναι, ναι, άρθα γιώτα, ναι, σκε. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, όχι.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ζητώ συγγνώμη που σου πω ότι δεν διαβάζεις κιόλας, διαβάζεις.
0: Πρόκει το θέμα, δεν τι διαβάζω, είναι ότι βλέπω.
1: Ναι, ναι. Με γυαλιά, αλλά βλέπεις.
0: Ναι. Αφήνω σου καληνυχτιά, ροδιά μου με τα ρούδια. Πάγω κι εγώ να κοιμηθώ, να πάψουν τα τραγούδια. Μωρίς θα βγει πινακωτή και μαραμένη βιόλα. Θα ρίξω ότι σου μίλησα, πως θα σε πάρω κιόλας. Σύρετε τα κουλά σας, τα κουλοπόδαρά σας. Σύρετε ναι, τόνε και σπάει, τούτη γη θέ να μας φάει. Ένα τσουβάλι πιπεριές, μου φάγαν οι μελαχρινές.
1: Έτσι. Ένα τσουβάλι πιπεριές.
0: Ένα τσουβάλι πιπεριές, μου φάγαν
1: οι μελαχρινές.
0: Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται.
1: Κάνα πουλί θα ήταν.
0: Πουλί, πουλί, πουλί, πουλί, ποτάμενο. Θέλω ποτάμι. Μαρίκα Μαρδά από τον περίφημο Δετό.
1: Κάνα χρόνο θα διαβάζουμε εδώ στη Χάκια, γιατί έχει καταγράψει.
0: Όχι μόνο χρόνο.
1: Η Μαρίκα όλα τα.
0: Όλο το Δετό. Ναι, έτσι.
1: Τα στιχάκια τα λαϊκά που τα έλεγαν στο Δετό. Φαντάζομαι για να χορέψουν το Δετό δεν τα έλεγαν όλα.
0: Όχι όλα. Εξάλλου αυτά είναι συλλογή από διάφορα στιχάκια από όλο το νησί. Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου ο Δετός και επαναλαμβάνουμε αυτό είναι στην ουσία η προφορική λαϊκή μας παράδοση. Λοιπόν, διαφημίσεις 8 και 15. Γιατί μετά έχουμε κινητοποιήσεις για το αεροδρόμιο. Έχουμε να κάνουμε αγώνα.
1: Συγγνώμη, αυτοί όλοι πώς ξαφνικά πήραν ανάποδες.
0: Δεν πήραν ξαφνικά. Πώς πήραν ξαφνικά. Καταλαβαίνω ότι θα γίνει.
1: Άξαφνα που λένε. Άξαφνα.
0: Γίνει, ναι.
1: Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Καλό είναι.
0: Μια καλή. Τι λες τώρα. Βέβαια, το καλό.
1: Μια φορά το χρόνο, ας παίρνουμε.
0: Ξέρεις, αυτό. Εγώ δεν είμαι, είμαι πολύ μικρό για την οσύμβουλε. Απλά λέω σε μερικούς από αυτούς ότι υπάρχει πια αυτός ο διάολος.
1: Διάολος.
0: Ναι, που λέγεται ίντερνετ.
1: Και τι.
0: Και αυτό κρατάει αρχείο. Δηλαδή, όταν κάνεις μια δήλωση, ας πούμε, σήμερα και είσαι το ίδιο πρόσωπο, πατάς το κουμπάκι και σου βγάζει και τις προηγούμενες δηλώσεις. Τους το λέω δηλαδή να ξέρουν ότι όταν λες κάτι τη Δευτέρα.
1: Ναι, τι... αλλά την άλλη Δευτέρα λες άλλο. Εντάξει, έχει περάσει 7 μέρες.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Ποιος έχασε την τροπή να τη βρούμε
0: εμείς. Μα δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται ρεζίλοι. Θέλω να πω δηλαδή, ας λένε τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Ή αν θέλουν να το αλλάζουν, ας αφήνουν να περνάει μια απόσταση.
1: Γιατί έχει κάποια επίπτωση.
0: Όχι καλέ, τι να. Λοιπόν, θα πούμε για αυτά.
1: Αμέσως μετά.
0: Ναι.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: και 19 από τα λεπτά.
1: 2271-08-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Λοιπόν, επειδή γίναμε ρεζίλοι πανελληνίους, βέβαια δεν είπα τη φορά αυτό, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς να πω μπράβο, ίσως και να ακούνε τελικά.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Τα φώτα που έλεγα χθες εκεί στο γάμα του λιμανιού, δηλαδή από του Χανδρή μέχρι το Plan B, ότι δεν ανάβανε.
0: Ναι, τυχαίο.
1: Ανάπανε σήμερα.
0: Είδες, σ' ακούνε.
1: Αλλάξανε το χρονοδιακόπτη προφανώς. Γιατί έλεγα ότι στη γωνία Λεωφόρος Αιγαίου και Κοκάλης σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και κοντεύουμε χρόνο από τότε που σκοτώθηκε. Και αν είναι και θεοσκότεινο το η γωνιά, θα γίνει κι άλλο δυστύχημα. Πάντως σήμερα ανάβανε.
0: Είδες.
1: Όχι πως το συγκεκριμένο σημείο δεν θέλει επιπλέον φωτισμό, αλλά τουλάχιστον δεν είναι θεοσκότεινο. Και επίσης βλέπεις ότι δεν πρέπει να πας προς του Χανδρή.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, υπάρχει πια η πινακίδα, φωτίζεται. Έχει ο δρόμος έναν υποτυπώδη φωτισμό.
0: Πρόοδος λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Γιατί η στήλη δεν ανάβανε. Η στήλη του παραλιακού. Τη παραλιακή προβλήτα, πώς να το πω, τη παραλιακή προκυμαία.
0: Η προκυμαία είναι παραλιακή πάντα. Είναι πρώτου κύματος.
1: Είναι πρώτου κύματος, ναι. Η στήλη λοιπόν τη προκυμαία σε αυτή την πλευρά. Γιατί στήλους έχει μόνο εκεί. Σε αυτό το γάμα έχει στήλους. Στο άλλο δεν έχει στήλους, το άλλο έχει.
0: Αιωρούμενα σωματίδια.
1: Όχι, έχει κοτετσόσυρμα. Έχει κοτέτσια.
0: Τα παναβοσβήνουμε.
1: Έχει και κάτι τέτοια. Ναι, έχει και κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, εγώ αναφέρομαι στην υπόθεση του αεροδρομίου με την ταράτσα.
1: Που έσταζε.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Έσταζε, έβρεχε.
1: Έβρεχε, έβρεχε όμως παντού.
0: Εντάξει.
1: Είχε και σημεία, μπορούσες να κάτσεις.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τελικά.
0: Τελικά έχουμε κάνει ένα δημοσίευμα.
1: Εμείς.
0: Έχουμε βάλει και φωτογραφίες από όπου φαίνεται, παιδιά, αποδεικνύεται αυτό το οποίο μου είχαν πει την επόμενη μέρα, έχει μάλλον την επόμενη μέρα, όταν έγινε το περιστατικό, στα αληθινά του δημοσίευμα αυτό. Είχαμε λοιπόν μια επικοινωνία με μηχανικούς και οικοδόμους, έτσι, φίλους, οι οποίοι μου λένε, και έχω μάθει να ακούω, παιδιά, ξέρετε, να πρέπει να ξέρεις να ακούς, είναι μεγάλο προσόν. Είχαν πει λοιπόν, μη κράτα καλάθι μικρό, κατά κράτη, διότι αυτή η βροχή που είδες μέσα, αυτό το νερό, δεν μπορεί να είναι από κακοτεχνία στην ταράτσα. Με την έννοια ότι όταν μια ταράτσα έχει κακοτεχνία, αυτό θα φανεί μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Θα αρχίζει να ανεδοτίζει, που λέμε στα χιώτικα, θα αρχίζει να βγάζει μούχλα, θα αρχίζει να στάζει. Αλλά όταν δεις, μου λένε, βροχή, αυτό σημαίνει κανάλια φραγμένα.
1: Τα καθαρίζαν όμως μετά,
0: Ναι, τα καθαρίζει η βροχή. Λοιπόν, αυτό που έκανα εγώ, αδέρφια, είναι να ακούσω αυτό που μου είπανε και να ερευνήσω αυτό το πράγμα, βγάζοντας φωτογραφίες την ταράτσα του κτηρίου του αεροδρομίου. Τώρα πως βγήκαν εκεί οι φωτογραφίες και λοιπά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από τις φωτογραφίες λοιπόν, την ώρα της βροχής, διότι η φωτογραφία δείχνει και τη βρέχει και την ώρα, δεν είναι βγαλμένα μια άλλη μέρα, φαίνεται ότι στην ταράτσα πάνω γινόταν το κεραμιδαριό. Δηλαδή πάνω στην ταράτσα βρίσκονταν κούτες, σακούλες, φωλιές πουλιών.
1: Καλώδια βλέπω.
0: Καλώδια. Υπολείμματα από σκουπίδια.
1: Ποιος έπρεπε να τα μαζέψει αυτά?
0: Ο Μηταράκης.
1: Α.
0: Νομίζω, ναι.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Αυτό προσώπος.
0: Όταν έβρεξε, φράξαν τα κανάλια. Και τα κανάλια όταν φράζουν, τότε το νερό τρέχει μπουμπουλιδών και χρειάζεται να βαστάς ομπρέλα μέσα στο σπίτι. Ήταν λοιπόν καθαρά, από ό,τι προκύπτει φωτογραφικά τουλάχιστον, θέμα συντήρησης.
1: Ποιος τα κάνει αυτά?
0: Ο Μηταράκης. Είναι υπεύθυνος.
1: Έχει αναλάβει τη συντήρηση.
0: Βέβαια. Αυτός και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Αυτοί φταίνε. Δηλαδή πρέπει να τα αποδίδουν κάποτα. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά.
1: Τελειώσανε. Δεν μου απαντάς.
0: Μα τι να σου απαντήσω.
1: Ποιος αναλαμβάνει τη συντήρηση
0: εσύ,
1: του κτίριου.
0: Ξέρω εγώ, στο δικό σου κτίριο ποιος είναι υπεύθυνος.
1: Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
0: Λοιπόν, δεν πήγαν να καθαρίσουν λοιπόν.
1: Όπως ας πούμε αναλαμβάνει να κόψει τα καλάμια περιμετρικός του αεροδρομίου.
0: Λοιπόν,
1: όταν
0: δεν πήγαν να καθαρίσουν τα κανάλια. Με αποτέλεσμα τα κανάλια να φράξουν. Είναι καθαρά θέμα συντήρησης. Εμένα με προβλημάτισε το εξής. Λέω, κάτσε ρε φίλε. Κακοτεχνία τόσο, διότι ξέρετε ο Γιωργολάβος.
1: Βέβαια και όταν πώς το λένε, και πέρσι είχε συμβεί αυτό, αλλά μας είχαν πει ότι δεν είχε κλείσει ακόμη.
0: Ναι, άλλο αυτό. Λοιπόν, όταν ένας Γιωργολάβος παραδίδει ένα δημόσιο έργο, να το ξέρετε αυτό γενικότερα, υπάρχει μια ρήτρα η οποία λέει ότι ένα χρόνο, δύο χρόνια.
1: Νομίζω καμία πενταετία.
0: Μα ναι. Μετά, αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη σε αυτό που έκανες, είσαι υπογραμμένος να τη φτιάξεις, ο Γιωργολάβος. Και λέει, μου κάνει εντύπωση, λέω, μα καλά, αυτός το παράδεισε τώρα. Είναι βέβαια και ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι. Και ανέλαβε μαζί με το αυτό, ανέλαβε και το δικό σχολείο να κάνει τώρα. Λέω και εγώ, αχ, μπορεί να, αλλά τόσο. Και άρχισα να προβληματίζομαι μέχρι που επικοινώνησα με τους τεχνικούς του σας και μου λένε, μην είσαι βλάκας, είναι κανάλια. Βρες τρόπο να βγάλεις φωτογραφίες της ταράτσας. Ευρήκα. Οι φωτογραφίες είναι δημοσιευμένες, δείτε το. Ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι εύκολη υπόθεση. Η δημοσιογραφία είναι δύσκολη ιστορία.
1: Αυτό δεν αποσύει βέβαια.
0: Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν ξέρω ότι.
1: Ευθύνες.
0: Κάνουν έρευνα.
1: Και επίσης το ότι γίναμε ρεζίλοι δεν γυρίζει πίσω.
0: Αλλά επειδή ο Μηταράκης έκανε ερώτηση στη Βουλή και την πάτησε κι αυτός. Και ρωτάει στη Βουλή, λέει, έγινε κακοτεχνία. Έχει μια πισινή βέβαια. Λέει, ή ήταν θέμα συντήρησης. Κατά μια πισινή ο Μηταράκης. Είναι πιο πονηρός. Αλλά και εκείνος το έπαιδωσε. Δεν είναι λοιπόν αυτό, παιδιά. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει φωτογραφίες. Με τέτοιο χάλι πάνω στην ταράτσα, όπως τα είχαν παρατημένα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πλημμυρίσουν.

0: Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Σταύρο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Διάβασα και ακούω και το ρεπορτάζ σου.
2: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά απορώ στο ότι τι πρέπει τώρα να πούμε, συγχωρεμένοι, πώς να αφήνονται σε αμαρτίες.
0: Μα είπαμε εξ αρχής ότι...
2: Εγώ δεν είπαμε...
1: Εγώ δεν προσωποποιώ, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Έχουμε μία χή η οποία είναι ρεζίλη στο Πανελλήνιο.
0: Μα μόλις το είπαμε κύριε Μιχαηλίδη.
1: Α, τα ακούω.
2: Ακούστε.
1: Έχουμε ένα έργο το οποίο έπαθε, ένα κτίριο το οποίο έπαθε το χιλιοζύμι. Και ωραία. Και από 57 άτομα σκοτώθηκαν στα Τέμπη γιατί κάτι αστόχησε. Από δεν πήγε καλά αυτή η αυτή που παρακολουθεί και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Το κανάλι χείος πλημμύρισε το αεροδρόμιο ενός έτους 2 ετών γιατί φράξαν τα κανάλια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι η λειτουργία κράτους και κυβέρνησης.
0: Δεν διαφωνεί
1: κανείς. Και ρωτάει τώρα ο κύριος Μηταράκης, έκανε επίκαιρη ερώτηση, κατέθεσε να του πει η Βουλή, ναι, συγγνώμη, δεν φταίει κανείς, φταίνε τα κανάλια που δεν τα είχαμε ξεφραγμένα.
2: Γιατί ξέρεις την απάντηση, ένα λεπτό, ξέρεις την απάντηση εσύ τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν...
1: Τι ζητούμε τώρα, τι. Η απάντηση που εσύ με το ρεπορτάζ σου είπες ότι
0: αυτό...
1: δεν φταίει το έργο, ήταν καλά φτιαγμένο.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει
1: τα κανάλια.
0: Δε φταίει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που δεν έκανε την πρέπουσα συντήρηση.
1: Ποιος φταίει, θα το κρίνει ο κόσμος.
2: Ωραία.
1: Το θέμα είναι το αποτέλεσμα.
2: Πλημμύρισε
1: ένα έργο.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν είχαν προβλέψει ότι αν, είναι αν δεν είναι ξεφραγμένα έστω και τα κανάλια, το κτίριο πέφτουν, τα ταβάνια πέφτουν και σκοτώνουν τον κόσμο.
2: Αυτό τι σημαίνει ότι ο άλλος...
1: Αυτό είναι σωστή κατασκευή.
2: Ο συνάδελ...
1: Να υποθέσω ότι είναι όλο αυτό που τα κανάλια.
2: Ένα λεπτό, ρε.
1: Ωραία. Ωραία. Φράξα τα κανάλια, άρα οι μηχανικοί κάναν καλά τη δουλειά τους, η κυβέρνηση σωστά ενέκρινε το Υπουργείο Μεταφορών τη μελέτη που δεν... προβλέπει ότι αν φράζουν τα κανάλια βουλιάζει ένα κτίριο.
0: Μα έχετε ξαναδεί εσείς δηλαδή ένα λεπτό γιατί μας τα μπερδεύετε λίγο. Έχετε δει εσείς ποτέ όταν φράζουν κανάλια να μην δημιουργείται πρόβλημα σε οποιοδήποτε κτίριο? Σε οποιοδήποτε.
2: Σταύρο, ένα λεπτό ήρεμα.
1: Εμένα πάντως ο Μηταράκης, άμα φράξουνε,
0: ναι,
1: έχει προβλεφθεί μια υπερχείληση. Υπερχειλίζουν και πέφτουν απ' έξω.
0: Όχι, μέσα πέφτουνε. Μας έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
2: Σταύρο, μισό λεπτό.
1: Αυτή η ξεφτύλα.
2: Μπρε, παιδάκι,
1: το να φράζουν τα κανάλια.
2: Άκου λίγο μια.
1: Και να βουλιάζει ένα κτίριο, είμαστε καλοί.
0: Δεν είπε κανείς ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Ίσα που δείχνει ότι δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Σταύρο, μισό λεπτό.
0: Αυτό δείχνει.
2: Ο Μηταράκης δεν έχει δικαίωμα να κάνει ερώτηση στη Βουλή.
1: Σαφώς.
2: Ωραία.
1: Ο Μηταράκης, ακούστε. Ο Μηταράκης και ο κάθε Μηταράκης του Υπουργείου της Κυβέρνησης,
2: ναι,
1: όταν εγώ πριν ένα χρόνο έφερα στη Βουλή, το παρόμοιο θέμα που πλημμυρίσανε τα υπόγεια, που...

0: Ζήμη, δεν φταίει κανείς, φταίνει τα κανάλια.
1: Μα τα κανάλια, κάποιος έπρεπε να τα καθαρίσει, κύριε Μιχαηλίδη. Η υπηρεσία πολιτική.
0: Είναι η γενική κυβέρνηση. Είναι η ΗΠΑ, είναι όποιος είναι.
1: ΗΠΑ δεν ανήκει στο κράτος.
0: Το κράτος τώρα λειτουργεί και ρυθμίζεται από την κυβέρνηση.
1: Αυτό λέμε.
0: Ηχείος τώρα που καρσάρισε ένα κτίριο, πλημμύρισε, γίναμε θέατρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Συμφωνούμε.
0: Απαλλάσσει την κυβέρνηση.
1: Δεν απαλλάσσει κανέναν. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δείχνει πως δεν λειτουργεί τίποτα. Σας το επαναλαμβάνουμε.
2: Απαλλαγή Πουτίν.
0: Και επειδή όταν δεν λειτουργεί κάτι σε μια πολιτεία, είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση ή δεν είναι?
1: Φυσικά και είναι υπεύθυνη. Φυσικά και είναι υπεύθυνη. Ποιος είπε όχι?
0: Άρα πού καταλήγουμε τώρα?
1: Καταλήγουμε, απλά λέμε ότι δεν ήταν η ευθύνη.
0: Καταλήγουμε στο ότι έχουμε μία, ακούσε Ειρηνή, ξέρεις πότε ξεκίνησε το γενικότερο το αεροδρόμιο να λέμε ότι ξεκινάει η βελτίωσή του και η επέκτασή του? Σου θυμίζω το 21, Δεκέμβρη του 21, σωστά?
1: Ωραία.
0: Σωστά. Ξέρεις πότε ξεκίνησε το project του ελληνικού που έχουν σηκωθεί τώρα ουρανοξύστες, αθλητικά κέντρα, πολυκατοικίες κτλ.? Τον Οκτώβριο του 2021. Έχουμε λοιπόν, παραλληλίζω αυτά τα δύο. Στο ένα έχει μια πολιτεία έχει χτιστεί, δεν μ' αρέσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Και έχουμε και στοιχείο ένα διάδρομο 250 μέτρα και δεν μπορεί να τελειώσει.
1: Μα καταλαβαίνετε ότι δεν θα δώσουν σημασία σε 52.000 με 5 εκατομμύρια.
0: Με άχρηστους οι οποίοι κατασκευάζουν κτίρια που πλημάρουν όταν φράξουν κανάλια. Θα το δεχτώ εγώ την από τα κανάλια, χάρη τη συζήτηση. Που έχουμε μια επέκταση δρόμου με δυσκολίες, με χωματουργικά όπως λέει και ο κύριος Μηταράκης. Και δεν τελειώνουν σε 7,5 χρόνια και ούτε θα τελειώσουν ούτε στα 8. Απειλούν τώρα τυχείο με διακοπή δρομολογίων, μας φέρνουν δεκαετίες πίσω και λέμε τη μια τα κανάλια, τη μια τη ΣΥΔΕΙΑΧ, τη Σωλήνα που καθυστερούσε την επέκταση του διαδρόμου. Πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία. Φτάνει να μην φταίει η κυβέρνηση.
2: Λοιπόν,
1: μα το γεγονός ότι ήταν ακαθάριστα τα κανάλια είναι ευθύνη της κυβέρνησης αφού ανήκει στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας?
0: Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε και κουράζω και εσάς και τον κόσμο μας ακούει, έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είναι ικανή ούτε να φροντίσει, γιατί η κυβέρνηση είναι η γενική κυβέρνηση, δεν είναι οι 56 ή 63 υπουργοί. Είναι η γενική κυβέρνηση, την οποία έχει ευθύνη, είτε είναι η ΗΠΑ, είναι οι γενικοί γραμματείες, είναι οι οργανισμοί, οι κρατικοί, είναι όλα αυτά. Άρα ζούμε σε ένα καφενείο που λέγεται κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που χτίζει με εκατομμύρια υποδομές, φτιάχνει, εγώ θα δεχτώ ότι τις έφτιαξε τις καλύτερες, αλλά δεν έχει προβλέψει ότι αν φράξει ένα κανάλι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διοχετεύουν τα νερά και καταραίουν και πάνε πεταμένα τα 6,5 εκατομμύρια.
2: Καλώς,
0: είμαστε
2: Σταύρο.
0: Ευχαριστημένοι.
2: Εντάξει.
1: Καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο Σταύρος είπε τα δικά του, σωστά, μην μπλέξω μετά τη δημοσιογραφία.
1: Εντάξει, στα πλαίσια του να κάνουμε αντιπολίτευση,
3: ναι,
1: πάντως.
3: Τη δημοσιογραφία με την πολιτική. Εμείς ένα πράγμα κάναμε. Εμείς πήγαμε και φωτογραφίσαμε.
1: Στο πλαίσιο, συγγνώμη.
3: Εμείς πήγαμε και φωτογραφίσαμε την κατάσταση της Θαλάτσας.
1: Δηλαδή δεν έπρεπε να ξέρουμε. Δεν έπρεπε να ξέρουμε γιατί πλημμύρισε τα αεροδρόμια.
3: Μα αυτό λέω. Ας πάνε λοιπόν τώρα. Εμείς κάναμε μια έρευνα. Εμείς μπορεί να έχουμε λάθος, παιδί μου. Κάντε μια έρευνα και καταλήξετε γιατί πλημμύρατε μέσα. Η δημοσιογραφία αυτό μπορεί να κάνει, να κάνει έρευνα. Τα υπόλοιπα θα σταυρούν οι υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνω πάντως που είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, εντάξει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι εύκολο να λέμε φταίει ο Σταύρος, φταίει ο Τζούμας, φταίει ο Μεταράκης, φταίει ο αναγνώστου, φταίει. Ωραία. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τις δικές μας ευθύνες και τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο πολύπλοκα, αλλά να είναι απλά. Εμείς αυτό κάναμε. Κάναμε δημοσιογραφική έρευνα. Τα υπόλοιπα ας τα βρούνε οι υπηρεσίες. Το κτίριο αυτό από κάπου παραδόθηκε. Κάποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής του. Κάποιος ήταν υπεύθυνος να είναι η ταράτσα γυαλί πάνω.
1: Το ότι η συντήρηση του κτιρίου δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, καλή και γρήγορη, φαίνεται από το γεγονός ότι για να αλλάξει μια λάμπα που έκαψε το γράμμα ομικρόν.
3: Κάναμε 20 δημοσιεύματα. Λοιπόν.
1: Κάτι δεν πάει καλά εκεί.
3: Βρείτε τα, βρείτε την άκρη. Ποιος είναι υπεύθυνος? Μετά, δεν είσαστε άξιοι? Είναι μια απλοϊκή. Δεν είσαστε άξιοι για τίποτα? Που δείξατε να πάει στο διάλογο? Έτσι κι αλλιώς.
1: Να ετοιμάζετε, μόλις το φτιάξω, θα το πουλήσω.
3: Έτσι κι αλλιώς εκεί το πάτε. Αφού δαπανθούν ένα

0: Ρω λεφτά, σκασμό λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, αφού τελειώσετε, να βρείτε και να πείτε το πουλάμε τώρα. Και κάποιο το αγοράσει. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Γιατί τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με κανέναν. Τι περιμένατε δηλαδή, να μην πλημμυρίζει τα ράτσα. Δείτε ξανά τις φωτογραφίες και πείτε μας εσείς αν μια τέτοια ταράτσα δεν θα έφερνε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Είναι σήμερα
6: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του επαγγελματικού λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας, την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
7: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά, και με τον κύριο Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
0: ναι,
7: θα παλέψουμε τα θέματα του.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 40 από τα λεπτά. Μην ξεχνάμε ότι όταν χρειαζόμαστε ασφάλεια, υπάρχουν εταιρείες ασφάλισης οι οποίες μας καλύπτουν για πολλά πράγματα, οχήματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, για την υγεία, τη ζωή. Ταξιδιωτική ασφάλεια, ασφάλεια σκαφών είναι σημαντικό. Η Δέσποινα Γεωργού λοιπόν στο γραφείο της αυτό που κάνει είναι να εξειδικεύει το δικό σας πρόβλημα, αυτό το ασφαλιστικό πρόβλημα που θέλετε να λύσετε, με την εταιρεία εκείνη η οποία είναι κατάλληλη για να σας βοηθήσει. Δεν κάνουν όλα τα πράγματα για όλα. Για κάθε κλειδαριά υπάρχει ειδικό της κλειδί. Εκεί βοηθάει η Δέσποινα. 690-600...
1: Κάνει κλειδιά.
0: Κλειδιά. Κλειδιά, Δέσποινα Γεωργούλη. 690-605-1419.
1: Ωραία.
0: Αδέλφια, έχουμε σήμερα που βρισκόμαστε να λέμε και τις ημέρες. Έχουμε ένα ημερολόγιο εδώ. Έχουμε ημερολόγιο.
1: Εφαρμογή έχω ημερολόγιο.
0: Εφαρμογή
1: στο σελίδα.
0: Και τέλος πάντων, τίποτα.
1: Τεμπεσίρι,
0: λέγεται η Στάλη.
1: 429 μέρες που η βορειοανατολική χείος, καταρχάς είναι πρόοδος, ότι έχουμε πάει μόνο στα βορειοανατολικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε λύσει τα βορειοδυτικά και τα νότια.
0: Σικιάδα, Λαγκάδα, Καρδάμιλα, Βίκια, Αμάδες, Καμπιά, χωρίς λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το ανέλαβε ο Δήμος Χίου, το ανέλαβε.
1: Πόσους ανθρώπους έχει εκεί
0: να το λύσει αυτό?
1: Πόσους έχει? Και πόσοι θέλουν λεωφορείο?
0: Ο Δήμος Χίου 13 μέρες. Άστε τα δύο χρόνια πριν. Δύο χρόνια και 13 μέρες που έχουν πάρει απόφαση ομόφωνη στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έχουν αναγνωρίσει ότι έχει βλάβει
1: το αναβατόριο
0: του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
1: Ρε παιδί μου, πώς δεν μετράς από την απόφαση και μετά πόσο σχόλου?
0: Δύο χρόνια λοιπόν και 13 μέρες.
1: Εντάξει.
0: Που ο δάσκαλος Νέστορας Ξυλάς είναι εγκλωβισμένος σε μία αίθουσα όλες τις συντακτικές ώρες. Ούτε να μπορεί να μπει, ούτε μπορεί να βγει σε διάλειμμα ο άνθρωπος και εκεί κάνει τα μαθήματά του.
1: Για να μην παινοβγαίνει είναι.
0: Α, το κάνουν για να μην κρυώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η συμπεριφορά προς τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους μας με αναπηρία που εν δυνάμει είμαστε όλοι υποψήφοι για ανάπηρη.
1: Φάει τη γλώσσα σου, μωρέ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα 13 μέρες να δούμε δηλαδή μετά, άστα δύο χρόνια πριν, μετά την απόφαση, την ομόφωνη.
1: Εντάξει, δεν θέλει διαδικασίες.
0: Πόσο χρόνο χρειάζονται?
1: Είχε πει ο Βουρνούς.
0: Φτιάξουνε...
1: Ένα μολύβι και ένα F-35 θέλει την ίδια γραφειοκρατία.
0: Λοιπόν, αυτή είναι, αδέρφια, η κατάσταση σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα του νησιού. Λοιπόν, και πάμε.
1: Θα πάμε στο σημαντικό θέμα της μέρας.
0: Ποιο είναι?
1: Της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα.
0: Του
1: θα
0: χρόνου.
1: Κλείσει το αεροδρόμιο ή θα ανοίξει? Και άμα κλείσει, πότε θα ανοίξει? Και άμα ανοίξει, πότε θα κλείσει?
0: Δηλαδή, αν είχα μια κολοκυθιά και έκανε 7 κολοκύθια.
1: Άμα έκανε 7 κολοκύθια. Μας
0: εσύ
1: κάνουν 7 κολοκύθια.
0: Πόσα θες να κάνεις?
1: Πόσα
0: κολοκύθια?
1: Πόσα κολοκύθια?
0: Έλατε, εσείς. Κολοκυθοσυζήτηση.
1: Κολοκυθοσυζήτηση, όχι καλέ.
0: Θα κλείσουν την ποτήτη. Θα κλείσει η γύρω. Θα κλείσει.
1: Ένα λεπτό για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί μου με παρεκτρέψει.
0: Α, διαμαρτυρηθούμε.
1: Το γεγονός ότι δεν ανακοινώνουν επίσημα πότε θα κλείσει και πότε θα ανοίξει το αεροδρόμιο είναι πρόβλημα.
0: Σαφώς είναι πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή εκτελούν ένα έργο. Πρέπει λοιπόν. Πολύ έγκαιρα.
1: Το έγκαιρα δεν είναι τώρα. Μας είχαν πει.
0: Μπορεί και χθες.
1: 15 Ιανουαρίου με 15 Μαρτίου. Μας είχαν πει. Άλλαξε κάτι? Όχι, μας είχαν πει επίσημα. Επίσημα μας είχαν πει ότι το αεροδρόμιο θα κλείσει 15 Ιανουαρίου με 15 Μαρτίου.
0: Αυτό ισχύει λοιπόν. Άμα τα έχουν πει επίσημα, ισχύει αυτό.
1: Πώς ισχύει αυτό όταν βγαίνει ο καθένας και λέει ότι θα κλείσει και όταν εμείς κάνουμε απεργία για να μην κλείσει?
0: Ποιος δεν εμποδίζει να λέει? Δηλαδή, παιδιά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Οι φορείς, ο Δήμος,
1: βγήκε η Νόταμ.
0: Η περιφέρεια
1: ήταν να βγει μια Νόταμ.
0: Κινείται με βάση του τι λέει ο καθενάς ή τι γράφει ο καθενάς. Να καταλάβω κι εγώ δηλαδή.
1: Προφανώς ναι.
0: Δείξτε, ξαναλέω, σοβαρότητα. Δείτε το παράδειγμα του κλέαρχου Χρήση που λέει, αν δεν πάρω επίσημη ενημέρωση, δεν κάνω συνεδρίαση.
1: Μην νομίζεις.
0: Ας την κάνει.
1: Μπορεί να κάνει.
0: Ας την κάνει, να περάσουν,
1: να κάνει και σήμερα.
0: Να περάσουν την ώρα τους. Να περάσουν ευχάριστα.
1: Προφανώς θα έχει εξασφαλίσει ότι θα βρίσκονται στη συνεδρίαση και οι υπεύθυνοι της ΥΠΑ, του Υπουργείου, της εταιρείας για να ενημερώσουν.
0: Το ότι θα βρίσκονται δεν σημαίνει.
1: Θα βρίσκονται δεν εννοώ, μπορεί να μην είναι εξ αποστάσεως.
0: Μπράβο, δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι να ξέρουν να μας πούνε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση δια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του αρμόδιου Υπουργείου είναι να δώσει μια υπεύθυνη ενημέρωση στο χιώτικο λαό για το πότε κλείνει το αεροδρόμιο, αν πρέπει να κλείσει. Διότι επαναλαμβάνω, επίσημα με χαρτάκι, με σφραγίδα.
1: Έχουν πει 15 Ιανουάριο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν λέω αυτό.
1: Τι.
0: Εγώ θέλω να υπάρχει επίσημη αυτή που να λέει. Δεν υπάρχει τρόπος το αεροδρόμιο να εργάζεται και ταυτόχρονα να γίνονται εργασίες.
1: Το έχουν πει αυτό.
0: Όχι, το έχουν πει, να το γράψουν. Διότι θα σου βρω εγώ πολλά μέρη του κόσμου και της Ελλάδας που γίνονται εργασίες και δουλεύουν κιόλας.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να μας
1: πούνε.
0: Επειδή κοστίζει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Πρέπει λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούνε πριν τις ημερομηνίες. Είναι να μας αποκλείσουν τη λειτουργία.
1: Την έχουν αποκλείσει πάντως.
0: Ταυτόχρονα με εργασίες.
1: Δεν βγαίνουν οι ίδιοι βέβαια οι τεχνικοί, βγαίνουν οι πολιτικοί και τα λένε.
0: Δώστε λοιπόν μια ημερομηνία. Και αφού κύριοι φορείς, δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες, πάρετε τις ημερομηνίες. Πάρετε την προτινόμενη λύση. Κάντε την ό,τι θέλετε. Πριν το βούδι το σκηνή, λέει μια τουρκική παροιμία.
1: Ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι που προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Okay.
6: Okay, τι?
7: Okay, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και 49 από τα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε νέα.
2: Μισό.

0: Εγώ καθυστέρησα, ζητώ συγγνώμη.
1: Είπες μισό. Ναι. Ήτανε,
0: έτσι δεν το λέτε κι εσείς.
1: Ναι, κλειάρχη, ήταν στις διαβιβάσεις. Ήταν κλειάρχη. Στις διαβιβάσεις ήταν το κόρη.
0: Το κόλλησα από εσάς.
2: Μου θυμήσατε λίγο διαβιβάσεις Καρδάμι, Λάκη 43. Λοιπόν, τι κάνετε.
1: Είδες, λοιπόν, μισό.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Λοιπόν, είπατε το όνομά μου πριν και είπα να παρέμβω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα συμβούλιο το οποίο βέβαια επειδή έχουμε θέμα στο τι θα συζητήσουμε. Το θέμα θα είναι αεροδρόμιο Χίου, τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος των έργων και διασφάλιση της αδιάλειπτης, μισό λεπτό μην κάνω και λάθος, της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιού.
0: Πότε θα το κάνετε?
2: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Τι ώρα?
1: Κάνε ό,τι είπες εσύ.
2: Σήμερα 6.30 ώρα έχουμε ούτως ή άλλως προγραμματισμένο.
1: Ωραίο σαν θέμα.
0: Ναι, έχετε προγραμματισμένο αμέσως μετά δηλαδή.
2: Έχουμε 6.30 προγραμματισμένο, 7.30 ώρα. Τώρα επιστρέφω γραφείο γιατί ήμουν στο ΚΔΑΗ, θα μιλήσω με τον Δήμαρχο, διότι μου είπε χθες ότι περίμενε κάποια νεότερα χθες το απόγευμα. Εάν δεν έχουν προκύψει νεότερα για το αεροδρόμιο, αυτό που σας λέω είναι ότι θα υπογράψω τώρα την πρόσκληση για σήμερα 7.30 ώρα.
0: Κατεπίγουσα να το πούμε.
2: Ναι, βεβαίως. Έχουμε κάθε δικαίωμα.
0: Ωραία, ένα λεπτό.
2: Θα το κάνουμε κατεπήγον το Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι θα είναι για τη συνεδρίαση την προγραμματισμένη στις 18.30. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
0: Καταρχάς θεωρείτε ότι θα έχετε τελειώσει σε μια ώρα, το κανονικό.
2: Τα θέματα δεν είναι, είναι πολύ υπηρεσιακά, δεν υπάρχει κάτι θεωρώ περίεργο.
1: Τυπικά.
2: Το οποίο θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Τώρα θα παρακάμψουμε ερωτήσεις, εννοείται, εάν υπάρχουν από τους συναδέλφους, για να μπορέσουμε
0: ωραία
2: να
0: συζητήσουμε
1: στην εάν,
0: ωραία.
1: Αν δεν έχετε λοιπόν, Πρόεδρε μου, αν δεν έχετε κάτι καινούργιο, τι ακριβώς σας
0: ζητήσετε? Όχι, η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος θα έρθει να σας ενημερώσει στο... Ποιος θα εν πάση περιπτώσει έστω και εξ αποστάσεως, ποιος θα σας ενημερώσει για το αεροδρόμιο, ο καθένας θα πει τον πόνο του?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται ότι θα συνδεθεί κάποιος από την εταιρεία, ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι επιστρέφω να δω τι συζήτηση έχει κάνει ο κ. Δήμαρχος χθες το απόγευμα.
1: Ποια εταιρεία, ποια εταιρεία.
0: Τι θέμελι, τι θέμελι.
2: Για την εταιρεία του αεροδρομίου, γιατί θέλουμε ουσιαστικά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε συζητήσει στις 11 Μαΐου πριν από μερικούς μήνες.
1: Και η τεχνική εταιρεία, τη θέμελι εννοείται, τη θέμελι.
0: Τη θέμελι εννοεί.
2: Κάτι ναι, ακριβώς.
1: Το πει εκείνος,
0: παιδί μου. Το είπε,
1: τη θέμελι εννοείται λοιπόν.
2: Η εταιρεία που φτιάχνει το αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα, ναι, αυτή που εννοεί.
0: Άρα λέτε λοιπόν ότι θα υπάρχει σύνδεση με εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας.
2: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο.
2: Δεν γνωρίζω ακόμα ποιον,
0: από
2: αλλά
0: την ΗΠΑ,
2: ακριβώς,
0: από την ΗΠΑ.
2: Έχουμε ζητήσει. Έχουμε
0: έχετε ζητήσει. Αλλά δεν ξέρετε αν θα είναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάτι νεότερο, Πρόεδρε μου, από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα? Υπάρχει κάτι
2: νεότερο? Όχι. Μα γι' αυτό ακριβώς και ο τίτλος είναι τέτοιος, που απαιτούμε την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος των έργων και τη διασφάλιση της αδιάλειψης κοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Δηλαδή, άσχετα με το τι νεότερο υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς πρέπει να απαιτήσουμε
1: αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, καταλαβαίνετε δηλαδή, πολύ υπάρχει ο κόσμος παραπονιέται.
1: Πρόεδρε, ένα λεπτό, πρόεδρε, απάντησε μου στο εξής. Ένα λεπτό, πρόεδρε, απάντησε μου στο εξής. Γραπτά, υπάρχει επίσημα απάντηση του Υπουργείου που να λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα εργασίες και να υπάρχει λειτουργία του αεροδρομίου?
2: Όχι βέβαια, εδώ το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ στα ερωτήματά μας που στείλαμε και ξαναστείλαμε από τις 11 Μαΐου.
0: Από τις 11 Μαΐου του 25.
2: 26. Στείλαμε ερωτήματα στο Υπουργείο. Κάναμε γενική υπενθύμηση. Δεν πήραν ποτέ απαντήσεις. Είχαν υποβάλει και συνάδελφοι ερωτήματα, τα οποία είχαμε δεσμευτεί να τα στείλουμε για απαντήσεις. Ούτε για αυτά πήραμε ποτέ απαντήσεις.
0: Ναι. Έχει βγει, ξέρετε αν έχει βγει νότα από χθες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που σταματάει
2: τα δρομή? Όχι, εγώ από ό,τι γνωρίζω, όχι. Γι' αυτό σας είπα ότι τώρα το πρωί θα κάνω μία επαφή να δω αν υπάρχει κάτι νεότερο από το Δήμαρχο. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε συνεδρία.
0: Άρα το ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο 15 Νοεμβρίου επίσημα δεν υπάρχει?
2: Όχι, πουθενά.
0: Πουθενά. Το λέτε κατηγορηματικά.
1: Δηλαδή επίσημα δεν υπάρχει τίποτα.
2: Επίσημα όχι, είναι όλες αυτές οι
0: φημολογίες.
2: Διαρροές, επιστρέψτε μου τη λέξη να πω, που ακούμε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει όμως εμείς να διαφυλάξουμε, με συγχωρείτε αυτή τη στιγμή, το θέμα της διασύνδεσης του νησιού, τους φοιτητές, όλους εκείνους που πρέπει να μετακινηθούν, τους αρρώστους που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού, το οποίο το έχω πει και το έχω ξαναπεί και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προσπαθήσουμε να το διαφυλάξουμε.
1: Βεβαίως,
2: γιατί αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
1: Ξέρεις όμως εγώ δεν καταλαβαίνω
2: πρόεδρε,
1: πολύ καλά κάνεις. Συγγνώμη,
2: και η επικεφαλή, συγγνώμη, αυτό ακριβώς τα τηλεφωνήματα που έχω δεχτεί είναι ότι και εκείνοι ζητούν να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για να τεθεί αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι, αυτός είναι αυτή τη στιγμή ο σκοπός που πρέπει να κινηθούμε για να μπορέσουμε να δούμε μήπως και υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, να ξέρουμε προς τα πού θα κινηθούμε.
1: Άκουσε πρόεδρε, δεν σου κάνουμε υποδείξεις τώρα. Πολύ καλά κάνεις και κάνεις τη συνεδρίαση. Όμως το αντικείμενο, ο αποδέκτης, δεν είναι η εταιρεία που κάνει το έργο.
0: Πώς δεν είναι, αφού εκεί
1: όχι, δεν είναι η εταιρεία. Βεβαίως. Είναι το Υπουργείο. Η εταιρεία εκτελεί ένα έργο από το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο θα πει. Πρέπει να μας πει η ημερομηνία. Όχι η εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί να λέει ότι τη συμφέρει.
2: Ας σου πει να πιέσουμε το Υπουργείο.
1: Μα αυτός η εταιρεία τι κάνει. Η εταιρεία είναι εκτελεί ένα έργο. Είναι αποδέκτης των χρημάτων και ένας προγραμματισμού. Η εταιρεία θα σου πει ποτέ μπορούν να γίνουν έργα και ταυτόχρονα υπάρχει και λειτουργεί το αεροδρόμιο. Κάτι είναι.
2: Όχι, βέβαια. Αυτό εννοείται.
1: Άρα λοιπόν το Υπουργείο πρέπει λοιπόν να πει εκείνο.
0: Ναι, ας μας πει όμως και τον προγραμματισμό της, βρε παιδί μου. Τι.
2: Μα αυτό ζητάμε. Αυτό ζητάμε, ένα προγραμματισμό, και είδατε ότι όλοι οι φορείς εχθές που βγήκαμε στην κοινή συνέντευξη τύπου, αυτό ζητάνε να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Δεν μπορεί να πει ότι αύριο ξαφνικά κλείνω. Και άμα μπείτε αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα αεροπορικής εταιρείας, θα δείτε ότι λέει κλείνει Μύκονος μία φορά την εβδομάδα το αεροδρόμιο. Κλείνει Κέρκυρα 10 μέρες μετά από 3 μήνες. Κλείνει Ρόδος κτλ. Εμείς πού είμαστε.
1: Δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα. Γιατί αυτό είναι. Εντάξει. Εξάλλου είναι υποχρεωμένοι λόγω των διεθνών συμφωνιών που έχει η χώρα μας. Είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν ημερομηνίες όπως άκουγες και προηγουμένως για άλλα αεροδρόμια. Είναι υποχρέωση.
2: Δηλαδή, ακριβώς, δηλαδή τι θα πούνε στο γονιό που έχει βγάλει τα εισιτήρια στο παιδί του, ότι ξέρεις κάτι, βγάλε άλλα εισιτήρια και φέρτο με το πλοίο που από τη Θεσσαλονίκη, που από την Καβάλα, δηλαδή που μέσα στις εορτές,
1: με
2: αυτό τον καιρό.
0: Πάντως, συγγνώμη που θα το πω, το είπε και ο κύριος Μούνδρος βέβαια χθες, ότι όποτε και να κλείσει πρέπει να διασφαλίσουμε και άλλα πράγματα. Δεν γίνεται να έχουμε πλοίο 4 φορές την εβδομάδα.
1: Έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Επιμένω σε αυτό.
2: Ακούστηκαν πολλά, βεβαίως.
1: Εντάξει, πρόεδρε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την ενέργεια.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Κανονίσαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα από την αρχή. Ρε, παιδιά, ένα λεπτό.
0: Ποια αρχή?
1: Ένα λεπτό. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα αρμόδιο υπουργείο, το οποίο είναι η δουλειά του, όσον αφορά το νησί μας τουλάχιστον, να εκτελέσει ένα έργο εξυγχρονισμού του αεροδρομίου και επέκτασης του διαδρόμου προσγειώσεως και της ρυθμίσης των δρομολογίων. Είναι λοιπόν παράλογο ένα ολόκληρο νησί να σας ρωτάει τι στο διάολο έχετε σκοπό να κάνετε? Δηλαδή, προγραμματίζει ο άλλος τις δουλειές του, την ασθένειά του, τη μετακίνησή του, την κίνησή του.
0: Έχει βγάλει εισιτήρια.
1: Οι εταιρείες βγάζουν και εισιτήρια μεταξύ. Είναι λοιπόν παράλογο. Τι σας εμποδίζει να βγείτε και να πείτε, ξέρετε κάτι? Κύριοι, δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι. Θα σας πούμε όποτε είμαστε έτοιμοι. Θα σας πούμε έγκαιρα. Βγείτε το ρημαδιασμένο στο στόμα σας να μιλήσει. Αφήνετε ένα νηθή συζήτη τύφλα. Αφήνετε κάθε επικραμμένο να λέει ότι βλακεία του κατεβεί και να δίνει ημερομηνίες. Και εσείς επίσημα ως κυβέρνηση εκτίθεστε. Δεν εκτίθεστε, βρε, αυτά τα κανάλια που ήταν μπουκωμένα και βράχει μέσα ο κόσμος. Εκτίθεστε από το πράγμα ότι δεν μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο για ένα προγραμματισμό ενός έργου δικού σας. Τόσο μπουταλάδες είσαστε. Βγείτε λοιπόν και πείτε να ξέρει και ο κόσμος τι να κάνει. Συγγνώμη για το τι να κάνει. Μου είπε γιατί να σταματάω σε αυτό το σημείο.
0: Σήμερα πάλι.
1: Τι.
0: Α. Δεν Εντάξει, αφού έχεις τόσο καλή κράση και αντέχεις, εμένα τι με πειράζει.
3: Νομίζω ότι.
0: Ναι, για χαρά. Έτσι σε φαίνεται.
3: Φτιαγμένος. Στο αεροδρόμιο. Ακρασάρω.
0: Άντε, γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα!
5: Καλημέρα!
7: Χάος!
5: Κάθε μέρα! Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος!
8: Μπάχαλο, χάος!
7: Χάος!
8: Χάος!
7: Χάος!

0: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χάος, όμορφη Τετάρτη. Σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Και σήμερα εδώ μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες, τηλεοπτικές, διαδικτυακές, τώρα δεν ξέρω, εδώ η σύνδεσή μας έχει, μας έχει αφήσει χρόνους. Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, τα επόμενα 56-57 λεπτά της μέρας μας. Τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-5-6-7-8-22-71-0, 2-5-6-7-8. Λοιπόν, πολύ βροχή, πολύ νερό χθες. Χθες το βράδυ νομίζω ήταν το έτσι το. Χθες το βράδυ ήταν, παιδιά, αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, φοβήσιμο, έτσι δεν είναι.
1: Ό,τι σκύου. Παραδίδεται σήμερα.
0: Λοιπόν, έβλεπα εδώ για το θέμα του αεροδρομίου. Για το θέμα του αεροδρομίου έχει κάνει δήλωση εδώ ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό να το βρω.
1: Λοιπόν, παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου.
0: Νάτα.
1: Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες.
0: Νάτα.
1: Το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μπράβο.
1: Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 ναι, παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων.
0: Πάρτα.
1: Και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. Ένα κτίριο που ανακαλύψει τις ανάγκες πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.
0: Πτήσεων εξωτερικού, εσωτερικού, πλοία, καράβια, βαπόρια. Μου γράφεις πως μαζί. Άμα κάνεις καινούριο κτίριο, παιδιά, έτσι. Μαζί. Τα προβλέπεις αυτά, δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν πυραυλοπλάνα, να γίνουν υποβρύχια, να πηγαίνει, δηλαδή δεν. Θες το καινούριο κτίριο, να και μια σχέση με τη θάλασσα, δηλαδή. Στην πλάζα και στις κόκκινες καρέκλες. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιο Μουντέ. Καλή Τετάρτη από τον Νότιο Βροντάδο. Είμαι να σκάσω με την Κίμπερλι, την εφάγανε τα πανηγύρια. Ψέματα, ρε Αναστάση, τα πανηγύρια τι ήταν. Καλέ άλλε ναυτικού μα, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, γεια σου Πάτρα. Ρε σι Πάτρα, ένα βιντεάκι δεν μου στείλε από τη φόρμουλα. Να βάλει εκεί του Σιγκαπουριελέζου να φωνάζουν όλοι μαζί χάος. Η Πάτρα μας ακούει στη Σιγκαπούρη. Καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω τι είναι. Παιδιά, νόμιζα ότι η Σιγκαπούρη, τέλος πάντων, είναι ένα place, wanna be the best place in the world. Ρε εσύ Πάτρα, τι να μας πείτε κι εσείς, είδες εδώ αεροδρόμιο, να δεις. Είδες εδώ αεροδρόμιο στο νησί μας, τότε. Υπογράφει και καλησπέρα. Α, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρα η Σιγκαπούρη έχει ακόμα ξημέρωμα. Ε, ξημέρωμα είναι. Κάτσε εδώ αν τα υπολόγισα. Σιγκαπούρη είναι εκεί με τα τροπικά, τα λέμε εκεί, Σεϊχέλες, Μαϊμούδες, Μπανανόφλουδες. Ε, όλα αυτά τα. Καμία σχέση. Δύο το μεσημέρι, μου λέει. Δύο το μεσημέρι.
2: Μπούχτισε εδώ. Γι' αυτό λέω να φύγω, μωράκι μου.
0: Δύο το μεσημέρι.
2: Τικό νησί. Μακριά από το.
0: Συγγνώμη, ρε Σιπάτρα. Δύο το μεσημέρι και λες καλησπέρα.
2: Ή, δεν έχεις να κάνεις τίποτα.
0: Α, όπως με ενημερώνω εδώ, έχω εδώ σύμβουλο, ναυτικό σύμβουλο στην εγγόνη. Καπετάν Αναστάσιος Μουντές. 5 ώρες μπροστά είναι, λέει η Σιγκαπούρη. 5 ώρες μπροστά. Άρα τώρα είναι τροπικό το κλίμα εκεί πέρα. 2 και 10 το μεσημέρι. Έλα να σου πω, Πάτρα. Δεν έχετε τέτοια αεροδρόμια εσείς, έτσι εδώ. Έβλεπα τις υπογραφές, παιδιά, έβλεπα τη φωτογραφία. Λέω πόσο μπροστά, ρε φίλε, είμαστε εδώ. Ρε πόσο μπροστά είμαστε εμείς, ρε, από τα υπόλοιπα τα... Τι να μας πείτε, ρε γατάκια. Υπεγράφει σύμβαση αεροδρόμιο Όμηρος. Αεροδρόμιο Όμηρος με την Blue Star. Blue Star Ferries. Τώρα, άμα περάσετε από όξο εκεί από την αίθουσα επιβατών, είναι παρκαρισμένο το Blue Star Patmos. Τσακ, έρχεται ο κόσμος με το καράβι, κλακ. Ανεσκουμπώνει τα μπατζάκια του, μπαίνει μέσα, τις βαλίτσες τις πάει με το χέρι στο τέτοιο. Δεν ξέρω, έχει φτιάξει ο Ιμάντας. Ο Ιμάντας εχθές ήταν χαλασμένος. Γιατί ήταν χαλασμένος? Πήρε νερά, βρε παιδιά. Βράχη και από βραχή κάνε τα μηχανήματα. Πολιτικές. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη, στείλε μου λίγο τα στοιχεία του αγώνα της Κυριακής και πού θα γίνει. Το Σάββατο έχουμε αγώνα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Εντάξει, πάει αυτό με τον αγώνα, έτσι. Έχουμε αγώνα. Παίζουμε με τον Ιδραϊκό, 5 το απόγευμα. Είπε ότι θα έρθει και ο βουλευτής. Ήτανε γουρλής ο βουλευτής, ο Μηταράκης, στον πρώτο αγώνα που εκερδίσαμε, και είπε ότι θα είναι και στο δεύτερο αγώνα το Σάββατο. Κύριε Νότη, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα είναι το... Λοιπόν, την Κυριακή τώρα έχουμε αγώνα μπάσκετ, παίζουν οι Ιωνές. Ήτανε να γίνει στο κλειστό γυμναστήριο εδώ με στοιχείο. Να μπορεί να πάει και κανένας φοιτητής, να πάει και κανένας με τα πόδια, να πάει και το... Αλλά λόγω αλλαγών κανονισμών, αλλάξαν οι κανονισμοί, έτσι, δεν μπορεί να γίνει το... Λόγω μπασκετών δεν μπορεί να γίνει το αγώνας εκεί. Απαγορεύεται πλέον οι μπασκέτες να είναι κρεμαστές από το ταβάνι. Λοιπόν, στα Καμπόχωρα, 1 το μεσημέρι της Κυριακής, οι Ίωνες, παιδιά, οι Ίωνες παίζουν στην National League 2. Τι είναι αυτή, Α2, Α3? Εγώ ήμουν στο Γ1, Βερβεράκης Γ1. Άστα να πάνε. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ορίστε παιδιά, ορίστε, έχει αναλάβει τη σύμβαση. Συνταξιούχος, πρόεδρος του συνταξιούχων, ο Στέλιος ο Κουμπιάς, θα αναλάβει τώρα και το κομμάτι του αεροδρομίου. Αν μου πεις από καπετάνιος, ναι, από καπετάνιος, είδες καμιά φορά τι σας λέω? Πόσο μπροστά, ρε παιδιά, είναι το TINS, το ιδιωτικό ναυτικό λύκειο το... Βγάζει καπετάνιους, βγάζει μηχανικούς, βγάζει ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς. Τώρα θα βγάζει και αερολιμενάρχες. Αερολιμενάρχες από τα TINS. Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά για τα παιδιά, έτσι, χωρίς... Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Κουμπιάς, αν και συνταξιούχος, για να βοηθήσει την κατάσταση. Γεια σου Ιπατία, καλημέρα. Ο Στέλιος ο Κουμπιάς θα αναλάβει Βατσιμάνης στη μετάβαση των επιβατών από τα πλοία στα αεροπλάνα. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, θα περάσει και αυτό έτσι με το θέμα του αεροδρομίου. Όπως άλλωστε όλα τα έργα που έχουν γίνει στο νησί μας. Ποια έχουν γίνει, δεν έχει τελειώσει και κανένα. Αεροδρόμιο, λιμάνι, φράγμα, κόρης γεφύρι, πεταμένα φράγκα που θα πληρώνουμε όλοι εμείς οι μα... Το προσθέτω εγώ το όλοι εμείς οι μάμα. Κρίμα, λυπάμαι. Μα έχει σήμερα, άκουγα προηγουμένως το δήμαρχο, όχι το δήμαρχο, το δήμαρχο του Δημοτικού Συμβουλίου, και έλεγε ότι θα γίνει σήμερα δημοτικό... Θα γίνει δημοτικό συμβούλιο για να απεδοθούν ευθύνες. Δεν ξέρω, θα το παρακολουθήσει και ο εισαγγελέας. Κανονικά πρέπει να καλέσετε και εμάς. Κύριε Ενώτη, πρέπει να καλέσετε και εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έλα Χριστέ και Παναγία μου, εμείς δεν το πληρώσαμε το αεροδρόμιο. 6,5 εκατομμύρια. Αυτό πάλι που όλα τα έργα τίνουνε προς το 6,5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Αργυρό, φέρε κόσμο το Σάββατο. Μου ήρθες και την άλλη φορά, μονάχια σου. Το Σάββατο στις 5 ο ναυτικός όμιλος Χίου υποδέχεται τον Ιδραϊκό. Είναι το παιχνίδι, είναι παιδιά, είναι μπέρδεμα, έτσι. Είναι δύσκολο, έτσι. Βέβαια με την παρουσία σας κοιμόμενη στις κερκίδες κάτι μπορεί να αλλάξει. Όχι. Δείτε τα παιδάκια απέναντι που φωνάζουν Χίος, Χίος. Άμα δεν νιώσει ο παίχτης την ανάσα του στο σβέρκο του το. Άμα δεν νιώσει ο διαιτητής την ατμόσφαιρα, την καυτή έδρα της Χίτο. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Ω, βροχερή Ικαρία. Is raining Ικάρι ο Πέλαγος. Στέριος Μυτιλινός μας ακούει εκεί στην Ικαρία. Στέριο, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην Ικαρία. Εμείς εδώ έχουμε ομάδα στη National League 2 του Σίωνες. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου, μου λέει εδώ πέρα ο Μανώλης. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, να κάνουμε online σύνδεση, να βλέπει ο κόσμος. Να μην περάσει και αυτό. Κάτι μου έχει γράψει μετά φενιά, δεν το βγάζω. Κάτι σου συμπληρώνει το τηλέφωνο μονάχο του. Να μας βλέπει ο κόσμος, να μην περάσει και αυτός από τα αρανιά. Τα φενιά πρέπει να έχει μπει μέσα. Χθες κάναμε μια βόλτα στη Βενιζέλου. Θα το δείτε σήμερα το ρεπορτάζ. Βενιζέλου Street after 24 hours from the big rain. Μετά την καταιγίδα της Τρίτης κάνουμε μια βόλτα από Βενιζέλου. Την αλήθεια θα το δείτε κι εσείς. Δεν είχαμε. Δούλεψε το μεταναστευτικό, λέω. Δούλεψε το αποχετευτικό. Δούλεψε το αντιπλημμυρικό, οφείλουν να το ομολογήσουν όλοι. Κάτι μαγαζιά πλημμυρίσανε από τον πάνω όμως, από την ταράτσα. Από την ταράτσα δεν είχαν θέμα από τα. Μπράβο και πολύ χάρηκα, παιδιά, το. Ορίστε βρε ένα έργο που δούλεψε, ορίστε ένα έργο. Το μόνο έργο που δούλεψε στον ήλιο είναι το αντιπλημμυρικό. Το μόνο έργο που δούλεψε στο νησί είναι το αντιπλημμυρικό. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, παιδιά, δίνει πολύ βροχή. Όχι ρε, το ξημέρωμα ήταν. Τώρα θα βγει και ο ήλιος. Άισε το καλό και φέρα και τα μάξι και είδα και έπαθα να δατά. Πώς οδηγάτε ρε τσίρετε. Πώς οδηγάτε έτσι ρε τσίρετε. Δηλαδή ρε φίλε, είμαστε. Ήταν ένα σήμερα στο φανάρι. Ήμουνα στο φανάρι, ήμουνα τρίτος. Ανάβει το πράσινο και αρχίζει από πίσω ο τραχανάς. Κατέβηκα κάτω και πάω και του λέω να ζήσετε, να ζήσετε, και με καλούς απογόνους. Νόμιζα πρωί πρωί ότι γινόταν γάμος. Άμε στο δαίμονα πρωί πρωί. Έχω χρόνο να σε δω, βρισκόμαστε μονάχα. Είμαστε παιδιά οδηγοί φοβεροί, μα δεν έχουν και το φόβο, δεν έχει αστυνομία. Δηλαδή βλέπω εκεί στο δρόμο του αεροδρομίου, ανάβει πορτοκαλί. Ανάβει πορτοκαλί, είναι αυτοί που έρχονται από τη Φάρκαινα. Άλλο φανάρι γι' αυτό, έτσι. Ανάβει φορτοκαλί στη Φάρκαινα, καθώς έρχονται δηλαδή, το βλέπουνε, είναι σύντομο το φανάρι. Τους πιάνει πορτοκαλί, προλαβαίνουν και περνάνε 10 αυτοκίνητα, 25 μοτοσυκλέτες, 3 εξολέμβιες, 4 φορτηγά από αυτά που δουλεύουν μέσα στο αεροδρόμιο, ένα ερπιστριοφόρο του στρατού και ο Γιάννης Χαρούλης με 12 μελή ορχήστρα. Πού Χρήστο δαίμονα. Πορτοκαλί είναι, βρε, βρε, βρε, βρε, βρε, πορτοκαλί είναι. Α, δεν φταίει κανείς άλλος. Η τροχιά αυτή που δεν πάνε να τη στήσει εκεί πέρα στα φανάρια. Αβγάζετε δύο μηνιάτικα. Δύο μηνιάτικα θα βγάλετε στα φανάρια της Φάρκετας. Τόσο καραγκιόζιδες είμαστε. Αχ, το είχα το τηλέφωνο στο flight mode. Να θέλετε να μου στείλετε και κάνα μήνυμα. Όχι, αυτά που εγώ τα στείλα, ναι. Έβλεπα τώρα τον καιρό, να σας πω λίγο τον καιρό. Το βράδυ δείχνει πάλι μια βουτιά της θερμοκρασίας. Παιδιά, 3 το μεσημέρι έχει 18 βαθμούς. Δες τώρα τι γίνεται. Ας το δαίμονα. 3 το μεσημέρι έχει 18 βαθμούς. 6 το απόγευμα 13 βαθμούς. 11 το βράδυ 12 βαθμούς. Έχουμε βουτίδι της θερμοκρασίας. Από αύριο ήλιος όμως, έτσι. Από αύριο έχουμε ήλιο, Παρασκευή ήλιο με σύννεφα, Σάββατο. Κάτι υποψίες σταγόνες έχει εκεί το απογευματάκι. Μη μας τα χαλάσει με το πόλο. Είδαμε και πάθαμε να φέρουμε τον κόσμο. Είδαμε και πάθαμε να φέρουμε τον κόσμο το... Ναι, έβλεπα τα γλυκάκια, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Πήγαμε χθες μια βόλτα εκεί στη Βενιζέλου. Μπήκαμε και στον Αντώνη τον Μάστορα και στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Βενιζέλου 84, το ένα και μοναδικό και αυθεντικό και τα... Ρε συ φίλε, τι να το... Είχε κάνει ένα κλείσιμο τώρα καμιά 2-3 μέρες. Είχαν πάει, φέρανε κάτι καινούρια μηχανήματα από τα εξωτερικά. Για τα γλυκά, παιδιά, θα τα φέρουν. Ζαχαροπλαστείο είναι για τα γλυκά, θα τα δω. Είσαι εσύ, ρε φίλε, Εκεί του επιβεβαίωσα, γιατί πήρα κάτι γαλακτομπουρεκάκια, ρε φίλε. Αυτά τα γαλακτομπουρεκάκια του Αντώνη, κλάμα. Ρε σε Αντώνη, του λέω, πες μου σε παρακαλώ, για πρωινό δεν μπορείς να τρως γαλακτομπούρεκο? Μου λέει, του λέω, έχει μέσα γάλα, δεν έχει? Γαλακτομπούρεκο. Πρώτο συνθετικό γάλα. Το γάλα είναι το κυρίως πρωινό που τρώει εδώ. Παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα. Να πάτε εκεί πέρα, οι μυρωδιές, τα γλυκά, η φρεσκάδα, τα υλικά που χρησιμοποιεί το... Εξφέντονι, φοβερός, έτσι. Και αυτό που λέμε με το πρωινό, να το έχετε υπόψη σας, είναι σημαντικό. Λέει, φάε πρωινό σαν βασιλιάς. Φάε μεσημεριανό σαν πρίγκιπας. Φάε βραδινό σαν ζητιάνος. Και κατά τις 2 τα ξημερώματα άρχισε να ψάχνεις το ψυγείο σαν δεινόσαυρος. Α, τα κάμισε όλα αυτά, έτσι ήταν. Αλλά βλέπεις ότι όσο πας προς το βραδάκι, όσο πας προς το βραδάκι, όλο και το λιγοστεύεις. Έτσι είναι το κανονικό, παιδιά. Έτσι είναι το κανονικό.
2: Σ' έχω μάθει πια, μωρό μου, πιο καλά από τον εαυτό μου, και ξέρω τι σημαίνουν όλα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν το γράφουν εδώ στα εορτολόγια. Σήμερα, παιδιά, είναι μεγάλη μέρα της Αγίας Παρασκευής. Είναι το θαύμα της Αγίας Παρασκευής. Γιορτάζει η ενορία μου δίπλα στο σπίτι. Εκεί, αυτό το παράθυρο, έβλεπε, είναι η εκκλησία. Η Αγία Παρασκευή καπέλα. Εκεί είναι το θαύμα. Και μεγάλο πανηγύρι έχει, νομίζω, στα Φυτά. Είχαμε πάει παλιά για ρεπορτάζ. Τι ωραία, τότε που είχαμε λεφτά, ναι. Τότε που είχαμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη. Πού να πας τώρα να πας στο τέτοιο. Μεγάλη χάρη τους. Μεγάλη χάρη τους, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εκείνα τα φοβερά και τρομερά τα τέτοια τα... Εκείνα τα φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ της εκπομπής μας. Τώρα με 2.13. 2.13 η πιο φτηνή βενζίνη, παιδιά. Ναι, είναι 2.129. Έλα ρε φίλε, αχ, πες το μου να πληθώ με βενζίνη. 2.129, παιδιά, 2.13 δηλαδή, μην τα πολύ συζητάτε. Αγκαλίτσες και χαδάκια να ζεσταθούμε το καλοκαίρι. Συγγνώμη, το χειμώνα που έρχεται. Νομίζω σήμερα θα βγει και ο Κυριάκος στον Άμβωνα. Ναι, ναι, σαν τον τέτοιο να θα πει. Ακούσατε, ακούσατε! Επιδότηση πετρελαίου!
3: Τι είναι αυτά που λες, μωρό μου, θίγεις το...
0: Σήμερα το...
3: Το κακό μου και να κάνω το...
0: Σήμερα θα βγει ο Ντελάλης απάνω στον πύργο και όταν...
3: Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις.
0: Ναι, σήμερα θα βγει να πει τα...
3: που κι αν πάω, αφού ξέρεις, μωρό μου.
0: Πόσο θα μας πάει το... Πόσο θα πάει το πετρέλαιο. Λοιπόν, παιδιά, οι τιμές, τι να δούμε. 2,13 η πιο φθηνή, 2,14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 9, 2, 27, 2, 27, 2. Έχουμε 2, 200, καλά, το 2 στο τέλος, άστο. Το 2 μετά την υποδιαστολή πάει υπέρ του μαθητή, δεν ήτανε τότε. Λοιπόν, 2,272 η πιο ακριβή εδώ στο νησί μας. Τα ψαρά φλερτάρουν με το 2,5 ευρώ. 2,43, 2,43 είναι η τιμή στα ψαρά.
4: Και αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου.
0: Είναι και αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου.
4: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
0: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
4: Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή.
0: Λοιπόν, με τέτοια τιμή βενζίνης τώρα πού πας εσύ?
4: Και με κλαρίν.
0: Πού πάρετε τα...
4: Μου τρυπούν τη φαντασία.
0: Σήμερα δεν είναι πέρα από το μεγάλο εορταστικό της ημέρας. Είναι παγκόσμια ημέρα της όρασης. Σε μια χώρα με αόματους. Σε μια χώρα με αόματους ψηφοφόρους, έτσι. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα της Όρασης. Αυτή έπρεπε να είναι σήμερα. Παγκόσμια Μέρα του Μπαστούνιου. Ρε μπαστούνα που την εθέτε. Λοιπόν, γιορτάζει η ενορία σήμερα. Να πάτε να προσκυνήσετε εκεί στην Αγία Παρασκευή στο... Στην Αγία Παρασκευή, καπέλα παρακαλώ, ναι.

Λοιπόν, να δούμε τα γενέθλια. Τα βλέπουμε αν είναι κανείς έτσι. Ο Χρήστος ρε φίλε. Ο φίλος ο Χρήστος δεν μας ακούει σήμερα. Ο Χρήστος ο Κατρής. Έλα βρε σύντεκνε. Είμαστε, έχουμε μακρινή καταγωγή και οι δύο. Αυτός δεν είναι Κατράκης. Είναι Κατρής. Ο Χρήστος ο Κατρής. Βρισκόμαστε καμιά φορά και λέμε για τα... Εκεί πάνω, Μιλοπόταμο και τέτοια. Έχουμε μακρινή συγγένεια. Λοιπόν, πλησιάζουν και οι μέρες που θα έρθει ο Κυριάκος να σας ζητήσει τα αρέστα. Φαρμακείο έχεις, πυροσβεστήρα έχεις, τάδε έχεις, το αυτοκίνητο δεν έχεις. Αχ, κατακαημένη Ρούμελη, την έβαψες παλικάρι μου. Δεν τάχεις αυτά τα πράγματα, την έβαψες. Και λέει και ο άλλος, πού θα πάω να ταύρω. Του λέει, τι που θα πάω να ταύρεις. Μέσα σε δωμάτιο. Θα πας να τα πάρεις από το τεχνικό μαγαζί, το Πικεφί. Βρίσκεται στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Εκεί είναι το μαγαζί. Παιδιά, τώρα με την αλλαγή της εποχής από το χειμώνα στο καλοκαίρι και τηλεοπτικά, να ξέρετε, γιατί είναι πολλοί κόσμος που με ρωτάει το... Μου λέει, ρε φίλε, θέλουμε να διαφημιστούμε στο χάος, θέλουμε να διαφημιστούμε στο τέτοιο. Λοιπόν, και το τηλεοπτικό κομμάτι, να ξέρετε όσοι ενδιαφέρεστε, και το ραδιοφωνικό, αυτή η πρωινή μας η ραδιοφωνική εκπομπή. Τώρα με την αλλαγή που έχει γίνει από καλοκαίρι σε φθινόπωρο χειμώνα, έχουμε κάποια επαιτειακά που σταματάνε, κάποια επαιτειακά που ξεκινάνε. Όσοι ενδιαφέρεστε, ενημερώστε μας. Υπάρχει διαφημιστικός χρόνος και στη ραδιοφωνική μας εκπομπή και στην τηλεοπτική. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα.
αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco,

Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, γεια σου Ελευθέριε. Ελευθέριος Μάριος Μπαράκος, listening to us from Old Φάλιρο. Στο παλαιό Φάλιρο μας ακούει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μεγάλη προσοχή με τη βροχή που πέφτει straight through, που έλεγε και ο Ζαμπέτας. Εμάς, κοίτα, εμάς εδώ δεν... It's not raining yet. Δεν νομίζω να ρίξει. Με ό,τι ήταν μας τα ρίξε τα ξημερώματα. Λοιπόν, Μιχάλης Βαρλά στην παρέα μας. Καλημέρα, συμμαθητή, χαμογέλα λίγο στις διαφημίσεις. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέκο. Ο Αλέκος είχε μια σχέση με την Guilfoyle. Όχι ο Αλέκος ο Βαβούλης, όχι σχέση, δεν τάχανε, παντρεμένος άνθρωπος με δύο κόρες σαν την Guilfoyle είναι, μεγάλες κόρες. Λοιπόν, είχαν μια επαγγελματική τέλος πάντων, ο οποίος είναι τώρα στεναχωρημένος. Παιδιά, η Κίμπερλι ούτε την πρεμιέρα του Αργυρού δεν θα προλάβει, έτσι. Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ευχαρίστησε τον Ρούμπιο. Εργάστηκε, λέει, για την ατζέντα America First. Τη ζητήθηκε, τέλος πάντων, ο Τραμπ της είπε να μέχρι το μεσημέρι να μου έχεις φέρει το χαρτί της παρέτησης. Είπε και η ίδια όμως, το να είμαι μια πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι πάντα ελεύθερη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων, συγγνώμη, στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ, τον υπουργό Μάρκο, το Μάρκο το Ρούμπιο, ναι. Το Μάρκο, μπερδέθηκα και εγώ με το Μάρκο. Ο Μάρκος ο Ρούμπιος, μπας και έχει καμία σχέση εδώ με τίποτα, με Ελλάδα, με Χίο, με Βροντάδο. Ρέση Αναστάση, για ψάξε λίγο τα, γιατί είναι συνομήλικοι μοιάζεστε. Με τον Αναστάση το Μουντέ. Ευτός ο Μάρκος ο Ρούμπιο, μπας και είναι τίποτα, κρατάει πουθενά εκεί από τα... Εκεί αυτό Βροντάδο και το... I don't know. Λοιπόν, δεν σας ολοκλήρωσα για τα ζητούμενα του νόμου, τα ζητούμενα του Κυριάκου, τώρα από πρώτη του μήνα, πότε είναι το... Αυτό που δεν μας στάνε όλα τα άλλα. Τώρα θα μας ζητάει μέσα στο αυτοκίνητο να έχεις και τα φαρμακείο, φορείο, καθετήρα, κλείσμα, πυροσβεστική φωλέα, δύο πυροσβεστήρες, να έχεις κράνος, να έχεις τη στολή από πάνω, πυροσβέστη. Ωραία, πάτε στο δαίμονα, τι θα ρείτε πως οδηγάμε, καμία νταλίκα. Τέλος πάντων, αν δεν τα έχετε αυτά μέσα στο αυτοκίνητό σας, there is a penalty, ναι, penalty, πρόστιμο. Θα φάτε πρόστιμο, εκτός αν πάτε στο Μιχάλη τον Τζακό και το γλιτώσετε το πρόστιμο. Όχι, θα γλιτώσετε το πρόστιμο. Θα πάτε να πάρετε το ειδικό τσαντάκι, έτσι. Είναι στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Ο Μιχάλης ο Τζακός. Θα πάτε εκεί πέρα και θα πάρετε το τσαντάκι 30, 35, 36, κάπου εκεί. Όλα μέσα, όλα μέσα. Καθετήρες, βελόνες, ενέσεις, δύο νοσοκόμες που τις φουσκώνεις και το μα μας δουλεύουνε τώρα, ρε φίλε. Ο Μιχάλης ο Τσακώστα για αυτά, παιδιά, ναι.

ο Κυριάκος να βγει να πει πόσο θα μας πάει το... πόσο θα μας το πάει το πετρέλαιο. Όχι πώς θα βάλουμε, έτσι να το... Λοιπόν, έχει εδώ κάτι παραδείγματα. Στην Κρήτη, ας πούμε, το πετρέλαιο ήταν, έδινε 100 ευρώ. Θα το πάει 130. Α, σόλα έχει μία αύξηση. Μισό λεπτό. Στην Ανθούσα, στο πετρέλαιο έδινε 123 ευρώ και καλά επιδότηση, θα το πάει 160. Στη Μαλακάσα, η Μαλακάσα είναι και το βασικό.

Μαλακάσα μας έχει φάει μαλακάσα. Το ίδιο 40 ευρώ πάνω. Θεσσαλονίκη έχει μία αύξηση περίπου 50 ευρώ. Στον Ευροκόπη, εκεί που έδινε 270 για το πετρέλαιο, θα το πάει 350.

0: Α, εντωμεταξύ θα δώσει και για το ρεύμα, θα δώσει και για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα σενάρια, λέει, μιλούν για γενναίες αυξήσεις. Είναι πιθανή μια παρέμβαση που θα φτάνει και τα 35 με 40 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Αχ, Παναγία μου. Τζάμπα δουλεύεις, Κυριάκο μου. Τζάμπα δουλεύεις, Κυριάκο μου. Όσα μάζεψες τόσο καιρό, όσα θα τα δώσεις. 35 λεπτά στην Αντλία. Προσέχετε, παιδιά, μην δώκετε πολλά και σκίσετε κάνα καλσόν. Προσέχετε, έτσι. Ρε φίλε, έχει πάει, το, έχει πάει βενζίνη 2.23, 2.30, 2.40 και βγαίνει και λέει θα δώσει, λέει, 35 λεπτά στην Αντλία. Something is running to the gypsy place. Ναι, something is running to the gypsy place. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Λοιπόν, να ορίστε, είδες που το ψάξαμε. Ο καλός φίλος εδώ και γραμματέας εδώ, εκτελεί χρέη συμβούλου γραμματέα της εκπομπής, ο Ελευθέρης Μάριος Μπαράκος, το ψάξε το θέμα. Μου λέει, αυτό που ρώτησες, μου λέει, για τον Υπουργό Εξωτερικών της, των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ρούμπιο, είναι γεγονός. Ο παππούς του ήταν γνωστός ρουκετατζής στον Άγιο Μάρκο. Ήταν ο λεγόμενος Μάρκος Ροκετούμπιο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω.
0: Ροκετούμπιο. Ο Μάρκος Ροκετούμπιο ήταν ο πάππος του Μάρκου του Ρούμπιο.
2: Πάρ' το και ας κρατάω χαρακτήρα.
0: Ο παππούς του ήταν ο Μάρκος Ροκετούμπιο.
2: Τζαμάκι του νυχτή.
0: Γνωστός ρουκετατζής. Γνωστός.
2: Τωρίγε. Πάρε πασά μου. Την οδοντό.
0: Τώρα που λέμε για ρουκέτες, με το ρουκετοπόλεμο τι γίνεται? Τι, νωρίς είναι? Να μην ρωτάμε, έτσι, οκ.
2: Σορκιστούμε.
0: It's too soon.
2: Μοιραστούμε.
0: It's too early.
2: Μοιραστούμε.
0: Καλά, παιδιά, εγώ δεν ρωτάω.
2: Είμαστε ζωή.
0: I'm not asking.
1: Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν, δυστυχώς. Μόνο που την οδοντόβουρτσά τους
0: δεν ρωτάω, δεν ρωτάω.
1: Δανείζουν κανένας.
0: Εσείς ξέρετε.

0: Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9. Ο καιρός θα φτιάξει, ναι, το είπαμε και προηγουμένως, παιδιά, θα είναι σαφώς καλύτερος.
1: Πάρε και εσύ.
0: Φταρνίστηκα, για πείτε έναν αριθμό.
2: Πώς θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε.
0: 1200, 1212. Καπαλάμδα μη, Μηταράκης. Δεν ξέρω, Μηταράκης όχι, είναι, το, είναι επίθετο. Είναι, πες μου 13, κάπα λάμδα, μη, νι, νότις. Νότις. Λες να με θυμήθηκε το 666, λέει ο άλλος. Ούδε σατανά, δεν το... 666, 3618. 3618. Ποιο είναι το κάπα, λάμδα, μη, νι, ξι, όμικρον, πι, ρο, σίγμα.
3: Σε δίνω, σε ταΐζω, σε σπιτώνω.
0: Σίγμα, στόπα, ο Νότης.
3: Κάμε κουμπάρο και παπά.
0: Πάλι ρε φίλε, σύμπτωση.
3: Και ήθελα.
0: Ναι, σίγμα.
3: Μόνο.
0: Στάλεγα, ο Νότης.
3: Ας το πλάι μου σεμνά.
0: Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα.
3: Η ψήρα όμως.
0: Σίγμα, σίγμα.
3: Μια παροιμία.
0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να στείλω την καλημέρα μου. Κοίτα ρε φίλε, έχω ακροατήριο Γιώργο Πλακοτάρη.
3: Σε πιάσα.
0: Και με τη βαβούρα, με τα αεροδρόμια, με την πλημμύρα. Ξέχασα να του πω καλημέρα.
3: Τρομεγαλό.
0: Σιγά μην το...
3: Τρελάθηκα.
0: Γιωργάρα, δεν ξέρω αν είσαι μέσα. Την καλημέρα μου.
3: Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
0: Ακούω και κάτι σενάρια. Ακούω και κάτι σενάρια.
3: Αλλού πίνεις. Άξα, αλλού τρως, αλλού
0: πίνεις. Ωρε φίλε, ναι ρε συ, ναι ρε Νικόλα.
3: Αλλού τρως.
0: Μου λέει Νότης Φαγιανάκης.
3: Αλλού τρως, αλλού πίνεις.
0: Για φαντάσου Νίκο, αν ήταν βουλευτής ο Νότης Σφακιανάκης και όχι ο Νότης Μηταράκης, τι θα γινότανε? Σοβάζω για τροφή, για σκέψη. Ναι, ναι, τροφή, εσύ μην ακούσεις το τροφή και πιάσεις και τρως. Τροφή για σκέψη. Αν αντί το Νότη Μηταράκη είχαμε το Νότη Σφακιανάκη, τι θα γινότανε? Λοιπόν, για να δούμε το... Παπό, παπαπαπα, Παναγία μου, παιδιά. Ίσου. Βλέπω εδώ στο site στην αλήθεια. Μπαίνω στην αλήθεια μέσα. Ξεσηκωμός!
3: Γιατί...
0: Ξεσηκωμός για το επικείμενο τετράμινο κλείσιμο του αεροδρομίου.
3: Όμως,
0: παιδιά, πολύ αισιόδοξου σας βλέπω, έτσι. Τετράμινο, πολύ αισιόδοξου.
3: Σε μαύρα χάλια.
0: Έγινε χθες μια συνάντηση τότε. Έγινε μια συνάντηση, τοπική αυτοδιοίκηση, Παναγία μου ανατρίχιασα, επαγγελματική φορείς, η κοινωνία της Χίου. Με το επικείμενο κλείσιμο της 15ης Νοεμβρίου του 26 έως την 15η Μαρτίου του 27.
3: Αλλού τρως, όξα, αλλού πίνεις.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
3: Αλλού τρως, όξα.
0: 15 του Μάρτη. 15 του Μάρτη που λέτε το 15 Μαρτίου του 27 είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα. Δεν είναι να τα ανοίξουμε Παρασκευή. Τα ανοίξουμε Παρασκευή 13 12. Τα ανοίξουμε 12 του Μάρτη να κερδίσουμε και το Σαββατοκύριακο. Λέω εγώ τώρα. Ρε πάτε καλά ρε.
4: Τούρκο με ξεφωνήσε.
0: Έχετε την εντύπωση ότι άμα κλείσει θα είναι αυτό το
4: λαμπάκια.
0: Κάτσε να δω ποιοι παρευρίσκονται.
4: Φίλος μου.
0: Οι παρευρισκόντουμενοι στην συνάντηση ήταν το πρωί της Τρίτης.
4: Με ξεφωνήσε.
0: Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έκανε τηλεργασία, ήταν εξ αποστάσεως.
4: Γιατί σας.
0: Κώστας Μουτζούρης. Όλε, όταν λέω όνομα εσείς θα φωνάζετε όλε. Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Δικό σας. Όλε. Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, όλε. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαργος Χρήσης, όλε. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος, όλε. Πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούδρος. Πρόεδρος του Συλλόγου Κατασκευαστικών Γιώργος Πάσας. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κιοσκεριά Πέτρος. Πρόεδρος των Αντιφρονούντων Ραδιοφώνων Μανώλης Βερβεράκης, όλε. Ακούστε τι αποφάσισαν. Να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Να προανήγγυλαν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κλείσιμο της αγοράς. Παρεμβάσεις στην Αθήνα.
4: Τηλεφωνούσε στη...
0: Ακόμα λέει για χρειαστεί να πάω να πιάσουμε από το γιακά. Όχι από το γιακά, από το γιακά ακριβώς. Όχι από το γιακά ακριβώς. Προσωπική παρέμβαση στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ο ιατρικός σύλλογος βέβαια έτσι ήταν. Έχει βγάλει παλαιότερα μία τέτοια. Ομιγέννητο, αν χρειαστεί μια άμεση αεροδιακομιδή. Παιδιά, έχει και απέναντι νομίζω έτσι. Αλλά δεν είναι καλά τα ιατρία ρε φίλα απέναντι. Δεν είναι καλά τα αυτά, τι να παιδιά. Έβλεψε που πάνε όλοι και βάζουν δόντια, βάζουν φυτεύματα, πάει και βάζουν μαλλιά. Και γυρίζουν σαν τον Μπαμπαστρούφε σε λίγες μέρες, ότι ξεδοδιασμένοι και καραφλοί.
5: Το 25 Μαρτίου.
0: Μαζευτήκαμε να πάμε όλοι μαζί για κάνα ουζάκι εκεί στον Καταράχτιστο. Α, πάρω εγώ τηλέφωνο τον Γιώργο τον Ορφανό. Παιδιά, γίνεται αυτές τις μέρες ένας χαμός, έτσι. Τις ωραίες μέρες, τις καλές μέρες. Εκεί στον Καταράχτιστο, Μόλο.
2: Έγινα για σένα Τούρκο.
0: Και είναι και από τα μαγαζιά που παραμένει ανοιχτό μέσα στο βάθος της σεζόν, έτσι. Ο Μόλος στον Καταράκτη, εκτός από την Τρίτη που είναι κλειστός, κάθε μέρα είναι ανοιχτός. 61-292. Μα δεν τα κάνετε καμιά γιορτή τώρα, κάνα αυτό. 61-292. Στη χθεσινή συνάντηση διαβάζω: ο Δήμαρχος ζήτησε να παραμείνει ανοιχτό το αεροδρόμιο κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Να γίνουν μετά ξαναεργασίες και να ξανανοίξει το Πάσχα. Να γίνουν μετά εργασίες και να ξανανοίξει 15 Αύγουστο. Να γίνουν ξαναεργασίες και να ξανανοίξει τα Χριστούγεννα. Κύριε Δήμαρχε, άνοιξε, κλείσε, θα πουντιάσει κανένα. Οι εργαζόμενοι αλήθεια στο αεροδρόμιο είναι οι εργαζόμενοι των εταιριών, είναι οι εργαζόμενοι στο, πώς λέγεται αυτό, το handling που είναι κάτω στην πίστα, στις αποσκευές, στις βετάτα. Με αυτούς τους ανθρώπους, τι θα γίνει.

0: Παντελής ο Βρουλής είπε να γίνει άλλο. Είπε να γίνει άλλη, είχε άλλη προσέγγιση. Λέει να πάμε, λέει, χωρίς καθυστερήσεις. Είπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εργασίες να ξεκινήσουν 15 του Νοέμβρη. Και να παρακαλάμε τις βροχές να κόψουν για λίγο, έτσι. Δες που καταντήσαμε, παιδιά. Να παρακαλάμε να σταματήσουν οι βροχές για να, να τελειώνει το αεροδρόμιο. Και άλλη μισή να παρακαλάμε να βρέξει για να έχουμε νερό. Μπας και μειωθούν λιγάκι τα συμπτώματα και οι αρρώστιες του καρκίνου και του θυροειδή που είμαστε τα πρώτα πελατάκια στην Αθήνα. Τα πρώτα πελατάκια σε καρκινολογικά, όξο και από μακριά, χτυπάω χέρι, εννοείται ότι χτυπάω χέρι. Οι πρώτοι πελάτες στην Αθήνα για θυροειδή, για καρκίνο, για το... Είμαστε εδώ από τυχείο, έτσι. Δω στοιχείο, έλα ψηφοφόρη. Έλα ψηφοφόρη. Φτυχώς και δεν πήρε πάνω το σανό να έχουμε να ταΐζω με τους ψηφοφόρους μας εδώ.
1: Μπλήξαμε πρόβατα και γάλατα. Άζωψη τη ζωή η παλιού παμπέσα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουν, λέει, 15 Νοεμβρίου εργασίες. Κύριε Παντελή, τι Παντελής ο Βρούς, λέει, να υπάρξει προσωρινή επαναλειτουργία του αεροδρομίου τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Και με το που ρίξει ο παπάς το σταυρό στο λιμάνι και τον πιάσουμε, να ξανακλείσει το αεροδρόμιο και να συνεχίσουν και να ξανανοίξουν το Πάσχα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Έτσι, και 5-6 υποσμηναγοί ακόμα.
1: Τη μέρα βγαίνω του τσουμπάν, γενικά στο άρμιγμα. Κανένας δεν...
0: Ναι, η αγορά θα κλείσουν, λέει, τα μαγαζιά. Και να κλείσουν τα μαγαζιά, τι θα γίνει? Δηλαδή δεν γίνεται, παιδιά, συνέχεια τα μαγαζιά. Δεν γίνεται συνέχεια τα μαγαζιά. Ακριβένει η βενζίνη, κλείνουν τα μαγαζιά για διαμαρτυρία. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ, κλείνουν τα μαγαζιά για διαμαρτυρία. Ρωτήσατε και τα μαγαζιά, μπορούνε να αντέξουνε? Και μεταξύ μας τώρα, να σας το πούμε και λίγο επιστημονικά, σκοτιστήκανε στην Αθήνα αν κλείσανε τα μαγαζιά στοιχείο, για να μην ποχεστήκανε. Που είναι κακιά κουβέντα και δεν κάνει τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, παιδιά, μέχρι το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο, ένα μεγάλο μαγαζί χιώτικο που αντέχει και αντιστέκεται, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά, είναι κοντά μας, έχει τα πάντα σε εξαιρετικές τιμές. Έχει μέχρι το κάθε εβδομάδα έχει Knockout Week. Αυτή τη βδομάδα έχει 15% έκπτωση στα εργαλεία Μπελότα. Είναι για κήπο και για τα... Συνεχίζει την απόσυρση βενζινοπρίωνων. Μας το παλιό βενζινοπρίωνο. Παίρνεις το καινούριο, το Steel, με 20% έκπτωση. Και εσείς οι ελαιοπαραγωγοί, έχουμε παραλάβει δοχεία λαδιού, ανοξείδωτα, πλαστικά, χτενάκια, αυτά που χτενίζεις τις ελιές, σε σουάρ πιστολάκια, ελαιοραβδιστικά.
1: Τα καψόνια ήταν χειρότερα.
0: Ό,τι έχει να κάνει με το μάζωμα της ελιάς. Τα πάντα. Και με τους σκήνου, νομίζω, έτσι. Αυτά θα τα βρείτε, παιδιά, Ζανής Κοκολιάς, τεχνικό πολυκατάστημα, Καλουτά 29.

0: Λοιπόν, ώρα εμάς, λέει. Αν ήταν, λέει, βουλευτής ο Νότης ο Σφαγιανάκης, θα είχε κρεμάσει μηχανικούς εργολάβους του αεροδρομίου προς γνώση και συμμόρφωση. Καλημέρα στο Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Λοιπόν, ο Θοδωρής που είναι εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου, μου λέει εδώ πέρα, ετοιμάζονται, λέει, να κλείσουν το αεροδρόμιο με μονομερείς και καθεστωτικές αποφάσεις. Μπράβο μας, γιατί εμείς τους ψηφίζουμε. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, Μανώλη, πες τα όλα. Μαρία, το θέμα είναι ότι τα λέω μόνο εγώ όμως, έτσι. Άμα πά να ρωτήσεις κανέναν και το... Γεια σου, ρε Μαθαίο, καλημέρα. Πρόεδρο Σύφη Κοφινά, ο Μαθαίος ο Μαυρογιώρης, εδώ μας λέει την καλημέρα του. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Αυτό που λέει ο Θοδωρής, παιδιά, έχει δίκιο, έτσι το... Πού στο δαίμονα βρένει τα χρονοδιαγράμματα? Πού είναι τα χρονοδιαγράμματα?
1: Λένε πως είναι καντένι.
0: Δηλαδή όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος που έχει κλείσει αερο... Έχω ακούω τώρα κόσμο μου λέει έχω κλείσει πριν τα Χριστούγεννα να πάω διακοπές
1: και άλλα...
0: Του λέω μετά τις 15 Νοεμβρίου. Εμείς μην το...
1: Τα πως τα κόθω...
0: Μην το πολυδο... μην το πολυδένεις.
1: Τα ξέρουν ξεράδια κι ήρθανε λέει να μας σώ...
0: Λοιπόν, ορίστε, η Μαρία μου λέει εδώ πέρα το κλείσιμο των καταστημάτων δεν είναι σωστός τρόπος διαμαρτυρίας. Όποιος το προτείνει είναι πολύ λάθος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Σκοτιστήκανε στην Αθήνα που έκλεισε ο Μαστρομανόλης που πουλάει σόβρακα στο δεύτερο στενό της Απλοταριάς. Λέμε τώρα, έτσι. Σκοτιστήκανε οι βουλευτές μας. Σκοτιστήκανε οι βουλευτές μας που θα κλείσει το μαγαζάκι που πουλάει κουλούρια και τυράκια
1: νερό και νίκη εξήν
0: στο τρίτο στενό μετά την ανηφόρα το... Λοιπόν, είμαστε μαζί σου, Μανώλη, και τα λέμε κι εμείς. Εσύ απλά έχεις δημόσιο λόγο και πολλούς ακροατές. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Εντάξει, τώρα με αυτό που είπε η Μαρία δεν γίνεται, θα σας το πω. Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ετοιμάζομαι να κατέβω με δημοτικό συνδυασμό με τίτλο και ονομασία «Φτάνει πια». Ή «Φτάνει πια» ή «Καλά ήταν ως εδώ ρε Καραγκιόζηδες». Κάτι θα βρω τέτοιο. Δεν ξέρω τι στήριξη θα έχω από εσάς, γιατί πολύ, πολύ φοβάμαι.
1: Κάνω εξετάσεις...
0: ότι ο κόσμος θέλει να έχει μια τέτοια φωνή εδώ στο ραδιόφωνο. Μέχρι εκεί, κάτσε εκεί, καλά είσαι.
1: Ρυπήσει.
0: Καλά είσαι που τους τα λες, Μανολάκη.
1: Πάω στο Ίκα.
0: Όχι, τώρα να βγεις και δήμαρχος, όχι, όχι, όχι.
1: Άστα να πάνε στο διάλογο.
0: Άστα να πάνε στο διάλογο.
1: Κάθε καρέκλα και χάχας.
0: Αυτά δεν θέλω να λέτε. Κάθε καρέκλα και χάχας. Έτσι και να δείτε το ότι. Πιάσαν τα πού στα κοθόνια και τέτοια. Αυτά δεν θέλω. Αυτά δεν μπορώ.

0: Παιδιά, και ξέρεις αυτό που λέμε, να δεις που κάποτε, αυτό το κάποτε είναι τώρα.
1: Να δεις που
0: ήρθε αυτό το κάποτε.
1: Να μας πούνε και μαλάκι.
0: Ή αυτό που λέμε,
1: να δεις που κάποτε.
0: Ρε φίλε, πια φτάσαμε πια στο διαόλου τη μάνα και δεν μας βλέπει κανείς. Φτάσαμε, εδώ είναι το. Εδώ δίπλα μένει του διαόλου τη μάνα. Ή αυτό που λέει κάτι πιο παρά, φίλε, πάμε κατά διαόλου. Δεν πάμε, φτάσαμε. Δεν φτάσαμε, φτάσαμε, εδώ είναι του κατά διαβόλου.
1: Γύρω σα είναι κανάγες, τρώνε.
0: Λοιπόν, λύσεις υπάρχουν πάντα. Όπως υπάρχει λύση στο ρεύμα, λύση στην ασφάλεια.
1: Είδα.
0: Το γραφείο λύσεις, παιδιά. Να έχεις να κάνεις με ανθρώπους που τους ξέρεις. Έλα εδώ ρε Κώστα, ο Κώστας Τσακός. Ρε εσύ Μαράκη, η Μαρία η Φράγκου. Ρε εσύ Αγγελική.
1: Που καμπότε μας πούνε και χαζούς.
0: Λοιπόν, κατάλαβες, το γραφείο λύζει στην αρχή της οδού Καλοπλήτου.
1: Να δεις που καμπότε θα μας πούνε και.
0: Λοιπόν, εκεί θα βρείτε ρεύμα κατάλληλο με την κατανάλωσή σου, κατάλληλο με την επαγγελματική, κατάλληλο με την επαγγελματική σου ιδιότητα. Okay. Εκεί θα βρεις ασφάλεια ανάλογη με το μαγαζί σου, ανάλογη με την επιχείρησή σου, ανάλογη με σένα. Εκεί θα βρεις διαχειριστή για την πολυκατοικία. Πού να πας τώρα, πού να πας με 2-20 παιδιά να πάνε να κάνεις. Έχουμε συνέλευση πολυκατοικίας.
1: Εκεί της λυλής το χαβά.
0: Το θυμάστε το
1: σπούνε και μαλακές.
0: Το θυμάστε το ρετυρέ τότε που ήταν με συνελεύσεις πολυκατοικιών και τότε. Α, τι ωραία δε. Πού να πας τώρα να αναλάβεις διαχείριση πολυκατοικίας. Πρέπει να φοράς θεοπράσινη του στρατού, άρβυλα, κράνος, οπλοβάς. Πώς το λένε, ντελαμόνες, τελαμόνες. Αυτά τα αναλαμβάνει όλα ο Κώστας. Ο Κώστας Τσακός, το γραφείο λύσει στην αρχή της Καλοπλήτου. Λοιπόν, η Μαρία μου λέει, αλήθεια, ποιος πρότεινε το κλείσιμο των καταστημάτων, ο εμπορικός σύλλογος. Κοίταξε να δεις, αν διαβάζεις το άρθρο στο αλήθεια, οι εκπρόσωποι των φορέων εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν αντιδράσεις. Όπως ανακοινώθηκε, προετοιμάζεται κινητοποίηση με κλείσιμο της αγοράς, για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση επόμενες μέρες. Παιδιά, δεν είναι λύση αυτή τώρα. Δεν είναι λύση. Έβρεξε παραπάνω, κλείνουμε τα μαγαζιά. Αυξήθηκε το τέτοιο, κλείνουμε τα μαγαζιά. Λοιπόν, ο χαδερφισμός, ζαμανφουτισμός και άλλα τέτοια, σεισμός είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, παιδιά, τώρα που θα βάλω για δήμαρχος, ψηφίστε με και θα δούμε τι. Αν αλλάξει τίποτα, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, αντί του αρχικού προγραμματισμού που προέβλεπε διακοπή λειτουργίας από τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό για ένα νησί περίπου 52.000 κατοίκων, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για το νησί και κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια απορροής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα κάνοντας το νησί ρεζίλι πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει σ' αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής του σχολείου να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Στο μεταξύ, την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Από τους εκλεγμένους με την πανσπουδαστική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδόθηκε ανακοίνωση με αφορμή τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι γραμματείες των τμήματων, σημειώνει η πανσπουδαστική, 244 φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δεν θα πάρουν δωμάτιο επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις φοιτητικές εστίες. Αναλυτικά, 87 στη Μυτιλίνη, 56 στη Ρόδο, 43 στη Σάμμο, 53 στη Χίου και 5 στη Σύρο. Μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά προς το ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς πραγματοποίησε η συμπατριώτησά μας Αργυρό Κοκκόδη, δωρίζοντας το σύνολο του εξοπλισμού για την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Τα εγγένεια της αίθουσας με τον ανανεωμένο εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα, παρουσία της δωρήτριας, της μητέρας της και του συζύγου της, Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Όπως είπε, τον επόμενο μήνα θα παραληφθούν η αρχιτεκτονική μελέτη και αυτή των ηλεκτρολογικών, ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αντιλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Υπόλοιμο, σήμερα Τετάρτη, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βρεβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βούκουνας, αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά δυστυχώς η πολιτεία θέλει καταδότες. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς το μυαλό, οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα Χίου ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική λέξη Χιχίου επιστρέφει στο Ομίλιο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κομμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου». Μια ελληνική κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του στην Καλαμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλαμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος, αρχιερατικό μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου Θεολόγο, Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλαμασίας Γεώργιος Σταγκούλης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενωριακή αίθουσα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριάτης Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι έρθουν με δικό τους μέσο, το ραντεβού είναι στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 69-43-5-23-63 Άννα Μαρία Ζαφυράκη, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 69-73-5-26-7-23 και Πολίνα Σελεμενάκη 69-95-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός εσπερινός χώρος στατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίου, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα στις ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Δόθηκαν προσωρινές άδειες λειτουργίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου Θημιανών, Καλλιμασιάς και Καρδαμήλων. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι ζημίες στο γήπεδο του Πυργίου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Χαβιάρα και Σταμάτη Χούλη. Μετά από πρωτοβουλία της ΕΠΣ Χίου το Σάββατο στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα πραγματοποιηθεί το ποδοσφαιρικό κάμπ Βασίλης Χατζηπαναγής για παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών με την παρουσία του γνωστού παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 9 πόντους στην ήττα της ομάδας του με 69-58 από τη Τραπετσόνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Μπαστιάνος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία κήπου με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Εθνικό Άγνας πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη της με 5-0 επί της Πέρα Χωρίου Νήσου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το πρώτο ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρησης με σημαντικές επιτυχίες για τις νεαρές αθλήτριες του Ορίων Αχίου. Συγκεκριμένα στις νεανίδες η Βανέσα Μπουλά πήρε την δεύτερη θέση ενώ η Άντζελα Νούρε ήταν πέμπτη. Επίσης στις παγκορασίδες η Μιχαέλα Κουκή ήταν τέταρτη. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου εις μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, του Ιωάννη Τζιόνεν, ενεργή αστυνομικού που υπηρετούσε στοιχείο και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς, στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, σε διάφορους ναούς της πόλης τελέστηκαν λιτανίες λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954, μια χαρμόσυνη είδηση φτάνει στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ελλάδα και Τουρκία υπογράφουν εμπορική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 40 τόνων μαστίχας που για ένα έτος βρίσκεται αποθηκευμένη στο τελωνείο Κωνσταντινουπόλεως. Η αξία της είναι 215.000 δραχμές, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρή στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδρο καλόκαιρο, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Αδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση.

0: Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια. Προστασία της περιουσίας τους.
2: Ποιος είναι σήμερα
3: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνα στην Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
4: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
5: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λοφόρος, 6 λεπτά μετά τις 10:30 ώρα, σήμερα 14 Οκτωβρίου.

τον καιρό να είναι προς την βροχή, φαίνεται ότι έντονες πια βροχοπτώσεις δεν θα έχουμε. Πιθανότητα βροχής γύρω στο μεσημεράκι, αλλά για πολύ λίγο. Με τη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ιδρυματίου τους βόρειους ανέμπους να ενισχύονται και να φτάνουν μέχρι και 10 και 6 μποφόρ, ενώ αύριο η θερμοκρασία υποχωρεί στους 19 βαθμούς και φαίνεται ότι την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα έχουμε μία υποχώρηση του υδραργυρού που θα φτάσει μέχρι και τους 3 με 4 βαθμούς. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε τώρα και αφορούν το Σάββατο δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα φτάσει στους 15 βαθμούς. Από την επόμενη όμως ημέρα αρχίζει και ανεβαίνει πάλι. Να μην ξεχνιόμαστε, περιμένουμε και το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Αλίμονο αν αρχίσουμε από τώρα και χρειαζόμαστε και θέρμανση. Βέβαια πολλές είναι οι περιοχές που στη Βόρεια Ελλάδα τα θερματικά σώματα, ό,τι και αν είναι αυτά, έχουν ανάψει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Πάντως η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με πλημμυρικά φαινόμενα σε Αττική, Εύβοια και Σποράδες. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 σε Σκιάθο και Εύβοια, προειδοποιώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

μάλιστα στον Παρνασσό έχουμε ξεκάθαρα ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, αφού άρχισε να χιονίζει στο χιονοδρομικό κέντρο. Εικόνες που αν τις δει κάποιος τον παραπέμπουν στο χειμώνα.

346 μέρες έμεινε στην χώρα μας η πρώτη γυναίκα πρέσβευση των Ηνωμένων Πολιτειών. Να έχουμε την εκθρόνηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, κοινοποίησε την παραίτησή της με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter. Καλή ήταν στη δουλειά της, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με όσα διαβάζαμε.

οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου στην ΕΡΤ, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, επεκτείνεται σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες με στόχο την ενίσχυσή τους. Στις περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η Πέλα, το Κιλκίς, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτεία, η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Το κράτος, λέει, θα δώσει 10.000 ευρώ 50 προκαταβολή, είπε υπουργός. Εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή έγινε με βάση τα συμπεράσματα από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος στον Εύρο.

Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιεργάκης χθες, με φόντο τις πανάκριβες τιμές στην ενέργεια. Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, το καύσιμο που χρησιμοποιούν και την οικογενειακή τους κατάσταση. Η ενίσχυση, για παράδειγμα, ξεκινά από τα 130 ευρώ, μπορεί να φτάσει έως τα 1560 για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα και κατοικούν στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας.

για περιοχές, όπως είπε ο κύριος Πυρακάκης, με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω ψύχους, προβλέπονται προς αυξήσεις 25%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.300 ευρώ για τις περισσότερες μορφές ενέργειας και τα 1.560 για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάμπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προς αύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, μιλάμε για τον Ιμφαίο, τον Ευροκόπη, το Περτούλη, όπου ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προς αύξηση 25%.

Έχουμε τα εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα η πλατφόρμα MyPharmacy της ΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθετείται έως το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου. Και η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Χθες ξεκίνησε μια κινητοποίηση των φοιτητών που αφορούσε τόσο βαρύ στεγαστικό πρόβλημα, το κόστος σπουδών. Φοιτητές βρέθηκαν στο Σύνταγμα, έστησαν τα αντίσκηνά τους και έθεσαν το ερώτημα: να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Μάλιστα, χθες ήταν προγραμματισμένη να γίνει και μία συναυλία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, λόγω όμως των ακραίων καιρικών φαινομένων να αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οι φοιτητές έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, η οποία θύμιζε κάμπινγκ, ύψωσαν πανό που μεταξύ άλλων ζητούσαν την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών χωρίς ιδιώτες εργολάβους και ενοικιά. Δεν πάει άλλο, ήταν το κεντρικό σύνθημα.

10:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και όπως κάθε μέρα μπροστά μας έχουμε τον Αθηναϊκό Τύπο.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αθηναϊκός τύπος για την συνέχεια και αρχή με την καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Αγγίλα Φόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισία, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Παράθυρο για περισσότερους ακταίους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Πριτάνιων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,60 ευρώ ανά λίτρο και συνεχίζουμε με τα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης, η Guilfoyle, αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερο και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης στο Παλάσκα εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και το νεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης, αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι που διαμορφώνεται πόσο και για ποιους. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν. Πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε, αν πραγματικά να ζητήσετε τις φωτογραφίες, η αντίθεση δεν σχολιάζεται, δεν συζητιέται. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Πριτάνιων να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δύο δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας 43.500 δικαιούχοι. Κάθε μέρα 240.000 φρέσκα σχολικά ρεύματα γεύματα σε 2.000 δημοτικά. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. 107η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών, υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 2006, 3,6 το 2027 προβλέπει το ταμείο. Kimberly Guilfoyle, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, διπλωματική αφωνία του Υπουργείου Εξωτερικών, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτή, στεγαστική κρίση χιλιάδες Μαρι Κάρμεν και στην Ελλάδα, πανελλαδική κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ετοιμάζουν σύλλογοι δανειοληπτών και αλληλέγγυοι. Πασόκ πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική, μνημόνιο με Βουλγαρία έκθετη, κυβέρνηση και Υπουργείο Πολιτισμού, Λέσβος συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας, η κυβερνητική διαχείριση του αφθόδους πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού. Ριζοσπάστης, απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Σε γενικευμένη σύγκρουση σπρώχνει το ΝΑΤΟ υπερελιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Μεγαλώνει η λίστα των λιμανιών και των χώρων δουλειάς που συντονίζεται για την μέρα διεθνούς δράσης των λιμενεργατών 30 Οκτωβρίου. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν την Γκυλφόλ και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Σωματεία φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων νοικοκυριών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αποκαλυπτικό χαρακτηρίζει το παρακάτω ρεπορτάζ ο ριζοσπάστης, ούτε ένα ευρώ φόρο για καύσιμα ή αεροπορικές εταιρείες. Γαλλία, νέες μαζικές κινητοποίησεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560, ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Με νέες αρμοδιότητες, η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες ραβδοάμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, πατίνια. Τέλος, στην αναμονή συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών, έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αγγλία. Τσίπρας από Ρέθυμνο. Εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Πολυνομοσχέδιο, όλες οι οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ σε μία εφαρμογή. Σε πλήρη εξέλιξη, η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού. Οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η εστία, η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Κάτω από τα επίπεδα του 2019 η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο, σε Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στην Λεωφόρο Κηφισού. Στη Ρόδο, την Σκιάθο και την Εύβοια πλήττει η κακοκαιρία. Τη Ρόδο, μάλλον τη Σκιάθο και την Εύβοια πλήττει η κακοκαιρία. Πριν από λίγο, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ρόδου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος του νησιού. Λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θεμελώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν καθολιστήσεις. Στο Μαντούδι, Ευβοίας, υπερχείλησε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Μήνυμα από το 112 εστάλει σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ιστιοφόρος σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο λαδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε λόγω των θηλωδών ανέμων στην ίσο Περιστέρα Αλονίσου. Στο σημείο επενέβησαν στελέχη του λιμενικού και οι επιβαίνοντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί της Αλονίσου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπολο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 51 ετών τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λεωφόρο Σχιστού. 28χρονος οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου, ο οποίος κινείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του 58χρονος, ενώ μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Αττικών ο 51χρονος. Ο οδηγός συνελήφθη. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Στην λεωφόρο Κηφισία, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε στο 9 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει η κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα την ώρα έναντι 23,7 χιλιόμετρων ανά ώρα πέρσι. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της και πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση την Αμερικανική πλευρά. Προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας, κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Περισσότερο από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να απέσπασε από τα θύματα της 38χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η 38χρονη επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα της, προσποιούμενη την λογίστρια και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δίθεν πρόστιμα από την εφορία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο 5η 15 του μηνός 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας ισχύου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της ισχύου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας το νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο ναυτόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24 ώρες απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελιδάς. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος του στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή αντιλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στο τμήμα αρχαρίων της ομάδας DOS DOS Tango Enhios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας ισχύου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα, στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μία σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 αυτή γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 αυτή. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλαμαθιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλαμαθιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αμήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενής βροχή. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λεωφόρος. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όπως είδαμε και από τις ειδήσεις, ξεκινάει ένα απεργιακό μέτωπο. Την αρχή κάνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την ερχόμενη Τετάρτη 21 του μήνα, με την 24ωρη απεργία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Φαίνεται όμως ότι κινητοποιούνται και οι συνταξιούχοι.
1: Ο έρωτας κύματα, μάθε μου βήματα, να προχωράμε μαζί.
0: Ένα πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων έως στις αρχές Νοεμβρίου και από τους συνταξιούχους.
1: Κι από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου.
0: Μάλιστα, οι δράσεις των συνταξιουκών σωματείων ξεκίνησαν σήμερα και θα κλιμακωθούν σταδιακά σε όλη την επικράτεια στις αρχές Νοεμβρίου. Διεκδικούν οι άνθρωποι, διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, άμεση καταβολή των αναδρομικών. Ενώ φαίνεται προς το παρόν ότι τις απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίζει η ΑΒΕΒΗ με μια 24ωρη απεργία, η οποία αποφασίστηκε από την εκτελεστική της Επιτροπή προχθές για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
1: Σχήματα,
0: 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα και εδώ σας λέμε γεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη γύρω στις 11 παρά 25. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρή στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου.

0: Οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου? Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της ιστορικής σχολής της Χίου, του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου, διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ποιος είναι σήμερα
1: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνα στην Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
2: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο, με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα. Χιότικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Βροχή δεν βλέπω, καλά είμαστε. Γιατί τώρα πρέπει να κρατάμε και ομπρέλα σε εσωτερικούς χώρους. Μία μέρα λείψαμε κι εμείς. Και τι δεν έγινε. Χάσαμε και την κοπελιά. Της είπε ο Τραμπ να παραιτηθεί. Εδώ που τα λέμε, βαριά ήταν αυτά που κυκλοφόρησαν στον αμερικανικό τύπο και εκτός όλων των άλλων. Πάμε για εκλογές στην Αμερική. Δεν μπορούν να εκκρεμούν τέτοιες υποθέσεις όπως αυτή που είδε το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την κυρία Κιρφόλτ. Επίσης μία μέρα λείψαμε και ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι των φορέων ότι θα έχουμε κινητοποίηση για το αεροδρόμιο. Όχι για τα νερά που μπήκαν στην αίθουσα επιβατών, όχι, όχι για τα νερά. Για αυτά λέει φταίνε, μπορεί να φταίνε τα λούκια που έφραξαν. Βέβαια να σας πω τώρα, κάνεις ένα καινούριο έργο, φράζουν τα λούκια. Είναι μόνο θέμα συντήρησης ή συμβαίνει και κάτι άλλο? Καταφέραμε πάντως να γίνουμε διεθνώς ρεζίλη. Δεν γίναμε διεθνώς, μόνο στο εσωτερικό το είδαν αυτό, μόνο στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το βίντεο. Μην στεναχωριέστε, είναι τόσο μικρός ο κόσμος πλέον μέσω του διαδικτύου που θα το μάθουν και τα διεθνή μέσα. Τουλάχιστον οι χιουμοριστικές εκπομπές, διότι έχουν κυκλοφορήσει απίστευτα βίντεο. Τελικά μπορεί να μας λείπουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα, δεν μας λείπει το χιούμορ.

λοιπόν αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Θα συνεδριάσει, λέει, τελικά και το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του αεροδρομίου που έχει να κάνει κυρίως με το κλείσιμο και το πότε θα κλείσει και δεν θα εξυπηρετεί τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να επεκταθεί ο διάδρομος, να γίνουν εργασίες και στον υφιστάμενο διάδρομο και στην επέκταση και να ενωθούν όλα αυτά. Στην αρχή μας είχαν πει για ένα διάστημα 2-2,5 μηνών ότι θα απαιτηθεί για να γίνουν τα έργα, και μάλιστα όταν το συζητούσαν την περασμένη άνοιξη το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έλεγαν ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και είναι δύσκολοι μήνες και μπορεί να έχει βροχές. Όχι, λέει, αυτά δεν είναι πρόβλημα, έλεγαν οι αρμόδιοι για το έργο. Τώρα, πώς ακριβώς από το δεν θα υπάρχει πρόβλημα φτάσαμε στο σημείο του να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνουν τα έργα, κατά πληροφορίες, γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει από τους αρμόδιους, είτε είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είτε είναι Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ότι το έργο θα πρέπει να κλείσει για τόσους μήνες. Τρέλα. Αφήνουμε και διαρρέεται μία φήμη και βλέπουμε τις αντιδράσεις. Εκτιμώ τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και αναλόγως θα πράξουμε. Οι αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται κορυφώνονται από την πλευρά των φορέων, γιατί υπάρχει και αντίδραση στην τοπική κοινωνία. Στον κόσμο μπαίνουν αρκετά ερωτηματικά για το πώς θα εξυπηρετείται η Χίο σε αυτό το διάστημα. Δεν δίνονται απαντήσεις που να έχουν μία σοβαρότητα του τύπου θα υπάρχει εναλλακτική εξυπηρέτηση με αύξηση π.χ. ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Θυμίζουμε ότι όταν ελήφθησαν και από τον περασμένο Μάρτιο τα πρώτα περιοριστικά μέτρα για τη λειτουργία του αεροδρομίου, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούνταν έτσι όπως εξυπηρετούνται και σήμερα οι πτήσεις, είχαμε ακούσει ότι θα υπήρχε και η εναλλακτική του δρομολογίου Λαύριο Μεστά. Μία που το ακούσαμε, μία που μας είπαν μέχρι και τις ημέρες που θα διεξάγονταν τα δρομολόγια και μία που δεν έγινε τίποτα τελικά. Άρα ποιο να πιστέψεις, υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Τώρα, ποιος θα βρεθεί να μας πείσει ότι αυτά που θα πουν θα τα κάνουν κιόλας και θα τα τηρήσουν κατά γράμμα. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, ειλικρινά. Μέχρι στιγμής έχουν κάτω από τη βάση το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο συγκεκριμένο θέμα.

0: Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Λέμε να ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα από το χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί ξέρετε, από χθες ξεκίνησαν και τα γεύματα που δίνονται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων. 2.106 μερίδες θα δίνονται καθημερινά σε 27 δημοτικά σχολεία της Χίου. Σε σύνολο 30 δημοτικών σχολείων, τρία σχολεία δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη προϋπόθεση που είναι το 80% των μαθητών να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι δεν θα πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε θα καλυφθούν τα 27 δημοτικά. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Γιάννης Ρες.
1: Και όπου πατήσω και στάθω, σαν το...
0: Από τα χείλη των κυβερνώντων κρεμόμαστε σήμερα. Περιμένουμε να μας ανακοινώσουν τα μέτρα για το πετρελαίο θέρμανσης.
1: Η λαγιαλή, η λαγιαλή, η λαγιαλή. Μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέ.
0: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος, ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης σκιαγράφησε το περίγραμμα των ανακοινώσεων.
1: Και το φτερό μου τρέμει.
0: Που περιλαμβάνει και τριπλή στήριξη, όπως είπαμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30%, επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από την πλευρά των διελιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική. Τώρα, το ζητούμενο είναι αύριο που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή του, η αναγραφόμενη τιμή του. Γιατί εμείς εδώ τώρα που είμαστε και στα νησιά, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης είναι και θα συνεχίσει να είναι χαμηλή σε σχέση με το υψηλό κόστος αγοράς του συγκεκριμένου καυσίμου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα σχολικά γεύματα σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων που ξεκίνησαν σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Ρε, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κυρία Ψηλή. Καλημέρα σας.
0: Πάνω από 2.000 τα γεύματα που διανέμονται καθημερινά, έτσι.
4: Σωστά, 2.106 για την ακρίβεια. Καλύπτουμε τα 27 δημοτικά μας σχολεία από τα 30 συνολικά του Δημουχείου. Τρία που είναι εκτός προγράμματος, ειδικότερα το δεύτερο πειραματικό δημοτικό Χίου, το τρίτο Βροντάδου και το πρώτο Βροντάδου, δημοτικό Βροντάδου, επειδή δεν συμπληρώθηκε ο μίνιμουμ αριθμός γονέων που προβλέπεται να δώσει τη συγκατάθεσή του.
0: Το ποσοστό αυτό είναι 80%?
4: 80%,
0: είναι, ναι. Αρκετά υψηλό όμως,
4: Είναι οι προϋποθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας, για να μην γίνεται αλόγιστη σπατάλη, καταλαβαίνετε. Όταν είχαμε πολύ μικρότερο ποσοστό, τα περισσότερα γεύματα δεν θα πήγαιναν στους αποδέκτες, έτσι. Οπότε το θεωρώ λογικό μάλλον, γιατί αφορά το σύνολο των μαθητών του σχολείου, όχι μόνο το 80%, το σύνολο.
0: Τα γεύματα αυτά παρασκευάζονται στοιχείο ή έρχονται έτοιμα συσκευασμένα από Αθήνα? Πώς γίνεται η διανομή?
4: Λοιπόν, είναι καταρχάς σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τον ΟΠΕΚΑ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και σε κάθε νομό, όπως στην περίπτωσή μας, υπάρχει μια εταιρεία η οποία την παραδίδει σε κάποιον αντιπρόσωπο είτε νησιού είτε υπηρετικής Ελλάδας. Εδώ παρασκευάζονται, είναι έτοιμα, δεν είναι συσκευασμένα, ξέρετε, σε πολλών ημερών, φρέσκα, και ελέγχονται από τις πολύ τακτικούς ελέγχους που κάνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας εδώ στο νησί μας.
0: Τι περιλαμβάνουν, καλύπτουν δηλαδή το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών ή το δεκατιανό?
4: Είναι για μεσημέρι, το μεσημεριανό γεύμα, πλήρες γεύμα, δηλαδή από ψάρι, κρέας, όσπρια, σαλάτα, φρέσκο φρούτο, ένα πλήρες γεύμα, και αυτά αφορούν τόσο τα παιδιά που είναι στο ολοήμερο, συνεχίζουν στο ολοήμερο, όσο και αυτά που δεν είναι εγγεγραμμένα στο ολοήμερο. Η διάρκεια είναι από 1,5 έως 2, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή με το πέρας του πρωινού υποχρεωτικού ωραρίου, 1:15 και 20, ξεκινάει η διαδικασία. Έχει προηγηθεί βέβαια η σύσταση τριμελών επιτροπών σε κάθε σχολική μονάδα, μαζί με 3 αναπληρωματικά μέλη που είναι υπεύθυνοι για όλη τη διαδικασία. Από την παραλαβή, να δουν ότι όντως είναι το συγκεκριμένο γεύμα που περιγράφεται στην εγκύκλιο, η ποσότητα, ο αριθμός δηλαδή, ναι, και κυρίως να μην υπάρχει, εξωτερικά τουλάχιστον, να μην είναι πειραγμένα, να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Τα δοκιμάζουν κιόλας οι δάσκαλοι μας αυτοί, τρεις σε κάθε μονάδα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο θέμα. Εδώ και 10 χρόνια γίνεται, ναι, αυτός ο θέσμος.
0: Αυτά τώρα φτάνουν ζεστά στα παιδιά και υπάρχουν και υποδομές στα σχολεία να φάνε σε τραπεζαρία ή τρώνε στα
4: Είναι σε θερμοπόλα αυτά. Τα ζεστά σε θερμοπόλα είναι συγκεκριμένη θερμοκρασία 60 βαθμοί Κελσίου για το κύριο γεύμα. Και σαλάτες έως 5 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ειδικά θερμιδόμετρα, είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Παραλαβής, τα τσεκάρει αυτά. Νομίζω...
0: Πάντως βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα σχολεία. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στην αρχή περίπου 10.
4: Ναι, είχαμε ξεκινήσει κάπου εκεί. Ναι. Με 12. Όταν ανέλαβα το 22 είχαμε 21. Αυτή τη στιγμή 27. Προσθέθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Όλα από χωριά μέχρι τον αστικό ιστό της πόλης είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα. Έχουμε 2.106 για την ακρίβεια σχολικά γεύματα. Όπως σας είπα, πλην των 3 δημοτικών σχολείων που δεν είχαμε συνένεση των γονέων.
0: Κύριε Ρε, πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτά δεν καταλήγουν στα σκουπίδια? Θα σας το πω, σας το λέω μα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν. Οι γονείς τους δήλωσαν, ναι, ας πούμε, ναι, ότι δεν θέλουν.
4: Παρατηρείτε το φαινόμενο κάποιες μέρες να μην τους αρέσει σε όλους το φαγητό το συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, σήμερα Τετάρτη, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, έχουν φακί, ναι, το βασικό μενού, ας πούμε. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μεγάλες απώλειες, δηλαδή που δεν τα παίρνουν, μένουν στο σχολείο. Αν όμως παρατηρηθεί τέτοιο πράγμα, δίνουμε στο μαθητή που γνωρίζουν οι δάσκαλοι μας ότι, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά οικογένειες, υπάρχουν κάποιες οικογένειες που δεν είναι στο καλύτερο δυνατό οικονομικό επίπεδο και τους δίνουν στο σπίτι να πάρουν και δεύτερη και τρίτη μερίδα.
0: Εσωτερικά, δηλαδή, το σχολείο κάνει μια διαχείριση ώστε να μην καταλήγουν στα σκουπίδια.
4: Μα αυτό είναι και ηθικό το ζήτημα, ναι, και παιδαγωγικό. Βέβαια. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πετιούνται. Έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν προβλέπεται κάπου αλλού να τα διοχετεύσουμε εμείς με πρωτοβουλία των σχολικών μονάδων. Γι' αυτό και υπάρχει η τριμελής επιτροπή αρμόδια καταγραφής του ακριβή αριθμού. Στο τέλος κάθε μήνα φέρνουν στη διεύθυνση ανά ημέρα τη διαδικασία ότι όλα έγιναν καλά και με τη σειρά μας τα αποστέλνουμε στον ΟΠΕΚΑ. Και αυτό στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να πληρωθεί ο ανάδοχος.
0: Με την ευκαιρία τώρα που σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, δεν ξέρω αν, ναι, θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τα γεύματα των παιδιών.
4: Είναι πάντως τα γεύματα πολύ προσεγμένα.
0: Τα ξεκινήσατε από χθες, δηλαδή από χθες πάνε και στα 2.106 παιδιά.
4: Την Τρίτη ξεκινήσαμε, θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία μέρα του σχολικού έτους. Είναι κάθε εβδομάδα διαφορετικό το μενού, αυτό είναι μια καινοτομία, δηλαδή 4 εβδομάδες χοντρικά που είναι ο μήνας, στην ουσία έχουμε 20 διαφορετικά γεύματα.
0: Α, ωραία, είναι να αλλάζονται.
4: Ενώ μέχρι πρότινος ήταν κάθε εβδομάδα επαναλαμβάνονταν το μενού. Να.
0: Ωραία, να υπάρχει και, ναι, μια πρόκληση και για τα παιδιά και καλό είναι να δοκιμάζουν και διάφορα και φαντάζομαι ότι όλα αυτά βγαίνουν μέσα από ένα διαιτολόγιο το οποίο,
4: βέβαια,
0: είναι ειδικό για τα παιδιά και προκρίνει και τη μεσογειακή παύλα υγιεινή διατροφή.
4: Πολλαπλώς ελεγμένο και σας είπα γίνονται και καλώς γίνονται ευνίδιοι έλεγχοι από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας εδώ στο νησί μας στις σχολικές μονάδες.
0: Ωραία. Καλή τροφή για το σώμα, για το μυαλό τώρα. Τι γίνεται, γιατί βλέπω το Σύλλογο Δασκάλων, ο οποίος επιμένει, αναδεικνύει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κενά ακόμη εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων, αλλά και πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη. Λένε από το Σύλλογο.
4: Στην ειδική αγωγή όντως, ναι, υπάρχει ζήτημα, δηλαδή δεν καλύφθηκαν όλα τα κενά παράλληλης στήριξης, ούτε νοσηλευτές. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 ακόμα κενά στην ειδική αγωγή, παράλληλη στήριξη νοσηλευτές και ένας ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Πλησιάζει η τρίτη φάση. Πιέζουμε και εμείς ως διεύθυνση διοικητικά πάντα θεσμικά το Υπουργείο όσο είναι δυνατόν να καλυφθούν αυτά τα κενά. Και στις ειδικότητες το μεγαλύτερο πρόβλημα η γερμανική καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας, έχουμε διαβεβαίωση ότι θα καλυφθεί, δηλαδή θα μας στείλουν στο νησί για τα παιδιά που είχαν δηλώσει ως δεύτερη ξένη γλώσσα γερμανικά, θα μας στείλουν καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας.
0: Μόνο με ένα καθηγητή μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά? Γιατί
4: είναι 14
0: ώρες διαβάσει...
4: όλες και όλες χρειαζόμαστε 14 ώρες. Εμείς θα επιδιώξουμε, ήδη το ζήτησα, πλήρους ωράριου, 24 ώρες. Μην ξεχνάτε ότι είναι 2 ώρες μόνο η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και τα τμήματα που βγαίνουν είναι 7.
0: Ναι.
4: 7. Οπότε 2, 7, 14.
0: Γιατί μιλούσε η Ένωση Γονέων, αν δεν κάνω λάθος, για 200 παιδιά που στερούνται.
4: Όχι, 92. 92 από τα 5 σχολεία. Για γερμανικά λέτε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Που είχαν δηλώσει 92 παιδιά. Αυτά είναι 12 τμήματα.
0: Ωραία, άρα
4: 12,
0: λέτε
4: 13,
0: ότι έχετε,
4: και 14,
0: έχετε, ναι, διαβεβαίωση δηλαδή ότι με την τρίτη φάση των αναπληρωτών θα καλυφθεί η θυμία.
4: Ότι θα καλυφθεί η θέση γερμανικής γλώσσας. Μάλιστα. Καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ψηλή.
0: Να
4: είστε
0: καλά.
4: Καλά,
0: να είστε καλά.
4: Και εσύ, γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και με τα γεύματα και με τους Εκπαιδευτικούς περιμένουμε την τρίτη φάση των απληρωτών. Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Ρε, τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να σας πούμε ότι έχουμε μία παρέμβαση από τους τουριστικούς φορείς της Χίου. Είναι η δεύτερη που κάνουν μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για τα ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο. Η πρώτη παρέμβαση, θυμίζουμε, είχε γίνει για το έργο επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου. Για αυτή τη φημολογία του πότε θα κλείσει και για πόσο διάστημα θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο. Η δεύτερη παρέμβαση τώρα που κάνουν οι τουριστικοί φορείς, Ένωση Ξενοδόχων Χίου, Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Μεγάλη Μιόνα Αγίας Ερμιώνης, Σύλλογος Εστίασης Χίου, Σύλλογος Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων και Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού, αφορά αυτά που συνέβησαν στην αίθουσα επιβατών και με την εισρωή των υδάτων την Δευτέρα το μεσημέρι. Και με κατεπήγον αίτημά τους προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο κοινοποιούν στους βουλευτές των Περιφερειακών και το Δήμαρχο, βάζουν ζήτημα καταγραφής του σοβαρού περιστατικού εισρωής υδάτων, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και τη διερεύνηση υποτροπής και προσδιορισμού ευθυνών για τα όσα συνέβησαν, επαναλαμβάνουμε, στο κτίριο του κρατικού αερολιμένα Χίου. Είναι ώρα να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
8: Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Sea Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
14: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα και παρέσυραν αυτοκίνητα. Ο Δήμαρχος του νησιού ζητεί να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μηνύματα του 112 εστάλησαν μεταξύ άλλων στη Ρόδο, στα πολιτικά Εύβοιας και στη Σκιάθο, με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό οπόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Σεραφίνας τα προσωρινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, τοποθετήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μια σιωπή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον στόχο του Πασόκ, επισήμανε: «Εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει». Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στη λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της ηλικιωμένης και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τείχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με την Bayern με σκορ 3-3. Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Arsenal επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Villarreal πήρε τη νίκη κόντρα στην Άπολη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράται με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ ρε φίλε αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας Ισχύου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Ισχύου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας το νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο ναυατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24 ώρες απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος τους στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Ο Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αντλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enchios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας Ισχύου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μία σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στον Θέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατήν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενής βροχή. Η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του αεροδρομίου. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις κινητοποιήσεις που προαναγγέλθηκαν χθες, τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού, των Καταστηματαρχών Εστίασης, ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Βρουλής, του Εμπορικού Συλλόγου. Τώρα μπορεί να ξεχνάω και κάποιον, όπως και να έχει, μιλούν για μια κινητοποίηση η οποία θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, θα καθοριστεί το πρόγραμμα, θα δούμε πόσο καθοριστικό σπαράγοντας θα είναι και η συνεδρίαση, η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί.

θέμα όπως διατυπώνεται στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για σήμερα στις 7.30 το απόγευμα έχει ως εξής: αεροδρόμιο Χίου, τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και διασφάλιση της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, ο κλέαρχος Χρήσης. Ζητούμενο βεβαίως παραμένει σε αυτή τη συνεδρίαση να δοθούν και απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς που είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

0: Ακούμε τον κύριο Χρήση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν νεότερη ενημέρωση δεν έχουμε, αναμένουμε. Αλλά τώρα θα κινηθούμε πάνω σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θέμα θα είναι το εξής. Αεροδρόμιο Χίου, τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων και διασφάλιση της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Η συνεδρίαση θα είναι κατεπίγουσα, που σημαίνει ότι επειδή σήμερα έχουμε ήδη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:30, θα προγραμματίσουμε την συνεδρίαση τη συγκεκριμένη σήμερα στις 19:30, μία ώρα αργότερα. Γιατί το κάνουμε? Το κάνουμε διότι έχουν υπάρξει δημοσιεύματα το τελευταίο καιρό, έχουμε ακούσει να λέγονται ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο 15 Νοεμβρίου, 25 Νοεμβρίου, χωρίς να υπάρχει καμία βεβαιότητα σε όσα ακούγονται και λέγονται.

0: συνάντηση και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τους υπόλοιπους φορείς του Δήμου και της Περιφέρειας.
1: Είναι διευρυμένη η συνεδρίαση. Έχετε προσκαλέσει το Υπουργείο. Ποιος θα δώσει τις απαντήσεις του
0: σώμα? Ναι, η συνεδρία θα είναι διευρυμένη. Απλά θα ζητήσω να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή δεν θα πούμε την αναδρομική κατάσταση από το αεροδρόμιο που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Αυτή τη στιγμή θα τεθούν συγκεκριμένα θέματα στο τραπέζι και θα είναι διευρυμένη όσο διευρυμένη μπορεί να είναι, γιατί η συνεδρίαση θα είναι περίπου σε 7 ώρες από τώρα. Θα είναι κατεπίγουσα. Θα ζητήσουμε να βρίσκεται εκπρόσωπος του Υπουργείου. Θα ζητήσουμε να βρίσκονται εδώ οι βουλευτές. Εννοείται από την περιφέρεια. Εννοείται αυτός που εκτελεί το έργο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε και τι κινήσεις μπορούν να ακολουθηθούν. Αλλά ακόμα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και μια ενδεχόμενη κινητοποίηση με κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναφέρθηκε χθες ότι και το επιμελητήριο θα προχωρήσει σε ενδεχόμενο κλείσιμο των καταστημάτων, θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορεί να υλοποιηθεί και να γίνει.
2: Λοιπόν, σήμερα μετά τις 7.30 συνεδρίαση, η οποία μεταδίδεται και διαδικτυακά, τώρα δεν ξέρουμε αν εξ αποστάσεως θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο ή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ακόμη είναι θολό εκεί το τοπίο. Να θυμίσουμε πάντως ότι στη συνεδρίαση που είχε γίνει την άνοιξη του 2026, νομίζω Απρίλης μήνας ήταν, πάλι για το θέμα του αεροδρομίου, τα ερωτήματα που είχαν τεθεί προς απάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν απαντήθηκαν. Δηλαδή αυτή η απαξίωση του Υπουργείου, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι μας αντιμετωπίζουν... Δεν το λέω γιατί δεν είναι ραδιοφωνικό. Θα μας κόψει το εσούρο. Φοβερό, είναι φοβερό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
8: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας

0: πολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
5: Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται σε πολλές πόλεις της χώρας. Συμμετέχει ενεργά και η Χίος. Μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται σε πανελλαδικό επίπεδο από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και ενημέρωσαν για αυτήν σήμερα σε συνέντευξη που έδωσαν ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, ο Παντελής Καλανδρόπουλος, η Αργυρό η Καστάνια από το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στο νησί μας και ο Μιχάλης Κουτρής από το Σύλλογο των Εκπαιδευτών Οδήγησης. Πάμε να τους ακούσουμε.
6: Είμαστε εδώ για την 20η νύχτα, για την 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, μια πανευρωπαϊκή δράση η οποία γίνεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και ταυτόχρονα με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και των σχολών οδηγών του νομού Χίου. Όσον αφορά συγκεκριμένα για την Χίο, το Τμήμα Τροχέας Χίου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού καθώς και με την σχολές οδηγών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πιστεί στο ραντεβού μας στο καφέ κατάστημα με την επωνυμία Σουένο το Σάββατο το βράδυ και ώρα 10 θα λάβει χώρα αυτή η δράση. Συγκεκριμένα οι εθελοντές και των τριών υπηρεσιών καθώς και των συλλόγων πάνε στα μαγαζιά, στις παρέες, στην ουσία είναι μια υπόσχεση ζωής. Η υπόσχεση αυτή έχει να κάνει με το ότι το βραχολάκι θα μπει σε έναν από την παρέα και αυτός μετά θα έρθει για ένα θηλυκό αλκοτέστ εκεί που θα είναι ο σταθμός του ελέγχου με σκοπό να μην καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Εν συνεχεία αυτού θα παραλάβει και ένα συμβολικό δώρο το οποίο μας έχει αποσταλεί από το Ίδρυμα Πάνος Μιλωνάς.
7: Ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει αυτή τη δράση εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχει περιφερειακό τμήμα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το περιφερειακό τμήμα της Χίου να λείπει από αυτή τη δράση. Σύμφωνα με αυτήν ευαισθητοποιούμε τους πολίτες στην ασφαλή οδήγηση, στο να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και πιστεύω προσωπικά αλλά και όλοι οι εθελοντές μας, ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Ήδη από τις στατιστικές φαίνεται ότι μειώνονται τα ατυχήματα αυτή τη νύχτα, οπότε είναι και για μας ένα ενθαρρυντικό σημείο, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο αυτό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενημερώσουμε τον κόσμο που βρίσκεται στα κέντρα διασκέδασης, στα νυχτερινά κέντρα εκείνο το βράδυ για τη δράση και τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν σε όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών προκειμένου να γνωρίσουν και τις δυνατότητές τους όσον αφορά την κατανάλωση του αλκοόλ.
8: Ως εκπαιδευτές σχολών οδηγών δεν θα μπορούσα να λείπουμε από αυτή τη δράση η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός και είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε προσπάθεια που έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση και με την εκπαίδευση. Εμάς η αλήθεια είναι ο ρόλος μας νωρίτερα. Αυτό που θα θέλαμε πραγματικά είναι να μην υπάρχουν τέτοιες μέρες. Μέρες ευαισθητοποίησης σημαίνει μέρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κενά και οι άνθρωποι δεν μπορούν ή πρέπει να ευαισθητοποιηθούν γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί. Αυτό που ουσιαστικά ευχόμαστε και εμείς μέσα από αυτές τις δράσεις και αυτές τις μέρες είναι το σημείο εκπαίδευσης που είναι το σχολείο. Μετέπειτα η οικογένεια και τρίτη εμείς να μπορέσουμε να πείσουμε τα παιδιά για τα αυτονόητα. Και ξέρετε, από την καθημερινή μας επαφή με τα παιδιά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο στόχος και το αποτέλεσμα. Ζητούμενο βέβαια είναι να μπορέσουν και οι γονείς να κατανοήσουν ότι στα παιδιά μιλάμε με πράξεις. Και γι' αυτό αυτή τη μέρα πιο πολύ πλαισιώνουμε και πλησιάζουμε ανθρώπους μιας διαφορετικής ηλικίας οι οποίοι έχουν μάθει ελαφρώς στραβά, για να μην πω πολύ στραβά. Πάντα θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστεί. Ελπίζουμε και κάποια στιγμή αυτές οι δράσεις πια να μην έχουν χώρο, γιατί όλοι θα λειτουργούμε φυσιολογικά και σωστά.
9: Όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται αυτή η δράση, πώς σας προσεγγίζουν ή θα μόνες οι πελάτες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο, όταν πλησιάζετε για να τους εξηγήσετε όλο αυτό το οποίο θα ακολουθήσει?
6: Ναι, όλοι πραγματικά είναι πάρα πολύ θετικοί και κατά την προσέγγιση και μετά από την διασκέδασή τους που έρχονται, όπως σας προανέφερα, στο σταθμό προκειμένου να υποβληθούν στο φιλικό αλκοτέστ.
10: Κύριε Καλαμαρβούλη, επειδή έχει αλλάξει και το νομικό πλαίσιο όσον αφορά ιδίως τη μέθη, βλέπετε να υπάρχει αποτέλεσμα πέρα από αυτές τις δράσεις που λειτουργούν συνδυαστικά? Δηλαδή, έχουμε όντως μείωση του αριθμού των ανθρώπων που οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ?
6: Ναι, έχουμε μείωση των παραβάσεων όσον αφορά την παράβαση της μέθης. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και ταυτόχρονα έχουν μειωθεί οι παραβάσεις. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πια έχει αποδεχτεί και έχει καταλάβει ότι η αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
9: Θα είναι μόνο σε μία συγκεκριμένο κατάστημα η δράση ή θα προσεγγίζεται και άτομα σε άλλα καταστήματα?
6: Ο σταθμός του αλκοτέστ θα είναι σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα και εννοείται οι εθελοντές θα πάνε, όπως προανέφερε και η κυρία Καστάνια, σε όλα τα καταστήματα της παραλίας καθώς και των μέσων δρόμων του νησιού. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η δράση την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα λαμβάνει χώρα σε 120 σημεία πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
5: Λοιπόν, σιγά σιγά, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Δεν θα χρειάζονται αυτές οι δράσεις, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Κούτρης, για μια νύχτα το χρόνο, γιατί θα επικρατήσει η νοοτροπία και η λογική, θα πω εγώ, όταν πίνεις δεν οδηγάς. Και μάλιστα στοιχείο που οι αποστάσεις από τα σπίτια μας είναι τόσο μικρές. Είναι γελίο να ακούγεται και το επιχείρημα, μα πώς θα πάω στο σπίτι, πώς θα γυρίσω στο σπίτι. Μπορεί να οδηγήσει κάποιος που δεν έχει πιει, μπορείς να πάρεις και ένα ταξί και να πας στο σπίτι σου, με ασφάλεια. Ή αν είσαι και μες στην πόλη, πάρε τα πόδια σου και περπάτησε λίγο, καλό θα σου κάνει, θα σε φυσήξει και ο αέρας. Απλά πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. Technet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
11: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία Technet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
11: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
12: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
13: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
12: διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
13: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
12: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
13: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
12: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Ροδοκανάκι 13.
13: Τηλέφωνο 2271 020 920.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Να, μια καλή είδηση. Θα μου πείτε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μαζί σας. Θέλω πολύ περισσότερες παιδικές χαρές, κατάλληλες παιδικές χαρές, πιστοποιημένες παιδικές χαρές στον τόπο μου, αλλά με βάση αυτά που υπόθηκαν χθες στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος της Χίου είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα πανελλαδικά των Δήμων που έχει καλή πιστοποίηση των παιδικών του χαρών. Ακούμε την συζήτηση που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή της Χίου χθες με αφορμή την υποβολή ενός ερωτήματος από τον Βασίλη Μυριακό.
2: Ακολούθησε και παραλαβείς, επειδή είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά και επειδή φθήρονται και εύκολα και γρήγορα, τα μάτια σας 14 να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Παιδικές χαρές, τουλάχιστον η εμπειρία έχει δείξει ότι ναι μεν είναι ωραίες, τις θέλουν όλοι, αλλά χαλάνε γρήγορα είτε από τη χρήση τους είτε μπαίνουν πιο μεγάλοι μέσα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ας τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα, να μην έχουμε ατυχήματα.
3: Καμπουλά, έχετε να πείτε τίποτα για την ποιοτική πιστοποίηση του Δήμου μας για τις παιδικές χαρές από το Υπουργείο Εσωτερικών?
4: Κοιτάξτε, η πιστοποίηση γίνεται καταρχάς από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα από την DUV. Υποβάλλεται στις επιτροπές, ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, ελέγχεται και στη συνέχεια εγκρίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την πιστοποίηση. Επειδή όμως παιδικές χαρές είναι εκτεθειμένες σε κοινή χρήση, παιδιά, κάποιοι εκτός ηλικίας οι οποίοι τις χρησιμοποιούν και προκαλούν εφθορές, ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει παρακολουθεί συνέχεια και έχει αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, ο οποίος διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση και εξασφάλιση της πιστοποίησης. Τώρα, αν συμβεί κάτι σήμερα και κάποιος διαμαρτυρηθεί αύριο, πιθανόν ο Δήμος να μην προλάβει. Αλλά συνήθως σε 2-3 μέρες το έχουμε επιλύσει και οι παιδικές χαρές εξακολουθούν να είναι πιστοποιημένες. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν μπαίνουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθεί την πιστοποίηση του Δήμου και μέχρι στιγμής είμαστε, από ό,τι λένε, ο καλύτερος Δήμος στην Ελλάδα, όσον αφορά το θέμα των παιδικών χαρών.
3: Ακούσουν όλοι ότι στην αξιολόγηση του Υπουργείου Εσωτερικών είμαστε στην πρώτη πεντάδα και δι' πρώτη όσον αφορά τις διαδικασίες που αφορούν τις παιδικές χαρές. Εντάξει.

0: Χθες πάντως στην Δημοτική Επιτροπή έγινε για μία ακόμη φορά ενημέρωση και για τις μελέτες που αφορούν το νεοκλασικό, το δημοτικό ακίνητο, το νεοκλασικό στην Απλοταριά. Ο κύριος Πατελίδας, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, είπε ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες. Τώρα, περιμένουμε να δούμε πια πότε θα ολοκληρωθούν και πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο, ώστε να γίνει και η δημοπράτηση και η ανάθεσή του. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Καλό 2027 θα περιμένουμε εξελίξεις επί του πρακτέου. Πάμε να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο.
1: Τώρα τις μελέτες, επειδή ήταν από τα πρώτα πράγματα που είδαμε και όντως καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή με καλή μελετητική εταιρεία, γιατί όλα αυτά που ήταν οι οροφογραφίες, η συστατική μελέτη απαιτούσαν πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση όλων αυτών. Θέλω να σας πω, επειδή προχωράει το θέμα τώρα και έχουμε αναθέσει, όπως ξέρετε, σε αυτό δίνουμε παράταση, στη στατική μελέτη έχουμε μελετήσει όλη την παθολογία αυτού του διατηρηταίου κτηρίου. Θέλω να σας πω, το επόμενο διάστημα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έρθουν οι δύο τελευταίες μελέτες που αφορούν τη μελέτη αρχιτεκτονική με τη μελέτη και τη μελέτη των ΙΤΑΜΗ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε όλα αυτά πια που θα μπουν τα σασέρ, τις οροφογραφίες, όλα αυτά να ληφθούν πια υπόψη και να έχουμε μια πλήρως επεριστατωμένη μελέτη με όλες τις εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες. Είναι ένα έργο παρόμοιο του ΡΕΞ. Θα δώσει και αυτό ένα μεγάλο προϋπολογισμό, το οριμάζουμε σιγά σιγά. Μόλις τελειώσουν και αυτές οι μελέτες θα είμαστε ένα στάδιο πριν ζητήσουμε να ανοίξει πρόσκληση για μέσω το ΒΑ για αυτό το κτίριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την ενημέρωση από τον Δημήτρη Πατελίδα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Οριμάζει το έργο. Βέβαια, την πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που μελετήθηκε το έργο, Δήμαρχο είχαμε τον Πολύδωρο Λαμπρινούδη και Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για αυτά τα θέματα, τον Παντελή τον Στεφάνου. Το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε αρκετές φορές με τον κύριο Στεφάνου το θέμα και στο ραδιόφωνο. Άλλαξε μετά ο σχεδιασμός επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού. Μετά μεσολάβησε και η Δημοτική Αρχή Κάρματζη και τώρα είμαστε στην τέταρτη πια Δημοτική Αρχή. Στο μεταξύ το κτίριο έτσι, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχουν μπει προστατευτικά περιμετρικά για να μην πέφτουν διάφορα τμήματά του μέσα στην Απλοταριά. Ό,τι δηλαδή έχει γίνει και στο ΡΕΞ. Περιμένοντας να τελειώσουν οι μελέτες και λοιπά και να χρηματοδοτηθούν και να ξεκινήσουν τα έργα.

0: Σας λέγαμε λίγο πριν τις 12 για την δεύτερη παρέμβαση που έκαναν τουριστικοί φορείς της Χίου μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο της μιας εβδομάδας για τα ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο της Χίου. Αυτή τη φορά επικεντρώνουν στο κομμάτι της αίθουσας επιβατών με αφορμή το περιστατικό που είχαμε τη Δευτέρα με την εισρωή των υδάτων. Ένα περιστατικό το οποίο βγήκε και εκτός Χίου. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο, πολλά εκ των οποίων χιουμοριστικά, αλλά κάνουν κακό στην προβολή του νησιού. Εάν, για παράδειγμα, θέλουμε να πούμε ότι η Χίος είναι ένας τουριστικός τόπος. Έχουμε τον Πέτρο τον Φεγκουδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Καλή σας μέρα, κύριε Φεγκουδάκη.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα.
0: Δεν μου λέτε από τότε που κυκλοφόρησαν όλες αυτές οι αναρτήσεις για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Χίου. Εσείς έχετε δεχθεί τηλεφωνήματα από συνεργάτες σας, από επισκέπτες, να σας πούν τι γίνεται.
1: Likes.
0: Likes. Μάλιστα.
1: Likes. Να. Τους κάναμε να γελάσουμε.
0: Να.
1: Κοίταξε, Χριστίνα, εμείς επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, αλλά όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή το θέμα του αεροδρομίου, είτε στην επέκτασή του, είτε στη λειτουργία του, βλέπεις ότι έχουν μια συνέχεια και δείχνουν ότι δεν λειτουργεί ο μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός μηχανισμός. Δηλαδή τώρα λένε ότι μπορεί για το θέμα των νερών, ότι μπορεί να είχαν φράξει τα λούκια πάνω στη σκεπή και το ένα και το άλλο, okay, γιατί δεν καθαριστήκαν. Ποιος είναι υπεύθυνος? Εννοείται το κράτος, η ΕΠΑ. Mm-hmm. Το κράτος είναι υπεύθυνη. Γιατί δεν τα καθαρίσαν? Άρα έχουμε μια φιλοσοφία πάμε και από βγή. Το ίδιο γίνεται και με το αεροδρόμιο, γιατί από εκεί ξεκινάμε και εκεί και το πράγμα. Από το 21 που ξεκίνησε η πληροφόρηση που έχουμε σαν φορείς, σαν ιδιώτες, θα μπαίνουν επιχειρηματίες, είναι μηδαμινή, να μην πω μηδενική, ελάχιστη δηλαδή. Και έχουμε ένα φαινόμενο να αποφασίζουν εκείνοι για μας, για το καλό μας, χωρίς εν αγνία μας όμως. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν και να το ανατρέψουν.
0: Μιλάτε επομένως για μια απαξίωση των τοπικών φορέων, της κοινωνίας, των οικονομικών παραγόντων,
1: όχι μόνο των
0: αυτό λέτε.
1: Των φορέων, αλλά και του πολίτη του κιότι, ναι, έτσι, ναι. Γιατί δεν είναι
0: και
1: μόνο οικονομικό το θέμα, έτσι, ναι. Του επιχειρηματία, σαν επιχειρηματία, αλλά και του θεσμικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει πληροφόρηση, ενεργούν σαν να είναι ιδιοκτησία του στοιχείως, ενώ δεν είναι, είναι διοικητές του νησιού, και γενικά κάνουν πράξεις οι οποίες είναι εν αγνία μας. Και πάμε στο πρώτο κομμάτι δηλαδή.
0: Είναι μια σοβαρή υποδομή, είναι μια πύλη εισόδου σε ένα τόπο. Που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, δηλαδή το αυτονόητο θα ήταν να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και μία επίσημη ενημέρωση. Δεν νομίζω
1: αυτό
0: ότι ζητάνε, ζητούν κάτι παράλογο οι τοπικοί φορείς.
1: Όχι, δεν ζητάμε παράλογο, ούτε εμείς ούτε οι πολίτες. Και όταν δόθηκε πέρσι το Μάρτιο, νομίζω, το χρονοδιάγραμμα, γιατί κάποια στιγμή θα έπρεπε να κλείσει για να δημιουργηθεί η ένωση του βορείου-νοτίου κομματιού, περιμέναμε ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Ναι, νομίζω 13-14 είναι... Μαρτίου πρέπει να άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρώτα περιοριστικά μέτρα.
1: Ναι. Τελικά πάλι στο παραπέντε λένε όχι, θα το κλείσουμε από 15 Νοεμβρίου.
0: Επισήμως όμως δεν το έχει πει κανένας. Δηλαδή έχουμε μια διαρροή φημών, έχουμε μια διαρροή φημών που δημιουργεί την εντύπωση ότι μάλλον θέλουν να δουν και τις αντιδράσεις ποιες θα είναι. Εμένα τουλάχιστον...
1: Πάντα βγαίνουν οι λαγοί που λέμε,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ πέρσι είχα κάνει μια συμφωνία με ένα Τσέχο. Είχε καταθέσει ο Τσέχος αίτημα για σλότ στην ΕΠΑ. Ήταν ο Νοέμβριος, πέρασε και λέω στο Μιχαλάκη που τον πραστόρευε, λέω, ή θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Λέει, εμείς θέλουμε. Έχουμε κάνει αίτημα στην ΕΠΑ και δεν. Και πάω τότε στον κύριο Πουπάκη και μου λέει, είναι λόγω του θέματος που θα γίνει αυτό που έγινε. Το στείλαμε στην ΕΠΑ στην Αθήνα, mm-hmm. Αλλά ένα μήνα δεν πληροφορούσαν και τελικά ποτέ δεν ενημερώσανε ότι κύριε δεν θα έρθεις. Απλώς τα γεγονότα μαρτυρούν ότι δεν μπορεί να πετάξει τσάρτερ, ας πούμε, έτσι, επειδή μειώθηκε ο διάδρομος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ενημέρωση πάνω σε αυτό ότι είναι τσιφλίκι μας στο αεροδρόμιο και οικείως σε πιο μεγάλο βαθμίδα και δεν ενημερώνομαι. Κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστά.
0: Εσείς τώρα, είμαστε στο 2026. Υποτίθεται ότι τώρα γίνονται οι προωθητικές ενέργειες μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε και το Γενάρη, για να δείτε τι θα κάνετε το καλοκαίρι. Μπορείτε να πουλήσετε τυχείο ως προορισμό και σε ποιους?
1: Κοιτάξτε, σε tour operator δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, γιατί να. Αυτοί σχεδιάζουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, δηλαδή από το καλοκαίρι για το επόμενο καλοκαίρι σεζόν. Άρα έχει κλείσει. Παρόλο που για τυχείο υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, έχω κάνει μια συμφωνία πάλι με ένα Τσέχο για να έρθουν Μυτιλήνη για τυχείο, με πλοίο δηλαδή θα ταξιδεύει από Μυτιλήνη για Χίο. Αλλά αν γίνει το αεροδρόμιο, θα του τραβήξουμε τον προορισμό μέχρι τυχείο αεροπορικός. Άρα αυτή είναι η μία περίπτωση που μπορεί να υπάρχει τσάρτερ για το 27. Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει, γιατί έχουν βγει εκτός σχεδιασμού.
0: Ναι.
1: Τώρα και για τους υπόλοιπους δεν μπορεί να πεις πόσα όταν δεν ξέρεις το αεροπορικό. Δηλαδή θα πας για το Πάσχα, ξέρεις επίσημα ότι, γιατί δεν έχει βγει ανακοίνωση, το Πάσχα θα είναι ανοιχτό. Θα πας πιο νωρίς, πώς θα έρθουνε, μόνο με το πλοίο? Και πάλι με το πλοίο μιλάνε ότι θα μειώσουν τα δρομολόγια. Αντί να πούνε, παιδιά, εφόσον θα γίνει αυτό κάθε μέρα θα υπάρχουν πλοία, ίσως σε κάποιες μέρες να είναι μόνο για τυχείο και όχι τυχείο με τη Λίνη, έτσι, στο οποίο το κράτος θα πάει να επιδοτηθεί. Τι είναι να δώσει, κάπου 100.000 είναι το δρομολόγιο νομίζω, το κόστος ίσως του δρομολογίου πήγαινε έλα στην Αθήνα. Τι είναι λοιπόν να μην επιδοτήσει κάποια δρομολόγια, ώστε να δώσει λύσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι λύσεις που δίνει η αεροπορική σύνδεση, αλλά είναι μια λύση.
0: Εσείς αυτό που λέγετε για κινητοποιήσεις και λοιπά, συμφωνείτε σαν Ένωση Ξενοδόχων, πώς το βλέπετε?
1: Βεβαίως, συμφωνούμε. Τη στιγμή που λέμε ότι μας θεωρούν δεδομένους, αυτό είναι το πρόβλημα του νησιού, ότι οι χιώτες είναι πάντα δεδομένοι. Άρα πρέπει να φύγει αυτή η εντύπωση ότι είμαστε δεδομένοι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε το καλό του νησιού, όχι μόνο των επιχειρήσεων μας. Έτσι. Αυτονόητο είναι, σε ένα κύκλο όλα δουλεύουν καλά. Άμα δουλεύουν όλα καλά, όλοι κερδίζουμε.
0: Σήμερα θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Θα πάω, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια επίσημη έτσι ενημέρωση.
0: Τώρα ήρθε, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση.
1: Δεν το είχα δει,
0: για τις 7.30.
1: Ακούσματα, πάντα ακούς.
0: Ναι. Για τις 7.30 το απόγευμα, ότι θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση. Βασικό ζήτημα, όπως το έθεσε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χρήστης, που έκανε και τη σχετική τοποθέτηση, είναι η τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος και η διασφάλιση της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης της Χίου, όσον αφορά το αεροδρόμιο.
1: Συμφωνώ μαζί. Αυτό
0: το πλαίσιο βάζει
1: το αρχικό χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί και πρέπει κάθε μέρα να έχουμε επικοινωνία με την Αθήνα μέσω απευθείας, όχι μέσω Μυτιλήνης ή Σμύρνης που ακούστηκαν. Θα είναι για να κοροϊδευόμαστε. Απευθείας. Εγώ θα έλεγα ακόμα, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, να είχε φτιαχτεί και το αεροδρόμιο των Ολύμπων. Έτσι. Αυτό αν το είχαν δει από πιο καλοκαίρι, ίσως θα μπορούσαν να το ενεργοποιήσουν.
0: Ναι, υπήρχαν.
1: Τίποτα δεν είναι αδύνατο και απίθανο.
0: Έχουμε ακούσει πολλά σενάρια. Το θέμα είναι ότι μένουμε μόνο στα σενάρια όλο αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Και δυστυχώς όχι μόνο για την υπόθεση του αεροδρομίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Πέτρο Φεγκουδάκη από την Ένωση Ξενοδόχων. Είναι εκ νέου πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων ο κύριος Φεγκουδάκης. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, αντί του αρχικού προγραμματισμού που προέβλεπε διακοπή λειτουργίας από τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό για ένα νησί περίπου 52.000 κατοίκων, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για το νησί και κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια απορροής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα κάνοντας το νησί ρεζίλι πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής του σχολείου να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμασης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Στο μεταξύ την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας της 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Από τους εκλεγμένους με την πανσπουδαστική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδόθηκε ανακοίνωση με αφορμή τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι γραμματείες των τμήματων, σημειώνει η πανσπουδαστική, 244 φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δεν θα πάρουν δωμάτιο επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις φοιτητικές εστίες. Αναλυτικά, 87 στη Μυτιλίνη, 56 στη Ρόδο, 43 στη Σάμμο, 53 στη Χίο και 5 στη Σύρο. Μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά προς το ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς πραγματοποίησε η συμπατριώτησά μας Αργυρό Κοκκόδη, δωρίζοντας το σύνολο του εξοπλισμού για την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Τα εγγένεια της αίθουσας με τον ανανεωμένο εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα, παρουσία της δωρήτριας, της μητέρας της και του συζύγου της, Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Όπως είπε, τον επόμενο μήνα θα παραληφθούν η αρχιτεκτονική μελέτη και αυτή των ηλεκτρολογικών, ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αντιλεοστάσιο Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Υπόλοιμου, σήμερα Τετάρτη, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βρεβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας Δημοτικής Κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βούκουνας, αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά δυστυχώς η πολιτεία θέλει καταδότες. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς το μυαλό, οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα Χίους ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική λέξη Χιχίου επιστρέφει στο Ομίλιο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κωμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπιαλίμου». Μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του στην Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος, Αρχιερατικό Μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο, διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενωριακή αίθουσα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι έρθουν με δικό τους μέσο, το ραντεβού είναι στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 69-43-5-23-63 Άννα Μαρία Ζαφυράκη, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 69-73-5-26-7-23 και Πολίνα Σελεμενάκη 69-95-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διέμφθησης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα στις ξεροληθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Δόθηκαν προσωρινές άδειες λειτουργίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου Θημιανών, Καλλιμασιάς και Καρδαμήλων. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι ζημίες στο γήπεδο του Πυργίου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Χαβιάρα και Σταμάτη Χούλη. Μετά από πρωτοβουλία της ΕΠΣΧΙΟΥ το Σάββατο στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο της ΧΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί το ποδοσφαιρικό κάμπ Βασίλης Χατζηπαναγής για παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών με την παρουσία του γνωστού παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 9 πόντους στην ήττα της ομάδας του με 69-58 από τη Τραπετσόνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Μπαστιάνος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία κήπου με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Εθνικό Άγνας πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη της με 5-0 επί της Πέρα Χωρίου Νήσου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το πρώτο ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρησης με σημαντικές επιτυχίες για τις νεαρές αθλήτριες του Ορίων Αχίου. Συγκεκριμένα στις νεανίδες η Βανέσα Μπουλά πήρε την δεύτερη θέση ενώ η Άντζελα Νούρε ήταν πέμπτη. Επίσης στις παγκορασίδες η Μιχαέλα Κουκή ήταν τέταρτη. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου εις μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, του Ιωάννη Τζιόνεν, ενεργεία αστυνομικού που πυρετούσε στοιχείο και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς, στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, σε διάφορους ναούς της πόλης τελέστηκαν λιτανίες λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954, μια χαρμόσυνη είδηση φτάνει στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ελλάδα και Τουρκία υπογράφουν εμπορική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 40 τόνων μαστίχας που για ένα έτος βρίσκεται αποθηκευμένη στο τελωνείο Κωνσταντινουπόλεως. Η αξία της είναι 215.000 δραχμές, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Αηδημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως. Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ποιος είναι σήμερα
4: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνα στην Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
5: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, έχουμε τις ανακοινώσεις. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτή είναι η πρώτη είδηση και πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, περιμένοντας βεβαίως και τις λεπτομέρειες που θα γνωστοποιηθούν στη συνέχεια. Με αυτές τις ανακοινώσεις και ανάλογα και με το τι θα γίνει και από πλευράς των διελιστηρίων, εκτός και αν περιλαμβάνεται μέσα σε 40 λεπτά και η μείωση από τα διελιστήρια, ενδέχεται να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει στα ίδια με πέρσι επίπεδα. Δεν ήταν και φτηνά, αλλά δεν είναι και απολύτως απαγορευτικό, όπως θα ήταν για παράδειγμα το 1,75, το 1,74 που ακούγαμε τις τελευταίες ημέρες.

Να το, εξειδικεύεται λοιπόν εδώ. Από ό,τι βλέπω στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής. Το κράτος δίνει 20 λεπτά μείωση από 15 έως 31 Οκτωβρίου. 20 λεπτά μείωση ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλευδη βενζίνη 95 οκτανίων. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια, που σημαίνει ότι το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Τώρα, από τα διελιστήρια, στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώνει τη τιμή κατά 20 λεπτά, που σημαίνει συνολική μείωση μαζί με την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 40 λεπτά. Στο ντίζελ κίνησης δίνουν επίσης άλλα 5 λεπτά τα διελιστήρια, άρα μείωση 20 λεπτά ανά λίτρο. Στην αμόλυβδη την 95, τα διελιστήρια δεν δίνουν τίποτα, οπότε μένουμε στο δεκάλεπτο της μείωσης που κάνει το κράτος.

Να σημειώσουμε ότι η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει από αύριο 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο κίνησης, γιατί δεδομένα για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα, αφού ξεκινάει η διάθεσή του από αύριο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης ξεκινάει η φτηνότερη τιμή στοιχείο περίπου από το 1,95 αναλίτρο.

Λοιπόν, ένα αναμονή της αυριανής ημέρας για να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη και όπως θα φανούν και στους πίνακες που έχουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων και φυσικά στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων. Αν υπάρχει προσδιάθεση πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε και σε τι τιμή θα διατεθεί.

0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Θα ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή με δύο θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόδοση τιμής στον Σταμάτη Κρυμιζή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναγορεύθηκε ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, σε αναγνώριση της εξαιρετικής επιστημονικής του πορείας και της καθοριστικής συμβολής του στην εξερεύνηση του διαστήματος. Το Πολυτεχνείο τίμησε έναν Έλληνα επιστήμονα που έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες αποστολές εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επέκταση των ορίων της ανθρώπινης γνώσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαχρονική αξία της επιστημονικής αριστείας, της διεθνούς συνεργασίας και της προσήλωσης στην έρευνα. Η τελετή αναγόρευσης έγινε προχθές, Δευτέρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων. Ο πρίτανης, ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε τη σημασία της τιμητικής διάκρισης. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η σπουδαία πορεία του από το Βροντάδο της ΧΙΟ έως τις κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επιστημονικής αριστείας, επιμονής και αφοσίωσης στην αναζήτηση της γνώσης. Παράλληλα, η διαχρονική προσφορά του στην ελληνική επιστήμη και η πίστη του στην αξιοκρατία και στη δύναμη της νέας γενιάς αναδεικνύουν έναν επιστήμονα που δεν περιορίστηκε στην κατάκτηση του αγνώστου, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση των επιστημόνων.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρίτανη, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ιωάννη Χατζηγεωργίου.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής John Hopkins Πανεπιστημίου, από δόγματος ομοθύμου της των εφημοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών σχολής, εις τους επίτιμους διδάκτορας ενέκρινε. Εγένετο, Αθήνη ημινός Απριλίου, 30η έτη, 6ο, 20ο και δυσχυλιοστό από Χριστού γεννήσεως. Ο Πρίτανης Ιωάννης Κάπα Χατζηγεωργίου, ότι στον εφημοσμένο μαθηματικών και φυσικών επιστημών σχολής Κοσμήτωρο, Απόστολος Χ. Κυρίτσης. Ακριβές ρεύμα του χρόνου. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με δυσκολίες, κακουχίες και στερήσεις σε μια κατοχική Ελλάδα. Θυμάμαι ότι ως οικογένεια καθόμασταν στο πάτωμα για να φάμε έχοντας ανοιχτή μόνο μία λιχνία. Και όταν ακούγαμε βήματα από τις αρβίλες των Γερμανών στρατιωτών, σβήναμε τη λιχνία και επικρατούσε η απόλυτη ησυχία. Σήμερα φαίνονται παράλογα όλα αυτά, αλλά την πρώτη μου σοκολάτα την έφαγα στην ηλικία των 6 ετών του 1945. Είναι λοιπόν υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η αξία της προσπάθειας και του έργου του Σταμάτη Κρεμιζή εκτοξεύεται στο άπειρο αυτό που ο ίδιος αναζητούσε σε όλη την επιστημονική πορεία? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προσωπικότητα του τινόμενου οφείλει να γίνει πρότυπο για τη νέα γενιά των Ελλήνων επιστημόνων και τερματικός φάρος στον αγώνα της αναζήτησης της επιστημονικής και πνευματικής καταξίωσης. Το επιστημονικό αποτύπωμα του Σταμάτη Κρεμιζή αποτελεί μοναδικό δείγμα στην παγκόσμια ιστορία της αστροφυσικής. Είναι ο μοναδικός επιστήμονας στον κόσμο που έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει πειραματικά όργανα τα οποία έχουν επισκεφθεί και τους 9 κλασικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Από τις εμβληματικές αποστολές Voyager 1 και Voyager 2, όπου πλέον ταξιδεύουν στο άγνωστο μεσοαστρικό διάστημα, μέχρι το Cassini Huygens στον επιβλητικό χρόνο και το New Horizon στο μακρινό Πλούτονα, η υπογραφή του βρίσκεται στα πιο κρίσιμα κεφάλαια της ανθρώπινης εξερεύνησης. Το 1979 η Διεθνής Αστροναυτική Ένωση μετονόμασε τον αστεροειδή 1979 UH σε 83-23 Κρεμιζής. Αφοσιωμένος επιστήμονας ο ίδιος αρνήθηκε επί προεδρίας Bill Clinton τη θέση του διευθυντή της NASA, λέγοντας ήταν μια διοικητική θέση και θα με έβγαζε όλος διόλου από την επαφή μου με τον επιστημονικό, μου έργο. Παρά τη διευθυντή του καταξίωση, τα δεκάδες χρυσά μετάλλια και τις κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις δεν λησμόνησε ποτέ τις ρίζες του. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, μεταλαμπάδευσε τη γνώση του ως μέλος και μετέπειτα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Με το ίδιο πάθος που οργάνωνε τις αποστολές της NASA, προσπάθησε να εμφυσίσει την αγάπη για την έρευνα και την εξωστρέφεια στην ελληνική πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του ειλικρινής, αληθινές, υπέρμαχος της αξιοκρατίας, άσκησε αυστηρή κριτική στην έλλειψη αξιοκρατίας στην χώρα μας και στην κυριαρχία της κουλτούρας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποια από αυτά που είπε ο καθηγητής Πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννης Χατζηγεωργίου, αναφερόμενος στο Σταμάτη Κρεμιζή, ο οποίος ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τώρα, επειδή σας μιλήσαμε για θέματα από την εκπαίδευση πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας αναφορά, να πάμε και να μιλήσουμε και για τα προγράμματα Εράσμους. Είχαμε σήμερα μία ειδική εκδήλωση στο Ομήριο. Μίλησαν λοιπόν για αυτά οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων στην Διεύθυνση, η κυρία Κεκεμιλιάδη, και η υπεύθυνοι των προγραμμάτων στα σχολεία γενικότερα, η κυρία Δέσποινα Μουτάφη. Μπορούμε να τις ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: επίσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εράσμους που πραγματοποιήθηκαν από τα σχολεία της ΧΙΟΥ τη σχολική χρονιά 2025-26. Να πούμε ότι η δευτεροβάθμια δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα προγράμματα Εράσμους και πράγματι θέλουμε όσο γίνεται περισσότερα σχολεία να έχουν προγράμματα, γιατί είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι η κυρία Μιλιάδη που είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά στη δευτεροβάθμια, όπου μπορεί να σας πει αναλυτικά μερικά περισσότερα πράγματα.
1: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι, να πάρω πάσα από την κυρία Μουτάφη, ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας προώθησε όλη την περσινή χρονιά τα προγράμματα και θα συνεχίσει και φέτος με πολύ καλά ποσοστά. Εγκριθήκαν συνολικά φέτος 12 Εράσμους για τα σχολεία, 7 προγράμματα ΚΑ122 στο ΕΠ ΧΙΟΥ, στο Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Βροντάδου, στο Τρίτο ΓΕΛ, το ΓΕΛ Καρδαμήλων, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΛ Ινσών, 2 ΚΑ210 και τα 2 στο Πρώτο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ και 2 ΚΑ122 στο Τρίτο ΓΕΛ, στο ΕΠΑΛ Βροντάδου και 1 ΚΑ152 στο ΓΕΛ Βροντάδου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται τέτοια προγράμματα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές, και επίσης πολύ σημαντική είναι και η διάθεση αυτών των προγραμμάτων, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι καθηγητές και οι μαθητές των άλλων σχολείων γνωρίζουν για αυτές τις δράσεις και μπορούν να ενσωματώσουν τις ιδέες μέσα στο δικό τους σχολικό πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, και με αυτό το θέμα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνι. Εκτός από τις ανακοινώσεις που αφορούν τα καύσιμα, να πούμε ότι κεντρικό θέμα στην ατζέντα της ενημέρωσης θα είναι και η κακοκαιρία που πλήττει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Μάλιστα από τις πλημμύρες έχουμε και έναν νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια. Θα τα ακούσετε αυτά στη συνέχεια από το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς προς το παρόν σας αποχαιρετούμε και καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΙΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΙΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
7: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε την ειδησιογραφία με τίτλους. Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε τι τιμή βγαίνει στην αγορά, πόσο θα φτάσει το επίδομα για τους δικαιούχους και η επιδότηση στην Αντλία.
8: 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης. Και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων.
7: Στο έλεος σφοδρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων μεγάλο τμήμα της χώρας ήχησε το 112 και στη Ρόδο προβλήματα σε σποράδες και έβια.
9: Τα νερά ανέβηκαν πάρα πολύ, η στάθμη των υδάτων ανέβηκε πολύ και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς παίρνει, παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.
10: Έχουν ξυπνήσει τα ποτάμια, έχουν κατολιστεί στους δρόμους, δίκτυα σπασμένα του νερού, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
11: Και σε περιουσίες.
12: Από τον αέρα. Έχουμε 10 μποφόρ, λοιπές 10 μποφόρ. Καταστραφήκαν, σπάσανε τέντες, πέσανε εξοπλισμοί, πέσανε δέντρα.
7: Δυστυχώς το πράγμα χειροτερεύει στη Ρόδο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε λίγο θα πάμε στη Ρόδο. Θα δούμε και το παρασκήνιο μεταξύ άλλων της αποπομπής Guilfoyle, πότε πάτησε το κουμπί ο Αμερικανός πρόεδρος για να τη ζητήσει την παρέτηση, οι καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και το lifestyle που ξέφευγε από τα διπλωματικά πρωτόκολλα. Θα δούμε και την επόμενη μέρα ποιοι προκρίνονται για τη θέση του πρέσβη.
13: Πράγματι, ο τρόπος συμπεριφοράς της κυρίας Guilfoyle πολλές φορές ήταν προβληματικός. Θύμιζε πολλές φορές τη συμπεριφορά της τον Donald Trump.
14: Ευτυχώς, ο νούμερο 2, επιτετραμένος, ο Τζος Χακ είναι πολύ έμπειρος στα θέματα τα δικά μας. Ήταν και στο State Department υπεύθυνος για την περιοχή μας. Οπότε, υπό μία έννοια, θα τρέξουν τα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνει, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κυβέρνηση, ο νούμερο 1 είναι πάντα ο άνθρωπος που αποφασίζει.
7: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γιομελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Δημήτρη.
15: Καλό σας μεσημέρι. Βρεγμένο και το μεσημέρι. Έχουν πέσει οι ταχύτητες όπως των αυτοκινήτων όπως αντιλαμβάνεσαι Σπύρο μου και έτσι έχουμε πυκνή ροή και καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα σε αρκετά σημεία. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω όμως από τη λεωφόρο Κηφισού που είναι ο κολοφόνας των δύσκολων δρόμων, μονίμως, ανεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Κηφισού. Από την περιοχή του Ρέντι, αμέσως μετά το ΕΣΑΚΙ της Λαχαναγοράς δηλαδή, θα συναντήσετε πολλή κίνηση και εν πωλής ακινητοποίηση μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφεια, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ να σας προτείνω όμως κάποιες συγκεκριμένες εναλλακτικές πέραν της Αχαρνών που έτσι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν πολλά φανάρια, μέτρια κίνηση και θα κάνετε την ίδια ώρα με το να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Σοφίας επίσης από το Χίλτον, σε ένα άλλο κομμάτι της, από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Οι Αμπελόκηποι έχουν και αυτή πυκνή ροή, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι βεβαίως του Λεκανοπεδίου. Κλείνουμε με τον Πειραιά, εξαιρετικό το λιμάνι του Πειραιά, καθυστερήσεις σε Γρηγορίου Λαμπράκη και 34ου Συντάγματος Πεζικού Σπύρο.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν δρούμε, ανακοινώθηκαν νωρίτερα τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης. Όμως, πριν περάσουμε αναλυτικά σε αυτό το θέμα, έχουμε μία είδηση. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του στη Ρόδο. Κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με την κακοκαιρία που πλήττει όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα πάμε λοιπόν στον Αντώνη Μαρτίνη, τον συνεργάτη μας από το Sky Ρόδου. Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ήταν πραγματικά πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα από τις 9 μέχρι τις 12 περίπου το μεσημέρι. Ένα από τα τραγικά, το αποτέλεσμα, ο θάνατος ενός επιβάτη αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τα νερά στην περιοχή των Στεγνών Αρχαγγέλου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μέσα στο όχημα δεν βρισκόταν άλλος και τελικά βρέθηκε και επιβεβαιώθηκε η πληροφορία από το λιμενικό πριν από λίγο.
7: Αυτό έγινε τώρα το πρωί από το βράδυ, Αντώνη, Δηλαδή τον αναζητούσαν, είχε χαθεί ή με τις βροχές που είχατε τώρα το πρωί?
16: Με τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύρθηκε το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτές ήταν, είναι και οι πληροφορίες,
7: ναι, ναι,
16: που υπάρχουν και διαραίουν. Απλά το επίσημο είναι ότι βρέθηκε από το λιμενικό.
7: Ναι.
16: Τώρα αν ήταν από το βράδυ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτο.
7: Ναι, ναι. Συνεχίζει η Ρόδος να δοκιμάζεται? Έχει περάσει από εσάς το κύμα αυτό της κακοκαιρίας?
16: Το μεγάλο κύμα φαίνεται ότι πέρασε. Τώρα δεν βρέχει, ναι, ειδικά στην πόλη της Ρόδου. Οι έντονες πάντως βροχοπτώκησης ήταν τόσο έντονες που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού.
7: Πιο πολύ στα νότια ή εκεί?
16: Όχι,
7: στην πόλη.
16: Πιο πολύ στα βόρεια, στα πιο βόρεια, πολύ δηλαδή προς την πόλη της Ρόδου.
7: Μάλιστα.
16: Και ήταν πραγματικά τα νερά τόσα που δημιουργήθηκαν προβλήματα στους δρόμους, σε περιοχές, στην παλιά πόλη της Ρόδου, δρόμοι, σοκάκια, έγιναν χύμαρες κυριολεξία. Και βεβαίως καταγράφηκαν μεγάλες πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
7: Ναι, φαντάζομαι με τέτοιο όγκο νερού περιγράφεις θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θα έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, καταστήματα, ειδικά στις περιοχές όπου έριξε πάρα πολύ.
16: Το σημαντικό πάντως ήταν από τους πλημμυρισμένους δρόμους που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και να πούμε εδώ ότι δεν υπήρχε και μεγάλη κυκλοφορία λόγω του ότι και τα σχολεία σήμερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, ακόμη και οι δομές προσχολικής αγωγής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα,
7: ναι, σχεδόν... για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, να μην κυκλοφορεί και ο κόσμος.
16: Σωστά. Και είχαμε και νωρίτερα, γύρω στις 12 η ώρα, έναν υδροστρόβιλο ανοιχτά από την περιοχή που βρέθηκε και ο πνιγμένος από τα νερά, στην περιοχή δηλαδή των στεγνών.
7: Μάλιστα.
16: Περιγράφεται ότι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχουν ξαναδεί. Αποτυπώνουν δηλαδή μια εικόνα η οποία ήταν αξιοπρόσεκτη.
7: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ναι, σε καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Ο Αντώνης Μαρτίνης από τον Sky της Ρόδου. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός από το λιμενικό. Παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του. Ήταν στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, τον απεσταλμένο του Sky στην Εύβοια. Η Εύβοια είναι μία από τις περιοχές που δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Γεια σου, Μιχάλη.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δεν άκουσα το ρεπορτάζ του αδέλφου. Απλώς θα προσθέσω ως επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα σχετικά με την περίπτωση της Ρόδου,
7: ναι,
17: ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Δεν γνωρίζω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, διότι βρίσκεται ακόμα εντός της θάλασσας. Δεν έχουν καταφέρει τα στελέχη του λιμενικού να προσεγγίσουν. Το όχημα του ατόμου αυτού παρασύρθηκε μαζί με ακόμη τρία στην παραλία των στεγνών, κατέληξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άτυχος ή άτυχη για την ώρα, άνδρας ή γυναίκα, να καταλήξει εκεί στην περιοχή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η ανάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το φύλο, η ηλικία και η ταυτότητα του ατόμου. Και ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Εύβοια, μέρα δοκιμασίας πραγματικά για την περιοχή. Καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ενώ βρισκόμαστε στον αέρα τηλεόραση Sky, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Πέντο Προκόπη κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο σε ένα σημείο του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας να έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη, από τον υπόλοιπο νομό και ιδιαίτερα με την Χαλκίδα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πέραν τούτου, έχει ξεχυλίσει ο ποταμός εδώ, ο οποίος διέρχεται τα δύο αυτά χωριά σε τουλάχιστον τρία σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ είναι ενδεικτικό πως θα κατεβάζει φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, κλαδιά δέντρων, τα οποία καταλήγουν όλα στην κρύα βρύση. Περισσότερες από 35 είναι οι κλήσεις για αντλήσεις, συγχωρείτε, διακοπές δέντρων και απομακρύνσεις επικίνδυνων υλικών στο Μαντούδι, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές. Ενώ έχουν γίνει δύο αντλήσεις υδάτων από το Μαντούδι και την Χαλκίδα. Επισημαίνω πως πριν από λίγη ώρα βγήκε μήνυμα των 112 για τους κατοίκους του Μακρικάπα, του χωριού Μακρικάπα, να εκενώσουν προς Ψαχνά Ευβοίας, διότι ποταμός ο οποίος περνάει μέσα από τον οικισμό έχει φουσκώσει επικίνδυνα και είναι πολύ πιθανόν τα νερά αυτά να καταλήξουν στα σπίτια, στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
7: Αυτό το τελευταίο, αν θέλεις, Μιχάλη, το επαναλαμβάνεις. Ποιοι πρέπει να εγκαταλείψουν?
17: Πριν από λίγα λεπτά, στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Μακρικάπα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Ευβοίας για λόγους ασφαλείας. διότι ποτάμι το οποίο διέρχεται μέσα από τον οικισμό, πατέρα στον οικισμό, έχει φουσκώσει επικίνδυνα και απειλεί με πλημμυρικά φαινόμενα τα πρώτα σπίτια του χωριού. Να πούμε πως υπάρχουν κατολιστήσεις στο Δερβαίνι, είναι ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη στα Ψαχνά, έχει γίνει αυτό από το πρωί, άρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει υπερχείληση του ποταμού του Πεθαμένου πριν τα Ψαχνά από νωρίς το πρωί, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα, κλειστά τα σχολεία, προβληματισμό στους κατοίκους με τις αρχές να βρίσκονται σπήρω σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν από την Εύβοια και εκεί αρκετά τα προβλήματα, οι ζημιές, κατολιστήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση κατοίκων. Όπως και στη Ρόδο που είχαμε αυτή την τραγωδία με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Η Εθνική Μετεωρολογική είχε προειδοποιήσει, τις είχε κυκλώσει με κόκκινο χρώμα αυτές τις περιοχές που χτύπησε η κακοκαιρία. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα καθώς απομακρύνεται αυτό το κύμα από τη χώρα, αλλά ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε για να έρθουμε στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός των Οικονομικών.
8: Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
19: Το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Η αύξηση είναι οριζόντια σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα. Ένα νοικοκυριό θα δικαιόταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.
18: Και ο λόγος στον καθήλυα αρμόδιο. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
20: Γεια σας Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μέρα απολογισμού, έτσι.
18: Τι.
20: Μέρα απολογισμού.
18: Μέρα απολογισμού, έχεις δίκιο.
20: Και προβλέψεων. Λοιπόν, κάθισε η μπύλια τελικά στα 40 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι παίζονταν μέχρι τελευταίας ώρας αν ένα πεντάλεπτο, 5 λεπτά επιδότηση θα πάει στην αμόλυβδη ή αν θα πήγαινε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τελικά επελέγει λύση επειδή η επιδότηση των δηληστηρίων αποσύρθηκε από την αμόλυβδη, περιορίζεται στο ντίζελ και ενισχύεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η απόφαση κυβερνητική να μην υπάρχει διαταραχή στο πιο δημοφιλές καύσιμο, ειδικά σε μια περίοδο που παραμένει πάνω.
18: Στην αμόλυβδη, δηλαδή.
20: Στην αμόλυβδη, γι' αυτό και διατηρήθηκε η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά πλέον επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο πετρέλαιο κίνησης παραμένουν τα 20 λεπτά, 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Όπως είχαμε πει χτες, τα δηληστήρια, συν 20 λεπτά η κυβέρνηση. Η τιμή βάσης, πρέπει να σου πω, για η αυριανή είναι κοντά στο 1,90 και όχι το 1,95 που αναφέρανε, που είναι η σημερινή τιμή βάσης, μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Ενδεχομένως θα βγει εκεί λίγο πάνω από το 1,50, 1,51, 1,52, οι υπουργοί ανέφεραν σήμερα το 1,55. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώνει ένας υπουργός μία τιμή και πρέπει να πούμε ότι η αγορά είναι ελεύθερη. Άρα μιλάμε για τη μέση τιμή χώρας. Δηλαδή δεν θα πουλάνε παντού το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55 και αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Θα υπάρχει κάποιοι που θα πουλούν πάνω από το 1,55, κάποιοι άλλοι θα πουλούν κάτω από το 1,55. Η τάση που υπάρχει τελευταίων ημερών είναι το ντίζελ, υπάρχει μια μικρή υποχώρηση στις δηληστηριακές τιμές, το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και η τάση είναι ότι πάει λίγο πιο κάτω από το 1,55, θα διαμορφωθεί η τιμή που από αύριο θα είναι διαθέσιμο το πετρέλαιο θέρμα σε μια στιγμή που η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει και προφανώς όσοι δεν είχαν στις δεξαμενές τους καύσιμο από πέρσι θα χρειαστεί να βάλουν ακριβότερο σε σχέση με πέρσι και το διευκρινίζουμε αυτό.
18: Ερώτηση σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη της επιδοτήσης σε αυτά τα δύο είδη καυσίμου. Θα επαναξεταστούν στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
20: Κάθε 15 μέρες θα επαναξεταστούν όλα, και το πετρέλαιο θέρμανσης.
18: Α, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Ωραία. Άρα αυτά που ακούμε για πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη, όσοι μας ακούν τώρα από το αυτοκίνητό τους, αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
20: Πάντα το επόμενο 15 ημέρα.
18: Ωραία. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στο πετρέλαιο θέρμανση. Στο πετρέλαιο θέρμανση με βάση την επιδότηση και το επίδομα.
20: Σωστά. Και το επίδομα, γιατί υπάρχει και το επίδομα ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό και είναι αρκετά αυξημένο και οι δικαιούχοι του δεν είναι λίγοι, 1.170.000 άνθρωποι. Ωραία. Βέβαια δεν είναι όλοι όσοι καταναλώνουν, οι δικαιούχοι του δεν καταναλώνουν όλοι πετρέλαιο, γιατί είναι μέσα και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου και των καυσόξυλων, έτσι.
18: Ναι, μπορούμε να κάνουμε, αν και είναι νωρίς ακόμα, μόλις πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις, κάποιους πρόχειρους έστω υπολογισμούς για το πόσοι αναμένεται να είναι επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό καίγοντας τις ίδιες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι και φέτος?
20: Πόσο αναλογεί μαζί με την επιδότηση?
18: Ναι, τα πάντα.
20: Αυτό μιλάμε για ένα νοικοκυριό το οποίο είναι από κρύα περιοχή, από ζεστή περιοχή. Mm. Είναι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, είναι κάπου στη Φλόρινα. Γιατί όλα αυτά έχουν διαφορά μεγάλη. Να σου πω λίγο χοντρικά τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι έτσι πως έχει γίνει με το επίδομα εδώ
18: προσπαθώ,
20: και χρόνια.
18: Προσπαθώ να έρθω στη θέση κάποιου που μας ακούει από τα βόρεια προάστια και σου λέει πέρυσι έβαλα εγώ τόσα λίτρα. Άρα με όλα αυτά που μου λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, εγώ στο τέλος πόσα παραπάνω θα πληρώσω?
20: Θα πληρώσει περίπου 3, μαζί με το αν έπαιρνε και επίδομα, θα πληρώσει περίπου 25-30% περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Νομίζω ότι εκεί κάπου διαμορφώνεται. Αν ακούσαμε νωρίτερα τον Σταύρο Παπασταύρο να λέει τιμή μετά από την επιδότηση, από την αρχική τιμή του 1,95 που το υπολογίζει, ως μέση τιμή χώρας, λέει καταλήγουμε στο 1,55 και μαζί με το επίδομα καταλήγουμε στο 1,35. Το 1,35 απέχει πολύ από το 1,11 που ήταν χωρίς επιδότηση πέρσι και τα περίπου 0,90-0,95 που είτε που κατέληγε με την επιδότηση, με τον έμεσο υπολογισμό, γιατί δεν δίνεται στην Αγγλία, αλλά δίνεται στο χέρι ή ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που θα κάνεις το συγκεκριμένο επίδομα. Άρα είναι 25-30% υπολογισμό.
18: Στον φίλο αυτόν από τα βόρεια προάστια που το απάντησες ότι θα είσαι γύρω στα 25% πάνω σε σχέση με πέρυσι, εάν δεν ανέβαινε ο πύχης τόσο πολύ στην επιδότηση από τα δελιστήρια και τόσο πολύ από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό και του έδιναν τα ίδια όπως πέρυσι, πόσο τις εκατό παραπάνω θα ήταν με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου?
20: 70-80%.
18: Άρα η διαφορά που κάλυψαν δελιστήρια και κράτος είναι
20: περίπου τη μισή.
18: Είναι η μισή αυτό.
20: Περίπου η μισή. Περίπου η μισή.
18: Γι' αυτό μας έλεγε εσύ χθες και οφείλω να ομολογήσω ότι κέρδισες το στοίχημα όταν μιλούσες για την περιοχή του 1,50 τη στιγμή που όλοι δεν το χαμήλωναν τόσο πολύ την τιμή και εσύ το έλεγες. Εγώ ομολογώ και τις ήττες μου, ξέρεις, στον αέρα, δημόσια. Χρωστάω και κέρασμα. Όχι, σε αυτά είσαι. Δηλαδή, κλέβει η εκκλησία όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου.
20: Το έχουμε ανεβάσει και το έχουμε ανεβάσει και στο Instagram ως κάτω.
18: Ναι, κλέβει η εκκλησία. Όποιος βάζει στοίχημα μαζί σου για θέματα οικονομίας, είναι δεδομένο ότι θα χάσει. Αλλά τέλος πάντων εγώ το τόλμησα και το έλεγες εσύ. Οπότε η διαφορά που φέτος καλύφθηκε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι θα το αγοράσει φθηνότερα ο κόσμος, δεν λέμε ότι έχει καλυφθεί όλη η διαφορά, αλλά έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος στη βάση και δηληστηρίων και κρατικού προϋπολογισμού.
20: Να πω κάτι, επειδή εδώ πέρα είμαστε ρεαλιστές, μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και λέμε ακριβώς αυτά που συμβαίνουν. Θα είναι αυξημένο το καύσιμο, δεν το συζητάμε, και είναι αυξημένα ήδη τα καύσιμα κίνησης και τα δύο. Θα είναι αυξημένο, πολύ πιο αυξημένο, και δεν το έχουμε παρατηρήσει επαρκώς, γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος θέρμασης, το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που είναι μια φτηνή μορφή σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμασης, μορφή θέρμασης και ένα καύσιμο το οποίο έχει βοηθήσει πολλά νοικοκυριά, πρέπει να σου πω ότι η τιμή του είναι αυξημένη κατά 170% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Πρέπει να σου πω ότι η φασαρία που κάνουμε στο πετρέλαιο είναι κοντά στο 50-55% παραπάνω, 60% μέχρι εκεί έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου, των διεθνών τιμών και λιγότερο πρέπει να σου πω, κοντά στο 30-40% οι τιμές των πετρελαίων κίνησης, δηλαδή και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβης. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει 170%. Θα καταλήξει δηλαδή με μια τεράστια επιβάρηση σε σχέση με πέρσι, στους πρώτους μήνες, και μάλιστα δεν έχει επιδότηση, έχει επίδομα για όσους το δικαιούνται.
18: Θέλω
20: το λέω
18: να...
20: αυτό γιατί είναι σύνθετο το θέμα, ναι, φέτος ακρίβεια, mm-hmm, το οποίο αγγίζει πλέον, εφόσον φτάνει στο φυσικό αέριο, αγγίζει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
18: Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί την Έλληνα Χελβατζόγλου. Πήγε σε βενζινοπόλες, βρίσκεται ήδη εκεί για να πάρει τις πρώτες αντιδράσεις και από κόσμο, αλλά βεβαίως και από τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πιέζονται αρκετά από το αυξημένο κόστος ενέργειας. Περίμεναν να ακούσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Και όσον αφορά στους πρατηριούχους με τους οποίους μιλήσαμε, χαρακτηρίζουν γενναία την επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Ζητούν όμως να υπάρχει σταθερότητα και σαφής εικόνα για το επόμενο διάστημα, εν ώψη και του πιο έντονου ψύχους. Όπως επισημαίνουν, στην έναρξη της περίοδου, όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας πιέζουν τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Εφόσον υποχωρήσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, αν υποχωρήσει, εκτιμούν ότι στις μεγάλες αστικές πώλεις το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πωλείται κάτω από 1,50 το λίτρο. Αντίθετα, σε νησιωτικές και πιο απομακρυσμένες περιοχές, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους, η τιμή ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 1,60 το λίτρο. Τονίζουν οι πρατηριούχοι ότι είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν άμεσα την οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, ώστε το όφελος να φτάσει απευθείας στον καταναλωτή. Όμως εξηγούν επίσης ότι σε μια περιοχή όπου η τιμή θα ήταν 1,50 το λίτρο, με την επιδότηση διαμορφώνεται στο 1,35. Να πούμε επίσης ότι η παρατεταμένη περίοδος των υψηλών τιμών, το τελευταίο δίμηνο δηλαδή, φάνηκε στις πωλήσεις, καθώς σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από τον Σεπτέμβριο καταγράφεται κάμψη στις πωλήσεις τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και εκτιμούν ότι η μείωση θα γίνει ακόμη πιο αισθητή στο δεύτερο 15ήμερο του μήνα, με την κίνηση στους δρόμους και στα πρατήρια να αναμένεται περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον εξαντλήσει σημαντικό μέρος των οικονομικών τους αντοχών.
18: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Ως πρώτη αντίδραση αυτή, Νίκο, έτσι.
20: Εξαιρετικό, εξαιρετικό ρεπορτάζ της Έλενας, που ποια έννοια ότι μας έδωσε λίγο και την προοπτική από την αγορά. Λίγο τα καταλαβαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές βγαίνουν και οι ίδιοι οι υπουργοί και λένε μία τιμή και ο κόσμος καταλαβαίνει ή ίσως θυμούνται από το παρελθόν ότι αυτή είναι η τιμή. Η τιμή είναι δυναμική, έτσι, αλλάζει. Αυτό που είναι στάνταρ και ανακοινώθηκε είναι η επιδότηση. Τα 40 λεπτά είναι το στάνταρ και το υπόλοιπο βγαίνει από την αγορά. Άρα αν η αγορά πάει προς τα κάτω, όπως φαίνεται ότι πάει προς τα κάτω στις τελευταίες μέρες,
18: θα πέσει και κάτω από το 1,5 ευρώ.
20: Η τιμή θα είναι πιο χαμηλή, ακριβώς. Αν η τιμή πάει προς τα πάνω, τότε αυτόματα θα είναι και πιο υψηλή η τιμή. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έχουν βάλει ένα 15ήμερο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή. Αλλά συνέχεια, όποιος πει ποια θα είναι η τιμή και να πει ότι το ξέρει την 1η Νοεμβρίου, δεν το ξέρει. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε διεθνές επίπεδο.
18: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αναλυτικότατα για το πού θα κινηθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης με βάση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε. Επιδότηση στην Αντλία, επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους γύρω στο 1,55, αλλά βεβαίως θα καθοριστεί και ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου όλο αυτό. Για να έρθουμε τώρα στην υπόθεση Guilfoyle, στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας μετά από σωρία δημοσιευμάτων εις βάρος της, τόσο σε ό,τι αφορά οικονομικές συναλλαγές, όσο και κινήσεις που δεν συνάδουν και τόσο πολύ με το διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματίες κτλ. Μετά τα δημοσιεύματα λοιπόν αυτά, στον Αμερικανικό τύπο, ήρθε το άδειασμα από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο και ακολούθησε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου η δήλωση ότι έχουμε ζητήσει την παραίτησή της. Η Guilfoyle βγήκε με μια ανάρτηση, λέει ότι εγώ θα στραφώ στη δικαιοσύνη για όσους με συκοφαντούν και ευχαριστεί τον Τραμπ και το Ρούμπιο. Και τώρα βεβαίως υπάρχει ένα θέμα για το ποιος θα την αντικαταστήσει. Η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
21: Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το παρασκήνιο.
18: Ναι, αυτό θέλουμε βασικά.
21: Όλες τις τελευταίες ημέρες, μετά και την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα, ο οποίος, να σου θυμίσω, στις κάμερες και στη συνέντευξη τύπου και κατά την αποχώρησή του στο αεροδρόμιο, όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση της Kimberly Guilfoyle και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, θα λέγαμε, στήριξε την Kimberly Guilfoyle. Είχε, έστειλε ένα υποστηρικτικό μήνυμα την πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου. Επίσης, αυτό εμείς εκεί που εστιάσαμε ήταν ότι για ακόμη μια φορά επανέλαβε ότι δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητιούνται στη συνέντευξη τύπου. Άρα, αυτό μεταφράστηκε από διάφορους διπλωμάτες ότι κάτι συμβαίνει, κάτι επεξεργάζονται στην Αμερικανική διοίκηση. Μετά ήρθε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, όπου είπε ότι εξετάζω το ενδεχόμενο παραπομπής.
18: Ναι. Εντάξει, όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι είναι προβληματικά αυτά που γράφονται και το εξετάζουμε, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, τη συζητάει, έχει πάρει ήδη την απόφασή του να την απομακρύνει.
21: Από εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα στην πρεσβευτική κατοικία δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Υπήρχε μια αναμπομπούλα, να το πούμε έτσι. Η Kimberly Guilfoyle ήταν σε επαφή με το επιτελείο της για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε γύρω στις 5 το απόγευμα εχθές, όπου στη συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος ζήτησε την παραίτησή της. Μία ώρα μετά ήρθε η ανάρτηση από την Kimberly Guilfoyle, όπου απέρριψε τις κατηγορίες, υπερασπίστηκε τον εαυτό της, ωστόσο έπληξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι ακολούθησε την ατζέντα Τραμπ και το τονίζω αυτό διότι πρέπει σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι ο εκάστοτε πρέσβης ακολουθεί την αμερικανική ατζέντα. Ακολουθεί την ατζέντα και την πολιτική που έχει χαράξει το State Department και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό είναι σαφές.
18: Ναι, είπες ότι έπληξε το εγκόμενο του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έπληξε το εγκόμενο της Guilfoyle, γιατί όταν το ρώτησα μία δημοσιογράφος, του λέει, κύριε πρόεδρε, μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας, κύριε πρόεδρε, του λέει, σχετικά με την Guilfoyle, ήταν μέλος της οικογένειάς σας? Σας προκάλεσε έκπληξη, τώρα την ακούμε που ρωτάει η δημοσιογράφος, σας προκάλεσε έκπληξη όταν μάθατε για τις καταγγελίες, ποια είναι η απόψή σας? Και ακούγεται, της λέω, Τραμπ, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε για λίγο καιρό με το γιο μου, αλλά δεν ήταν και η οικογένειά μου, δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε για αυτήν. Δηλαδή είναι το ότι δεν θέλω, αρνούμε ότι την ξέρω, αρνούμε ότι...
21: Την άδειασε.
18: Την άδειασε.
21: Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο και δεν θα ήθελα καθόλου να βρίσκομαι στη θέση της.
18: Ναι, ναι.
21: Γιατί δεν ήταν ότι απλά έβγαινε με το γιο του, ήταν αγαπηνιασμένη.
18: Ναι, σωστά.
21: Να βάλουμε και μια πιο gossip διάσταση.
18: Σωστά.
21: Διότι να σου θυμίσω ότι η Kimberly Guilfoyle εστίασε πάρα πολύ στη lifestyle εικόνα της. Ήταν μια πρέσβηση η οποία δεν ακολούθησε καθόλου τα πρωτόκολλα.
18: Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, τώρα ερχόμαστε στην επόμενη μέρα. Που ποιος αναλαμβάνει τα ενία της Αμερικανικής πρεσβείας?
21: Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν μένει ακέφαλη. Υπάρχει ο επιτετραμένος Τζος Χακ. Είναι το νούμερο 2 στην Αμερικανική πρεσβεία. Έμπειρος διπλωμάτης που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, Σπύρο, και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και είναι η ανοιχτή δίευλη επικοινωνίας με τα αρμόδια υπουργεία στην Ελλάδα. Από την άφιξη του κιόλας έδωσε το στίγμα πριν από ένα χρόνο, θέτοντας την ενεργειακή ατζέντα ψηλά στις επαφές του, είχε διπλωματικές επαφές, εστίασε στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο διάδρομο. Επίσης, είχε διατελέσει αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Μάλτα. Οπότε είναι γνώστης της λεκάνης της Μεσογείου, γνωρίζει τα θέματα και έχει ήδη ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
18: Όπως θα περιγράφεις, χαρακτηριστικά διπλωμάτη και όχι ενός προσώπου που επιλέγεται με βάση άλλου είδους κριτήρια και χαρακτηριστικά.
21: Προσωπικές επαφές.
18: Ναι, ας το πούμε έτσι.
21: Προσωπικές επαφές. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει η Αθήνα.
18: Ναι.
21: Σε αυτό το σημείο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ελληνική κυβέρνηση διαχωρίζει την αποπομπή της κυρίας Kimberly από τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.
18: Ναι.
21: Και χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση μετά την είδηση που ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της. Διπλωματικές πηγές τόνιζαν πως πρόκειται για ένα εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης, για το οποίο αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Αμερικανική πλευρά. Είναι η ατζέντα συγκεκριμένη ανάμεσα στις δύο χώρες.
18: Το θέμα είναι εάν και τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, γιατί τρέχουν πολλά θέματα, τρέχουν κάθετοι διάδρομοι, τρέχουν αμυντικές συνεργασίες. Ο Ρούμπι όταν ήρθε εδώ υπογράψαμε τα εξοπλιστικά. Δηλαδή το θέμα είναι να μην υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη και την υλοποίηση όλου αυτού του προγράμματος.
21: Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε πως, για την παραπομπή της Kimberly Guilfoyle, με διπλωμάτες που μίλησα, εστίαζαν πολύ στο ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι, όπως μου υπογράμμισαν, ο πρέσβης ή η πρέσβης ακολουθεί μία συγκεκριμένη ατζέντα. Μία πολιτική του State Department. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία στρατηγική σχέση και έχουν ήδη υπογραφεί ενεργειακές συμφωνίες.
18: Δεν είναι θέμα προσώπων, λες. Ανάγεται σε άλλο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλενίκου. Αυτά και για το θέμα της αποπομπής και για την επόμενη μέρα, όπως μας εξήγησε η Μαρία, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
23: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
22: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
23: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
1: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
24: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
26: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
27: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το deliver.

0: σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Μήπως θέλεις να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε η Μαρία Τσιλινίκου, μιλώντας μας για την παρέτηση Guilfoyle. Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχει ένα ενδιαφέρον οπωσδήποτε.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον και μεγάλο μάλιστα, γιατί μιλάμε για γειτονική χώρα, μιλάμε για Αμερικανίδα πρέσβειο που φεύγει και παρετείται. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο, αέριο, όλα αυτά. Αλλά η νύφη έφυγε, λέει η εφημερίδα Χουριέτ.
1: Έτσι
2: είναι ο τίτλος. Από εκεί πέρα σε πολλά μέσα ενημέρωση υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται στο σκάνδαλο, γιατί φεύγει, τι συμβαίνει κτλ. Αλλά αυτό που παρατηρούν εδώ είναι ότι ενώ υπήρχαν φήμες ότι θα έφευγε με κάποιο τρόπο ο Τον Μπάρακ, ο Τον Μπάρακ είναι πάρα πολύ ισχυρός και τώρα πια και με την αποχώρηση της Guilfoyle είναι ο πρέσβης περιφερειάρχης των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ελέγχει το Ιράκ, τη Συρία, κάνει τις επαφές του στην Κωνσταντινούπολη, τους καλεί εδώ, τους συναντά εδώ και έχει απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τις δουλειές του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Παρότι και γι' αυτόν υπήρξαν δημοσιεύματα για το κατά πόσο ακολουθεί την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβης στην Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται ο Τον Μπάρακ. Βεβαίως όποιος σε ακούει, αν ακούει τις αναλύσεις σου αυτή την ώρα, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο Μπάρακ, είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία. Παρότι λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα και εκεί που λένε ότι μα αυτός τώρα με τον τρόπο που πράττει ακολουθεί τη στρατηγική μας, διερωτώταν αρθρογράφη στον Αμερικανικό Τύπο. Βλέπουμε ότι παραμένει ισχυρός και φεύγει η Kimberly Guilfoyle.
2: Ήταν ναι, ακριβώς η έκπληξη που λέμε και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, την ίδια στιγμή έχουμε μία, όχι εκστρατεία, πώς να το πω, κάποιες κινήσεις στην Τουρκία που δείχνουν μια προσπάθεια περιορισμού μέσων ενημέρωσης. Έτσι το λέω κομψά.
2: Το πρωί, 6.30 το πρωί, εισέβαλε η τουρκική αστυνομία στο, ναι, νομίζω τώρα πια ήταν το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Halk TV. Πολύ καλή ποιότητα δημοσιογραφίας, αλλά εισέβαλε η αστυνομία, ορίστηκε πρωί-πρωί, ορίστηκε κρατικός επίτροπος στη θέση της διοίκησης και αμέσως 6.30 το πρωί σταμάτησε η μετάδοση ενημερωτικών προγραμμάτων και έχουμε τουρκικές ταινίες δεκαετίας του 70 και ντοκιμαντέρ παλιά. Κατηγορείται ο ιδιοκτήτης του για οικονομικές ατασταλίες, για παρεμβάσεις διαγωνισμούς και σχέση με τον Εκρέμη Μαμούγλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας. Σήμερα ήταν η απολογία του Μαμούγλου και θα μετέδευε ζωντανά, όχι το live την εικόνα, αλλά το τι γίνεται στη δίκη, ναι, το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τις οικονομικές ασθενείς. Η τουρκική δικαιοσύνη λέει ότι έχει. Να θυμίσουμε ότι 32 δήμαρχοι όλη της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί. Πάλι με κατηγορίες για οικονομικές ασθενείς με βάση εντολών του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο δήμαρχος της Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος, ομώνυμα της αντιπολίτευσης Δήμος, πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Ο δήμαρχος ξαφνικά αποφάσισε να περάσει στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Νομίζω έμεινε ένα τηλεοπτικό δίκτυο στην Τουρκία αντιπολίτευμα, το Σοζού TV. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και εκεί. Αυτά.
1: Ναι. Εν όψει εκλογών, νομίζω είναι οι κινήσεις οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν.
2: Ναι, ναι, δηλαδή. Είναι, να θυμίσουμε ότι και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διορίστηκε κρατικός επίτροπος ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή το κράτος ελέγχει και την κυβέρνηση και την αξιωματική.
1: Παραδόξως και την αντιπολίτευση. Παραδόξως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα στη δική

0: μας πολιτική σκηνή. Πριν από 2-3 ώρες σε αυτό το στούντιο φιλοξενήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνέντευξη απαντώντας για όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και γι' αυτό το θέμα Guilfoyle, αλλά βεβαίως και για το θέμα της ακρίβειας, πετρελαίου κτλ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Βλεπάκη. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Σπύρο. Ήταν εφόλη τη σύλληση η συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Sky 100,3 αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της
0: Γιώργο Μουρότη και στο Δημήτρη Στούμπο.
1: Βεβαίως, εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμα του Sky 100,3. Καταρχάς, για το θέμα της Guilfoyle, υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πολιτικός αρχηγός που δεν είχε συναντηθεί ποτέ με την Kimberly Guilfoyle. Και βεβαίως αυτό που καταλάβαμε είναι ότι διαφωνούσε κάθετα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δημόσια εικόνα της η κυρία Guilfoyle και με τον τρόπο που την αντιμετώπιζε και η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχε πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες, διότι επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα. Για τα μέτρα της κυβέρνησης και την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και για τις 120 δόσεις, αλλά και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη διεθνή πολιτική σκηνή που, όπως καταλαβαίνεις, αυτόματα επηρεάζει και την χώρα μας. Και βεβαίως, για μια ακόμη φορά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος προσωπικά είναι αξιόπιστοι, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έχουν κάνει άλλα και άρα πρέπει η πολιτική αλλαγή να γίνει με έναν τρόπο, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως ρωτήθηκε στο τέλος και για τον Αλέξη Τσίπρα και όλη αυτή τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει μεταφερθεί και έχει γίνει ένα τερέν και είναι στα καρακόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Απάντησε και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το κεντρικό αφήγημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει με τη δεξιά και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, έχει συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά. Ήταν μια απάντηση σε αυτό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μέσο, σε τοπικό μέσο, στο Κρήτη TV. Γιατί μέσα σε όλα που είπε ο αρχηγός της Ελλάς είναι ότι ο ίδιος δεν έχει συγκυβερνήσει ποτέ με την δεξιά. Πήρε την απάντησή του σήμερα από το Sky 100,3 και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ας σταθούμε σε αυτό που είπε η Δέσποινα Βλεπάκη, δηλαδή την κόντρα Τσίπρα-Ανδρουλάκη στο πεδίο για το ποιος συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, πρέπει να το πιάσουμε το νήμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την Κρήτη.
2: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
0: Για να απαντήσεις αυτό, όπως μας είπε Δέσποινα Βλεπάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε το κεντρικό του αφήγημα. Υπέστασε, Δέσποινα, γιατί δεν μπορώ να τη διαβάσω από το χάρτη που μου έδωσε.
1: Μας είπε λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το κεντρικό του αφήγημα ποιο είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Όταν πηγαίνουμε στο χτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλό είναι να τα λέμε όλα. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια νέα πορεία και αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: φαίνονται, όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria! The Pit!
8: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Και επιστρέφουμε με ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούμε και εμείς, να κινητοποιήσουμε και ανθρώπους που ίσως και μιας ηλικίας που δεν αντιλαμβάνονται πια τις ψηφιακές, τις σύγχρονες μεθόδους απάτης, πρέπει να τους κινητοποιήσουμε για να σταματήσει αυτό πλέον το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης, με τους επιτίδους να παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες από αστυνομικούς μέχρι λογιστές και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Είχαμε αλλεπάλληλες τέτοιες υποθέσεις τα τελευταία 24 ώρα. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν, γιατί αυτοί, ξέρετε, οι απατεώνες προσθέτουν όλο και καινούργια χαρακτηριστικά για να ξεγελούν τα θέματα τους. Οπότε κάθε φορά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να στεκόμαστε, επαναλαμβάνω, κυρίως για να ακούτε το πώς δρούν πλέον αυτά τα κυκλώματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
14: Και είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις οι τελευταίες 24 ώρες, Σπύρος, στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ειδικά στο Μαρούσι, μία 89χρονη έπεσε θύμα δύο ανδρών, οι οποίοι χτύπησαν το κουδούνι και συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας διαχείρισης κοινοχρήστων, με αποτέλεσμα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της, να τους υποδείξει μία κρυψώνα πίσω από τον τοίχο που είχε τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία κατάφεραν και να πάρουν. Στην άλλη περίπτωση, είχαμε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με απάτες, κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων, οι οποίοι κατά τον γνωστό τρόπο, τη μία ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, την άλλη ως λογιστές, μάλιστα και ως αστυνομικοί, πολλές φορές εμφανίζονταν μετά τις απάτες ως δίθενοι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση και ζητούσαν και στοιχεία.
13: Α, δηλαδή εμφανιζόταν ένας συνεργός τους ως ο απατεώνας και αν δεν έπιθε το θύμα, δεύτερο άτομο της ίδιας συμμορίας πήγαινε και τους έλεγε: εγώ είμαι αστυνομικός και ξέρω ότι ήρθε ένας απατεώνας να σας κλέψει και εμπιστευτείτε με για να τον πιάσουμε.
14: Είτε έπιθε το θύμα, είτε το είχε πείσει, ακόμα και σε περιπτώσεις που το είχαν πείσει το θύμα και του είχαν πάρει τα χρήματα.
13: Και ένα δεύτερο κύμα απάτης. Εάν κάποιος αντισταθεί στο πρώτο, έρχεται και ένα δεύτερο κύμα απάτης με άτομα τα οποία εμφανίζονται και ως αστυνομικοί.
14: Ακριβώς. Και εκεί είχαμε όφελος πάνω από 350.000 ευρώ, τουλάχιστον 6 συλλήψεις και έρευνες συνεχίζονται. Μία ακόμη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά ήταν μία 38χρονη, η οποία εμφανιζόταν δήθεν ως λογίστρια με την εξής φράση στο τηλέφωνο: δώστε τάδε χρήματα, τάδε ποσό χρημάτων για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Με αυτή τη φράση λοιπόν έπιθε τα θύματα της να της παραδώσουν χρήματα, χρυσές λίρες, έφτασε έτσι να κερδίσει τουλάχιστον 31.000 ευρώ. Βέβαια συνελήφθη, γιατί μία 62χρονη κατάλαβε ευτυχώς ότι πρόκειται για πάτη και στη συνεργασία με την αστυνομία την έπιθε.
13: Παίζει πολύ στο διαδίκτυο μία απάτη, την κλοπή με σκασμένα ελαστικά αυτοκινήτου. Αυτό τι ακριβώς είναι?
14: Ναι, αυτό είναι μια διεθνή συμμορία, έτσι τη χαρακτηρίζει η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Γλυφάδα, αλλά ανήκουν σε ευρύτερη μεγάλη ομάδα η οποία έχει διεθνή χαρακτήρα.
13: Ό,τι τι.
14: Έκανα λοιπόν την μεθοδολογία γνωστή ως μέθοδος του σκασμένου ελαστικού. Τι είναι αυτό λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος, παρακολουθούσαν πελάτες έξω από τραπεζικά καταστήματα, εντόπιζαν όσους έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, μετά πήγαιναν στα αυτοκίνητά τους. Έσκαγαν τα ελαστικά, προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά με διάφορους τρόπους και μετά τα ακολουθούσαν μέχρι να σταματήσουν. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο σταματούσε γιατί το ελαστικό είχε πρόβλημα. Και τότε λοιπόν εμφανίζονταν για να αλλάξουν το φθαρμένο ελαστικό. Εμφανίζονταν ως βοηθοί. Πλησίαζε τον οδηγό ένας από τους δύο, προσφερόταν να βοηθήσει.
13: Φίλε, γιατί το ελαστικό σου έχει πρόβλημα.
14: Το αποσπούσε έτσι την προσοχή. Ο συνεργός του αφαιρούσε από το εσωτερικό του οχήματος ό,τι μπορούσε. Με τη τσάντα με τα χρήματα της ανάληψης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όχι μόνο εδώ και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνή εγκληματική οργάνωση.
13: Από πού θα σου ήρθε, δεν ξέρεις πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream. Και στον πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, επιστρέφουμε στη Γερμανία. Στον Πάγο έχουν μπει ήδη ερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Στο επίκεντρο της διαμάχης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού βρίσκεται τώρα η βουλευτής της αριστεράς Βανέσα Έμτε, η οποία είχε στο παρελθόν δηλώσει ότι τα κράτη δεν έχουν δικαίωμα ύπαρξης.
13: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Παγκάκη μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
17: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Συνέχισε τον νικηφόρο σερί του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα, πέρασε από το Βελιγράδι βασιζόμενος στην άμυνα του άλλου στην έδρα της Παρτιζάν. Και πραγματικά ήταν το κυρίαρχο στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Συνεχίζει με ένα 5 στα 5 αήττος. Και από εκεί υπέρχαμε και ολική επαναφορά του Ολυμπιακού στην Ισπανία που επέστρεψε από το μείον 28. Κέρδισε στην παράταση τη Βαλένθια με μια εμφαντική νίκη. Και το λέω γιατί δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έχει σοφαρίσει και το ρεκόρ της Ευρωλίγκας στην ανατροπή. Ο Ολυμπιακός 90-90 η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Και ο Ολυμπιακός ακολουθεί παραπόδο στον Παναθηναϊκό.
13: Οπότε
17: με 4
13: νίκες. Ναι.
17: Πολύ δυνατός είναι επίθεση ο Ολυμπιακός. Έτσι ξύμισε στο δεύτερο ημίχρονο, αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας. Έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα. Την ΑΕΚ 10 το βράδυ να δοκιμάζεται στην Αγγλία κόντρα στη Σαχτάρ. Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο του Champions League, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει βαθμούς από αυτά που λέμε σε εισαγωγικά βατά για την ΑΕΚ. Από αυτά μπορεί να χτυπήσει, γιατί υπάρχει η Manchester City που αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και στο Champions League που εχθές είχαμε βέβαια αγωνιστική δράση και σήμερα με τον Τρεσόλτη να κάνει πάρτι στα κυριότερα αποτελέσματα με χατρίκ στο Μιλάνο. Η Μπρίζ πέρασε με ένα τεράστιο διπλό από την έδρα Σίντερ. Η Βίκινγκ προηγήθηκε επίσης 2-0 σε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπάγερ. Αλλά η Βαβαρή είναι πεισματάρηδες. Οι Γερμανοί το έχουν αποδείξει, κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Παγκάκης ήταν.
18: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθά στα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
21: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
22: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
22: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
21: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
22: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
22: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
23: Γιαγιά μου, τι έχεις?
24: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
23: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
24: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
23: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
24: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
23: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
25: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
26: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τραγική εξέλιξη στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσων Χριστός Ευστρατίου δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι ενημερώθηκε πως το αυτοκίνητο του άνδρα βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Λόγω των καιρικών φαινομένων στα Στεγνά παρασύρθηκαν 4 γεωταχή αυτοκίνητα στη θάλασσα. Σύμφωνα με τον κύριο Ευστρατίου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και τους δρόμους και έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις. Στο νησί σημειώθηκε και υδροστρόφιλος. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί το νησί της Κιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο δήμαρχος του νησιού. Λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελλώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Στην Αττική, χωρίς ρεύμα παραμένουν από χθες περιοχές σε Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μαρκόπουλο εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειρά, της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργία. Η ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,95 ευρώ που είναι σήμερα. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι υπουργοί, θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει φέτος ως επίδομα θέρμανσης 650 ευρώ και νοικοκυριό που πέρυσι έλαβε επίδομα 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ. Η πλατφόρμα των αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια για το επίδομα. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μεταξύ άλλων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διάσπορα ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση. Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολέα τον κύριο Θεοδωρικάκο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα, ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδός να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που δε μία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον στόχο του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται, τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμα του, ενώ ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Οι αιτήσεις αρχίζουν σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Θύμα απάτης έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, από την οποία άγνωστοι δράστες απέσπασαν πάνω από 220.000 ευρώ. ηλικιωμένοι. Τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων, οι δράστες απέσπασαν από την ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, 45 λίρα η αξία των οποίων αγγίζει τις 200.000 ευρώ και 10 με 20 λίρες τα οποία ήταν θαμμένα στον τοίχο του δωματίου της. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορο καιρό θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Παιδιά, αγνοείται. Πάμε την αρχή, Γιώργο. Ανακοίνωση. Αγνοείται. Γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός στον Sky 100,3. Έχουμε χάσει τα ίχνη του στα τελευταία λεπτά και δεν μπορεί να βγει εκπομπή χωρίς εκείνον. Τι κάνουμε? Αυτό που κάθε φορά πρέπει να υπάρχει αγωνία, έρχεται, δεν έρχεται, έχει βρει κίνηση, δεν έχει βρει κίνηση, πραγματικά κάπως πρέπει να το λύσουμε. Είναι μόνο Οκτώβριος και είναι και... Α, ωραία, μισό λεπτό.
1: Χαμός.
0: Μόλις τώρα, επειδή δεν το άκουγες, συνέβαινε στον αέρα αυτό. Ανακοίνωση, εντοπίστηκε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Τι έγινε, Γιάννη?
2: Πάρα πολύ κίνηση.
0: Γιάννη, γιατί φοράς αυτές τις πατατούκες όλες?
2: Δεν είπα το κάνει layering, τα έχουμε πει πόσες φορές θα τα πούμε. Δηλαδή, δεν έχεις μάθει ακόμα να κάνεις layering.
0: Λοιπόν, παίζει t-shirt, από ό,τι βλέπω.
2: Πουκάμισο, απλό.
0: Μπορώ να κάνω την περιγραφή στους ακροατές? Στο ραδιόφωνο αυτό δεν κάνουμε, υποτίθεται.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είμαστε όσο πιο παραστατικοί
2: εμείς
0: παρά είμαστε. Γίνεται για να μεταφερθεί η εικόνα στον ακροατή.
2: Και έχουμε καταφέρει 13 χρόνια να μην έχουμε αφήσει τίποτα σε μυστήριο στον ακροατή.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία μαγεία.
2: Ξέρουν
0: αυτό
2: τα πάντα.
0: Λένε ραδιόφωνο μαγεία, σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει. Λοιπόν, ετοίμασε και ένα μπουζούκι να υπάρχει.
2: Δεν έχω να πω ιστορία.
0: Όχι, όχι, ωραία. Λοιπόν, φοράς t-shirt μαύρο, απλός, απλός, κύριος.
2: Ναι.
0: Από πάνω ένα χακί πουκαμισάκι.
2: Υποκάμισο, ναι.
0: Πουκάμισο.
2: Ναι.
0: Ωραία, χακί. Και από πάνω πατατούκι μαύρο.
2: Δεν είναι πατατούκι.
0: Πατατούκι.
2: Είναι, κοίτα, πιάστο. Πιάστο.
0: Να κάνω έτσι.
2: Είναι
0: πατατούκι.
2: Τύπο αδιάβροχο είναι.
0: Ναι.
2: Όπως, ωραία, επειδή βρέχει.
0: Από μέσα υπάρχει φανέλα.
2: Όχι, φανέλα, τι είμαι. Η φίλη μας η Νάνση που μας ακούει και ξέρει, έχει κάνει και αυτή, όπως και εγώ σήμερα, 3-piece layering. Λοιπόν, και λέει, όπως δίδαξες, μου λέει, όπως δίδαξα, 3-piece layering είναι απλό, για να μην φοράς ζιβάγκο που φοράς σήμερα εσύ 14 Οκτώβρη, φοράμε 3-piece layering, για να μπορείς να βγάλεις το πάνω. Τι που το έχει γράψει εδώ πέρα, ναι. Κόλλησα τώρα.
0: Έξι φορές.
2: Εντάξει, 3-piece το λέμε, 3-piece, ρε παιδί μου. Όχι, δεν λέει 3-piece.
0: Το προσπερνώ τη δεύτερη.
2: Το κάνεις ελληνικό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι τρία κομμάτια. Ένα, δύο, τρία. Βγάζεις το διάβροχο, μένεις με το υποκάμισο. Μια χαρά, τίποτα, κανένα πρόβλημα. You know I love you.
0: You know it's true. Γεια σας, τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά, πάνε όλα υπέροχα.
2: Αν μας παίρνεις τα μούτρα κάθε μέρα, με φουντώνεις.
0: Λοιπόν, 344 ημέρες έμεινε.
2: Γιατί, για το χρόνο?
0: Ορίστε.
2: Για το χρόνο.
0: Για ποιο χρόνο?
2: Τις εκλογές, τι?
0: Όχι, η τόσο άντεξη.
2: Αυτό δεν ξέρω, παιδιά. Θα πει κάποιος πραγματικά πόσες μέρες είναι?
0: Ναι,
2: σήμερα η εφημερίδα έγραφε 339.
0: Και η εφημερίδα.
2: Μία εφημερίδα. Άλλη εφημερίδα έγραφε 346. Μπαίνουμε στα ChatGPT, μας έχετε μάθει, γράφει 343.
0: Όπα, τι έγινε, Γιάννη? Μπαίνουμε και στο ChatGPT.
2: Έρχομαι σήμερα.
0: Δύο χρόνια, αλλά...
2: Το μεσημέρι στην εκπομπή μας, στην καθημερινή εκπομπή μας, στα παιδιά της αλλαγής, στην καλύτερη εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας, και έρχεσαι και μας λες 344. Θα αποφασίσετε ποια μέρα είναι?
0: Ναι, είναι 344 μέρες.
2: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Μέσω
2: του ChatGPT.
0: Έχει καμία σημασία αυτό το?
2: Έχει.
0: Ναι. Έχεις πληρώσει το ChatGPT, έχεις πάρει την...
2: Γιατί το χρωστάω, σε τηλέφωνο.
0: Την καλή. Και αυτό. Θα επανέλθουμε στο θέμα,
2: ναι,
0: δεν το αφήνουμε,
2: βέβαια,
0: γιατί έχουμε μια εκτακτή είδηση. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για ένα επεισόδιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.
3: Αυτό ακριβώς έχει γίνει, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο 6ο Εσπερινό συγκεκριμένα. Βραδινές ώρες, δεν μιλάμε για τώρα δηλαδή, αλλά τώρα, τώρα το δίνει η αστυνομία, τώρα το έχουμε μάθει κι εμείς. Ο διευθυντής πήρε στην άμεση δράση και ανέφερε σοβαρό επεισόδιο στο προάβλιο, μέσα στο σχολείο δηλαδή, μεταξύ μαθητών με εξωσχολικούς. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να τραυματιστούν δύο μαθητές, δύο Αιγύπτιοι. Ο καθένας με την, ο ένας μαχαιρώθηκε, όπως φαίνεται, όπως μέχρι τώρα από τους εξωσχολικούς. Βρέθηκε μάλιστα και το μαχαίρι με το οποίο έγινε η επίθεση, και ο άλλος επίσης, ο δεύτερος, τραυματίστηκε μετά από γροθιές και κλωτσιές. Τώρα, ο πρώτος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής από τις καταθέσεις μέχρι τώρα που δίνονται στην ελληνική αστυνομία. Δεν προκύπτει, ξαναλέω, μέχρι στιγμής ότι έχει ρατσιστικά κίνητρα η επίθεση. Δεν έχει αποκλειστεί όμως μέχρι στιγμής, γιατί θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί και η έρευνα. Έχουν αναφέρει οι καταθέσεις ότι περίπου 15 άτομα τους επιτέθηκαν. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αλβανικής καταγωγής.
0: Άρα μιλάμε για μια ομάδα ατόμων που φαίνεται πως κρύβονται πίσω από αυτό το επεισόδιο. Έχουν γίνει συλλήψεις?
3: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
3: Μέχρι στιγμής όχι.
0: Αναζητούν.
3: Ακριβώς. Προφανώς και αναζητούνται, γιατί μιλάμε για μεγάλη επίθεση εντός του σχολικού χώρου. Είναι και ενήμερο το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε.
0: Προφανώς θα υπάρχουν και καταθέσεις από τους δασκάλους, καθηγητές και από το διευθυντή, φαντάζομαι.
3: Το διευθυντής πρώτος που κάλεσε και την άμεση δράση. Εξετάζονται όλα αυτά.
0: Θα πούνε τι ακριβώς είδαν, τι ακριβώς συνέβη και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό που μας περιγράφει η Σοφία. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, εννοείται ότι μας το λες. Επίσης, να σας δώσουμε και μία ενημέρωση σε σχέση με τα καιρικά, γιατί έχουμε αρκετή ταλαιπωρία και αρκετά προβλήματα στην Αττική, όχι όσα έχουμε ας πούμε στην Εύβοια, όμως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι έχουμε 27 κλήσεις στην πυροσβεστική για κοπές δέντρων, είναι για νερά, για ύδατα, και δύο είναι για αντικείμενα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Και φυσικά η τραγική είδηση που μας έρχεται από τη Ρόδο, όπου ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από τα νερά.
2: 25 χρόνια παιδί.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο σε ηλικία.
2: Α, ναι.
0: Σύμφωνα
2: 25
0: με
2: το τελευταίο.
0: Έχουμε, ναι, σε κάθε περίπτωση παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής και ακόμη αυτό που έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία είναι πλημμυρισμένοι δρόμοι και πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα.

0: Λοιπόν, 698-123-1003 είναι το Viber, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας πείτε, είτε αφορούν στην κακοκαιρία, είτε αφορούν σε οτιδήποτε άλλο από όσα συζητάμε. Λοιπόν.
1: Θέλω να σου πω τη ρώτησα του ChatGPT όσο ώρα.
0: Ο Σαριών λέει ότι κάνει αναμονή κοινού και αργεί να έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρει, λέει ο παλιό.
1: Αν έκανε κάποιο αναμονή κοινού, πρέπει να κάνει κυρία Σοπούλου. Εγώ θα κάνω αναμονή κοινού.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Για κυρία Σοπούλου είναι.
0: Τι.
1: Είναι η.
0: Ό,τι.
1: Πολύ. Κυρία Σοπούλου.
0: Όταν προκύπτει.
1: Καλά τώρα προκύπτει.
0: Πριν πει το νούμερο που βρήκε στο ChatGPT με το οποίο τα έχετε βρει τον τελευταίο καιρό.
1: Δεν τα έχω βρει τον τελευταίο καιρό.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει σωστά αυτό. Παρακαλώ.

0: Αχ, τι θα κάνει ο Αργυρός τώρα.
1: Ορίστε.
0: Τι θα κάνει ο Αργυρός τώρα.
1: Έχω άποψη για το θέμα, δεν θα τη διατυπώσω όμως από επιλογή.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι έχουμε μια άποψη. Όπως έχουμε και όλοι από ένα, αλλά δεν θα το πω από στον αέρα, όπως θέλω να το πω.
1: Έχω κάποιες σκέψεις, τις οποίες αυτή τη φορά θα κάνω την αλλαγή.
0: Τουμπεκί.
1: Δεν θα τις μοιραστώ.
0: Κάνεις τουμπεκί, ψιλοκομμένο που λένε. Γιατί κοκοκοκό.
1: Όσο και να με προκαλέσει, θα συγκρατηθώ.
0: Εντάξει, δεν ήξερα ότι η κυρία Σοπούλου μετά από τόσα χρόνια στη δουλειά ξαφνικά κάνει κοκοκοκό, αλλά τέλος πάντων.
1: Αποδείχθηκε πάντως ότι η διπλωματία δεν είναι ούτε πίστα, ούτε μπουζούκια, ούτε άλμπουμ κοσμικό.
0: Όπως το έγραψε ο CNN, ήταν καταπληκτικό. Μας έβαλε τη γαλιά. Από τον γύρο στο ζύρο. Ήταν ο τίτλος του CNN το βράδυ. Από τον γύρο, γύρο ελληνικός γύρος, στο ζύρο, στο μηδέν. Ακριβώς στο μηδέν βρέθηκε η κυρία Γκυλφόιλ. Και επειδή έχεις δίκιο τελικά, όχι για τις ημέρες που είπες, το ChatGPT δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
1: Δηλαδή.
0: Ρωτάμε το ChatGPT και λέει ότι βρέθηκε για περίπου 11 μήνες. Και λέω, αν είναι πόσες ημέρες, λέει, πρόκειται για περίπου 340 μέρες.
1: 344 σου είπε.
0: Ναι, ναι, λέει περίπου. Και λέω, ακριβώς γνωρίζεις ή να πάρω να ρωτήσω την ίδια, του λέω το ChatGPT. Να το βλέπεις. Το γράψει.
1: Δεν πρέπει, λέει, να σου δίνουν εκτίμηση.
0: Όχι, δίκιο έχεις, μου λέει.
1: Συγνώμη, το πρόσβληνε στο ChatGPT.
0: Όχι, και γελάει, βάζει γελάκι.
1: Ναι.
0: Βάζει γελάκι.
1: Ναι.
0: Βάζει γελάκι και μου λέει, δίκιο έχεις. Δεν πρέπει να σου δίνουν εκτίμηση σαν ένα ακριβές στοιχείο. Μπήρε, λέει διάφορα και λέει, άρα όχι. Δεν γνωρίζω ακόμη τον ακριβή αριθμό. Θα ήταν λάθος να σου δώσω έναν αυθαίρετο αριθμό ημερών.
1: Μου κάνεις μια χάρη.
0: Ναι.
1: Μπορείς, σε παρακαλώ, να το ρωτήσεις αν θεωρεί πως η επαφή, η σχέση και η τόση προβολή του κυρίου Αργυρού δίπλα στην Γκυλφόιλ του κάνε καλό ή κακό.
0: Ωραία.
1: Για να μην τα πω εγώ, να τα πείτε το ChatGPT. Για να τελειώνουμε. Διαβάζω μόνο, κατά την άποψή μου σήμερα, το σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη. Είναι... Τι να πω, εντάξει. Ο κύριος Πετρουλάκης έτσι κι αλλιώς το πηγαίνει σε άλλα επίπεδα.
0: Καλά, είναι ο κορυφαίος σκητσογράφος τα τελευταία χρόνια. Ό,τι γράφει πραγματικά θέλει πολύ μυαλό για να το σκεφτείς και να το κάνει σκίτσο, πραγματικά.
1: Δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Όλο αυτό που κάνει τώρα που σκίτσαρε ο Πετρουλάκης. Είναι η Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Και του λέει, κύριε πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Και απαντά ο κύριος Τασούλα. Βρήκατε σύζυγο?

0: Εγώ παίρνω αποστάσεις φυσικά από το σκίτσο του Ανδρέα.
1: Έχω παίρνω αποστάσεις από σένα που πήρες με τη σειρά σου αποστάσεις από το σκίτσο του Ανδρέα.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Ναι. Και αλλά τα απολαμβάνω κιόλας.
0: Ναι, και απλώς θα πω ότι έτσι κι αλλιώς όλο μετά τα μπουζούκια γίνονται δουλειές. Πρώτον, δεν γίνονται. Ή μπορεί να γίνονται και στα μπουζούκια. Δεν το ξέρεις, κατά τη διάρκεια των μπουζουκιών. Όλο αυτό πάντως, συγκρίνοντας τις προηγούμενες θητείες των προκατόχων της κυρίας Kimberly Guilfoyle εδώ στην Ελλάδα, για να το σοβαρέψουμε,
1: ναι,
0: μας φαινόταν πάρα πολύ ξένο. Δηλαδή, η τόση λάμψη, η τόσο, το τόσο γκλάμουρ του πράγματος, η τόση προβολή, το ότι η ίδια αποζητούσε να έχει τις κάμερες που προφανώς θα την κυνηγούσαν για να τη γνωρίσουμε τις πρώτες μέρες, και το ότι ήθελε η ίδια να προβάλλει τόσο πολύ την κοινωνική της ζωή, και από δίπλα βεβαίως διάφοροι πήγαιναν, φωτογραφίζονταν, ακολουθούσαν.
1: Οι οποίοι θα εξαφανιστούν τώρα, θα είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Ή θα βρουν τον επόμενο.
0: Σε συνδυασμό με αυτά που έρχονται τώρα στο φως της δημοσιότητας, που χθες είπες ότι η ίδια φαίνεται ότι είχε μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά και όχι αποδεκτή, όπως λέγεται,
1: ναι,
0: μέσα στην πρεσβεία.
1: Απλά τώρα θα ανοίξω τα στόματα.
0: Προφανώς. Ναι, ναι. Τώρα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Mm. Καταλαβαίνετε ότι δεν, κάποιοι μπορεί να μην πέφτουν από τα σύννεφα με την εξέλιξη της αποπομπής της κυρίας Guilfoyle. Πάντως, η ανακοίνωση της εκπροσώπου τύπου της Αμερικανικής Προεδρίας,
1: της Kate Zachariah,
0: υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας, αλλά ζητάμε και την παίρνησή της.
1: Ναι.
0: Ήταν αντιπρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
1: Είπε λογικά δηλαδή, δεν ήξερε καν ποια είναι η Kimberly Guilfoyle.
0: Ναι. Ναι. Επίσης, ο Τραμπ, το ότι κάνει ότι δεν την ξέρει είναι έπος.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι κανονικός ηθοποιός. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουν βάλει για Αμερικανό πρόεδρο έναν ηθοποιό.
1: Καλό ηθοποιό.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καν καλό.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ναι, να λέω ότι δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας.
0: Όχι, κάποια στιγμή λέει.
1: Απλά έβγαινε ο γιος μου.
0: Βγήκε ραντεβού με το γιο μου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν απογνωσμένοι 4 χρόνια μαζί.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Dating λέει.
1: Ναι.
0: Ήταν όντως αραβωνιασμένοι και ήταν και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ γνωστές οι σχέσεις.
1: Όχι, είχε σχέσεις. Εδώ ξέρεις τι λένε στην Αμερική. Ήδη λένε ότι η κυρία Guilfoyle έχει πολλούς σκελετούς. Αν μιλήσει, ξέρει πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή Τραμπ. Αυτό είναι το θέμα. Βλέπω εδώ πέρα στην ερώτηση.
0: Θα παραμείνει στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω. Ο Guilfoyle, ο Αργυρός πότε εμφανίζεται. Ο Αργυρός πότε ξεκινάει.
0: Θα γίνει κουμπαριά.
1: Δεν θα γίνει κουμπαριά. Άμα έχει υποσχεθεί κουμπαριά, τι θα φύγει επειδή δεν είσαι πρέσβης.
0: Θα γίνει κουμπαριά.
1: Μήπως είναι.
0: Ισχύει δηλαδή.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν εννοώ κάτι.
1: Φαντάζομαι ότι είχαν προσωπική σχέση φιλική, όχι επειδή είναι πρέσβης.
0: Λέω τώρα που δεν είναι πρέσβης, θα γίνει κουμπαριά.
1: Μήπως είναι επόμενος πρέσβης. Απευθύναμε ένα ερώτημα όμως στο ChatGPT. Εσύ το έθεσες. Μα εσύ το έθεσες.
0: Πες το.
1: Αν έκανε καλό, εγώ ρώτησα, θεωρείς ότι τόση προβολή του Κωνσταντίνου Αργυρού δίπλα στην Kimberly Guilfoyle του έκανε καλό στην καριέρα του? Και απαντάει πασοκικά. Έχει δύο όψεις. Τι μπορεί να κέρδισε.
0: Μας κάνει,
1: κάνει. Μεγαλύτερη προβολή.
0: Ναι.
1: Ο Αργυρός. Διεθνείς διασυνδέσεις και προβολή πέρα από το κοινό του.
0: Στα λόγια μας έρχεται.
1: Το ακούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να έχασε. Υπερβολική έκθεση. Ναι, κάποια στιγμή λέγαμε είναι συνέχεια με την Guilfoyle ο Αργυρός. Τι θα γίνει. Ναι. Αρνητικά σχόλια. Αυτά που κάνεις εσύ τόση ώρα.
0: Δεν
1: εσύ
0: έκανα κανένα
1: εσύ
0: κανένα
1: συνέχεια κάνεις. Και σύνδεση με ένα πολιτικό πρόσωπο. Πολύ σωστά μιλάει το ChatGPT. Λέει κι άλλα. Έχω να σου πω ότι σήμερα λέγαμε διάφορα και τα λοιπά για την κυρία Guilfoyle, για τη δράση της, ότι ήταν από εδώ, από εκεί, πήγαινε αυτό που εμφανιζόταν παντού, με όλη την κουστοδία. Και μου λέει, έχω ένα βίντεο, λέει, την πέτυχα τέλος Σεπτεμβρίου σε ένα μαγαζί.
0: Ποιος το από αυτό?
1: Ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Δεν από το όνομά του.
0: Όχι, προφανώς.
1: Απλά μου έδειξε το βίντεο. Μου λέει, έχω ένα βίντεο. Την πέτυχα σε ένα μαγαζί τώρα το τέλος Σεπτεμβρίου. Λέω, τι μαγαζί, ρε φίλε? Ένα κλαμπ, λέει, που έκανε εγγένεια στο Περιστέρι. Λέω, το έχει κάποιος επιχειρηματίας, κάτι κτλ. Ναι, μου λέει, το έχει ο Σάκης ο Κατσούλης από το Survivor. Και λέω, έγινε. Δηλαδή, η Kimberly Guilfoyle πήγε στο.
0: Χαιρετισμό στον κύριο Κατσούλη.
1: Είναι τρομερός, είναι και εξαιρετικό παιδί. Πήγε στο.
0: Στα.
1: Είναι. Εκεί και μπαμπάς πρόσφατα.
0: Εντάξει, αυτό τι σημαίνει.
1: Είναι εξαιρετικό παιδί. Λοιπόν, και αν δεν κάνω λάθος, είναι Παναθηναϊκός, γι' αυτό. Έχει ένα καλό. Άνοιξε ένα κλαμπ, λέει, στο Περιστέρι. Καφέ μπαρ στο Περιστέρι. Και ξαφνικά λέει, εμφανίστηκε η Kimberly Guilfoyle. Και μου λέει, κοιτούσαμε και λέμε, είναι όντως αυτή. Και πήγε, λέει, χόρευε κανονικά. Λέει, γνωρίζετε? Όχι, λέει.
0: Τη
1: φώναξε ο κύριος Κατσούλης.
0: Άκου τι έγινε τώρα. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Θα την ψάχνεις στην Αθήνα του τώρα.

0: το κάνεις τώρα αυτό. Λοιπόν, έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών στον οροπόλογο σόρευση υδάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία που μας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν έξω, γιατί έχουμε και το μυαλό μας στην κακοκαιρία. Η Χριστίνα Σούζη έρχεται σε λίγο να μας πει αν τώρα όλο αυτό το πράγμα φεύγει και τελειώσαμε. Βεβαίως αφήνει πίσω μία ανθρώπινη απώλεια, έναν 62χρονο ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. 4 οχήματα συνολικά στη Ρόδο έφτασαν δυστυχώς στη θάλασσα και υπάρχουν και πολύ μεγάλα προβλήματα στο νησί, δυστυχώς. Όλα αυτά σε σχέση με τον 62χρονο στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, θα πούμε και άλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, Γιάννη.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
16: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής.
13: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
16: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
13: Μην το χάσετε.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Τραγική εξέλιξη στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί το νησί της Κιάθους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο δήμαρχος του νησιού. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θηελώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Στην Αττική, χωρίς ρεύμα παραμένουν από χθες περιοχές Αρτέμιδα, Σπάτα και Παλίνη λόγω βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότηση στο Μαρκόπουλο εξαιτία τη κακοκαιρία. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και τη Ραφίνα. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Νέα μέτρα στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανση, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,95 ευρώ που είναι σήμερα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως.

0: πούμε πρώτα τι γίνεται με τον καιρό. Ναι. Και μετά θα σου πούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί δεν είναι και η σημερινή δεν είναι καλή μέρα. Με την ακινησία σε κάποιους δρόμους.
1: Απλώς να ζητήσω πριν δώσουμε το λόγο στη Χριστίνα, ναι, στη Χριστίνα Σούζη, από τη Σοφία μας θέλουμε μία ενημέρωση για το τι γίνεται με το ρεύμα στην Ανατολική Αττική. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα τρόφιμά τους. Μας το λέει ο φίλος μας εδώ που μας το στέλνει. Μία ενημέρωση, παρακαλώ, και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν μπορεί να μας βοηθήσει, ναι, για να δούμε τι γίνεται, σε ποιες περιοχές έχουμε πρόβλημα και πότε θα αποκατασταθεί.
0: Εγώ σήμερα το πρωί συνάντησα μια κυρία που είναι εκεί στο κανάλι μας. Είναι από χθες στην Αρτέμιδα, μέχρι το πρωί δεν είχαν, ναι, καθόλου ρεύμα.
2: Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να είναι, δεν είναι μόνο εκεί. Ναι. Είναι και στο Θυμάρι δεν έχουμε.
0: Αυτό, ναι.
2: Θέλω να πω, άρα και δεν έχει και ανάπτυξη.
0: Από χθες, ναι, ναι. Για ώρες. Ναι.
2: Άρα είναι μεγάλη, πολύ είναι μεγάλη περιοχή. Ναι. Ναι.
0: Και μου λέει, ξέρεις τι ωραία, ναι, τα παιδιά λέει χωρίς ρεύμα. Λέει, είχαμε κανονίσει το φαγητό μας να το φτιάξω και χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτα.
1: Να μην ξαναγίνω γραφική και να πω ότι δεν γίνεται στην Ανατολική Αττική. Δεν μιλάμε τώρα για κανένα χωριό. Δεν γίνεται οπουδήποτε στην Αττική να μένουν άνθρωποι 24 ώρες χωρίς ρεύμα. Να μην πω για τις υποδομές και τη συντήρηση του δικτύου και όλα αυτά. Θυμίζουμε ότι σε μια άλλη κακοκαιρία πριν μερικούς μήνες, το περασμένο χειμώνα εννοώ, δεν είχαμε ρεύμα για 2 μέρες στο Παλαιό Φάλιρο. Μια ανάσα από τη Βουλή και από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται.
2: Συμφωνώ απολύτω.
0: Γεια σου Τάκη.
1: Για πες Χριστίνα, τι γίνεται.
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι το χαμηλό έχει κινηθεί ανατολικά σημαντικά. Είναι σε ύφεση κακοκαιρία, είναι σε αποδρομή δηλαδή. Αυτό που συνέβη με τη Ρόδο και που είχαμε και ένα νεκρό λίγο νωρίτερα, δεν υπάρχει. Λες και είναι κανένα τεράστιο νησί η Ρόδος. Η μισή Ρόδος μέσα στην πόλη ήταν ό,τι έριξε.
0: Ανέ.
2: 260 χιλιοστά όλη μέρα σήμερα από τη νύχτα που είχε αρχίσει να βρέχει, μόνο στη Βόρεια Ρόδο. Έχει 5 σταθμούς ο Λαγουβάρδος εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι 3 ήταν 30 χιλιοστά, ναι, 20
0: τίποτα,
2: χιλιοστά.
0: Ναι. Έβριχε, αλλά κανονικά, ναι.
2: Δηλαδή,
0: άρα
2: όλο
0: το φαινόμενο
2: το πράγμα,
0: έπεσε πάνω στην πόλη. Δηλαδή.
2: Πάνω στην πόλη. Ναι. Ακριβώς πάνω στην πόλη. Τώρα έχουν εξασθενήσει αρκετά τα φαινόμενα. Έτσι κι αλλιώς και οι καταιγίδες έχουν πάει μέσα στην Τουρκία πια.
0: Ναι.
2: Και αυτό που λέω, το χαμηλό είναι σε αποδρομή.
0: Είδαμε κάτι εικόνες στη Ρόδο, συγγνώμη τώρα που σε έδειξε,
2: ναι,
0: αυτό,
2: ναι,
0: αλλά κάτι αυτοκίνητα να τα παίρνει
2: να
0: το αίμα κανονικά. Δηλαδή,
2: ναι,
0: δεν υπολογίζει,
2: ναι,
0: τίποτα όταν έχει τόσο ορμή το νερό.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Και όσο κουβαλάει το νερό.
2: Όλο μαζί το σετάκι. Αλλά σου λέω, είναι εντυπωσιακό. Μια κουκίδα είναι η Ρόδος στο χάρτη απάνω. Και όμως δεν είχε τίποτα, η άλλη μισή πνιγότανε. Επίσης στην Εύβοια είχαμε μεγάλα ύψη βροχής, 200 και φεύγα χιλιοστά και εκεί. Άρα λοιπόν Εύβοια, Σποράδες και Ρόδος ήταν οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Εδώ στην Αττική κοντεύει να τελειώσει, έχει ακόμα κάτι ψυχάλες εδώ και εκεί, αλλά κυρίως τώρα πάμε για να τελειώνει και εδώ η βροχή. Οι βοριάδες λίγο θα εξασθενήσουν από

0: το απόγευμα. Θα υπάρχει όμως το 9 ακόμα μέχρι αργά τη νύχτα. Αύριο το πρωί ίσως έχει ακόμα και κάποιες ώρες, νωρίς το πρωί εννοώ, το αξιμέρωτο, να έχει ακόμα για κάποιες ώρες 9 στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία θα, που σημείωσε πτώση, θα μείνει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 18-19, δεν έχω δει πόσο είναι. Αύριο θα φτάσει και τους 20-21 βαθμούς εδώ στην Αττική. Εντάξει, δεν το λες και κανονικό.
1: 20-21 τη μέγιστη.
0: Το μεσημέρι. Ναι, τη μέγιστη. Το βράδυ και νωρίς το πρωί καταλαβαίνεις ότι θα θες κάτι παραπάνω.
2: Άρα, Φωστά. Για να δω αν έχεις καταλάβει τι κάνουμε όταν έχει τέτοια θερμοκρασία.
0: Βάζουμε layering.
2: Άννα, γεια σου. Η Χριστίνα το έχει μάθει.
1: Three piece layering.
2: Αυτό. Το έχει μάθει.
0: Ναι, το έχει μάθει.
2: Τρία πραγματάκια για να μπορείς να βγάλεις ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς. Ή να τα φορέσεις αν κρυώνεις.
1: Εμείς είμαστε μια χαρά και με αυτά που φοράμε. Φοράμενα.
2: Άμα φορείς τη ζυμπαγιά 14 Οκτωβρίου.
1: Εγώ φοράω
0: κοντομάνικο.
2: Εσύ μια χαρά είσαι, παιδί μου. Και εγώ κοντομάνικο φοράω και από καμισάκι από πάνω, σιγά.
1: Γενικώς η κατάστασή μας και ο τρόπος που έχουμε ντυθεί σήμερα είναι ακριβώς πραγματικότητα. Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι
1: δηλαδή, πιάνει σε εμά του τρει. Η μία είναι με το κοντομάνικο. Η άλλη είναι με το όντω με το ζυμπαγκάκι.
0: Ζυμπαγκάκι και άλλο με το βουκανισάκι.
1: Και άλλο έχει βάλει πέντε πατατούκε στη μία πάνω στην άλλη.
2: Δεν έχω βάλει. Βρε Χριστίνα μου, ειλικρινά, επειδή είσαι αντικειμενική. Ένα τισερτάκι, ένα πουκαμισάκι και ένα μπουφανάκι τύπου τσεράδα. Τι άρα να φορέσει σήμερα.
1: Τι τσεράδα, γιατί την ήθελε.
0: Γιατί
2: έβαλε. Για το στυλ. Χωρί στυλ δηλαδή.
1: Πάνω από όλα τα στυλ. Όλα με στυλ.
2: Επειδή εμεί που είμαστε λίγο πιο εύσομοι, θα το πω έτσι, για να μην κάνω body shaming στον εαυτό μου, όταν φορά.
1: Καταρχά είσαι σε μία πάρα πολύ, είσαι σε φόρμα αυτή την περίοδο.
2: Ναι, ναι.
1: Και στο δίνω.
2: Έγινε.
1: Γιατί πραγματικά φαίνεται ότι προσέχει και φροντίζει τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα είναι η υγεία μα. Όχι η εμφάνισή μα.
2: Ωραία, ωραία. Έγινε το φάγμα τον μπακαλιάρο το μεσημεριανό. Λοιπόν,
1: έχοντα. Να χαμέναν τώρα.
2: Ναι, ωραίο σκέτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υποκαμισάκι, εμείς οι πιο εύσομοι, όταν φοράμε τέτοια υποκάμισα και τα αφήνουμε ανοιχτά, φεύγουν πίσω.
0: Ναι.
2: Φυσάει από τον αέρα. Και γίνει σαν Τσουάν που τραγουδάει σε βίντεο κλιπ. Φεύγουν τα αποκάμισα πίσω και βγαίνει μπροστά η κυλούμπα. Οπότε δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα αυτή.
0: Οπότε βάζεις το t-shirt από μέσα.
2: Ακριβώς, βάζεις το αποκάμισάκι ωραία. Και το μπουφανάκι δεν σε επηρεάζει πάρα πολύ αυτό.
0: Δεν σε επηρεάζει ο αέρας πολύ.
1: Άρα ξέρεις να ντύνεσαι έξυπνα.
0: Ξέρει να κάνει το λέω.
2: Μα το έξυπνο ντύσιμο είναι το θέμα.
1: Να τονίζεις τα προτερήματα και να κρύβεις τα μειονεκτήματα.
2: Ένας φίλος μου σήμερα το πρωί ξύπνησε, λέει τελείωσε Γιάννη, εγώ δεν ξαναφορώ τίποτα, μόνο σακάκια θα φοράω. Λέω πόσο βρήκε τώρα αυτό σήμερα κάτι το πρωί. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τι το.
2: Δεν ξέρω τι τον βρήκε και μου λέει. Και εσύ λέει από εδώ και πέρα. Λέω είσαι τρελό, του λέω.
1: Για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω.
1: Ο κάβουρα θα κυκλοφορεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Μόνο σακάκια λέει τελείω.
1: Κάβουρα με σακάκια.
2: Σταυροκουμποτό.
1: Τρομερό.
0: Με σακάκι και θα κάνει.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην φίλη μα Μάγδα Τσέγκου που μα ακούει.
0: Γεια σα.
2: Τη Μάγδα μα. Γεια σου Μάγδα. Λέει ότι ερχόμαστε μα στο δρόμο από Κηφισιά Βαριμπόμπη και γίνεται στο δρόμο χαμό, λέει. Αβροχή και πάρα πολύ αέρα. Και
0: αέρα, εντάξει, κίνηση προφανώς.
2: Ακινησία, μάλλον
0: είναι,
2: το
0: δρόμο. Πού είναι, πού μου έστειλε ότι είναι.
2: Από εκεί φυσικά Βαριμπόμπη προς τα κάτω.
0: Α, είναι εντάξει, είναι τα πόρια του νομού. Ακόμα θα έχει και το πρωί θα έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Και το βράδυ θα έχει.
1: Ακούει και ο φίλος ο Ουγγαρέζος.
2: Αδερφός.
1: Ναι, ο Μπρο. Ο οποίος λέει, ο φίλος μου κάνει layering.
2: Ναι, ναι. Ξέρει και ο Δημήτρης τι είναι το layering. Σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό δεν έχει. Σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό δεν έχει πάρει μαζί του. Τόσο φίλος είναι.
1: Βάλε μπουζούκι. Τώρα έτσι. Όχι, το μπουζούκι.
2: Όχι, δεν πάω ιστορία.
1: Όχι, δεν θέλουμε να πεις ιστορία.
2: Εδώ πάμε σε μια ταβέρνα. Θέλουμε πάμε στο εξωτερικό.
1: Θέλουμε να κάνεις τα παράπονα στον Ουγγαρέζο. Μισό λεπτό.
2: Εγώ το Δημήτρη τον έχω στην καρδιά μου, το Δημητράκι. Μεγαλώσαμε μαζί. Τον έβλεπα στο ΜΑΤ. Εγώ πολύ μικρότερος εννοείται. Άσε που τον περνάω, αλλά τέλος πάντων, άσε αυτό. Και τι σου ζήτησα, Δημητράκη. Ρε Μίτσο, τι σου ζήτησα. Να φύγουμε ένα ταξιδάκι εμείς, να δω κι εγώ λίγο πολιτισμό, λίγο άλλο πράγμα. Εσύ πώς τα βλέπεις εκεί πέρα με την παρέα σου.
1: Μόνο Κωνσταντάρα και Θέμη δηλαδή.
2: Μόνο αυτοί δηλαδή μετράνε στη ζωή σου, εμείς τίποτα.
1: Τελείωσε.
2: Θα φέρω και το Θάνο τον Κάπα τον Άρχοντα μαζί.
1: Να φύγουμε. Να φύγει η Σούζη.
0: Να φύγω εγώ.
1: Τι χρειάζεσαι.
2: Να φύγει.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάρε και τη Σούζη μαζί. Να φεύγει με τον μπουζουκάκι.
2: Για να μπουζουκάκι.
0: Βάλε τον μπουζουκάκι και φύγει.
1: Γεια Χριστίνα.
0: Άντε, γεια σας.

0: Λοιπόν, και αλλάζουμε εντελώς περιβάλλον και θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο σας το λέμε από την αρχή αυτής της εβδομάδας και όντως πρέπει να το ακούσετε όλοι. I will dispense this advice now. Καθώς μεγαλώνουμε, παρατηρούμε σε αρκετές περιπτώσεις και ίσως το περιβάλλον μας, οι πιο νέοι άνθρωποι να το διαπιστώνουμε, παρατηρούμε τους δικούς μας να ζητούν από μας να επαναλάβουμε όσα λέμε, να δυναμώνουμε όσο γίνεται σε ενοχλητικό βαθμό πολλές φορές την τηλεόραση ή να λέμε τι είπες όλη την ώρα. Η Ακούστικα Μέντικα λοιπόν μας προσκαλεί να κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή με δωρεάν αξιολόγηση και δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας με 28 παρακαλώ σύγχρονα κέντρα ακοής. Κέντρα ακοής σίγουρα υπάρχει ένα δίπλα σας τώρα που μιλάμε. Ακούστικα Μέντικα, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε τα 28 καταστήματα που υπάρχουν κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να ρωτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία και πού είναι τα κέντρα ακοής και τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε, αν και σας το είπαμε, μπορείτε πραγματικά να κάνετε το πρώτο βήμα και να αξιολογήσετε δωρεάν την ακοή σας, να κάνετε δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας τηλεφωνώντας στο 210-3000-278 ή αλλιώς 210-30-00-278. Καλέστε τους και να είστε βέβαιοι ότι θα σας βοηθήσουν. Εμείς εδώ μεταξύ που φοράμε διαρκώς ακουστικά, φορά και εσάς κύριε συνάδελφε, κύριε βραχνέ μας, νομίζω ότι πρέπει να τον κάνουμε έτσι και αλλιώς αυτόν τον έλεγχο, για να δούμε πού βρίσκεται η ακοή μας, γιατί με τόσα ακουστικά αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνούν τα χρόνια μπορεί κάποιες συχνοτητούλες να έχουν χαθεί. Για τους πιο μεγάλους ανθρώπους που ούτως ή άλλως επιβαρύνεται η ακοή και η δυνατότητά τους να ακούν τους ήχους από το περιβάλλον προφανώς επιβάλλεται, άρα 210-3000-278 και οι άνθρωποι σας είναι εκεί.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή.
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
12: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Η Στέλλα λέει, και έχει δίκιο η φίλη μας, εγώ δεν μπορώ, λέει, θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου τώρα με το layering. Εγώ το λέω σύστημα κρεμμυδιού. Ντύνεσαι, ντύνεσαι, ντύνεσαι, βγάζεις, βγάζεις, βγάζεις την πορεία της ημέρας.

0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη λέει: αν και νομίζω τώρα θα είναι πιο άνετη, λέει να πηγαίνει όπου θέλει, όσο θέλει. Αναφέρεται στην κυρία Κίμπερλι Γκυρφόλ. Αυτό που είχαμε δει δηλαδή ήταν το περιορισμένο της. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση τώρα, επειδή βλέπω και πάρα πολλά σχόλια που έχουν έρθει και είναι λογικό, γιατί με πολύ θόρυβο ήρθε η κυρία Γκυρφόλ, με πάρα πολύ θόρυβο αποχωρεί. Έχει σημασία πάντως και η σταδιοδρομία της, δηλαδή τι προηγήθηκε πριν φτάσουμε εδώ. Διαβάζω π.χ. στο πρώτο θέμα και όλα αυτά έχουν μια σημασία. Άλλο που τώρα ο Τραμπ κάνει, έτσι δεν την ξέρει. Λέει, έκανε dating με το γιο μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι. Όχι, το ξέρει ότι μας δουλεύει μέσα στα μούτρα και είναι επιλογή του. Λοιπόν, ήταν επιτυχημένη νομικός και πέρασε στην άλλη πλευρά των διαδίκων ως εισαγγελέα στην Καλιφόρνια, θυμίζω η κυρία Γκυρφόλ. Κατόπιν αποφάσισε να γίνει δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια. Στο τέλος ήταν σύμβουλος επικοινωνίας σε επίδοξους πολιτικούς, για λογαριασμό των οποίων διέπρεψε στην ενορχήστρωση υποστήριξης και κυρίως οικονομικής ενίσχυσης για τους υποψηφίους που την πλήρωναν για τις υπηρεσίες της. Ωστόσο, πέραν των αποκαλύψεων σε βάρος της κυρίας Γκυρφόλ από τη Wall Street Journal, γιατί εδώ να πούμε ότι αποδεικνύεται πως ακόμη και με Τραμπ, που είναι ας πούμε ό,τι πιο σκληρό μπορεί να σου συμβεί, η δημοσιογραφία μπορεί να κάνει τη δουλειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστω και περιορισμένα σε σχέση με το παρελθόν. Σε αυτές λοιπόν, πέραν των αποκαλύψεων των τεκμηριωμένων από ό,τι φαίνεται, έτσι λέει η Αμερικανική Εφημερίδα, και των ενδείξεων ότι είχε απαιτήσει 100.000 δολάρια από Αμερικανό επιχειρηματία, άρα ότι είχε χρηματιστεί ενώ κατήχε το αξίωμα της πρέσβεως, το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήταν εντελώς διαφορετικής φύσης από το ηθικό αυτό κομμάτι που ανέδειξε η εφημερίδα. Αφορά σε μια αποστροφή της περί της δύναμης που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανεβάζουν ή να ρίχνουν κυβερνήσεις όποτε το επιθυμούν και σε όποια χώρα επιλέξουν. Το πρώτο θέμα εδώ γράφει ότι το επεισόδιο αυτό όντως συνέβη, ασχέτως εάν υπήρξε γενικευμένη αμφίπλευρη προσπάθεια αποσιώπησης του, και ήταν μια στοιχομηθεία που διεμήφθη ανάμεσα στην κυρία Γκυρφόλ και τον κύριο Παπασταύρου, τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα επεισόδιο το οποίο θα μπορούσε να έχει τη βαρύτητα του διπλωματικού επεισοδίου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια κρίση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Πάντως η κυβέρνηση, γιατί άκουγα σήμερα τον κύριο Μαρινάκη που βγήκε στους ατέριες τους εδώ στον Sky, είπε ότι προφανώς αυτή ήταν μια απόφαση, η αποπομπή δηλαδή της Γκυρφόλ είναι μια απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται η ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα περάσουμε μια βολτίτσα όμως, όπως πρέπει να κάνουμε, από τα Hondo Center. Γιατί αν πάτε και επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center, ξέρετε ότι μπορείτε να ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Αν θέλετε για παράδειγμα να πάτε στην παλιά μου την όμορφη γειτονιά και πάντα τόσο αγαπημένη, θα πάτε στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σοφίας 29. Μας περιμένει ένα ακόμη Hondo Center.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
2: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
2: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας Ισχίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Ισχίου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην Αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια απορροής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας το νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο αναβοτέωριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24-ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελιδάς. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος τους στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή αντλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στο τμήμα αρχαρίων της ομάδας DOS DOS Tango Enhios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας Ισχίου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό Τουρκικό Ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 ΑΘΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΘΕ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπιαλίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Η μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνεται συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατήν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα, αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενής βροχή. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Ποιος είναι σήμερα
4: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
5: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια,

Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας Ισχύου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Ισχύου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του Στην Αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας, που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας τον νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο αναβοτέωριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24-ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελιδάς. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος τους στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Ο Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή αντλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enhios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας Ισχύου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μία σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 ΑΘΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΕ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στον Θέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Στο σημερινό επεισόδιο ταξιδεύουμε στην υπέροχη πυρωτική Ελλάδα για να γνωρίσουμε τη Δωδόνη, το αρχαιότερο και από τα πιο σημαντικά ιερά του αρχαίου κόσμου. Ανακαλύπτουμε την πλούσια ιστορία αυτού του τόπ, όπου η κατοίκηση και η λατρεία ξεκινούν από τις απαρχές του ελληνικού πολιτισμού, διατηρώντας μάλιστα πολύ ιδιαίτερα στοιχεία όπως τη λατρεία του Δία μαζί με τη Διόνη και όχι με την Ήρα. Ο αρχαιολογικός αυτός θησαυρός βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα νότια από την πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων. Pod.gr.
1: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, σας έχω συνηθίσει γενικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες να μιλάμε για τουριστικούς προορισμούς, γιατί μπορεί να πάτε και να θέλετε να τα δείτε. Έχουμε κάνει επεισόδια στο παρελθόν. Φέτος, με αφορμή την παρότρινση μιας φίλης, θα σας μιλήσω για τη Δωδόνη.
3: Όλα ξεκίνησαν στη Δωδόνη.
2: Γιατί να πάτε και στην υπηρετική Ελλάδα. Ωραία τα νησιά μας, τα αγαπάμε φανταστικά. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, Κρήτη, Βορειοανατολικό Αιγαίο, όλα φανταστικά. Ένας κόσμος ολόκληρος, κάθε νησί σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ειλικρινά είναι να πιάσεις ένα νησί μόνο του, και δεν μιλάω μόνο για τα μεγάλα, Κρήτη, Εύβοια, Ρόδος, Κεφαλονιά, και κάθε μικρό νησάκι είναι ένα σύμπαν ολόκληρο που έχεις να λες εκεί πέρα. Ιστορίες και αρχές και μεσαιωνικές και βυζαντινές και νεότερες, λαογραφίες, τα πάντα όλα. Μ' αρέσει γιατί έχουν εμφανώς ένα κοινό πολιτιστικό ορίζοντα, αλλά παράλληλα το κάθε ένα έχει και το δικό του χαρακτήρα, ρε παιδί μου, το κάτι το διαφορετικό του. Αγαπάμε λοιπόν τα νησάκια μας, τα φανταστικά μας, αλλά και η υπηρετική Ελλάδα είναι επίσης υπέροχη. Κάντε κανένα ταξιδάκι και στην υπηρετική Ελλάδα, και φυσικά που καλύτερα να ταξιδέψετε καλοκαιριάτικα πέρα από τη δροσιά της Ηπείρου, παιδιά, η Ήπειρος. Με το τραχή, το βουνό, το ωραίο εκεί πέρα, το βραδάκι θες και την κουβερτούλα σου, κι ας είναι Αύγουστος, και είναι υπέροχο αυτό. Αν διαφωνείτε, έχετε δικαίωμα να κάνετε λάθος. Πάμε λοιπόν στη Δωδόνη, το αρχαιότερο και ένα από τα σημαντικότερα ιερά όλου του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η Δωδόνη θεωρούνταν παραδοσιακά από τους ίδιους τους αρχαίους Έλληνες ως το αρχαιότερο ιερό. Αρχαιολογικά τεκμηριώνεται ότι όντως από τις απαρχές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού υπήρχε κατοίκηση και λατρεία στο χώρο. Μπορεί αυτό να εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια και κράτησε στοιχεία παλαιάς λατρείας. Για παράδειγμα, στη Δωδόνη λατρεύονταν ο Δίας, αλλά όχι με την Ήρα ως σύζυγο, αλλά με τη Διόνη, άλλη σύζυγο. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ με τα πολύ πολύ βαθιά αρχαιολογικά και ιστορικά, γιατί θέλω να πάμε στις μαντίες εκεί πέρα που είναι το ωραίο, το juicy part. Αλλά να πούμε δύο πράγματα, ρε παιδί μου, ότι στην περιοχή εκεί πέρα στην Ήπειρο το μαντίο αυτό ήταν υπό τον έλεγχο των Θεσπρωτών. Οι Θεσπρωτοί ήταν ένα από τα ηπειρωτικά ελληνικά φύλλα που ήταν περίπου στην περιοχή που σήμερα ξέρουμε ως Θεσπρωτεία, αλλά είχαν και τον έλεγχο του ιερού. Σήμερα το ιερό βρίσκεται περίπου καμιά 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης των Ιωαννίνων. Άλλη πανέμορφη ελληνική πόλη, άμα δεν έχετε πάει, να πάτε. Που φαντάζομαι ότι περισσότεροι έχετε πάει. Το μαντίο λοιπόν, αυτό το ιερό μαντίο της Δωδόνης, δεν πέρασε και λίγες περιπέτειες. Γιατί ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, όπως ξέρουμε, είχε αυτή την κακή συνήθεια, ρε παιδί μου, το λέω όσο πιο ήπια μπορώ, να αλληλοσκοτώνται, να πολεμούν, να κάνουν να ράνουνε. Οι Ηπειρώτες με τους Μακεδόνες, με τους Αιτωλούς, με τους Μεν, με τους Δε, γινόταν ένας χαμός γενικότερα, και έχουμε αρκετές περιπτώσεις που το μαντίο καταστράφηκε από πόλεμο. Κάποια στιγμή μάλιστα, επειδή όταν η Βέννη κατεβαίνει, οι Θεσπρωτοί έχασαν τον έλεγχο και το πήρανε οι Μολωσοί. Οι Μολωσοί ήταν ένα άλλο ηπειρωτικό ελληνικό φύλλο, από το οποίο κατάγονταν και η μαμά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η διάσημη Ολυμπιάδα. Γι' αυτό και όταν πια έγινε βασιλιάς ο γιος της, του είπε: «Παιδί μου, άκου να δεις, εγώ δεν ξεχνάω και την καταγωγή μου και τον πατρικό μου τόπο, και θέλω να ρίξεις λίγο χρηματάκι να φτιάξουμε λίγο, να σου λουπώσουμε λίγο τη Δωδόνη, που είναι ταλαιπωρημένη». Και ο Αλέξανδρος είπε: «Οκ, μαμά, ό,τι πει η μαμά», και έδωσε 1500 τάλαντα. 1500 τάλαντα. Θυμίζω ότι ένα τάλαντο έφτανε για να πληρώσεις όλα τα ημερομίσθια μιας τριήρους στη θάλασσα για ένα μήνα ολόκληρο. Βέβαια, εκείνο το οικοδομικό πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί ο Αλέξανδρος δυστυχώς έφυγε στην Ασία και πέθανε. Anyways. Από το κοινό των Μολοσσών, λοιπόν, όταν μπήκε στην διαχείριση των Μολοσσών, το ιερό γνώρισε νέα ακμή, κυρίως στα ιστεροκλασικά και στα ελληνιστικά χρόνια. Γιατί πιο πριν το ιερό ήταν πάρα πολύ rustic και rural, πολύ αγροτικό, γιατί κράτησε τον πανάρχιο χαρακτήρα του, που στη βαθιά βαθιά αρχαιότητα τα ελληνικά ιερά δεν είχαν πλουμιστά κτίσματα και ιδιαίτερους ναούς, ήταν πιο στη φύση, ρε παιδί μου. Η Δωδόνη το κράτησε αυτό. Οι ιερείς της Δωδόνης, οι Ελί ή Σελί, θα το ακούσετε και ως Έλοπες, το Ελί, Έλοπες, Σελί συνδέεται ίσως και με το Έλληνες, γιατί βάζανε το ίνες και άνες σε εκείνες τις περιοχές των ελληνικών φύλων σαν κατάληξη, ενιάνες, αθαμάνες, ακαρνάνες, άρα μπορεί και να σχετίζεται. Αλλά στην αρχαϊκή του φάση το ιερό ουσιαστικά ήτανε μια ιερή βαλανιδιά από την οποία έρχονταν η μαντεψιά και οι ιερείς του, του ιερού που ζούσανε χαλαρά και λίγο χίπικα, ρε παιδί μου, τους λέγανε ανυπτόποδες χαμεεύνες. Δεν είναι όνομα αυτό, είναι επίθετο. Ανυπτόποδες γιατί δεν έπλαιναν τα πόδια τους και χαμεεύνες γιατί κοιμούντανε χαμέ, κάτω δηλαδή. Όλο αυτό δεν ήταν γιατί θέλανε να είναι με στην πίχλα και με στη... να είναι λέτσι, αλλά για να είναι σε επαφή με τη γη, για να μπορούν να πιάνουν τα μηνύματα και να είναι σε επαφή με την ίδια τη μητέρα γη. Και φυσικά η μαντεία ερχόταν από το θρόισμα των φύλων της ιερής βαλανιδιάς του Δία. Δεν υπήρχε μόνο ένας τρόπος λατρείας, θα φτάσουμε και εκεί, αλλά αυτός ήταν ένας από τους βασικούς. Δύο ήταν οι βασικοί τρόποι λατρείας. Το θρόισμα των φύλων και οι χάλκινοι τρίποδες. Θα εξηγήσω σε λίγο. Όταν πάτε σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο, λίγο να σας βάλω τώρα στο κλίμα, γιατί μπορεί να το επισκεφτείτε. Το εύχομαι δηλαδή. Το βασικό μνημείο του χώρου, ρε παιδί μου, είναι το αρχαίο θέατρο. Okay. Αυτό δεν υπήρχε από τη βαθιά αρχαιότητα του ιερού. Φτιάχτηκε από την ιστεροκλασική και ελληνιστική περίοδο και μετά. Δεν μας πειράζει αυτό. Το θέατρο είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα και πιο εντυπωσιακά του αρχαίου κόσμου και από τα μεγαλύτερα. Είχε χωρητικότητα 17.000 θεατών. Δεν ήταν φτιαγμένο από μάρμαρο ή από κάτι, ήταν από τοπικό σβεστόλιθο, ο οποίος στο βαρύ κλίμα της Υπήρου και βέβαια στους αιώνες που πέρασαν μετά, με τους σεισμούς, με την ανθρώπινη παρέμβαση, υπέφερε πάρα πολύ. Και το θέατρο αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και δύσκολο στη συντήρηση και στη διατήρηση, γι' αυτό και για αρκετά χρόνια ήταν κλειστό, γιατί έπρεπε να συντηρηθεί. Ο ασβεστόλιθος, ο συγκεκριμένος που χρησιμοποιήθηκε εκεί πέρα, δεν είναι του τύπου που θα αντέξει στον παγετό, στην υγρασία, στα χιόνια και στα κρύα και στη ζέστη, γιατί θα πιάσει και τρελές θερμοκρασίες εκεί πέρα. Και το θέατρο δεν έχει διατηρηθεί με τόσο ευνοϊκό τρόπο όσο άλλα αρχαία θέατρα. Όταν πρωτοανασκάθηκε δηλαδή και το φέρα στο φως, ήταν λες και είχε πάει ένας γίγαντας και είχε χώσει τη χούφτα του και το είχε ρημάξει όλο, ρε παιδί μου, από την ταλαιπωρία που πέρασε μέσα στις χιλιετίες. Όπως το βλέπετε σήμερα, το θέσπισε ο Πύρος, ο βασιλιάς της Υπήρου, τρανός και σπουδαίος βασιλιάς, συγγενής του Μεγαλέξανδρου, ο οποίος και όταν ο Μεγαλέξανδρος, όπως είπα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το οικοδομικό πρόγραμμα και τη βελτίωση του μαντίου, ήρθε ο Πύρος, πήρε τη θέση του και το τακτοποίησε. Δίπλα στο θέατρο, δεν θα μείνετε στο θέατρο, θα πάτε και λίγο πιο πέρα. Θα δείτε και τα υπόλοιπα μνημεία, θα φτάσετε μέχρι την ιερή βαλανδία του Δία. Δίπλα στο θέατρο ακριβώς θα δείτε ένα μεγάλο κτίριο. Πολύ μεγάλο. Ερυπωμένο βέβαια τώρα, εκείνο ήταν το βουλευτήριο. Γιατί κάποια στιγμή, όταν έδιωξαν τη βασιλική οικογένεια οι υπηρώτες και μπήκανε σε δημοκρατία, έκαναν έδρα του κοινού των διαφόρων πόλεων και φυλών της Υπήρου τη Δωδόνη. Και έπρεπε να έχουν ένα βουλευτήριο για να εδρεύει το κοινοβουλευτικό σώμα, ας το πούμε. Α, ξέχασα να το πω αυτό, συγγνώμη. Γυρίστε λίγο πίσω στο θέατρο. Γυρίστε λίγο και κοιτάξτε, βλέπετε που έχει ένα τυχάκι. Αυτό φτιάχτηκε πολύ αργότερα, στα ρωμαϊκά χρόνια, για να μπορούν να κάνουν εκεί μέσα θηριομαχίες. Οι Ρωμαίοι αγαπούσαν τις θηριομαχίες, κάτι που δεν συνηθίζονταν στον αρχαιοελληνικό κόσμο, και έπρεπε να φτιάξουν ένα τυχάριο για να προστατεύουν τους θεατές από τα άγρια θηρία που βάζανε εκεί πέρα.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. εξετάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
2: Anyways, συνεχίζετε λοιπόν και φτάνετε μέχρι εκεί που λέει Ιερά Οικία. Εκεί ήτανε η έδρα, η ψυχή, η καρδιά του ιερού. Τώρα υπάρχει ακόμα, έχει φυτευτεί ξανά μία βαλανιδιά. Εκεί πέρα θα βρισκόταν και η ιερή βαλανιδιά του Διός. Η βαλανιδιά επίσης είναι ένα δέντρο το οποίο αρκετά εύκολα τραβάει κεραυνούς. Αυτό προφανώς για τους αρχαίους Έλληνες θα σημάδι πως την επιλέγει ο Δίας. Ουσιαστικά όλο αυτό είναι και λίγο πανάρχια δεντρολατρεία. Ήταν ένα ιερό που συνδύαζε πανάρχιες λατρείες, τη λατρεία της γης, τη λατρεία του ουρανού, τη λατρεία των δέντρων. Όταν η ανθρωπότητα ακόμη προσπαθούσε να έρθει σε επαφή με τον κόσμο γύρω της, να τον καταλάβει και κάπως να τον εξανθρωπίσει και λίγο να του δώσει μια θεϊκή υπόσταση, γιατί η φύση γύρω φαινόταν πολύ θεϊκή. Και φυσικά μέσα στα χρόνια η λατρεία της γης κάπως εξανθρωπίστηκε, έγινε λίγο πιο εκλεπτισμένη και έγινε σύζυγος του Δία και πήρε τη μορφή της θηλυκής εκδοχής του Δία, της Διόνης. Αρχικά λοιπόν, αυτό που βλέπετε σήμερα είναι τα κατάλοιπα της τελικής φάσης του ιερού. Οκ, υποκτήστηκε και ένας περίβολος, χτίστηκε και ένας ναός στα ύστερα χρόνια της αρχαιότητας. Στην πρώτη φάση δεν υπήρχαν όλα αυτά. Υπήρχε το δέντρο και μετά μία σειρά από χάλκινους τρίποδες που έκανε ένα κύκλο γύρω από το δέντρο. Εκείνοι οι τρίποδες ήταν έτσι τοποθετημένοι που ο ένας ίσα που ακουμπούσε στον άλλον. Άρα αν χτυπούσε τον ένα τρίποδο, έκανε ένα βόμβο, ένα κρότο, ένα χτύπημα ο χαλκός που διαχέονταν σε όλο τον κύκλο και έκανε ένα πράγμα, δεν μπορώ τώρα να το κάνω εγώ πώς κάνει ο χαλκός, αλλά όλο αυτό προκαλούσε έτσι μια εμβοή, ένα βουητό, ένα χάλκινο κρόξιμο, πώς να το πω. Ένα κρότο ρε παιδί μου, ένα μπουμ μπουμ, πώς το λένε, το οποίο από αυτό λέει οι ιερείς μπορούσαν να μαντέψουν. Δηλαδή ήταν και αυτός ένας τρόπος μαντείας. Όχι μόνο το πώς φυσούν τα φύλλα και κουνιούνται και τι θρόισμα κάνουν, αλλά και από τον ήχο των χαλκών στο κυκλάκι αυτό των τρυπόδων. Αργότερα, αυτό τα ύστερα κλασικά χρόνια, γύρω στο 350 με 325 π.Χ. κάπου εκεί πέρα, αυτό όλο αντικαταστάθηκε από ένα αφιέρωμα που έκαναν οι Κερκυραίοι. Πήγαν οι Κερκυραίοι λοιπόν και είπανε θα σας ανανεώσουμε εμείς. Φτάνει πια με τους τρίποδες που κάνουν βουμ βουμ και που χτυπάνε μεταξύ τους. Αυτό, by the way, να πω ότι είχε γίνει παρομοιώδες στον αρχαίο κόσμο και ότι όσο μιλούσε ασταμάτητα ήταν δωδονέο χαλκείο. Ήταν σαν χαλκός της Δωδόνης, δηλαδή δεν σταματάει. Γιατί αυτό δεν σταματούσε να κάνει βόμβο, να κάνει κρότο μεταξύ τους οι τρίποδες, μέχρι να αγγίξει κάποιος τον ένα τρίποδα και να σταματήσει. Και πήγαν οι Κερκυραίοι λοιπόν και είπαν: λοιπόν, θα σας κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι, το Χαλκίον ανάθημα των Κερκυραίων, όπου είναι ένα σύστημα που έχει δύο κύονες, δύο κολονάκια. Okay, στον ένα κολονάκι πάνω έχουμε βάλει ένα χάλκινο λέβητα, δηλαδή μια χύτρα, ρε παιδί μου, χάλκινη. Στο άλλο κολονάκι που είναι πολύ κοντά, έβαλαν πάνω ένα αγαλματάκι χάλκινο ενός παιδιού, το οποίο κρατάει ένα μαστίγιο που έχει τρεις άκρες, τρεις αστραγάλους να κρέμονται στην άκρη, και ήταν πολύ κοντά τοποθετημένο. Και έτσι πως φυσούσε το αεράκι ή ο έντονος άνεμος στην κοιλάδα εκεί πέρα της Δωδόνης, οι μάστιγες αυτές κλαν κλαν κλαν χτυπούσαν πάνω στο λέβητα. Και ανάλογα με το χτύπημα που έκαναν στο λέβητα, ερχόταν η μαντία. Και επειδή εκεί πέρα, άμα πάτε θα καταλάβετε, δεν έχει απαραίτητα και πάντα ήπιο καιρό, φυσάει, κάνει εκεί πέρα, τώρα με τα βουνά επάνω, έχει έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα αυτό συχνά δεν σταματούσε να βαράει. Και γι' αυτό και βγήκε και η δεύτερη παρομοιώδης φράση Κερκυραίων μάστιξ. Μάστιγα των Κερκυραίων, ότι είσαι. Δηλαδή, βάλε λίγο γλώσσα μέσα. Γλιστρίδα έχει φάει.
10: Σιγά, βρε, σταμάτα, καλά. Να το φρενάρισε, αυτό είναι.
2: Τμήματα και κομμάτια από αυτά τα μεταλλικά εξαρτήματα σώθηκαν στα σκαφές και βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ιωαννίνων. Αυτό ξέχασα να το πω. Τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη Δωδόνη εκτίθενται σήμερα στο υπέροχο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Οι ανασκαφές έγιναν από πάρα πολύ παλιά, από τον Καραπάνο που δεν είχε και ανασκαφική γνώση, και έγιναν και λίγο πιο brutal. Δηλαδή, τώρα, αν το σκάβαμε το ιερό, θα κάναμε πολύ πιο προσεκτικές ανασκαφές, προφανώς. Αλλά παρόλα αυτά, τα ευρήματα είναι πολύ εντυπωσιακά και υπάρχουν στο Μουσείο Ιωαννίνων. Αργότερα, που λέτε, θεώρησαν ότι πρέπει λίγο να βελτιώσουμε την εμφάνιση του ιερού. Και δεν αρκεί απλά ένα δέντρο και χάλκινα γύρω-γύρω. Χτίσανε και έναν ωραίο περίβολο, βάλανε και ένα μικρό διακριτικό ναίσκο. Αυτό αγαπώ στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με τη ρωμαϊκή, δεν αποσκοπούσε στον εντυπωσιασμό μέσω του μεγέθους. Τους ένοιαζε η ποιότητα, η αρμονία, το δέσιμο με το τοπίο και με τη φύση. Δηλαδή, η Δωδόνη ήταν ένα πανάρχιο πάρα πολύ σημαντικό και σεβαστικό ιερό για τους αρχαίους Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, δεν ήθελαν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ γκράντε. Φτιάξαν ένα πάρα πολύ ήπιο και μικρό ναίσκο. Βλέπετε σήμερα τα θεμέλια του. Και πριν φτάσουμε στη μαντία, να εξηγήσω και λίγο παρακάτω ότι έτσι πως κοιτάτε την Ιερά Οικία και το Ναό του Δία και την Ιερή Βαλανιδιά, στα δεξιά σας θα δείτε πως έχει και άλλα ερείπια και άλλα κτίσματα. Αυτά είναι και αρχαία και βυζαντινά. Δηλαδή βλέπετε διάφορα κτισματάκια που ήταν ο Ναός της Διόνης, της συζύγου του Δία, ο Ναός του Ηρακλή, ο Ναός της Αφροδίτης και μια παλαιοχριστιανική βασιλική, γιατί αργότερα η λατρεία άλλαξε, αλλά έμεινε κάποια αίσθηση ότι ο χώρος έχει μια ιερότητα. Επίσης, πολύ λίγα σώζονται από το αρχαίο στάδιο της Δωδόνης, γιατί κάποια στιγμή θεσπίστηκαν και αγώνες, όπως σε όλα τα άλλα ιερά, θεσπίστηκαν και οι αγώνες τα νέα. Επίσης, θα τα δείτε και ως Νάια. Τα Νάια, λοιπόν, η νέα είναι προς τιμή του Νάιου Διός. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θεσπίστηκαν. Σε αντίθεση με τους άλλους μεγάλους αγώνες, εκεί πέρα, επειδή ήταν και λίγο στην περιφέρεια του κέντρου του ελληνικού κόσμου, δεν ήταν στο κέντρο των εξελίξεων η Δωδόνη, ήταν κάπου λίγο πιο αποκομμένη από τις κεντρικές εξελίξεις, και έτσι έχουμε και κάποια κενά στην ιστοριογραφία σχετικά με αυτό. Επομένως, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είπαν ότι θα θεσπίζονται οι αγώνες στα Νάια. Έχουμε επιγραφές στη Δωδόνη, οι αρχαιότερες από αυτές, που αναφέρουν ονόματα και άρχοντες που σχετίζονται με τους αγώνες, όπως ο Ναΐαρχος, η Ναϊκή, ο Αγωνοθέτης. Όλα αυτά χρονολογούνται στο τέλος της Ηπειρωτικής Συμμαχίας και πέρα γύρω στο 340 με 330 π.Χ. Είναι πολύ πιθανό να καθιερώθηκαν από τον Πύρο, τον διασημότερο και πολύ μεγάλο βασιλιά της Ηπείρου. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά έχουμε μια αίσθηση ότι μάλλον ο Πύρος τους θέσπισε.
11: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
12: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
11: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
12: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
11: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
12: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφήσεις. ειδήσεις, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
11: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
12: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
11: Τηλέφωνο 22710-41-287.
12: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
12: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
0: Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
13: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
14: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
15: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
16: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Και τι περιλάμβαναν τώρα αυτοί οι αγώνες πριν από τον πύργο? Δεν είναι πολύ πιθανό να μπορούσαν να θεσπιστούν αγώνες εκεί πέρα, γιατί το έκανε πολύ πιο γκράντε το ιερό ο πύργος, συνεχίζοντας την δουλειά του Μεγαλέξανδρου. Και τότε ήταν που μπορούσε πλέον να έχει τις εγκαταστάσεις δηλαδή για να υποστήριξε τους αγώνες. Έκαναν γυμνικούς αγώνες, δηλαδή αθλητικούς, έκαναν και δραματικούς αγώνες, γιατί είχαν και θέατρο. Δεν είμαστε τίποτε τελευταίοι τελειωμένοι εδώ πέρα. Έχουμε και θεατράρα, παρακαλώ. Και το ξέρουμε από επιγραφές ότι ανέβηκαν και διάσημα έργα του Ευρυπίδη, όπως ο Αρχέλαος ή ο Αχιλλεύς του Χερίβμονος. Οι Ανδρομάχοι που συσχετίζονταν και με τους μολοστούς ως φίλο, οι οποίοι συσχετίζονται με τον Αχιλλέα και την Τρία. Και φαίνεται πως και οι αγώνες και η λατρεία και οι θεατρικές παραστάσεις συνεχίστηκαν μέχρι και τα τέλη της Ρωμαϊκής εποχής. Γιατί ξέρουμε πως ο Κυριάκος ο Αγκονίτης, ο Κυριάκο Ντε Πιτσικόλη, ένας Ιταλός από την Αγκώνα της Ιταλίας, ο οποίος αποφάσισε να γυρίσει όλη την Ελλάδα και να καταγράφει το 1600, λέμε τώρα, όταν δεν είχε κανείς άλλος ιδέα, να καταγράφει μνημεία και να σημειώνει και επιγραφές και ό,τι έβρισκε. Μας έχει κάνει πολύ μεγάλο δώρο ο Κυριάκος ο Αγκονίτης και αναφέρει, έχοντας περάσει και από την Δωδόνη, ότι βρήκε μια επιγραφή που λέει ότι το έτος 240-241 ο Πόπλιος Μέμιος Λέοντας, μάλλον αυτός ήταν κάποιος απόγονος απίκων από την Ηλία στη Δωδόνη, ιερέας των μεγάλων και σεβαστών ακτίων αγώνων στην Νικόπολη. Τα ακτία ήταν η πέμπτη μεγάλη πανελλήνια διοργάνωση. Είχαμε τα Ολύμπια στην Αρχαία Ολυμπία, τα Πίθια στους Δελφούς, τα Ίσθμια στην Ισθμία και τα Νέμεα στην Εμαία. Και αργότερα στα Ρωμαϊκά χρόνια ήρθαν και τα Άκτια στην Νικόπολη. Γιατί εκεί πέρα νίκησε ο Οκταβιανός Αύγουστος και θέσπισε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έβαλε και τους αγώνες για να τιμήσει τον εαυτό του. Γιατί μπράβο μου, και καταλαβαίνετε. Και οι αγώνες όλοι αυτοί γενικότερα πρέπει να συνεχίστηκαν μέχρι τον 4ο αιώνα, που πλέον η νέα θρησκεία που ήρθε έκοψε την Βαλανιδιά και κατήργησε την αρχαία λατρεία. Και πάμε τώρα στο δικό μου ενδιαφέρον κομμάτι και ο λόγος που έκανα αυτό το podcast, γιατί μέσα στις ανασκαφές μας σώθηκαν τα χάλκινα ελάσματα από διάφορες ερωτήσεις προσκυνητών που πήγανε για μαντεία. Γιατί τα αρχαία ελληνικά ιερά και τα μαντεία δεν είχαν μόνο ένα τρόπο. Ο επίσημος τρόπος ήταν το θρέωσμα των φύλων και τα χάλκινα που είπαμε. Αλλά είχαν πολλούς άλλους τρόπους. Η ενοσκοπία, το πέταμα των πουλιών, να διαβάζουν το σηκώτη κάποιου ζώου, να διαβάζουν, ας το πούμε, σαν ζάρια. Και φυσικά να γράψεις, αυτό το συνήθισαν στη Δωδόνη, να γράψεις ένα χάλκινο έλασμα την ερώτησή σου και να περιμένεις την απάντηση που θα γραφόταν από πίσω και θα σου δίνονταν. Και μας έχουν σωθεί πάρα πολλές ερωτήσεις και κάποιες απαντήσεις. Θα μπορούσε αυτός που ρωτάει να είναι μια πόλη ολόκληρη, μια φυλή, π.χ. η Θεσπρωτή ή οι Ακαρνάνες, ή θα μπορούσε να είναι και ένας άνθρωπος μόνο. Για παράδειγμα, οι Κερκυραίοι, οι Κορκυραίοι όπως αναφέρονται, και οι Ορίκοι, οι κάτοικοι του Ορικού, που είναι κάπου εκεί πέρα στις ακτές της Αδριατικής, ρωτάνε, λέει, τον Δία τον Άιο και τη Διόνη, μην ξεχάσουν και την άλλη θεά, σε ποιον από τους θεούς ή τους ήρωες να θυσιάσουν και να ευχηθούν για να ζήσουν καλά και ασφαλείς στην πόλη τους και να έχουν άφθονους καρπούς. Δηλαδή, καταλάβατε, θέλανε κρατική ευημερία. Και λένε, ας πάνε να ρωτήσουμε τη Δωδόνη σε ποιον να θυσιάσουμε να μας φέρει ευημερία. Η πόλη των Χαώνων, οι Χάωνες, πήγανε σύσσωμοι ως πόλη να ρωτήσουνε, πρέπει να μεταφέρουμε το ναό της Πολυάδος Αθηνάς σε άλλη θέση καταλληλότερη? Μήπως εκεί που το χτίσαμε δηλαδή δεν είναι το βέλτιστο? Δεν κάνει πολύ resonate στη θεά το σημείο που διαλέξαμε να βάλουμε το ναό της? Μήπως είναι προτιμότερο να το μεταφέρουμε κάπου αλλού? Οι Κερκυραίοι σε άλλη επιγραφή ρωτάνε το Δία, τον Άιο και τη Διόνη, σε ποιο θεό ήρωα πρέπει να θυσιάσουν για να ομονοήσουν και να προκόψουν, γιατί είχαν γενικότερα την τακτική οι Κερκυραίοι και πάρα πολλές άλλες πόλεις να σπαράζονται από εμφυλίους πολέμους. Οι Δωδονέοι, οι ίδιοι κάτοικοι της Δωδόνης, μας σώθηκε πως ρώτησαν το Δία αν η βαρυχημονιά που τους έστειλε ο Θεός, εκείνη το χειμώνα θα είχαν πάρα πολύ βαρυχημόνα, και τον ρώτησαν μήπως τυχόν οφείλεται σε κάποιον συμπολίτη μας, μήπως κάποιος είναι ακάθαρτος, είναι μίασμα, είναι σκουλίκι τα παιδά.
2: Σκουλίκι.
1: Είναι αμαρτωλάς.
3: Πού είναι 666!
1: Και πρέπει να τον διώξουμε για να γλιτώσουμε, γιατί ρε Δία μας έγινε τέτοια κακοκαιρία. Και μετά φυσικά πάμε στις ερωτήσεις του απλού κοσμάκι.

0: των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων σαν και εμάς, οι οποίοι είχαν παρόμοιες απορίες, παρόμοιες, όχι ακριβώς τις ίδιες, αλλά παρόμοιες, ρωτάει δηλαδή ο άλλος. Το παιδί που θα κάνει η γυναίκα μου είναι όντως δικό μου, είναι το δικό μου το παιδί, ή είναι κανός άλλου?
1: Πήγα σήμερα στο γυναικολόγο μου και μου είπε ότι είμαι έγκυος. Και ποιος είναι ο πατέρας? Δεν μου το είπε αυτό.
0: Ή ο άλλος, ο Καλλικράτης που μας σώζεται και το όνομα. Η γυναίκα μου, η Νίκη, θα καταφέρει να κάνει παιδιά? Γιατί προσπαθούμε τόσο καιρό και δεν γίνεται τίποτα. Τι θα γίνει, θα κάνουμε κανένα παιδί? Και ο άλλος, ο ανάξυπος, δεν τον νοιάζει να κάνει παιδί, ήθελε να κάνει αρσενικά παιδιά. Και λέει η γυναίκα μου, η Φιλίστα, πώς θα γίνει να κάνει αγόρι? Σε ποιο θεό να ευχηθώ για να κάνει αγόρι? Θέλω αγόρι.
2: Είστε με τα καλά, τι να βγει, μωρέ, αγόρι θα βγει, δεν το συζητάμε κιόλα.
0: Και ένας άλλος που δεν ξέρουμε το όνομά του, δεν διευκρινίζει καν τι έχει στο μυαλό του. Απλά ρωτάει έτσι το Δία. Δία, σε ποιο θεό πρέπει να ευχηθώ για να γίνουν όλα σε έχω στο μυαλό μου, ε? Ο Δίας τώρα θεωρητικά έπρεπε να ξέρει τι έχει στο μυαλό του αυτός. Ναι. Και δύο άλλα φιλαράκια, ο Θύρης και ο Νάσιμος, πήγανε στο Δία να το ρωτήσουν, ρε Δία, είναι τώρα πραγματικά καλό να παντρευτούμε? Δηλαδή πρέπει να παντρευτούμε τώρα εμείς? Να πάμε να βρούμε γυναίκες να παντρευτούμε? Πειράζουμε στα ελευθερή?
3: Δεν παντρεύομαι.
0: Αγόρια μου, το καταλάβετε το μεγαλύτερο σκάμ της παγκόσμιας ιστορίας, που είναι το να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά. Προφανώς και αστειεύομαι, γιατί θα αρχίσετε μερικοί. Δεν είναι σωστό να λες στους ανθρώπους να μην κάνουν παιδιά. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και όποιος θέλει να μην κάνει. Ο σκοπός είναι σαν κοινωνία να στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι γονέας, ιδίως στη σημερινή εποχή. Συμπόνια και κατανόηση σε όλους τους γονείς εκεί πέρα έξω, γιατί είναι η πιο μοναχική γενιά γονέων. Αλλά δεν θα καταπιέσω κάποιον ή κάποια να γίνει γονιός απλά και μόνο γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου έτσι. Άμα θέλω εγώ, ας γίνω. Άμα δεν θέλει ο άλλος, ας μην γίνει. Τόσο απλά. Ο άλλος λοιπόν, ο Αρίστων, εγώ επιστρέφω τώρα στις ερωτήσεις που κάναν στο μαντίο οι αρχαίοι. Ρωτάει, Δία, είναι καλό τώρα εγώ να πάω τώρα στις Σιρακούσες ή να το αφήσω για λίγο αργότερα? Οι Σιρακούσες ήταν ήδη μια πολύ σπουδαία αποικία, για την οποία λέω στο νέο μου βιβλίο Πόση Μεγάλη Ελλάδα Θέλετε, ναι. Και μάλιστα η Δωδόνη, επειδή ήταν και προς την Αδριατική, έβγαινε λόγω ηγουμενίτσας προς την Ιταλία. Είχε πολύ μεγάλο κοινό από τους κατοϊταλιώτες και τους σικελιώτες Έλληνες. Δηλαδή, πάρα πολλές περιπτώσεις, ο Τάραντας για παράδειγμα και άλλες πόλεις, δεν πήγαιναν στους Δελφούς τόσο εύκολα για χρησμό, όσο πήγαιναν στη Δωδόνη. Και φυσικά οι ερωτήσεις δεν ήταν όλες ουσίας, αλλά μερικές ήταν και λίγο πιο κουτσομπολίστικες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ρωτάνε, δεν ξέρουμε αν ρωτάει άντρας ή γυναίκα, έκλεψε όντως ο Δορκύλος το φόρεμα του τάδε? Ένας άλλος πάει και ρωτάει, μήπως αυτή εκεί πέρα η ξινιόλα, η βοστρίχα του Δόρκο νοσικόρη, έκλεψε τα χρήματα που έχασε ο Δίωνας στις φετινές γιορτές? Ε,
2: τα λεφτάκια μου!
0: Ακόμη χειρότερα, ένας άλλος που δεν ξέρουμε το όνομά του, ρωτάει, μήπως εγώ και η οικογένειά μου δηλητηριαστήκαμε από κάποιον που τον έβαλε ο Λίσονας? Μιλάμε για μπιφ τρελό, για καταγγελία δηλητηρίας της οικογενειακής. Ρωτούσαν τα πάντα. Αν ο τάδε έκλεψε λουλούδια, δηλαδή. Να απελευθερώσω το σκλάβο μου. Να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Να πάω να κάνω εμπόριο με εκείνη την πόλη. Ο Τιμόδαμος συγκεκριμένα ρωτάει αν έπρεπε να κάνει εμπόριο στην Ξηρά ή στη θάλασσα από το ιδιόκτητο αργυρορυχείο που είχε. Και σε αυτή την περίπτωση μας σώζεται και η απάντηση από την άλλη πλευρά. Του λέει ο Θεός να μείνει στην πόλη και να κάνει εμπόριο κατά Ξηρά και κατά θάλασσα, αλλά να κάνει μίσθωμα το ορυχείο του, δηλαδή να το δώσει σε άλλον, εργολαβία. Ο Εσχυλήνος λέει, ρώτησε, Δία, να ταξιδέψω στους Τισάτες της Αδριατικής? Και στην άλλη πλευρά ήταν χαραγμένες οι δύο λέξεις μη πλέν, μη πλεύσεις, μη πας, άστο, μην εδώ πεις, δεν θα πάει καλά αυτό.
4: Και να πέτσεις να βγάζω.
0: Όπως βλέπετε, καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου φίλοι, η ανθρωπότητα πάντα είχε απορίες, πάντα είχε αγωνία, πάντα είχε περιέργεια και ο πνιγμένος με το μαλλιά του πιάνεται και προσπαθούσαν να βρούνε απαντήσεις στα διαχρονικά μεγάλα ή μικρά ή ποταπά ή πραγματικά μεγάλα ερωτήματα που είχαν. Σήμερα η Δωδόνη, παρότι ερυπωμένη, παρότι μια σκιά του μεγάλου αρχαίου παρελθόντος της, παραμένει εξαιρετικά εντυπωσιακή σε μια πανέμορφη κοιλάδα με βουνά γύρω-γύρω που σου κόβουν την ανάσα, σε ένα υπέροχο κλίμα. Ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι φανταστικά εκεί πέρα. Με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέατρο, αλλά και με τα γλυκά, ήπια, μικρά ερείπια του ιερού του Δία να συμβολίζουν και να δείχνουν ακόμα πως το μεγαλείο, η αρχαιότητα και το εύρος του πολιτισμού δεν έχει να κάνει μόνο με το εντυπωσιακό κτίσμα που θα δεις κάπου, αλλά είναι στον άνθρωπο, στην ψυχή μέσα. Δηλαδή, εγώ τρελαίνομαι που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι αρχαίοι θεωρούσαν περιττό να χτίσουν οτιδήποτε στη Δωδόνη. Δεν χρειαζόταν. Το δεντράκι, ο Θεός, η φύση, εμείς και αυτό αρκεί. Και αυτό μας φέρνει λίγο πιο κοντά στην ύπαρξή μας, ρε παιδί μου, στη θέση μας στον πλανήτη. Αυτό κατά εμέ το νιώθεις στην Ήπειρο. Με τα τεράστια επιβλητικά βουνά, νιώθεις λίγο το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος μπροστά στη φύση, αλλά και πόσο κομμάτι της είναι. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο μάθημα της Δωδόνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.
3: Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, αντί του αρχικού προγραμματισμού που προέβλεπε διακοπή λειτουργίας από τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό για ένα νησί περίπου 52.000 κατοίκων, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για το νησί και κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια απορροής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα κάνοντας το νησί ρεζίλι πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής του σχολείου να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Στο μεταξύ την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας της 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Από τους εκλεγμένους με την πανσπουδαστική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδόθηκε ανακοίνωση με αφορμή τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι γραμματείες των τμήματων, σημειώνει η πανσπουδαστική, 244 φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δεν θα πάρουν δωμάτιο επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις φοιτητικές εστίες. Αναλυτικά, 87 στη Μυτιλίνη, 56 στη Ρόδο, 43 στη Σάμμο, 53 στη Χίο και 5 στη Σύρο. Μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά προς το ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς πραγματοποίησε η συμπατριώτησά μας Αργυρό Κοκκόδη, δωρίζοντας το σύνολο του εξοπλισμού για την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Τα εγγένεια της αίθουσας με τον ανανεωμένο εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα, παρουσία της δωρήτριας, της μητέρας της και του συζύγου της, Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας. Όπως είπε, τον επόμενο μήνα θα παραληφθούν η αρχιτεκτονική μελέτη και αυτή των ηλεκτρολογικών, ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή αντιλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι η πόλη μου, σήμερα Τετάρτη, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βρεβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας Δημοτικής Κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βούκουνας, αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά δυστυχώς η πολιτεία θέλει καταδότες. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς το μυαλό, οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική λέξη Χιχίου επιστρέφει στο Ομίλιο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κομμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου». Μια ελληνική κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογη θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του στην Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος, Αρχιερατικό Μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου, θεολόγο, διευθύντρια του Γυμνασίου Καλλιμασίας Γεώργιος Σταγκούλης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενωριακή αίθουσα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριάτης Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι έρθουν με δικό τους μέσο, το ραντεβού είναι στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 523 63 Άννα Μαρία Ζαφυράκη, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526 723 και Πολίνα Σελεμενάκη 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός εσπερινός χώρος στατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διέμφθησης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντησης στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα στις ξεροληθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Δόθηκαν προσωρινές άδειες λειτουργίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου Θημιανών, Καλλιμασιάς και Καρδαμήλων. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο γήπεδο του Πυργίου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Χαβιάρα και Σταμάτη Χούλη. Μετά από πρωτοβουλία της ΕΨΧΙΟΥ το Σάββατο στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο της ΧΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί το ποδοσφαιρικό κάμπ Βασίλης Χατζηπαναγής για παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών με την παρουσία του γνωστού παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 9 πόντους στην ήττα της ομάδας του με 69-58 από τη Τραπετσόνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Μπαστιάνος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία κήπου με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Εθνικό Άγνας πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη της με 5-0 επί της Πέρα Χωρίου Νήσου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το πρώτο ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρησης με σημαντικές επιτυχίες για τις νεαρές αθλήτριες του Ορίων Αχίου. Συγκεκριμένα στις νεανίδες η Βανέσα Μπουλά πήρε την δεύτερη θέση ενώ η Άντζελα Νούρε ήταν πέμπτη. Επίσης στις παγκορασίδες η Μιχαέλα Κουκή ήταν τέταρτη. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου εις μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, του Ιωάννη Τζιόνεν, ενεργεία αστυνομικού που πυρετούσε στοιχείο και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς, στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη. Στις οδούς Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, σε διάφορους ναούς της πόλης τελέστηκαν λιτανίες λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954, μια χαρμόσυνη είδηση φτάνει στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ελλάδα και Τουρκία υπογράφουν εμπορική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 40 τόνων μαστίχας που για ένα έτος βρίσκεται αποθηκευμένη στο Τελωνείο Κωνσταντινουπόλεως. Η αξία της είναι 215.000 δραχμές, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Προσωπικά δεδομένα. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το Ράδιο Αλήθεια κάθε Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 6.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τρελό. Και όχι μόνο στον τρελό, αλλά σε ένα μεγάλο λαϊκό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1977 με τίτλο «Παρών», σε ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, μουσική και στίχους του Άκη Πάνου. «Παρών» είναι εδώ ο Μανώλης Μητσιάς. Καλώς ήρθες, Μανώλη.
1: Καλώς σε βρήκα, Κώστα μου. Παρών, εδώ είμαι. Είμαι τυχερός που είπα τον δίσκο αυτό. Πολύ τυχερός. Παρά το νερό, ας πούμε, της ηλικίας μου, νομίζω ότι τα τραγούδια τα είπα καλά και απόδειξα ότι τα αγάπησα ο κόσμος πολύ. Όχι, βέβαια, τα τραγούδια σπουδαία. Από έναν μεγάλο συνθέτη, ένα λαϊκό φιλόσοφο του τραγουδιού, θα έλεγα, ήταν ο Άκης Πάνου.
0: Γιατί ο τίτλος «Παρών»?
1: Γιατί πήγαν να τον διαγράψουν έτσι διάφοροι τον Άκη από την κοινωνία που λέμε του τραγουδιού και σας λέει, εγώ θα σας κάνω τώρα ένα δίσκο που είμαι παρόν εδώ και θα είμαι παρόν πάντα και είναι παρόν κάθε μέρα ο Άκης.
0: Παρόν, νυν και αΐ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο στιγμιότυπα που μου έχεις πει στις μακρές συζητήσεις που κάνουμε, γιατί είχε γίνει χαλασμός κυρίου,
1: ναι,
0: τότε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το ένα είναι στην Κατερίνη.
1: Ναι, και το άλλο ήταν στις Αρχάνες Ηρακλείου. Στην Κατερίνη ήταν, θυμάμαι, σε ένα λαϊκό μαγαζί μεγάλο, χιλίων τόσων θέσεων, και είχαμε πάει να τραγουδήσουμε μαζί με τον Μητροπάνο και με τον Χάρη Κλίν. Στα Δελεινά μαζί ήμασταν και οι τρεις. Και θυμάμαι ότι μας κάλεσε ο επιχειρηματίας να πάμε. Το παρόν έχει κυκλοφορήσει κανένα μήνα τόσο μόνο. Δεν ξέραμε ποιο τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Μάλλον η εταιρεία ήξερε, αλλά ήταν σαποτάρι το εκ των εστέρων, δηλαδή από τη σκέφτη το δίσκο. Γιατί ήταν η εποχή που η Κολούμπια είχε πουληθεί στους Εγγλέζους και ήταν οι μετοχές του αδερφού Λαμπρόπουλου και της Κολούμπια. Και θέλανε να παραλαμβάνουν χαμηλές τις μετοχές του Λαμπρόπουλου και σαποτάραν το δίσκο. Από παράδειγμα, δηλαδή ότι από την πρώτη εβδομάδα βγάλανε σε μικρό δισκάκι το τρελό, ας πούμε. Καμία εταιρεία δεν το κάνει αυτό. Αφήνει να πουλήσει ο δίσκος όλος πολύ και μετά το σπάνε. Αυτοί το κάνανε ανάποδα για να πέσουν οι μετοχές στην Κολουμπία. Λοιπόν, βέβαια διαφήμιζε ένα άλλο τραγούδι. Ως πότε πια είπαμε ότι ένα τραγούδι έτσι και αλλιώτικο, λίγο κουλτουριάρικο για τον Άκη. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι πήγαμε λοιπόν στην Κατερίνη. Πήγαινα να τραγουδήσω, τι να σας πω, το τρελό. Το λέω μια φορά, ξανά το τρελό. Τρίτη φορά, το τρελό, ρε παιδιά, το τρελό. Είπα 20 φορές, θυμάμαι, και μια χαρακτηριστική σκηνή. Την 20η φορά, βλέπω το Χάρη εκεί να φεύγει μπροστά με τον Μητροπάνο και να λέει, άντε πάμε στην Αθήνα τώρα, εσύ συνέχεις το τρελό μέχρι το πρωί.
0: Σε όλη τη διαδρομή καθόλου, μάλιστα. Και στις Αρχάνες, στην Κρήτη.
1: Σε Αρχάνα στην Κρήτη πήγα και απειλήθηκε η ζωή μου. Με την καλή έννοια απειλήθηκε η ζωή μου. Γιατί μου λέει ένας τον Κουζουλό, δεν το ξέρω εγώ. Ήταν μια Πέμπτη, θυμάμαι, Τσικνοπέμπτη. Δεν το ξέρω τον Κουζουλό. Τον Κουζουλό μου λέει. Δεν τον ξέρω τον Κουζουλό. Τον Κουζουλό. Βγάζει το ενοπιστούρι και μετά θα πυροβολήσω, μου λέει, άμα πει τον Κουζουλό. Ακούει μια παρέα εκεί, Μανώλη, ο τρελός είναι, μου λέει ο Κουζουλός. Ο τρελός είναι ο Κουζουλός. Οπότε είπα το τρελό και ηρέμησε ο άνθρωπος. Δεν είχαμε επεισόδιο, ας πούμε.
0: Δηλαδή η εταιρεία δεν είχε διαβλέψει ότι
1: όχι.
0: Το τραγούδι τρελός θα βγει
1: είχε
0: εθνικό σου ξέ.
1: Είχε διαβλέψει, αλλά δεν τη συνέφερε. Ήθελε να μπει μέσα η εταιρεία, να μην πουλάει.
0: Ας τα βλέπει αυτά, ας τα ακούει αυτά ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι πίσω από αυτούς τους χώρους τους καλλιτεχνικούς.
1: Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν,
0: ήθελε υπάρχει να μπει αγιότητα.
1: Μέσα, όχι, καλά, για όνομα του Θεού. Η εταιρεία δίσκων είναι δυνατόν. Ό,τι πιο συνωμοτικό στο τραγούδι υπήρξε μέσα στην εταιρεία δίσκων.
0: Και είναι 58 λέξεις μέτρησα το τραγούδι.
1: Ναι.
0: 58 λέξεις. Ας τον τρελό στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις. Τι κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις. Μπορεί να βρει στην τρέλα του αυτά που έχει ποθήσει και που δεν αξιώθηκε ποτέ, να δει και να αποκτήσει. Ναι. Ας τον τρελό στην τρέλα του, ας τον εστόνιρό του. Τον κόσμο αυτό συχάθηκε και έφτιαξε ένα δικό του.
1: Μου λέει ο Άκης, Είναι το πιο αναρχικό τραγούδι αυτό που να το ξέρεις. Και έχει δίκιο. Και απόδειξε ότι ο λαός την έχει την αναρχία μέσα του, ας πούμε. Όλοι είμαστε παραβάτες του νόμου, όλοι θέλουν να κάνουμε τα δικά μας πράγματα. Λοιπόν, και γι' αυτό ο τρελός το τραγούδι αυτό αντέχει τόσα χρόνια και θα είναι για πάντα εσαΐ θα τραγουδιέται. Γιατί εκφράζει τον ψυχισμό του Έλληνα.
0: Δηλαδή ο κόσμος θέλει να υπερβεί τη συμβατική λογική, ναι, έτσι.
1: Νομίζω. Έτσι νομίζω.
0: Σήμερα το λες.
1: Άμα το πω, το φωνάζει ακόμα κάθε βράδυ. Όπου και να πάω. Δεν υπάρχει θέμα να το πω. Και είμαι και πολύ καλό, όμως, παρόλο που και προσπάθησαν και πολλοί να του ξαναπούν το τραγούδι αυτό. Θυμάμαι όμως και τον θαυμασμό του Στέλιου του Καζατζίδη που ήθελε να με γνωρίσει. Και ήρθε ένα βράδυ σπίτι μου με τον Βασίλη, το Βασιλικό. Και φάγαμε εκεί και ήθελα να με γνωρίσει γιατί μου λέει: «Το έπεσε πολύ ωραία, ρε, πιστηρικό το τραγούδι αυτό. Είμαι τότε και μικρό εγώ». Άλλοι βέβαια με κατηγορήσαν, ας πούμε. Ότι όταν είπα ωραία.
0: Μα είναι δυνατόν, αυτή είναι ύβρι.
1: Αλλά το είπαν. Αλλά δεν του έκατσε όμω.
0: Καλά, πολλοί προσπάθησαν και πολλέ να μιμηθούν τι μεγάλε επιτυχίε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
6: έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο, με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, θα παλέψουμε τα θέματα του.
7: Γιάννη,
8: έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, ας μη με δει κανείς, ας είχα το κουράγιο να ανεβώ στο πιο ψηλό βουνό επάνω, τα αστέρια με τα χέρια μου να πιάνω, με το Θεό να νιώσω συγγενής και ας μη με δει κανείς. Αυτό θα λέγω ότι έχει και θεολογικές αρχές.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το Θεό να νιώσω συγγενής. Ναι.
1: Δηλαδή να γίνεις ένας ταπεινός άνθρωπος, δηλαδή, να μην έχεις κακία μέσα σου, ας πούμε. Μου έκανε εντύπωση που του άρεσε πολύ αυτό το ρογό του Διονύσου Σαββόπουλου. Όταν δουλεύαμε μαζί μου, λέει: σε παρακαλώ πολύ, πες του. Το έλεγα κάθε βράδυ του Διονύση. Και πραγματικά η στίχη του είναι καταπληκτική. Δηλαδή, κάνε ό,τι κάνεις στη ζωή σου, μην αυτοδιαφημίζεσαι, ας πούμε. Δίνεις 5 φράγκα σε έναν, τον βοηθάς και έχεις πίσω και τον δημοσιογράφο να διαφημίζει. Έτσι δεν είναι. Αυτά κάνουν πιο πολύ, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος να γίνει κατοικών για εκατομμύρωση του Θεού, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ο χριστιανισμός, όπως είπα.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι μια, η ταπείνωση του ανθρώπου, ας πούμε.
0: Σήμερα είμαστε ταπεινοί ή όλοι έχουμε μέσα μας τον εγωισμό?
1: Όλοι είμαστε, δεν είναι αυτά που λέτε.
0: Μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας, έτσι είναι. Όλοι μας.
0: Το θέμα είναι να προσπαθεί κανείς να μειώνει τον εγωισμό του.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να προσπαθεί. Προσπαθούμε. Δεν το ξέρω.
0: Οι ιδεολογίες οδηγούν στην ταπείνωση ή στην έξαρση?
1: Κατά τι ιδεολογία είναι. Αν έχεις την καπιταλιστική ιδεολογία, οδηγούν στην έξαρση. Αν έχεις τη θεωρία του Χριστού, θα έλεγα, ας πούμε, του Θεού, βέβαια, οδηγούν στην ταπείνωση.
0: Το δέντρο που μας κλείνει το στρατή, τη δύναμη ας είχα να τραβήξω, τα σύνορα του κόσμου να τα ρίξω.
1: Με το Θεό να νιώσω συγγενής.
0: Ξωμάχους να ενώσω και ευγενής.
1: Ναι.
0: Και ας μην με δει κανείς. Ναι. Τα στήθια μου στου χάρου το σπαθί, τη δύναμη ας είχα να τα πλώσω. Μονάκριβο παιδί για να γλιτώσω τη μάνα τη φτωχιά τη ορφανή και α μην με δει κανεί.
1: Δεν είναι ικανοποιητικά κατά λόγο.
0: Δηλαδή, εδώ Άκη Πάνου ανεβαίνει πολλά σκαλιά σε σχέση με την προηγούμενη στιχουργία του.
1: Βεβαίω.
0: Δηλαδή, εδώ φτάνει στα όρια τη ποιήση.
1: Ακριβώ, δεν λένε. Δεν έχει καμιά σχέση ο Άκη του παρόν με τον Άκη των άλλων τραγουδιών του. Καμία σχέση. Και πάλι νιώθω τυχερό που μου τα τραγούδια αυτά.
0: Γι' αυτό το δίσκο ο Άκης εννοείται ότι υπερηφανευόταν, έτσι. Εκείνος τα υποστήριζε, τα έλεγε, τα διαφήμισε, τα προβαλέ.
1: Δεν υπερηφανεύτηκε ο Άκης. Ποτέ.
0: Α.
1: Ποτέ. Δηλαδή, εντάξει. Του λέω τι τραγούδια να διαλέξω. Πάρε μου, λέει, και διάλεξε εσύ μου. Έπρεπε το έχω να παίζει μία ώρα και είχα τρελαθεί.
0: Α, εδώ έγινε επιλογή, δηλαδή, από μια.

0: πλειάδα τραγουδιών.
1: Από μένα.
0: Α, μια δεν είναι πάρε 12 και πέστα.
1: Όχι βέβαια. Α. Πήγα σπίτι του, είχε ένα κασετόφωνο.
0: Πού έμενε? Μαγητό.
1: Έμενε στο τέρμα στο γαλάτσι Πατήσια εκεί, ας πούμε.
0: Και η σύζυγός του έτσι, η σύζυγός του μαζί, πάντα έτσι.
1: Μαζί, ναι, ναι. Λοιπόν, και πατάει το, μόνο στο γραφείο του, είχε το κασετόφωνο, μου λέει, πατάει, παίζει, καλά, πάω εδώ έξω, γύρω και γυρίζω, μου λέει. Αλλά μ' άφησε μισή ώρα, ας πούμε, τουλάχιστον. Και άκουγα, άκουγα, το λέω, διάλεξες. Λέω, δεν μπορώ να διάλεξω, λέω, όλα είναι καταπληκτικά, λέω, και, και άλλα τόσα εδώ πέρα, και κάτσαμε και έτσι μαζί.
0: Ήταν δύσκολος άνθρωπος?
1: Ο Άκης ήταν απόλυτος. Δεν σου δίνει το δικαίωμα να του μιλάς και στον ελληνικό ακόμη. Ακόμα και τα παιδιά του στον πληθυντικό του μιλάγανε. Λοιπόν, ήταν απόλυτος χαρακτήρας και απαιτούσε και από τον συνομιλητή του, τον συνεργάτη του, να είναι... Εγώ το σεβόμουν, βέβαια, είχαμε και διάφορα ηλικίες, αλλά δεν μου έδωσε ποτέ και το δικαίωμα να μου πει, αλλά ποτέ. Πάντα με το σύσχημα το σας μιλάγει.
0: Αλληλοσεβασμός δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μείνε πίκρα στην καρδιά μου.

0: Είναι πίκρα στην καρδιά μου.
1: Και μην βγαίνει. Καταπληκτικό τραγούδι και αυτό. Ό,τι και να βάλω είναι καταπληκτικά. Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι τώρα που το διαβάζει και το ξαναθυμίζει τα τραγούδια, απορώ πόσο ο ελληνικός λαός δεν τα ανακάλυψε όλα τα τραγούδια.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτός ο δίσκος υπερκεράστηκε από την επιτυχία του Τρελού.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Αν δεν σημάζει αυτό όμως. Ο Τρελός ήταν ο οδηγός. Η περιέργεια του Κοσμάκη, θα μπεις, πήραν το μικρό δισκάκι και δεν πήραν το μεγάλο. Εντάξει, δεν ήταν και μια περιουσία να πας ένα μεγάλο δίσκο. Λοιπόν, η περιέργεια του κόσμου να δει τι λέει αυτός ο δίσκος μέσα. Μου κάνει εντύπωση.
0: Και μιλάμε 1977, σε μια εποχή που ο μεγάλος δίσκος
1: είχε
0: υπερκατανάλωση.
1: Δηλαδή ναι, ναι, ναι. 100 δραχμές, 120 κάπου εκεί.
0: Must, in, ναι, πώς λένε, ναι, στα αρχαία ελληνικά.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Μην επίκρα στην καρδιά μου και μη βγαίνει, μη πικραίνει και των άλλων τις καρδιές. Τις χαρούμενες στιγμές τους μη μικραίνει, μην επίκρα στην καρδιά μου και μη βγαίνει. Μην επίκρα στην καρδιά και ας με πληγώνει, αν σκοτώνει το κορμί μου και το νου, σκότωσέ με, αλλά μη με ταπεινώνει.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Φοβερό, ε.
1: Μην με ρίξει μπρος στα μάτια του αλλονού. Τρομερό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο λόγος, η αξιοπρέπεια σε όλο το μεγαλείο, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και στην εκτέλεση.
1: Ναι, ναι, μη με ταπεινώνεις.
0: Όχι προσβολή.
1: Όχι προσβολή, μη με ταπεινώνεις.
0: Όσο ένοχος και αν είναι ο άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Και αμαρτωλός.
1: Καταπληκτικός στίχος.
0: Δηλαδή σεβασμός ακόμα και στο τέλος.
1: Καταπληκτικός στίχος.
0: Μην επίκρα στην καρδιά και οι μονομάχοι δεν ζητάνε παρηγόρια και φιλή. Μέσα στο αίμα τους ο θάνατος υπάρχει. Και από το τέλος τίποτα άλλο πιο πολύ.
1: Λόγια ποιητικά είναι αυτά για λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, μην ψάχνουμε τώρα που δεν γράφονται σήμερα τραγούδια. Πού να γράφω τα τραγούδια.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα, σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
3: Τα βιώματα, η φτώχεια, η πίκρα, η λύπη, όλα αυτά είναι τα πρώτα υλικά, ας πούμε, για να γίνει μια τέτοια ποίηση.
4: Λογικά αυτό δεν πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να τα γράψει ένας ο οποίος μεγάλωσε ως σαλόνια και τα έχει όλα στη ζωή του, που σημαίνει αυτό ότι θα είναι ο εγωισμός του στο ίδιο βαθμό. Δεν είναι. Εδώ άκης λέει διαφορετικά πράγματα.
3: Μετά συζητούσατε, είχατε φιλικές σχέσεις και επαφές.
4: Ναι, είχαμε.
3: Είχαμε τον κόσμο σε μια απόσταση.
4: Ήταν σε μια απόσταση.
3: Ασφαλείας.
4: Πάντα, ναι.
3: Δηλαδή δεν γίνονταν ηλιώμα με φίλους και γνωστούς.
4: Όχι. Σπάνια. Ίσως μόνο με τον Καζαντζίδη, που ήταν φίλοι πολύ. Βέβαια.
3: Και οι δύο με σκληρά βιώματα, έτσι.
4: Βέβαια. Και με τον παιδικό είχε πολύ καλές σχέσεις. Είχα μάθει. Κάναν και παρέα. Ναι. Ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας ο Άκης. Ήταν ο αξιοπρεπής εγωισμός του, ήταν στο ύψιστο βαθμό. Σε σημείο να τον παρεξηγήσει για τον εγωισμό. Έτσι ήταν ο άνθρωπος. Δεν του άρεσε ποτέ να υποκύπτει.
3: Ήταν παρόν στην ηχογράφηση όλου του δίσκου?
4: Όχι, δεν ήταν. Είχα την ατυχία αυτή. Γιατί ήταν άρρωστος ο Άκης. Ήταν σε μια κλινική. Και όταν ήταν να γίνει η ηχογράφηση, ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Και πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα και κάναμε πρόβες εκεί, με συμβούλευε όλα. Ήταν ο Σπύρος ο Λιώσης, έπαιζε μπουζούκι, ο φίλος του, ο κολλητός του. Και έπαιρνε καθοδήγηση, έπαιρνε και από εκείνον καθοδήγηση, πώς θα το θέλω ο Άκης δηλαδή. Μετά τα ακούγαμε στην κλινική και σχολιάζαμε.
3: Μάλιστα. Σε μάθανε.

0: Σε μάθανε ο τίτλος του τραγουδιού.
1: Καταπληκτικό,
0: δεν είναι. Βέβαια. Δεν σε μάθα να ζεις ούτε και να γελάς.
1: Ναι.
0: Σε μάθανε να κλαις και να παρακαλάς.
1: Ναι.
0: Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις. Σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις.
1: Την ώρα που πεθαίνεις. Δεν είναι καταπληκτικό.
0: Τρομερό. Δεν σου δώσαν ποτέ το χέρι στοργικά. Μια γένατη στιγμή και 10 φωνικά. Εδώ είναι ρητά από φθέγματα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις, σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις. Δεν σε έμαθαν να λες αδέρφια τους λαούς.
1: Μπράβο.
0: Σου δώσανε σπαθί και 12 θεούς. Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις, σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις, σε μάθανε. Διαβάζω τους στίχους. Παρότι ακούσαμε τη τρομερή σου
1: ερμηνεία.
0: Γι' αυτό διαβάζω τους στίχους για να δει ο τηλεθεατής ότι οι στίχοι στέκονται και μόνοι τους. Βεβαίως η εκπληκτική σου ερμηνεία και μελωδία.
1: Όχι, η μελωδία
0: και η μελωδία. Του Άκη τα ανεβάζει στους ουρανούς.
1: Ναι, αλλά όλα μαζί αυτά. Δηλαδή αυτή η στίχη με άλλη μουσική δεν θα ήταν τόσο ωραία.
0: Αυτό με ενδιαφέρει να αναλύσεις.
1: Βέβαια. Δεν ήταν τόσο ωραία γιατί αυτά ο Άκης έγραφε κάθε λέξη και μέσα του έβγαινε η μουσική από την καρδιά του, ας πούμε. Τι εννοούσε. Το σε μάθανε. Δεν έβαλε μουσική χαρούμενη. Ούτε εμβατήρια.
0: Ούτε εμβατήρια. Α, τα εμβατήρια είναι εύκολο
1: καλά,
0: να αποσπάσουν τα χειροκροτήματα.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Ούτε εμβατήρια. Τα ντουκουντουκου. Τότε τα βάλεζε μπέκικο με καημό και με άχτη να το πεις.
0: Είπες προηγουμένως ότι δεν ήταν όλες τις μέρες στην ηχογράφηση, αλλά σου έδινε οδηγίες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ποιες ήταν οι οδηγίες? Δηλαδή σου έλεγε Μανώλη, θέλω, τι θέλω?
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά θέλω να.
0: Η γραμμή του, ναι, ποια ήταν?
1: Η γραμμή του είναι ακριβώς αυτά που γράφει. Να μην είναι ούτε φρουφρού και αρώματα ο τραγουδιστής, ούτε τσαλκάτσες, ούτε αυτά. Να τραγουδάς ευθεία. Να σημαδεύεις ευθεία στην καρδιά. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι.
0: Ναι, καλά.
1: Με εξηγούσε κάθε φορά.
0: Δεν ήθελε πολύ ζάχαρη στα τραγουδιά.
1: Ποτέ. Ήταν ένα και να κάνω δύο στη ζωή. Απόλυτος.
0: Και είπες ότι και στην προσωπική του, ας πούμε, ζωή ήταν στα κάτως, έτσι. Πάμε. Τα τραγούδια ήταν η ζωή του?
1: Όλοι. Εντάξει.
0: Μπορεί να είμαστε ιδιαίτεροι άνθρωποι των τραγουδιών.
1: Ναι, όχι.
0: Στο 100% δεν γίνεται.
1: Ήταν η ζωή του, ας πούμε. Η ζωή του. Σκεφτόταν μέσα από τα τραγούδια, εκφραζόταν μέσα από τα τραγούδια. Δεν είχε καμία σχέση και η παρέα σου ήταν ιδιαίτερα. Δεν είχε σχέση με τον κόσμο πολύ, ας πούμε, ο Άκης.
0: Σήμερα τα τραγούδια έχουν ζωή.
1: Ποια τραγούδια ανάλογα? Του Άκη εννοείς? Του Άκη?
0: Όχι, γενικά λέω αυτό το κυρίαρχο τραγούδι.
1: Τα καλά τραγούδια έχουν ζωή.
0: Βγαίνουν και σήμερα καλά τραγούδια?
1: Σπάνια. Σπάνια. Ένα σε χάσει και στριφέξει. Ανάλογα με την εποχή. Ο συνθέτης επηρεάζεται από την εποχή του, κακά τα ψέματα. Και ο στιχουργός δεν μπορεί. Γράφει αυτά που ζει κάθε μέρα. Δεν μπορεί να γράψει άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή σήμερα η ζωή είναι η ζωή του χρηματιστηρίου, ας πούμε, της ευμάρειας, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ό,τι παράγει χρήμα. Η κοινωνία είναι τόσο προκλητική πια σήμερα στον άνθρωπο, που σε αναγκάζει να σε βάλει στα μέτρα της.
0: Μάλιστα.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας Ισχίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Ισχίου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας τον νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο αναβοτέωριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24 ώρες απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελιδάς. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος τους στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Ο υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αντλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enchios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας Ισχίου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μία σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Εστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατήν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
2: Τώρα θέλω να πάμε σε ένα που μου αρέσει πάρα πολύ και για την τρομερή μελωδία, αλλά και για τους πολύ συμπυκνωμένους και ποιητικούς στίχους. Πνίγεται η ζωή.

0: πνίγεται η ζωή.
1: Ναι.
0: Πνίγεται η πίκρα μέσα στη φλόγα της ζωής και μένουν τα χέρια να δουλεύουν το ληστή. Χαρά και φως δεν καρτερούν, μάτια που έχουν τυφλωθεί και δάφνες απλώνονται στο διάβα του ληστή. Πίνουν το μίσος και το φόβο προσκυνούν, μικραίνουν και χάνονται στη δόξα των θεών. Διψούν και αφήνουν το νερό στο ριάκι να χυλά, σπονδία από τον άνθρωπο για τους θνητούς θεούς. Πεθαίνουν και οι θεοί, οι παλιοί θεοί πεθαίνουν.
1: Είναι λίγο εσωτερικό αυτό.
0: Ναι, μπράβο, πολύ ωραίο,
1: ναι.
0: Φτύνουν τη μοίρα που υφαίνουν μοναχοί. Τα κάστρα γκρεμίζουν να τους γίνουν φυλακές. Οργή, μαχαίρι και φωτιά. Δώρα από μικρούς θεούς. Το κράτησαν οι άνθρωποι και πνίγεται η ζωή.
1: Τώρα αυτά μπορεί να γράψει ένας λαϊκός στιχουργός.
0: Αυτά δηλαδή με έχει εκπλήξει αυτό το ποίημα, αυτό το τραγούδι.
1: Έχει, αυτή, είχε το έμφυτο ποιητικό ταλέντο, Άκησα. Χωρίς να έχει κάνει σπουδές.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν είχε πανεπιστημιακές σπουδές ή φιλοσοφικές σπουδές. Ήταν του πεζοδρομίου, του δρόμου, έτσι.
1: Το ταλέντο ήταν τρομερό.
0: Και τα γράφει αυτά, ενώ μετά το 78 έγραψε το Μολόγατα, το 82 Θέλω να τα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Συνολικά έχει γράψει 240 τραγούδια και το 1989 εμφανίστηκε στο κέντρο Επιγόντος στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι το 1992 τι έγινε στα 9-8. Ζούσε καταρχάς στην Ξάνθη, στη γενέτειρα της συζύγου.
1: Ναι, ξέρω.
0: Και στα 9-8 εγώ είχα πάει μαζί με τον Κώστα Βύρβο.
1: Ναι, και εγώ είχα πάει.
0: Είχε κάνει κατάληψη της πίστας. Έβαλε τα όργανα.
1: Μπροστά η ορχήστρα. Και πίσω τραγουδιστές.
0: Ναι. Για να βλέπουν, λέει, επιτέλους οι τραγουδιστές την πλάτη των μουσικών.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν μια επαναστατική κίνηση. Αλλά εντάξει. Εγώ ό,τι και να έκανε, τα θαύμαζα. Ό,τι και να έκανε. Μου αρέσαν όλα.
0: Τάχε λίγο με τους τραγουδιστές, με τους επιρμένους, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, και καλά έκανε.
0: Υπάρχουν τραγουδιστές που δεν σέβονται τους δημιουργούς, οι οποίοι δημιουργοί. Οι δημιουργοί είναι ο στιχουργός, θα ξέρει ο κόσμος. Θεωρούνται νομικά δημιουργοί, ο στιχουργός και ο συνθέτης.
1: Ο δημιουργός, ναι, ο στιχουργός και ο συνθέτης μαζί. Αυτοί είναι οι δημιουργοί. Όχι, αλλά και ο καλός τραγουδιστής είναι δημιουργός όμως.
0: Αυτό θέλω να μου αναλύσεις.
1: Λοιπόν, γιατί υπάρχουν τραγούδια τα οποία έπαιρνε ένας τραγουδιστής καλά και τα έθαψε. Δεν τα έπαιρνε καλά, δηλαδή και θαυτήκανε και τα πήρε μετά άλλος τραγουδιστής και τα έκανε μεγάλη επιτυχία. Που είχε πολύ καλή φωνή. Λοιπόν, και οι τραγουδιστές είναι δημιουργοί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, ο σιγουργός και ο συνθέτης. Και οι τρεις είναι δημιουργοί. Για σκέψω, δηλαδή μην τα λέγανε τα τραγούδια αυτά, αυτοί οι θαυμάσιοι τραγουδιστές, ο Πεθικός ή ο Καζαντζίδης, λοιπόν. Θα είχαν την ίδια αξία, την ίδια απήχηση. Δεν την είχαν.
0: Λοιπόν. Επίσης, εκτιμώ που εσύ πάντα αναφέρεσαι στους στιχουργούς και συνθέτες.
1: Πάντα. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη. Αλλά όμως και ο τραγουδιστής είναι. Πώς θα φας χωρίς το φαγητό, χωρίς το ψωμί και χωρίς το πυρούνι, το κουτάλι. Δεν τρώγεται με τίποτε.
0: Και χρειάζεται και το τραπέζι.
1: Και το τραπέζι.
0: που το στρώνει ο στιχουργός, ο καημένος.
1: Ακριβώς, ναι, βέβαια.
0: Και δεν αναφέρεται συνήθως.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε τώρα, Μανώλη, όχι σε ένα break, αλλά σε ένα διάλειμμα.
1: Παρακαλώ πολύ. Το break δεν τρελαίνομαι. Πες το ελληνικά, ρε παιδιά, διάλειμμα.
0: Διάλειμμα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα, σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
0: Λοιπόν, είπαμε για την κοινωνία. Λοιπόν, η κοινωνία αποτελείται από τάξεις, πλούσιοι, μεσαίοι και φτωχοί. Ποιοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι? Στην αριστερά μάθαμε ότι
1: παντού
0: οι φτωχοί
1: υπάρχουν
0: είναι
1: καλοί,
0: οι άριστοι και οι πλούσιοι
1: υπάρχουν
0: είναι
1: οι καλοί
0: για πέταμα,
1: και παντού υπάρχουν και οι κακοί. Παντού υπάρχουν οι καλοί, παντού υπάρχουν και οι κακοί. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα το ποσοστό ποιο είναι, δεν το ξέρω, αλλά παντού υπάρχουν. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν καλοί αριστεροί? Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και καλοί δεξιοί? Υπάρχουν.
0: Οι κεντρώοι?
1: Και κεντρώοι. Κεντρώοι, είπε σε όλα.
0: Οι κεντρώοι και καλοί και κακοί.
1: Και όλα μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο φαρμάκι.

0: Φαρμάκι. Το φαρμάκι φτάνει κάποτε στα χείλη και από το στόμα βγαίνει ο λόγος ο πικρός. Αγανάκτηση, απόγνωση, σκαμπύλη από εκείνον που δικάστηκε μικρός. Το φαρμάκι φτάνει κάποτε στο στόμα και δεν νιώθεις πια το φόβο κανενός. Δεν πονάει το ταλέπορο το σώμα όταν είσαι πεθαμένος ζωντανός. Τι ωραία εικόνα, ε.
1: Καταπληκτικό.
0: Τι αυτό δραματική εικόνα.
1: Το έγραψε μέσα στην κλινική.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν το είχαμε στην αρχή. Και όταν πήγα, θυμάμαι, μου λέει, ήταν έτσι απογοητευμένος, κουρασμένος, πονεμένος, τα είχε όλα μέσα και δηλαδή ήταν αγανακτισμένος. Και μου λέει, σου έχω και ένα τραγούδι, το έγραψα εδώ μέσα στην κλινική, μου λέει, πάρ' το, μου λέει, και στο τέλος πες το μία φορά μόνο, μην το επαναλαμβάνεις το ρεφρέν. Που λέει η τελευταία λέξη.
0: Το φαρμάκι κάποια μέρα ξεχυλίζει, πλημμυρίζει την ψυχή απελπισιά. Και όταν πάψει ο πονεμένος να ελπίζει,
1: για το σύμπαν χαλαρίζει μια βρισιά. Αυτό, μέσα στο μία φορά, μια βρισιά, μου λέει, τίποτα άλλο. Ήταν έτσι απογοητευμένος και πονεμένος. Το έκανα, θυμάμαι, πρόβα μέσα στην κλινική. Και είναι καταπληκτικό τραγούδι.
0: Αλλά και στην κλινική σκεπτόταν, οργιζόταν, ήταν επιθετικός, ήταν και διαλεκτικός και διαλλακτικός.
1: Ναι, πάντα. Εγώ δούλευα τότε τα βράδια για διαπρογράμματα στην ΠΟΑΤ και πήγαινα και από ανάγκη να τον δω, να κάνω και πρόβα, για να πάρω και τις συμβουλές του, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι και το θυμάμαι πολύ κουρασμένο και απογοητευμένο.
0: Δηλαδή ήταν απαιτητικός άνθρωπος, ναι, έτσι, στη συμπεριφορά, στα
1: πολύ,
0: ήθη.
1: Πολύ.
0: Ήθελε συνέπεια. Απόλυτος, πάνω απ' όλα, ε.
1: Απόλυτος, ναι. Απόλυτος.
0: Είπες δούλευες σε μπουάτ, στο
1: Zoom, ναι. Εργόταν τότε κάθε βράδυ ο Άκης. Δεν είχαμε πολλές παρτίδες που λέμε. Εργόταν κάθε βράδυ, μια καλή σπίτι. Ήταν πολύ φίλος του Λάκη του Καρνέζη, που έπαιζε μαζί μου. Και εργόταν κάθε βράδυ σχεδόν. Κάνταν τελευταία θέση πίσω, μ' άκουγε και έφευγε. Καλησπέρα, κάτι γίνεται καλά και τα τυπικά. Και έφευγε. Γι' αυτό όταν πήγα σπίτι του, ας πούμε, λέω, αυτό να το δούμε και από κοντά. Τα πούμε, λέω, ναι, μου λέει, σε έχω στο μυαλό μου συνέχεια, μου λέει. Κάθε βράδυ, μου λέει, που έρχομαι εκεί, έφευγε, μου λέει, και είχα στο μυαλό μου. Οπότε, για τον Άκη, εγώ δεν ήμουνα ένας πρωτογενής φορέας, ας πούμε, έτσι. Με ήξερε. Εγώ δεν τον ήξερα πολύ καλά, ότι θα έγραφε, ας πούμε.
0: Και ήξερε και την αγωνιστική σου δράση, γιατί 18χρονος είχες φυλακιστεί.
1: Εντάξει, αυτά,
0: για συμμετοχή σε αντιστασιακή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν πήρες
0: βραβεία, αμνηστία αυτά μετά το κίνημα του Βασιλιά.
1: Δεν τα θέλουμε.
0: Είπες για την Μπουάτ.
1: Ναι.
0: Αρνήθηκες πολλές φορές από ό,τι ξέρω να πας σε παραλιακό κέντρο με δεκαπλάσιο μισθό, ας πούμε.
1: Ναι, πολλές φορές. Και καλά έκανα που δεν πήγα. Δεν το μετανιώνω ποτέ.
0: Μάλιστα. Τι τραγούδι να γράψω.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα, σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
6: Είναι τα τραγούδια μου, τραγούδια λυπημένα. Πάνω στο κέφι τους δεν τα πιέσε κανείς. Ωραία εδώ πέρα, παρομοίωση μεταφορά. Είναι με δάκρυα πικρά πλημμυρισμένα. Είναι τα τραγούδια της καρδιάς της ασφαλής. Περπατώ στις γειτονιές και μαζεύω τους καημούς.
7: Και με νότες λιγμούς, τι τραγούδι να γράψω.
6: Αν γελάσει η ζωή,
7: θα γελάσει.
6: Κι εγώ. Όταν κλαίει η ζωή, πώς μπορώ να μην κλάψω. Μακάρι να ήταν η ζωή μας πανηγύρι, να ήταν της πίκρας στο ποτήρι αδιανό και των ονείρων το λευκό του τρεχαντήρι να βρίσκει δρόμο μέσα στον ωκεανό. Περπατώ στις γειτονιές και μαζεύω τους καημούς και με νότες λιγμούς τι τραγούδι να γράψω. Αν γελάσει η ζωή, θα γελάσω κι εγώ. Όταν κλαίει η ζωή, πώς μπορώ
7: να μην κλάψω. Δεν είναι καταπληκτικά τα λόγια αυτά τώρα.
6: Εδώ είναι πιο έτσι, ρυθμικό, πιο λαϊκό τρόπο θα το λέγαμε.
7: Ναι, λαϊκό. Είναι λαϊκό και ζεμπέκικο. Έχει και μελωδία ζεμπέκικου. Και μέσα από αυτό, ας πούμε, έτσι, δείχνει πώς πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στη ζωή, ρε παιδί μου. Στα βάσανα και στις χαρές και τις λύπες. Είναι ένα δείγμα, ας πούμε, ισότητος αυτό, αλλά που στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Άρα, ο Άκης συμβουλεύει, δίνει.
6: Είναι τα τραγούδια μου, λοιπόν, τραγούδια λυπημένα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στα τηλεφωνήματά μας. Και γενικά είναι στην ατζέντα των συζητήσεων και των συναντεύσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι με τους τραγουδιστές. Η λύπη φέρνει την πίεση, ας πούμε.
7: Α, εξαρτάται. Εξαρτάται, αλλά...
6: Δηλαδή, το αξιονιστή που είναι τα βάσανα του ποιητή, τα βάσανα του λαού, ας πούμε, αν δεν γινόταν η γερμανική εισβολή και η κατοχή και η αντίσταση.
7: Ναι. Και θα γινόταν.
6: Ποτέ να υπάρχει κακό για να γίνονται
7: τέτοια πράγματα. Αλλά πάντα υπάρχει και μια αιτία για να γραφτεί κάτι, βρε Κώστα μου. Υπάρχει μια αιτία. Δεν γίνεται να υπάρχει η φλόγα έτσι που είναι σε ανάβη. Δεν γίνεται.
6: Να πάμε τώρα στο τραγούδι. Είναι το 12ο του δίσκου. Το ίδιο κάνει.

0: 12 λοιπόν τραγούδια, το 12ο τραγούδι ακούσουμε. Ακούσαμε και αν θα μου πεις πως είναι αλήθεια, το ίδιο κάνει. Φτωχοζητιάνοι μένουν κάτι σαν και εμάς. Δικαιοσύνη στα ποινή φτωχοζητιάνοι. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, το ίδιο κάνει. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, το ίδιο κάνει. Οι δυνατοί θα μας μετράνε τη ζωή. Τα μονοπάτια που μας δείχνουν θα τραβάμε. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, το ίδιο κάνει. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, τι θα κερδίσεις. Θα γονατίσεις κάποια δύσκολη στιγμή και από σίδερο αν είσαι θα λυγίσεις. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, τι θα κερδίσεις. Μανώρη...
1: Ναι, θέλω να πω ότι εδώ παίζει ο Ζαμπέτας.
0: Εδώ παίζει ο Ζαμπέτας. Ναι,
1: γιατί είναι η μελωδία πιο μπελκάντη. Πιο μπελκάντη η μελωδία. Όλοι και ο Ζαμπέτας έδωσε πραγματικά αυτό που χρειάζονταν. Όχι ότι ο Σπύρος ο Λιώσης δεν ήταν καλός, προς Θεού, που έπαιζε σε όλο το δίσκο.
0: Ναι, φοβερός.
1: Ναι, ήταν πιο λαϊκά τα τραγούδια. Αυτό είναι πιο μπελκάντο τραγούδι. Και πραγματικά ο Ζαμπέτας το έκανε αυτό που έπρεπε να είναι.
0: Και από σίδερο αν είσαι θα λυγίσεις. Λυγούν και πιο σκληροί.
1: Εξαρτάται. Εξαρτάται.
0: Είναι άνθρωποι που δεν λυγούν μπροστά στο θάνατο.
1: Αν πάμε το παιδί σου από το σπίτι, θα λυγίσεις, έτσι είναι.
0: Που έχει γίνει στην πορεία της ιστορίας. Ας μπούμε σε λεπτομέρειες και εξίσουμε τα πάθη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε και την πορεία του Άκη Πάνου, να πω ότι είπα στην αρχή ότι εγκαταστάθηκε στη Ξάνθη, τόπο καταγωγής, όπως είπα, της σύζυγου του, της Άννας.
1: Ναι. Η Άννα, η οποία του στάθηκε πολύ άξια όλη τη ζωή και μάλιστα είναι να κάνουμε, έκανα μία συναυλία στο Ηρώδιο και είναι να κάνουμε και μια άλλη. Τώρα, πριν από λίγο καιρό μου τηλεφώνησε να κάνουμε μία άλλη. Με χαρά μεγάλη, όχι μία, 10. 100 μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλει, ας πούμε. Γιατί ο Άκης δεν είναι για μία συναυλία μόνο.
0: Δεν θέλω να αποκρύψω την τραγική κατάληξη που είχε 1η Αυγούστου του 1997, μετά από ένα καυγά στο σπίτι του με τον φίλο της κόρης του, έβγαλε το περίστροφο και τον σκότωσε.
1: Και αυτό είναι ένα δείγμα. Όχι εγωισμού, είμαι της αξιοπρέπειάς του που είχε αυτό, όπως την ένιωθε.
0: Καταδικάστηκε σε ισόβια, πήγε στον Κορυδαλό. Ναι. Το 1999 λόγω ανικές του βλάβης της υγείας, γιατί είχε καρκίνο, αποφυλακίστηκε και πέθανε, όπως είπα στην αρχή, 7 Απριλίου του 2000. Φυσικά δεν δικαιολογείται αυτή η πράξη.
1: Όχι βέβαια.
0: Όσο και αν επικαλείται κανείς κώδικα τιμής, γιατί... Είμαστε σε μια άλλη
1: ακριβώς,
0: εποχή.
1: Ναι. Άλλη μου λέει, η ζωή δεν αποκαταστάται με τίποτα.
0: Τώρα, αυτή την εκπομπή την κάνουμε σε μια εποχή που ενώ εμείς ακούμε τραγούδια, στη γειτονιά μας και βόρεια και νότια ακούγονται εμβατήρια θανάτου, πόλεμοι,

0: πυραυλοί, drones.
1: Η εποχή είναι, Κώστα μου. Η εποχή. Όταν ακούς ότι γίνονται πολέμοι σε όλη την Ήπειρο, σε όλη τη γη, λοιπόν, είναι λογικό να επηρεάζεσαι και ο δημιουργός να επηρεάζεται. Ή να βλέπω συνέχεια τηλεόραση χαζομάρες στην τηλεόραση και να επηρεάζονται και από εκεί και να γράφουν. Έτσι είναι. Ζούμε μια εποχή που οι δημιουργοί πάντα επηρεάζονται από το γύρο μας. Έτσι δεν είναι.
0: Άρα
1: εσύ
0: μπορεί...
1: δεν επηρεάζεσαι.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Μπορεί από αυτή την ατμόσφαιρα, την δίσοσμη, να βγουν κάποια τραγούδια, κάποια με την καλή έννοια λυρικά εμβατήρια.
1: Μπορεί. Εμβατήρια δεν νομίζω να βγουν, αλλά συνήθως βγαίνουν σήμερα πολύ ερωτικά τα τραγούδια. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, η τηλεόραση όλη την ημέρα αυτά παίζει. Και
0: αγαπώ, αγαπάς, και συνέχεια. Τέτοια αγάπη στην Ελλάδα έχω μείνει άφωνος.
1: Θα πάμε όλοι στον
0: παράδεισο. Με τέτοια αγάπη.
1: Θα πάμε όλοι στον
0: παράδεισο. Καλοσύνη.
1: Στον παράδεισο θα πάμε όλοι. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Οι δημιουργοί επηρεάζονται από το τι βλέπουν, τι ακούνε. Και επηρεάζονται και δημιουργούν. Διαφορετικά δεν θα ήταν δημιουργοί.
0: Ωραία. Ολοκληρώσαμε και θέλω να κάνεις ένα μήνυμα, μία ευχή στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
1: Να σέβεται ο ένας τον άλλον στη ζωή αυτή και να μην είμαστε άνθρωποι ζηλόφθονες, ας πούμε. Τίποτα άλλο δεν έχω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Και πάντα επιτυχίες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα να κάνεις έτσι καταπληκτικές εκπομπές.
0: Επίσης καταπληκτικά τραγούδια.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα», κοντά μας ο Μανώλης Μησιάς, και θα τελειώσω με τα λόγια του Γάλλου τραγουδιστή Ζορζ Μπρασένς, ο οποίος λέει: «Όταν τραγουδάς, είναι φιλοσοφία». Γεια σας.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας Ισχίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Ισχίου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας το νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο ναυοτέωριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελιδάς. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος του στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αντιλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας DOS DOS Tango Enhios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας Ισχίου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό Τουρκικό Ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μία σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 αυτή γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 αυτή. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Αμήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατήν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: με την πρέσβυρα τον ύπαντο.
1: Έφυγε κιόλας.
0: Αν δεν έφυγε, τι μαζί βάλει εκεί.
1: Και θα έχει και πολλές αυτή.
0: Ένα κορίτσι και εμείς είχαμε όμορφο, μας το, παίρνει, μας το παίρνει τώρα.
1: Και κολλητήδη αυτό. Την είχαμε φέρει μέχρι και στοιχεία. Τη γρουσουζέψαμε.
0: Μας το παίρνει και φεύγει τώρα.

0: Γαϊτάνος. Γαϊτάνος που τραγουδούσε Θοδωράκη.
1: Αποχαιρετισμός την Πάζιρα, τον είπα.
0: Την Κίμπερλι Γκίλφοιλ.
1: Η οποία άλλο που τη μάθαμε, μας φεύγει. Οικονομικά λέει σκάνδαλα και αυτά, ναι. Με δημοσιεύματα και λοιπά. Και έχουμε και εκλογές της ΗΠΑ τώρα. Όπως είπε και ο Τραμπ, ήταν και συγγενής μου.
0: Απλά με το γιο μου τα
1: έχει. Τέσσερα χρόνια ήταν με το γιο του λογονιασμένη.
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα παράγωγε. Είσαι παρατεταμένος αραγώνας. Ήταν και παντρεμένα τα παιδιά. Δεν είχαμε και συγγένεια, λέει. Σωστός. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι η 14η μέρα του Οκτώβρη του 2026 και εορτάζει ο Γερβάσιος.
1: Γερβάσιος.
0: Σε λένε Γερβάσιο.

0: Καλημέρα στους ναυτικούς μας.
1: Διαβάζω ακόμα ότι είναι.
0: Θα χοροπηδήσει η βροχή.
1: Θα χοροπηδήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις σλαβικές όμως ορθόδοξες χώρες. Το λοιπόν,
0: θα ρίξει και σήμερα. Λίγο.
1: Ξέρεις να, που βαστάμε. Καταρχάς, καλύψαμε το Σεπτέμβρη που ήταν άνυδρος.
0: Βέβαια. Άντε και το γεμίζουμε το φράγμα σιγά-σιγά, παιδιά. Άντε κουράκιο.
1: Πώς το γεμίζουμε αφού η πόρτα είναι ανοιχτή?
0: Ναι, γάμο το. Μια πόρτα έχει η ζωή. Τούτη εδώ.
1: Το λοιπόν, μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: για το κέντρο της πόλης μιλάμε και συγκεκριμένα για το μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται εκεί στο πρώτο λύκειο. Κάτσε μην κάνω λάθος.
0: Τρίτο.
1: Όχι, στο πρώτο ή στο τρίτο είναι τώρα. Στο πρώτο είναι.
0: Ναι. Δεν μας πειράζει που είναι.
1: 119,4 χιλιοστά, δηλαδή 12 ποντάκια.
0: Εντάξει. Νούμερο, μα με τη μία.
1: Με τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος έχει μέσο όρο 17,2 χιλιοστά και εμείς έχουμε φτάσει τα 112.
0: Να είστε.
1: 119.
0: Λοιπόν,
1: 119.
0: Πάμε καλά.
1: Από βροχή, πάμε καλά. Από μυαλά.
0: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να τα ρίχνει και όλα ο Θεός. Ό,τι μπορεί, κάνει και αυτό.
1: Ό,τι μπορεί. Εξάλλου όλοι οι χιώτες κοιμόμαστε και ξυπνάμε με μια έννοια. Όχι για την Κίμπερλι.
0: Να δεις τι βρήκα. 1923 σαν σήμερα.
1: 1923, ένα χρόνο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
0: Ναι, λιτανίες σε όλους τους ναούς.
1: Να βρέξει.
0: Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.
1: Τις γλιτώσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την επικαιρότητα, τη συμπάθειά μας τον Λέων Πάπα, τον Λέων, ο οποίος...
1: Τι, τον Λέων?
0: Ναι, διαγνώστηκε με καρκίνο.
1: Πάπας Λέων. Ο 14ος.
0: Διαγνώστηκε με καρκίνο στο πνεύμα.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαιος, ο άνθρωπος έκανε και εγχείρηση.
1: Και όλας.
0: Και έπρεπε.
1: Τσακ μπαμ. Τι του βγάλανε
0: τον
1: πνεύμονα?
0: Ένα αδενοκαρκίνωμα λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέραστη κάτω του άνθρωπου να είναι καλά.
1: Μπορεί να σταυρώσουν πάπα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έτσι,
1: ο νυν πάπας λέμε, έτσι.
0: Ο νυν, ναι.
1: Ο 14ος.
0: Ναι.
1: Γιώτα Δέλτα.
0: Τέλος πάντων, έχει ένα νούμερο χριστιανός και αυτός. Ναι. Αυτά για την. Λοιπόν, μας πούμε περαστικά. Και επίσης είδαμε με μεγάλη προσοχή.
1: Ο δικός μας του στείλε ο Βαρθολομέος περαστικά.
0: Μπορεί να το δείξω. Είδαμε με μεγάλη έτσι ικανοποίηση την παρουσίαση του πυρπολιτή.
1: Του πυρπολιτή.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο πυρπολιτής?
0: Είναι το μη επανδρομένο αυτόνομο θαλάσσιο σύστημα.
1: Drone δηλαδή.
0: Μπράβο. Έτσι λέγεται στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως έγραψε και ο Πιερακάκης, My Thermancy.
1: Δηλαδή, που θα είναι θέρμανση.
0: Τι να γράψει, η θέρμανση μη? Όχι. Όχι, αυτό.
1: Μα δες, στο ίντερνετ έχει επικρατήσει αγγλική γλώσσα.
0: Πρέπει
1: να
0: είναι My. Είναι My Thermancy.
1: Αυτό
0: λοιπόν είναι My Drone.
1: Είναι ο ελληνικός λοιπόν, Μάης, όχι ο γαλλικός.
0: Το οποίο το είδαμε πως κινείται ο πυρπολιτής, έτσι.
1: Πώς κινείται?
0: Αυτόνομα, κανονικά.
1: Καμικάζι είναι.
0: Ακριβώς, την πιμπινίζει και αντεγιά.
1: Είναι θαλάσσιο, είπαμε.
0: Είπαμε, μη επανδρομένο αυτόνομο θαλάσσιο σύστημα.
1: Και το σαν και εκείνο εκεί που είχαμε πιάσει τον Ουκρανών.
0: Μπράβο, αυτό το πράγμα.
1: Πάει και κολλάει και κάνει τη ζημιά.
0: Αυτό το πράγμα. Το οποίο θα περάσει, ακούσαμε το γεωδέμβια χθες, σε μαζική παραγωγή.
1: Και το λένε πυρπολιτή, του έχουμε βγάλει και όνομα.
0: Ναι, νομίζω ότι του ταιριάζει το όνομα.
1: Πώς το λέμε, Κανάρι?
0: Ήταν μόνο ο Κανάρις πυρπολιτής.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Πυρπολιτής λοιπόν.
1: Το πιπίνος ήταν.
0: Μεταξύ πυρπολιτών και της.
1: Μας προέκυψε η Κίπερλη.
0: Της Κίπερλη, η οποία φεύγει και στο καλό.
1: Και ποιος έρχεται?
0: Δεν έρχεται κανένας, ο υπαριθμόνο 2 αναλαμβάνει.
1: Αυτός θα μείνει.
0: Ο παριθμόν 2 ήταν υφυπουργός εξωτερικών στην Αμερική. Είναι διπλωμάτης καριέρας.
1: Το ξέρουμε.
0: Πώς δεν το ξέρουμε?
1: Την Κίμπερλι την ξέραμε. Τώρα πώς να τον.
0: Δεν έχει πάρει τέτοια ποσότητα. Μα τώρα κάνουμε δουλειά. Ήταν και συγκίνηση του Προέδρου. Δεν έχουμε και παντού συγγένεια.
1: Δηλαδή αυτό ήταν ο νούμερο 2, αναλαμβάνει.
0: Μιλείτε νεχιώτικ. Ναι, νούμερο 2. Είμαστε στο βιβλίο του Νίκου Μίτση, επιλογή χιώτικων ιδιωματικών λεξέων.
1: Δηλαδή σε άντρα πάλι επιστρέφουμε.
0: Ναι. Και πάμε στο γράμμα νι.
1: Όπως νι νι.
0: Όπως νι νι. Όπως νέα μονή. Νι. Νέα μονή.
1: Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς κτίστηκε τον 10ο αιώνα στο κέντρο της Χίου από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο.
0: Μάλιστα.
1: Ως δώρο σε τρεις μοναχούς που πρόβλεψαν τη βασιλεία του. Έξοχο δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εξαίρετα ψηφιδωτά, απέκτησε ισχύ και κυριάρχησε για πολλούς αιώνες στην οικονομική ζωή του νησιού. Εδώ που τα λέμε τα μετόχια της Νέας Μονής. Είναι καμπόσα.
0: Ήτανε. Το γράμμα νι λοιπόν, χιώτικες λέξεις. Μόνο.
1: Νταραβέρι. Έχει νταραβέρια, δηλαδή.
0: Νέσκε. Νέσκε.
1: Τι νέσκε.
0: Έχει το νέσκε μέσα σαν.
1: Όχι.
0: Δεν πάρα με το έχει.
1: Δεν το έχει.
0: Καλά.
1: Νεραμπουλιά έχει από ναι.
0: Α, νεραμπουλιά.
1: Ναι. Το δέντρο η κορμιλιά. Το νταραβέρι είναι η εμπορική δοσοληψία. Ο νεμπότης. Πιάσε ένα νεμπότι με νερό.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Νεμπότι είναι η καλάδα του νερού. Τι, δεν καταλαβαίνω.
0: Το λέει όλη η χώρα.
1: Νεμπότι, πότι.
0: Νεμπότι. Νότι.
1: Άσχετο.
0: Όχι, το. Εσύ δεν έχει παραπάνω το νέσκι.
1: Πού είναι το νέσκι, πού.
0: Πάνω, τι διαδίδει.
1: Να είσαι γράφει, δεν διαβάζει πια.
0: Λέει να είσαι. Νέσκι λέει. Επιτακτικό του ναι.
1: Το ψάχναμε έψιλον.
0: Καλά, για χαρά. Αφού είναι ναι, ναι, ναι, άρθα γιώτα, ναι σκε. Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, όχι.
0: Α, το ξέρεις.
1: Ζητώ συγγνώμη που σου πω ότι δεν διαβάζεις κιόλας, διαβάζεις.
0: Μόνο και το θέμα δεν το διαβάζω, είναι ότι βλέπω.
1: Ναι, ναι. Ναι. Τα γυαλιά, αλλά βλέπεις.
0: Ναι. Αφήνω σου καληνυχτιά, ροδιά μου με τα ρούδια. Πάγω κι εγώ να κοιμηθώ, να πάψουν τα τραγούδια. Μωρίς θα βγει πινακωτή και μαραμένη βιόλα. Θα ρίσω ότι σου μίλησα, πως θα σε πάρω κιόλας. Σύρετε τα κουλά σας, τα κουλοπόδαρά σας. Σύρετε ναι τόνε και σπάει, τούτη γη θέλει να μας φάει. Ένα τσουβάλι πιπεριές, μου φαγαν οι μελαχρινές.
1: Έτσι, ένα τσουβάλι πιπεριές.
0: Ένα τσουβάλι πιπεριές, μου φαγαν
1: οι μελαχρινές.
0: Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται.
1: Κάνα πουλί θα ήταν.
0: Πουλί, πουλί, πουλί, πουλί, ποτάμενο. Θέλω ποτάμι. Μαρίκα Μαρδά από τον περίφημο Δετό.
1: Κάνα χρόνο θα διαβάζουμε εδώ στη Χάκια, γιατί έχει καταγράψει.
0: Όχι μόνο χρόνο.
1: Η Μαρίκα όλα τα.
0: Όλο το Δετό. Ναι, έτσι.
1: Τα στιχάκια τα λαϊκά που τα έλεγαν στο Δετό. Φαντάζομαι για να χορέψουν το Δετό δεν τα έλεγαν όλα.
0: Όχι όλα. Εξάρτητα αυτά είναι συλλογή από διάφορα στιχάκια από όλο το νησί. Καλύπτει μεγάλο μέρος του βιβλίου ο Δετός και επαναλαμβάνουμε αυτό είναι στην ουσία η προφορική λαϊκή μας παράδοση. Λοιπόν, διαφημίσεις αυτό το 15. Γιατί μετά έχουμε κινητοποιήσεις για το αεροδρόμιο. Έχουμε αγώνα.
1: Συγγνώμη, αυτοί όλοι πώς ξαφνικά πήραν ανάποδες.
0: Δεν πήραν ξαφνικά. Πώς πήραν ξαφνικά. Καταλαβαίνω ότι θα γίνει.
1: Άξαφνα που λένε.
0: Ναι, θα γίνει, ναι.
1: Λοιπόν, καλό είναι αυτό.
0: Θα
1: καλό
0: τα πούμε. Μια καλή. Τι καλό λες τώρα. Βέβαια, το καλό.
1: Μια φορά το χρόνο, ας παίρνουμε.
0: Ξέρεις, αυτό. Εγώ δεν είμαι. Είμαι πολύ μικρός για να δίνω σύμβουλες. Απλά λέω σε μερικούς από αυτούς ότι υπάρχει πια αυτός ο διάολος.
1: Διάολος.
0: Που ναι, που λέγεται ίντερνετ.
1: Και τι.
0: Και αυτό κρατάει αρχείο. Δηλαδή, όταν κάνεις μια δήλωση, ας πούμε σήμερα, και είσαι το ίδιο πρόσωπο, πατάς το κουμπάκι και σου βγάζει και τις προηγούμενες δηλώσεις. Τους το λέω δηλαδή να ξέρουν ότι όταν λες κάτι τη Δευτέρα.
1: Και ναι, αλλά την άλλη Δευτέρα λες άλλο. Εντάξει, έχει περάσει
0: αυτό 7 μέρες. Αυτό φαίνεται.
1: Και θέλω τι να πω,
0: φαίνεται. Ποιος
1: έχασε την τροπή να τη βρούμε
0: εμείς. Μα δεν είναι ποτέ φορά που γίνονται το ρεζίλι. Θέλω να πω δηλαδή, ας λένε τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Ή αν θέλουν να το αλλάζουν, ας αφήνουν να περνάει μια απόσταση.
1: Γιατί έχει κάποια επίπτωση.
0: Όχι καλέ, δεν είναι. Λοιπόν, θα πούμε για αυτά.
1: Και... αμέσως μετά.
0: Ναι.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 19 λεπτά.
1: 2271-08-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου.
0: Λοιπόν, επειδή γίναμε ρεζίλοι πανελληνίους, βέβαια δεν είπα τη φορά αυτό, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς να πω μπράβο, ίσως και να ακούνε τελικά.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Τα φώτα που έλεγα χθες εκεί στο γάμα του λιμανιού, δηλαδή από του Χανδρή μέχρι το Plan B, ότι δεν ανάβανε.
0: Ναι, τυχαίο.
1: Ανάπανε σήμερα.
0: Είδες, σ' ακούνε.
1: Αλλάξανε το χρονοδιακόπτη προφανώς. Γιατί έλεγα ότι στη γωνία Λεωφόρος Αιγαίου και Κοκάλης σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και κοντεύουμε χρόνο από τότε που σκοτώθηκε. Και αν είναι και θεοσκότεινο το η γωνιά, θα γίνει κι άλλο δυστύχημα. Πάντως σήμερα ανάβανε.
0: Είδες.
1: Όχι πως το συγκεκριμένο σημείο δεν θέλει επιπλέον φωτισμό, αλλά τουλάχιστον δεν είναι θεοσκότεινο. Mm. Και επίσης βλέπεις ότι δεν πρέπει να πας προς του Χανδρή.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, υπάρχει πια η πινακίδα, φωτίζεται. Έχει ο δρόμος έναν υποτυπώδη φωτισμό.
0: Πρόοδος λοιπόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Γιατί η στήλη δεν ανάβανε. Η στήλη της παραλιακής προβλήτας, πώς να το πω, της παραλιακής προκυμαίας.
0: Η προκυμαία είναι παραλιακή πάντα, είναι πρώτου κύματος.
1: Είναι πρώτου κύματος, ναι. Η στήλη λοιπόν της προκυμαίας σε αυτή την πλευρά, γιατί στήλους έχει μόνο εκεί, σε αυτό το γάμα έχει στήλους. Στο άλλο δεν έχει στήλους, το άλλο έχει.
0: Αιωρούμενα σωματίδια.
1: Όχι, έχει κοτετσόσυρμα. Έχει κοτέτσια.
0: Τα παναβοσβήνουμε τα.
1: Έχει και κάτι τέτοια, ναι, έχει και κάτι τέτοια.
0: Λοιπόν, εγώ αναφέρομαι στην υπόθεση του αεροδρομίου με την ταράτσα.
1: Που έσταζε.
0: Ναι, λοιπόν, δεν έσταζε, έβρεχε.
1: Έβρεχε, έβρεχε όμως παντού.
0: Εντάξει,
1: είχε και σημεία, μπορούσε να κάτσει.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Τελικά.
0: Τελικά έχουμε κάνει ένα δημοσίευμα.
1: Εμείς.
0: Έχουμε βάλει και φωτογραφίες. Από όπου φαίνεται, παιδιά, αποδεικνύεται αυτό το οποίο μου είχαν πει την επόμενη μέρα, έχει μάλλον την επόμενη μέρα, όταν έγινε το περιστατικό, στα αληθινά του δημοσίευμα αυτό. Είχαμε λοιπόν μια επικοινωνία με μηχανικούς και οικοδόμους, έτσι φίλους, οι οποίοι μου λένε, και έχω μάθει να ακούω, παιδιά, ξέρετε, να πρέπει να ξέρεις να ακούς, είναι μεγάλο προσόν. Είχαν πει λοιπόν, μη κράτα καλάθι μικρό, κράτα κράτη, διότι αυτή η βροχή που είδες μέσα, αυτό το νερό, δεν μπορεί να είναι από κακοτεχνία στην ταράτσα. Με την έννοια ότι όταν μια ταράτσα έχει κακοτεχνία, αυτό θα φανεί μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Θα αρχίζει να ανεδοτίζει που λέμε στα χιώτικα, θα αρχίζει να βγάζει μούχλα, θα αρχίζει να στάζει. Αλλά όταν δεις, μου λένε βροχή, αυτό σημαίνει κανάλια φραγμένα.
1: Τα καθαρίζανε όμως μετά,
0: Ναι, τα καθάρισε η βροχή. Λοιπόν, αυτό που έκανα εγώ, αδέρφια, είναι να ακούσω αυτό που μου είπανε και να ερευνήσω αυτό το πράγμα, βγάζοντας φωτογραφίες την ταράτσα του κτηρίου του αεροδρομίου. Τώρα πως βγήκαν εκεί οι φωτογραφίες και λοιπά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από τις φωτογραφίες λοιπόν την ώρα της βροχής, διότι η φωτογραφία δείχνει και τη βρέχει και την ώρα, δεν είναι βγαλμένα μια άλλη μέρα, φαίνεται ότι στην ταράτσα πάνω γινόταν το κεραμιδαριό. Δηλαδή πάνω στην ταράτσα βρίσκονταν κούτες, σακούλες, φωλιές πουλιών.
1: Καλώδια βλέπω εδώ.
0: Καλώδια. Υπολείμματα από σκουπίδια.
1: Ποιος έπρεπε να τα μαζέψει αυτά?
0: Ο Μηταράκης.
1: Α.
0: Νομίζω ναι.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Αυτό προσώπος.
0: Όταν έβρεξε, φράξαν τα κανάλια. Και τα κανάλια όταν φράζουνε, τότε το νερό τρέχει μπουμπουλιδών και χρειάζεσαι να βαστάς ομπρέλα μέσα στο σπίτι. Ήταν λοιπόν καθαρά, από ό,τι προκύπτει φωτογραφικά τουλάχιστον, θέμα συντήρησης.
1: Ποιος τα κάνει αυτά?
0: Ο Μηταράκης είναι υπεύθυνος.
1: Έχει αναλάβει τη συντήρηση.
0: Βέβαια, αυτός και ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος. Αυτοί φταίνε. Δηλαδή πρέπει να τα αποδίδουν κάπου τα. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά.
1: Τελειώσανε. Δεν μου απαντάς.
0: Μα τι να σου απαντήσω.
1: Ποιος αναλαμβάνει τη συντήρηση
0: εσύ, με τον κτίριο. Εσύ, ξέρω εγώ. Στο δικό σου κτίριο ποιος είναι υπεύθυνος.
1: Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
0: Λοιπόν, δεν πήγαν να καθαρίσουν, λοιπόν.
1: Όπως, ας πούμε, αναλαμβάνει να κόψει τα καλάμια περιμετρικός στο αεροδρομίο.
0: Λοιπόν, όταν δεν πήγαν να καθαρίσουν τα κανάλια. Με αποτέλεσμα τα κανάλια να φράξουν. Είναι καθαρά θέμα συντήρησης. Εμένα με προβλημάτισε το εξής. Λέω, κάτσε ρε φίλε. Κακοτεχνία τόσο, διότι ξέρετε, Γιώργο Λάβος.
1: Βέβαια και όταν ξεκίνησε. Όταν... Πώς το λένε, και πέρσι είχε συμβεί αυτό, αλλά μας είχαν πει ότι δεν είχε κλείσει ακόμη.
0: Ναι, άλλο αυτό. Λοιπόν, όταν ένας εργολάβος παραδίδει ένα δημόσιο έργο, να το ξέρετε αυτό γενικότερα, υπάρχει μια ρήτρα η οποία λέει ότι ένα, νομίζω, ένα χρόνο, δύο χρόνια.
1: Νομίζω καμία πενταετία.
0: Μα, ναι. Μετά, αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη σε αυτό που έκανες, είσαι υποχρεωμένος να τη φτιάξεις, ο εργολάβος. Και λέει, μου έκανε εντύπωση, λέω, μα καλά, αυτός το παράδεισε τώρα. Είναι βέβαια και ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι. Και ανέλαβε μαζί με το αυτό, ανέλαβε το ειδικό σχολείο να κάνει τώρα. Λέω και εγώ, αχ, μπορεί να, αλλά τόσο. Και άρχισα να προβληματίζομαι μέχρι που επικοινώνησα με τους τεχνικούς του Σάτσα και μου λένε, μην είσαι βλάκας, είναι κανάλια. Βρες τρόπο να βγάλεις φωτογραφίες της ταράτσας. Έβρικα. Οι φωτογραφίες είναι δημοσιευμένες, δείτε το. Ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι εύκολη υπόθεση. Η δημοσιογραφία είναι δύσκολη ιστορία.
1: Αυτό δεν αποσύει, βέβαια.
0: Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν ξέρω ότι.
1: Ευθύνες.
0: Ας κάνουν έρευνα.
1: Και επίσης το ότι γίναμε ρεζίλη δεν γυρίζει πίσω.
0: Αλλά επειδή ο Μηταράκης έκανε ερώτηση στη Βουλή και την πάτησε και αυτός. Και ρωτάει στη Βουλή, λέει, έγινε κακοτεχνία. Έχει μια πισινή, βέβαια. Λέει, ή ήταν θέμα συντήρησης. Κρατάει μια πισινή ο Μηταράκης. Είναι πιο. Πονηρός. Αλλά και εκείνος το έπαιδωσε. Δεν είναι λοιπόν αυτό, παιδιά. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύει φωτογραφίες. Με τέτοιο χάλι πάνω στην ταράτσα, όπως τα είχαν παρατημένα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πλημμυρίζουν.

0: Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Σταύρο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Διάβασα και ακούω και το ρεπορτάζ σου.
2: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά απορώ στο ότι τι πρέπει τώρα να πούμε, συγχωρεμένοι πώς θέλουν να αφαιρούνται σε αμαρτίες.
0: Μα είπαμε εξ αρχής ότι...
2: Εγώ δεν είπαμε...
1: Εγώ δεν προσωποποιώ, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Έχουμε μία αρχή η οποία είναι ρεζίλη στο Πανελλήνιο.
0: Μα μόλις το είπαμε κύριε Μιχαηλίδη.
1: Α, τα ακούω.
2: Ακούστε. Ναι, πες.
1: Έχουμε ένα έργο το οποίο έπαθε, ένα κτίριο το οποίο έπαθε το χιλιοζύμι. Και, ωραία. Και από 57 άτομα σκοτώθηκαν στα Τέμπη γιατί κάτι αστόχησε. Από δεν πήγε καλά αυτή αυτή που παρακολουθεί και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Το κανάλι τυχαίως πλημμύρισε το αεροδρόμιο ενός έτους 2 ετών γιατί φράξε τα κανάλια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι η λειτουργία κράτους και κυβέρνησης.
0: Δεν διαφωνεί
1: και
0: κανείς.
1: Ρωτάει τώρα ο κύριος Μηταράκης, έκανε επίκαιρη ερώτηση, κατέθεσε να του πει η Βουλή, ναι συγγνώμη δεν φταίει κανείς, φταίνε τα κανάλια που δεν τα είχαμε ξεφραγμένα.
2: Γιατί ξέρεις την απάντηση, ένα λεπτό, ξέρεις την απάντηση εσύ τώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν...
1: Τι ζητούμε τώρα, τι. Η απάντηση που εσύ με το ρεπορτάζ σου είπες ότι
0: αυτό...
1: δεν φταίει το έργο, ήταν καλά φτιαγμένο.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει
1: τα κανάλια.
0: Δεν φταίει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που δεν έκανε την πρέπουσα συντήρηση.
1: Δεν φταίει, θα το κρίνει ο κόσμος. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Πλημμύρισε ένα έργο.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν είχαν προβλέψει ότι αν δεν είναι ξεφραγμένα έστω και τα κανάλια. Το κτίριο πέφτουν, τα ταβάνια πέφτουν και σκοτώνουν τον κόσμο.
2: Αυτό τι σημαίνει
1: αυτό
2: ότι ο άλλος...
1: είναι σωστή κατασκευή.
2: Ο συνάδελφος...
1: υποθέσω ότι είναι όλο αυτό που τα κανάλια.
2: Ένα λεπτό, ρε.
1: Ωραία. Ωραία. Φράξα τα κανάλια, άρα οι μηχανικοί κάναν καλά τη δουλειά τους, η κυβέρνηση σωστά ενέκρινε το Υπουργείο Μεταφορών τη μελέτη που δεν... προβλέπει ότι αν φράζουν τα κανάλια βουλιάζει ένα κτίριο.
0: Μα έχετε ξαναδεί εσείς δηλαδή. Ένα λεπτό, γιατί μας τα μπερδεύετε λίγο. Έχετε δει εσείς ποτέ όταν φράζουν κανάλια να μην δημιουργείται πρόβλημα σε οποιοδήποτε κτίριο. Σε οποιοδήποτε.
2: Σταύρο, ένα λεπτό ήρεμα.
1: Εμένα πάντως
2: ο Μηταράκης,
1: άμα φράξουν, έχει προβλεφθεί μια υπερχείληση. Υπερχειλίζουν και πέφτουν απ' έξω.
0: Όχι, μέσα πέφτουνε. Μέσα πέφτουνε. Μας έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
2: Σταύρο, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Αυτή η ξεφτύλα.
2: Το
1: να φράζουν τα κανάλια.
2: Άκου λίγο μια.
1: Για να βουλιάζει ένα κτίριο, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Ίσα που δείχνει ότι δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Σταύρο, μισό λεπτό.
0: Αυτό δείχνει.
2: Ο Μηταράκης δεν έχει δικαίωμα να κάνει ερώτηση στη Βουλή.
1: Σαφώς.
2: Ωραία.
1: Ο Μηταράκης, ακούστε. Ο Μηταράκης και ο κάθε Μηταράκης του Υπουργείου της Κυβέρνησης, όταν εγώ πριν ένα χρόνο έφερα στη Βουλή το παρόμοιο θέμα που πλημμυρίσανε τα υπόγεια, που τα κρασάρισε το air condition, που το κτίριο είναι υποδέστερο του... Ξέρετε τι μου είπε η κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Σταχιάος και όλοι. Τι να κάνουμε, θα περάσουν 3 χρόνια,
2: ωραία,
1: να λήξει η εγγύηση και μετά θα δούμε τι γίνεται.
2: Μπορεί
1: και
2: να...
1: το μεταξύ το κτίριο κρεμίζει.
2: Μπορεί να πάρει την ίδια
1: λειτουργία κυβέρνηση.
2: Μπορεί να πάρει την ίδια απάντηση και τώρα ο Μηταράκης. Λέω μπορεί. Αλλά έχει δικαίωμα να κάνει ερώτηση, δεν έχει δικαίωμα και αυτός.
1: Σαφώς
2: δεν είναι κακό που έκανε λοιπόν ερώτηση.
1: Δεν έχει δικαίωμα, μην το προσωποποιείς, βουλευτής της κυβέρνησης ή κυβέρνηση να λέει εντάξει ρε πλημμυρίσε, τι να κάνουμε, καταστράφηκαν μηχανήματα, πάθαμε το χιλιοζύμι, δεν φταίει κανείς, φταίνει τα κανάλια.
0: Τα κανάλια κάποιος έπρεπε να τα καθαρίσει κύριε Μιχαηλίδη, η υπηρεσία
1: είναι
0: πολιτικής...
1: Η γενική κυβέρνηση, είναι όποιος είναι.
0: Είπα δεν ανήκει στο κράτος.
1: Το κράτος τώρα λειτουργεί και ρυθμίζεται από την κυβέρνηση.
0: Αυτό λέμε.
1: Ατυχίως τώρα που καρσάρισε ένα κτίριο, πλημμύρισε, γίναμε θέατρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Συμφωνούμε.
1: Απαλλάσσει την κυβέρνηση.
0: Δεν απαλλάσσει κανέναν. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δείχνει πως δεν λειτουργεί τίποτα. Σας το επαναλαμβάνουμε.
2: Απαλλαγή που δίνει.
1: Και επειδή όταν δεν λειτουργεί κάτι σε μια πολιτεία είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση ή δεν είναι?
0: Φυσικά και είναι υπεύθυνη. Ποιος είπε όχι?
1: Άρα πού καταλήγουμε τώρα?
0: Καταλήγουμε, απλά λέμε ότι δεν ήταν η ευθύνη.
1: Καταλήγουμε στο ότι έχουμε μία, ακούσε Ειρηνή, ξέρεις πότε ξεκίνησε το γενικότερο το αεροδρόμιο να να λέμε ότι ξεκινάει η βελτίωσή του και η επέκτασή του. Σου θυμίζω το 21, Δεκέμβρη του 21, σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά. Ξέρεις πότε ξεκίνησε το project του ελληνικού που έχουν σηκωθεί τώρα ουρανοξύστες, αθλητικά κέντρα, πολυκατοικίες κτλ. Τον Οκτώβρη του 21. Έχουμε λοιπόν, παραλληλίζω αυτά τα δύο. Στο ένα έχει μια πολιτεία έχει χτιστεί, δεν μ' αρέσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Και έχουμε και στοιχείο ένα διάδρομο 250 μέτρα και δεν μπορεί να τελειώσει.
0: Μα θα καταλαβαίνετε ότι δεν θα δώσουν σημασία σε 52.000 με 5 εκατομμύρια.
1: Με άχρηστους οι οποίοι κατασκευάζουν κτίρια που πλημάρουν όταν φράξουν κανάλια. Θα το δεχτώ εγώ ότι είναι από τα κανάλια. Χάρη τη συζήτηση. Που έχουμε μια επέκταση δρόμου με δυσκολίες, με χωματουργικά όπως λέει και ο κύριος Μητσαράκης. Και δεν τελειώνουν σε 7,5 χρόνια και ούτε θα τελειώσουν στα 8. Απειλούν τώρα τυχείο με διακοπή δρομολογίων, μας φέρνουν δεκαετίες πίσω και λέμε τη μια τα κανάλια, τη μια τη ΣΔΕΙΑΧ, τη Σωλήνα που καθυστερούσε την επέκταση του διαδρόμου, πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία. Φτάνει να μην φταίει η κυβέρνηση.
2: Λοιπόν,
0: μα το γεγονός ότι ήταν ακαθάριστα τα κανάλια είναι ευθύνη της κυβέρνησης αφού ανήκει στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
1: Άρα λοιπόν για να μην μακρηγορούμε και κουράζω και εσάς και τον κόσμο μας ακούει, έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είναι ικανή ούτε να φροντίσει, γιατί η κυβέρνηση είναι η γενική κυβέρνηση. Δεν είναι οι 56 ή 63 υπουργοί. Είναι η γενική κυβέρνηση, την οποία έχει ευθύνη, έχει ευθύνη είτε είναι η ΕΠΑ, είναι οι γενικοί γραμματείες, είναι οι οργανισμοί, οι κρατικοί, είναι όλα αυτά. Άρα ζούμε σε ένα καφενείο που λέγεται κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που χτίζει με εκατομμύρια υποδομές, φτιάχνει, εγώ θα δεχτώ ότι τις έφτιαξε τις καλύτερες, αλλά δεν έχει προβλέψει ότι αν φράξει ένα κανάλι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διοχετεύουν τα νερά και καταραίουν και πάνε πεταμένα τα 6,5 εκατομμύρια.
2: Καλώς,
1: Σταύρο. Είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο Σταύρος είπε τα δικά του, σωστά, μην μπλέξω μετά τη δημοσιογραφία.
0: Εντάξει, στα πλαίσια του να κάνουμε αντιπολίτευση,
2: ναι,
0: πάντως.
2: Τη δημοσιογραφία με την πολιτική. Εμείς ένα πράγμα κάναμε. Εμείς πήγαμε και φωτογραφίσαμε.
0: Στο πλαίσιο, συγγνώμη.
2: Εμείς πήγαμε και φωτογραφίσαμε την κατάσταση της Θαράτσα.
0: Δηλαδή δεν έπρεπε να ξέρουμε. Δεν έπρεπε να ξέρουμε γιατί πλημμύρισε τα αεροδρόμια.
2: Μα αυτό λέω. Ας πάνε λοιπόν τώρα. Εμείς κάναμε μια έρευνα. Εμείς μπορεί να έχουμε λάθος, παιδί μου. Κάντε μια έρευνα και καταλήξετε γιατί πλημμύρατε μέσα. Η δημοσιογραφία αυτό μπορεί να κάνει, να κάνει έρευνα. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν οι υπηρεσίες.
0: Δεν καταλαβαίνω πάντως που είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι εύκολο να λέμε φταίει ο Σταύρος, φταίει ο Τζούμας, φταίει ο Μεταράκης, φταίει η αναγνώστου, φταίει. Ωραία. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τις δικές μας ευθύνες και τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο πολύπλοκα, αλλά να είναι απλά. Εμείς αυτό κάναμε. Κάναμε δημοσιογραφική έρευνα. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν οι υπηρεσίες. Το κτίριο αυτό από κάπου παραδόθηκε. Κάποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής του. Κάποιος ήταν υπεύθυνος να είναι η ταράτσα γυαλί πάνω.
0: Το ότι η συντήρηση του κτιρίου δεν είναι και τόσο, πώς να το πω, καλή και γρήγορη, φαίνεται από το γεγονός ότι για να αλλάξει μια λάμπα που έκαψε το γράμμα ομικρόν.
2: Κάναμε 20 δημοσιεύματα. Λοιπόν.
0: Κάτι δεν πάει καλά εκεί.
2: Βρείτε την άκρη. Ποιος είναι υπεύθυνος. Μετά, δεν είσαστε άξιοι. Είναι μια απλοϊκή. Δεν είσαστε άξιοι. Για τίποτα. Που δείξτε να πάω στο διάλο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Μα ετοιμάστε, μόλις εκεί το πάτε. Θα το πουλήσουμε.
2: Έτσι κι αλλιώς εκεί το πάτε. Αφού θα πανθούν ένα σωρό λεφτά, σκασμός λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, αφού τελειώσετε. Να βρείτε και να πείτε το πουλάμε τώρα. Και κάποιος θα το αγοράσει. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Γιατί τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με κανέναν. Τι περιμένατε δηλαδή, να μην πλημμυρίζει τα ράτσα. Δείτε ξανά τις φωτογραφίες και πείτε μας εσείς αν μια τέτοια τα ράτσα δεν θα έφερνε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, θα παλέψουμε τα θέματα του.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 40 από τα λεπτά. Μην ξεχνάμε ότι όταν χρειαζόμαστε ασφάλεια, υπάρχουν εταιρείες ασφάλισης οι οποίες μας καλύπτουν για πολλά πράγματα, οχήματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, για την υγεία, τη ζωή. Ταξιδιωτική ασφάλεια, ασφάλεια σκαφών είναι σημαντικό. Η Δέσποινα Γεωργούλη λοιπόν στο γραφείο της, αυτό που κάνει είναι να εξειδικεύει το δικό σας πρόβλημα, αυτό το ασφαλιστικό πρόβλημα που θέλετε να λύσετε, με την εταιρεία εκείνη η οποία είναι κατάλληλη για να σας βοηθήσει. Δεν κάνουν όλα τα πράγματα για όλα. Για κάθε κλειδαριά υπάρχει ειδικό της κλειδί. Εκεί βοηθάει η Δέσποινα. 690-600...
1: Κάνει κλειδιά.
0: Κλειδιά, Δέσποινα Γεωργούλη. 690-605-1419.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αδέλφια, έχουμε σήμερα που βρισκόμαστε να λέμε και τις ημέρες. Έχουμε ένα ημερολόγιο εδώ. Έχουμε ημερολόγιο.
1: Εφαρμογή έχω ημερολόγιο.
0: Εφαρμογή.
1: Εμπιστοσελίδα.
0: Τέλο πάντων, το.
1: Ναι, τίποτα.
0: Τεμπεσίρι, λέγεται στα ελληνικά.
1: 429 μέρες που η βορειοανατολική χείος, καταρχάς είναι πρόοδος, ότι έχουμε πάει μόνο στα βορειοανατολικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε λύσει τα βορειοδυτικά και τα νότια.
0: Λαγκάδα, Λαγκάδα, Καρδάμιλα, Βίκια, Αμάδες, Καμπιά, χωρίς λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το ανέλαβε.
1: Πόσου ανθρώπου έχει.
0: Ο Δήμος Χίου το ανέλαβε.
1: Πόσου ανθρώπου έχει εκεί.
0: Να το λύσει αυτό.
1: Πόσου έχει. Και πόσοι δεν είναι λεωφορείο.
0: Ο Δήμος Χίου 13 μέρες. Άστε τα δύο χρόνια πριν. Δύο χρόνια και 13 μέρες. Που έχουν πάρει απόφαση. Ομόφωνη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Που έχουν αναγνωρίσει ότι έχει βλάβει
1: το
0: αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
1: Ρε παιδί μου, πώς δεν μετράς από την απόφαση και μετά πόσο χρόνο.
0: Δύο χρόνια λοιπόν και 13 μέρες.
1: Εντάξει.
0: Που ο δάσκαλος Νέστορας Ξυλάς είναι εγκλωβισμένος σε μία αίθουσα όλες τις συντακτικές ώρες. Ούτε να μπορεί να μπει, ούτε μπορεί να βγει σε διάλειμμα ο άνθρωπος και εκεί κάνει τα μαθήματά του.
1: Για να μην παινοβγαίνει είναι.
0: Α, το κάνουν για να μην κρυώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η συμπεριφορά προς τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους μας με αναπηρία που εν δυνάμει είμαστε όλοι υποψήφοι για ανάπηροι.
1: Φάει τη γλώσσα σου, μωρέ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα 13 μέρες να δούμε δηλαδή μετά, άστα δύο χρόνια πριν, μετά την απόφαση, την ομόφωνη.
1: Εντάξει, δεν θέλει διαδικασίες.
0: Πόσο χρόνο χρειάζονται.
1: Είχε πει ο Βουρνούς.
0: Φτιάξουνε...
1: Ένα μολύβι και ένα F-35 θέλει την ίδια γραφειοκρατία.
0: Λοιπόν, αυτή είναι, αδέρφια, η κατάσταση σήμερα. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα του νησιού. Λοιπόν, και πάμε.
1: Θα πάμε στο σημαντικό θέμα της μέρας.
0: Ποιο είναι?
1: Της μέρας, της εβδομάδας, του μήνα.
0: Του
1: θα
0: χρόνου.
1: Κλείσει το αεροδρόμιο. Ή θα ανοίξει. Και άμα κλείσει, πότε θα ανοίξει. Και άμα ανοίξει, πότε θα κλείσει.
0: Δηλαδή, αν είχα μια κολοκυθιά και έκανε 7 κολοκύθια.
1: Άμα έκανε 7 κολοκύθια. Μας κάνουν 7 κολοκύθια.
0: Πόσα θέλει να κάνει.
1: Πόσα
0: κολοκύθια.
1: Πόσα κολοκύθια.
0: Έλατε, εσείς. Κολοκυθοσυζήτηση.
1: Κολοκυθοσυζήτηση, όχι καλέ.
0: Θα κλείσουν την ποτήτη. Θα κλείσει γύρω.
1: Ένα λεπτό για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί μου με παρεκτρέψατε.
0: Α, για να μαρτυρηθούμε.
1: Το γεγονός ότι δεν ανακοινώνουν επίσημα πότε θα κλείσει και πότε θα ανοίξει το αεροδρόμιο είναι πρόβλημα.
0: Σαφώς είναι πρόβλημα.

0: αλλά αυτή τη στιγμή εκτελούν ένα έργο. Πρέπει λοιπόν πολύ έγκαιρα, πολύ έγκαιρα.
1: Το έγκαιρα δεν είναι τώρα. Μας είχαν πει
0: και χθες.
1: 15 Ιανουαρίου με 15 Μαρτίου. Μας είχαν πει. Άλλαξε κάτι. Όχι, μας είχαν πει επίσημα. Επίσημα μας είχαν πει ότι το αεροδρόμιο θα κλείσει 15 Ιανουαρίου με 15 Μαρτίου.
0: Αυτό ισχύει λοιπόν. Άμα τα έχουν πει επίσημα, ισχύει αυτό.
1: Πώς ισχύει αυτό όταν βγαίνει ο καθένας και λέει ότι θα κλείσει και όταν εμείς κάνουμε απεργία για να μην κλείσει.
0: Ποιος τον εμποδίζει να λέει. Δηλαδή, παιδιά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Οι φορείς, ο Δήμος.
1: Βγήκε η Νόταμ.
0: Η περιφέρεια.
1: Ήτανε να βγει μια Νόταμ.
0: Κινείται με βάση του τι λέει ο καθένας ή τι γράφει ο καθένας. Να καταλάβω κι εγώ δηλαδή.
1: Προφανώς ναι.
0: Δείξτε, ξαναλέω, σοβαρότητα. Δείτε το παράδειγμα του κλέαρχου Χρήση που λέει: αν δεν πάρω επίσημη ενημέρωση, δεν κάνω συνεδρίαση.
1: Μην νομίζεις.
0: Ας την κάνει.
1: Μπορεί να κάνει.
0: Ας την κάνει, να περάσουν την ώρα τους. Να περάσουν ευχάριστα.
1: Προφανώς θα έχει εξασφαλίσει ότι θα βρίσκονται στη συνεδρίαση και οι υπεύθυνοι της ΥΠΑ, του Υπουργείου, της εταιρείας για να ενημερώσουν.
0: Το ότι θα βρίσκονται δεν σημαίνει.
1: Θα βρίσκονται δεν εννοώ. Μπορεί να μην είναι, να είναι εξ αποστάσεως.
0: Μπράβο. Δεν μας πειράζει. Το θέμα είναι να ξέρουν να μας πούνε. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση δια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του αρμόδιου Υπουργείου είναι να δώσει μια υπεύθυνη ενημέρωση στο χιώτικο λαό για το πότε κλείνει το αεροδρόμιο, αν πρέπει να κλείσει. Διότι επαναλαμβάνω, επίσημα με χαρτάκι, με σφραγίδα.
1: Έχουν πει 15 Ιανουαρίου.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω αυτό.
1: Τι.
0: Εγώ θέλω να υπάρχει επίσημη αυτή που να λέει. Δεν υπάρχει τρόπος το αεροδρόμιο να εργάζεται και ταυτόχρονα να γίνονται εργασίες.
1: Το έχουν πει αυτό.
0: Όχι, το έχουν πει, να το γράψουν. Διότι θα σου βρω εγώ πολλά μέρη του κόσμου και της Ελλάδας που γίνονται εργασίες και δουλεύουν κιόλας.
1: Ναι, πρέπει να μας πούνε.
0: Επειδή κοστίζει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πρέπει λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πούνε πριν τις ημερομηνίες. Είναι να μας αποκλείσουν τη λειτουργία.
1: Την έχουν αποκλείσει πάντως.
0: Ταυτόχρονα με εργασίες.
1: Δεν βγαίνουν οι ίδιοι βέβαια οι τεχνικοί, βγαίνουν οι πολιτικοί και τα λένε.
0: Δώστε λοιπόν μια ημερομηνία. Και αφού κύριοι φορείς, δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες, πάρετε τις ημερομηνίες, πάρετε την προτινόμενη λύση. Κάντε την ό,τι θέλετε. Πριν το βούδι το σκηνή, λέει μια τουρκική παροιμία.
1: Ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι που προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις.
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ. Okay.
6: Οκ, okay, τι.
7: Οκ, okay, θα πάμε.
8: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο enda.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και 49 από τα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε νέα.
2: Μισό.

0: Εγώ καθυστέρησα, ζητώ συγγνώμη.
1: Μισό. Ήταν.
0: Έτσι δεν το λέτε κι εσείς.
1: Ναι, κρυάρχη ήταν.
0: Στις
1: διαβιβάσεις ήταν κρυάρχη. Στις διαβιβάσεις ήταν κόρη.
0: Το κόλλησα από εσάς.
2: Μου θυμήσατε λίγο διαβιβάσεις Καρδάμι Λάκη 43. Λοιπόν, τι κάνετε.
1: Είδες λοιπόν, μισό.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Λοιπόν, είπατε το όνομά μου πριν και είπα να παρέμβω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα συμβούλιο το οποίο βέβαια επειδή έχουμε θέμα στο τι θα συζητήσουμε. Το θέμα θα είναι αεροδρόμιο Χίου, τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος των έργων και διασφάλιση της αδιάλειπτης, μισό λεπτό μην κάνω και λάθος, της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιού.
0: Πότε θα το κάνετε?
2: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Τι ώρα?
1: Κάνε ό,τι είπες εσύ.
2: Σήμερα 6.30 ώρα έχουμε ούτως ή άλλως προγραμματισμένο.
1: Ωραίο σαν θέμα.
0: Ναι, έχετε προγραμματισμένο αμέσως μετά δηλαδή.
2: Έχουμε 6.30 προγραμματισμένο, 7.30 ώρα. Τώρα επιστρέφω γραφείο γιατί ήμουν στο ΚΔΑΗ, θα μιλήσω με τον Δήμαρχο, διότι μου είπε χθες ότι περίμενε κάποια νεότερα χθες το απόγευμα. Εάν δεν έχουν προκύψει νεότερα για το αεροδρόμιο, αυτό που σας λέω είναι ότι θα υπογράψω τώρα την πρόσκληση για σήμερα 7.30 ώρα.
0: Κατεπίγουσα να το πούμε.
2: Ναι, βεβαίως. Έχουμε κάθε δικαίωμα.
0: Ωραία, ένα
2: να
0: λεπτό.
2: Το κάνουμε κατεπίγον το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι θα είναι για τη συνεδρίαση την προγραμματισμένη στις 6.30. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
0: Καταρχάς θεωρείτε ότι θα έχετε τελειώσει σε μια ώρα, το κανονικό.
2: Τα θέματα δεν είναι πολύ υπηρεσιακά, δεν υπάρχει κάτι θεωρώ περίεργο, το οποίο θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Τώρα θα παρακάμψουμε ερωτήσεις, εννοείται, εάν υπάρχουν από τους συναδέλφους, για να μπορέσουμε
0: ωραία
2: να
0: συζητήσουμε
1: στην κοινότητα. Αν δεν έχετε λοιπόν, Πρόεδρε μου, αν δεν έχετε κάτι καινούργιο, τι ακριβώς
0: συζητήσετε? Όχι, η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος θα έρθει να σας ενημερώσει στο... Ποιος θα εν πάση περιπτώσει έστω και εξ αποστάσεως, ποιος θα σας ενημερώσει για το αεροδρόμιο, ο καθένας θα πει τον πόνο του?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υποτίθεται ότι θα συνδεθεί κάποιος από την εταιρεία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι επιστρέφω να δω τι συζήτηση έχει κάνει ο κ. Δήμαρχος χθες το απόγευμα.
0: Τι θέμελι.
2: Για την εταιρεία του αεροδρομίου. Γιατί θέλουμε ουσιαστικά να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε συζητήσει στις 11 Μαΐου πριν από μερικούς μήνες.
1: Την τεχνική εταιρεία, τη θέμελι εννοείται, τη θέμελι.
0: Τη θέμελι εννοεί.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το πει εκείνος ο
0: παιδί μου. Το είπε.
1: Τη θέμελι εννοείται λοιπόν.
2: Η εταιρεία που φτιάχνει το αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα, ναι, αυτή που κάνουμε.
0: Άρα λέτε λοιπόν ότι θα υπάρχει σύνδεση με εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας.
2: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο.
2: Δεν γνωρίζω ακόμα ποιον.
0: Από την ΗΠΑ, από την ΗΠΑ.
2: Έχουμε ζητήσει. Έχετε ζητήσει.
0: Αλλά δεν ξέρετε αν θα είναι.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο, Πρόεδρε μου, από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα? Υπάρχει κάτι
2: νεότερο? Όχι. Μα γι' αυτό ακριβώς και ο τίτλος είναι τέτοιος, που απαιτούμε την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος των έργων και τη διασφάλιση της αδιάλειψης κοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Δηλαδή, άσχετα με το τι νεότερο υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμείς πρέπει να απαιτήσουμε
1: αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, καταλαβαίνετε δηλαδή. Ο κόσμο παραπονιέται.
1: Πρόεδρε, ένα λεπτό, πρόεδρε. Απάντησε μου στο εξής. Ένα λεπτό, πρόεδρε. Γραπτά. Υπάρχει επίσημα απάντηση του Υπουργείου που να λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα εργασίες και να υπάρχει λειτουργία του αεροδρομίου?
2: Όχι, βέβαια. Εδώ το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ στα ερωτήματά μας που στείλαμε και ξαναστείλαμε από τις 11 Μαΐου.
0: Από τις 11 Μαΐου του 25.
2: 26. Στείλαμε ερωτήματα στο Υπουργείο. Κάναμε ευγενική υπενθύμηση. Δεν πήραν ποτέ απαντήσεις. Είχαν υποβάλει και συνάδελφοι ερωτήματα. Τα οποία είχαμε δεσμευτεί να τα στείλουμε για απαντήσεις. Ούτε για αυτά πήραμε ποτέ απαντήσεις.
0: Ναι. Έχει βγει, ξέρετε αν έχει βγει νότα από χθες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που σταματάει
2: τα αεροπορία? Όχι, εγώ από ό,τι γνωρίζω, όχι. Γι' αυτό σας είπα ότι τώρα το πρωί θα κάνω μία επαφή να δω αν υπάρχει κάτι νεότερο από το Δήμαρχο. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε συνεδρία.
0: Άρα το ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο 15 Νοεμβρίου επίσημα δεν υπάρχει?
2: Όχι, πουθενά. Πουθενά.
0: Το λέτε κατηγορηματικά.
1: Δηλαδή επίσημα δεν υπάρχει τίποτα.
2: Επίσημα, όχι, είναι όλες αυτές οι
0: φημολογίες.
2: Επιστρέψτε μου τη λέξη να πω, πούμε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει όμως εμείς να διαφυλάξουμε, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή το θέμα της διασύνδεσης του νησιού, τους φοιτητές, όλους εκείνους που πρέπει να μετακινηθούν, τους αρρώστους που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού, το οποίο το έχω πει και το έχω ξαναπεί και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προσπαθήσουμε να το διαφυλάξουμε.
1: Βεβαίως,
2: γιατί αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
1: Ξέρεις όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω,
2: πρόεδρε,
1: πολύ καλά κάνεις.
2: Και η επικεφαλή, συγγνώμη, αυτό ακριβώς τα τηλεφωνήματα που έχω δεχτεί είναι ότι και εκείνοι ζητούν να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για να τεθεί αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι, αυτός είναι αυτή τη στιγμή ο σκοπός που πρέπει να κινηθούμε για να μπορέσουμε να δούμε μήπως και υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, να ξέρουμε προς τα πού θα κινηθούμε.
1: Άκουσε πρόεδρε, δεν σου κάνουμε υποδείξεις τώρα. Πολύ καλά κάνεις και κάνεις τη συνεδρίαση. Όμως το αντικείμενο, ο αποδέκτης, δεν είναι η εταιρεία που κάνει το έργο.
0: Πώς δεν είναι, αφού έχει
1: κάνει. Όχι, δεν είναι η εταιρεία. Βέβαια. Είναι το Υπουργείο. Η εταιρεία εκτελεί ένα έργο από το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο θα πει. Πρέπει να μας πει η ημερομηνία. Όχι η εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί να λέει ότι δεν συμφέρει.
2: Ας σου πει να πιέσουμε το Υπουργείο.
1: Μα αυτός η εταιρεία τι κάνει. Η εταιρεία είναι εκτελεί ένα έργο. Είναι αποδέκτης των χρημάτων και ενός προγραμματισμού. Η εταιρεία θα σου πει ποτέ μπορούν να γίνουν έργα και ταυτόχρονα να υπάρχει και να λειτουργεί το αεροδρόμιο. Χαζί είναι. Άρα λοιπόν το Υπουργείο πρέπει λοιπόν να πει εκείνο.
0: Ναι, μας πει όμως και τον προγραμματισμό τους, βρε παιδί μου, τι.
2: Αυτό ζητάμε ένα προγραμματισμό και είδατε ότι όλοι οι φορείς εχθές που βγήκαμε στην κοινή συνέντευξη τύπου, αυτό ζητάνε να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Δεν μπορεί να πει ότι αύριο ξαφνικά κλείνω. Και άμα μπείτε αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα αεροπορικής εταιρείας, θα δείτε ότι λέει κλείνει Μύκονος μία φορά την εβδομάδα το αεροδρόμιο. Κλείνει Κέρκυρα 10 μέρες μετά από 3 μήνες. Κλείνει Ρόδος κτλ. Εμείς πού είμαστε?
1: Δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα. Αυτό είναι. Εντάξει. Και εξάλλου είναι υποχρεωμένοι λόγω των διεθνών συμφωνιών που έχει η χώρα μας. Είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν ημερομηνίες όπως άκουσες και προηγουμένως για άλλα αεροδρόμια. Είναι υποχρέωση.
2: Ακριβώς, δηλαδή τι θα πούνε στο γονιό που έχει βγάλει τα εισιτήρια στο παιδί του, ότι ξέρεις κάτι, βγάλε άλλα εισιτήρια και φέρτο με το πλοίο που από τη Θεσσαλονίκη, που από την Καβάλα, δηλαδή που μέσα στις εορτές,
1: με
2: αυτό το καιρό.
0: Πάντως, συγγνώμη που θα το πω, το είπε και ο κύριος Μούνδρος βέβαια χθες, ότι όποτε και να κλείσει πρέπει να διασφαλίσουμε και άλλα πράγματα. Δεν γίνεται να έχουμε πλοίο 4 φορές την εβδομάδα.
1: Έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Επιμένω σε αυτό.
2: Ακούστηκαν πολλά, βεβαίως.
1: Εντάξει, πρόεδρε, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Κανονίσαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα από την αρχή. Ρε, παιδιά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε με ένα αρμόδιο υπουργείο, το οποίο είναι η δουλειά του, όσον αφορά το νησί μας τουλάχιστον, να εκτελέσει ένα έργο εξυγχρονισμού του αεροδρομίου και επέκτασης του διαδρόμου προσγειώσεως και της ρυθμίσης των δρομολογίων. Είναι λοιπόν παράλογο ένα ολόκληρο νησί να σας ρωτάει τι στο διάολο έχετε σκοπό να κάνετε? Δηλαδή προγραμματίζει ο άλλος τις δουλειές του, την ασθένειά του, τη μετακίνησή του, την κίνησή του.
0: Έχει βγάλει εισιτήρια.
1: Οι εταιρείες βγάζουν και εισιτήρια τα μεταξύ. Είναι λοιπόν παράλογο. Τι σας εμποδίζει να βγείτε και να πείτε, ξέρετε κάτι? Κύριοι, δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι. Θα σας πούμε όποτε είμαστε έτοιμοι. Θα σας πούμε έγκαιρα. Βγείτε το ρημαδιασμένο στο στόμα σας να μιλήσει. Αφήνετε ένα νηθή συζήτη τύφλα. Αφήνετε κάθε επικραμμένο να λέει ότι βλακεία του κατεβεί και να δίνει ημερομηνίες. Και εσείς επίσημα ως κυβέρνηση εκτίθεστε. Δεν εκτίθεστε, βρε, αυτά τα κανάλια που ήταν μπουκωμένα και βράχει και μέσα ο κόσμος. Εκτίθεστε από το πράγμα ότι δεν μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο για ένα προγραμματισμό ενός έργου δικού σας. Τόσο μπουταλάδες είσαστε. Βγείτε λοιπόν και πείτε να ξέρει και ο κόσμος τι να κάνει. Συγγνώμη για το τι να κάνει. Μου είπε γιατί να σταματάω σε αυτό το σημείο.
0: Σήμερα πάλι.
1: Τι.
0: Εντάξει, αφού έχεις τόσο καλή κράση και αντέχεις, εμένα τι με πειράζει.
1: Νομίζω ότι.
0: Για χαρά. Έτσι σε φαίνεται.
1: Φτιαγμένος. Στο αεροδρόμιο. Ακρασάρω.
0: Άντε, γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
6: Χάος.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
8: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.
8: Χάος. Χάος.

0: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χάος, όμορφη Τετάρτη. Σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Και σήμερα εδώ μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες, τηλεοπτικές, διαδικτυακές, τώρα δεν ξέρω, εδώ η σύνδεσή μας έχει, μας έχει αφήσει χρόνους. Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί τα επόμενα 56-57 λεπτά της μέρας μας. Τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2578-2271-0 2-5-6-7-8. Λοιπόν, πολύ βροχή, πολύ νερό χθες. Χθες το βράδυ νομίζω ήταν το έτσι το. Χθες το βράδυ ήταν, παιδιά, αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, φοβήσιμο, έτσι δεν ήταν.
1: Ό,τι σκύου. Παραδίδεται σήμερα.
0: Λοιπόν, έβλεπα εδώ για το θέμα του αεροδρομίου. Για το θέμα του αεροδρομίου έχουμε, έχει κάνει δήλωση εδώ ο βουλευτής, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας. Μισό λεπτό να τη, να τη βρω να το...
1: Λοιπόν, παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου.
0: Νάτα.
1: Ένα έργο που συζητάμε εδώ και δεκαετίες.
0: Νάτα.
1: Το οποίο έγινε εξ ολοκλήρου στην περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μπράβο.
1: Το 2020 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το 2022 υπεγράφει η σύμβαση. Το 2024 ναι, παραδόθηκε το κτίριο των αναχωρήσεων.
0: Πάρτα.
1: Και σήμερα, 2025, παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων. Ένα κτίριο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.
0: Πτήσεων εξωτερικού, εσωτερικού, πλοία, καράβια, βαπόρια. Μου γράφεις πως μαζί. Άμα κάνεις καινούριο κτίριο, παιδιά, έτσι. Μαζί. Τα προβλέπεις αυτά, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Μπορεί να γίνουν πυραυλοπλάνα, να γίνουν υποβρύχια, να πηγαίνει δηλαδή. Δε... Θες το καινούριο κτίριο, να και μια σχέση με τη θάλασσα, δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιο Μουντέ. Καλή Τετάρτη από τον Νότιο Βροντάδο. Είμαι να σκάσω με την Κίμπερλι, την εφάγανε τα πανηγύρια. Ψέματα, ρε η Αναστάση, τα πανηγύρια τι ήταν. Καλές άλλες ναυτικούς μας, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι, γεια σου Πάτρα. Ρε η Πάτρα, ένα βιντεάκι δεν μου στείλες από τη φόρμουλα. Να βάλεις εκεί τους Σιγκαπουριελέζους να φωνάζουν όλοι μαζί χάος. Η Πάτρα μας ακούει στη Σιγκαπούρη. Καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω τι είναι. Παιδιά, νόμιζα ότι η Σιγκαπούρη τέλος πάντων είναι ένα place, wanna be the best place in the world. Ρε η Πάτρα, τι να μας πείτε κι εσείς, είδες εδώ αεροδρόμιο, να δεις. Είδες εδώ αεροδρόμιο στο νησί μας. Υπογράφηκε, καλησπέρα, α, καλησπέρα. Καλησπέρα, άρα η Σιγκαπούρη έχει... Η Σιγκαπούρη έχει ακόμα ξημέρωμα. Ε, ξημέρωμα είναι, κάτσε εδώ με τα... αν τα υπολόγισα. Αν τα υπο... Α, Σιγκαπούρη είναι εκεί με τα τροπικά τα... Μου λέμε εκεί Σεϊχέλες, Μαϊμούδες, Μπανανόφλουδες. Ε, όλα αυτά τα... καμία σχέση. Δύο... Α, δύο το μεσημέρι μου λέει. Δύο το μεσημέρι.
2: Μπούχτισε εδώ. Γι' αυτό λέω να φύγω, μωράκι μου.
0: Δύο το μεσημέρι.
2: Τικό νησί. Μακριά από το άλλο.
0: Συγγνώμη, ρε Πάτρα, δύο το μεσημέρι και λες καλησπέρα.
2: Ή, δεν έχεις να κάνεις τίποτα.
0: Α, όπως με ενημερώνω εδώ, έχω εδώ σύμβουλο, ναυτικό σύμβουλο στην εγώ. Καπετάν Αναστάσιος Μουντές. 5 ώρες μπροστά είναι, λέει η Σιγκαπούρη. 5 ώρες μπροστά, 2, άρα τώρα είναι τροπικό το κλίμα εκεί πέρα. 2 και 10 το μεσημέρι. Έλα να σου πω, Πάτρα. Δεν έχετε τέτοια αεροδρόμια εσείς έτσι εδώ. Έβλεπα τις υπογραφές, παιδιά, έβλεπα τη φωτογραφία. Λέω πόσο μπροστά, ρε φίλε, είμαστε εδώ. Ρε πόσο μπροστά είμαστε εμείς, ρε, από τα υπόλοιπα τα... Τι να μας πείτε, ρε γατάκια. Υπεγράφει σύμβαση τα... Αεροδρόμιο Όμηρος. Αεροδρόμιο Όμηρος με την Blue Star. Blue Star Ferries. Τώρα, άμα περάσετε απόξω εκεί από την αίθουσα επιβατών, είναι παρκαρισμένο το σου, το, το Blue Star Patmos. Τσακ, έρχεται ο κόσμος, με το καράβι, κλακ. Ανεσκουμπώνει τα μπατζάκια του, μπαίνει μέσα, τις βαλίτσες τις πάει με το χέρι στο τέτοιο. Δεν ξέρω, έχει φτιάξει ο Ιμάντας. Ο Ιμάντας εχθές ήταν χαλασμένος. Γιατί ήταν χαλασμένος? Πήρε νερά, βρε παιδιά. Βράχει και από βραχή, κάνε τα μηχανήματα τα... Πολιτικές. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη, στείλε μου λίγο τα στοιχεία του αγώνα της Κυριακής και πού θα γίνει. Το Σάββατο έχουμε αγώνα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Εντάξει, πάει αυτό με τον αγώνα, έτσι. Έχουμε αγώνα, παίζουμε με τον Ιδραϊκό, 5 το απόγευμα. Είπε ότι θα έρθει και ο βουλευτής. Ήτανε γουρλής ο βουλευτής ο Μηταράκης στον πρώτο αγώνα που εκερδίσαμε, και είπε ότι θα είναι και στο δεύτερο αγώνα το Σάββατο. Κύριε Νότη, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα είναι το... Λοιπόν, την Κυριακή τώρα έχουμε αγώνα μπάσκετ, παίζουν οι Ιωνές. Ήτανε να γίνει στο κλειστό γυμναστήριο εδώ με στοιχείο. Να μπορεί να πάει και κανένας φοιτητής, να πάει και κανένας με τα πόδια, να πάει και το... Αλλά λόγω αλλαγών κανονισμών, αλλάξαν οι κανονισμοί, έτσι, δεν μπορεί να γίνει το... Λόγω μπασκετών δεν μπορεί να γίνει το αγώνας εκεί. Απαγορεύεται πλέον οι μπασκέτες να είναι κρεμαστές από το ταβάνι. Λοιπόν, στα Καμπόχωρα, 1 το μεσημέρι της Κυριακής. Οι Ίωνες, παιδιά, οι Ίωνες παίζουν στην National League 2. Τι είναι αυτή, Α2, Α3? Εγώ ήμουν στο Γ1. Γ1, Βερβεράκης Γ1. Άστα να πάνε. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ορίστε παιδιά, ορίστε, έχει αναλάβει τη σύμβαση. Συνταξιούχος, πρόεδρος του συνταξιούχων, ο Στέλιος ο Κουμπιάς, θα αναλάβει τώρα και το κομμάτι του αεροδρομίου. Αν μου πεις από καπετάνιο, ναι, από καπετάνιος, είδες καμιά φορά τι σας λέω? Πόσο μπροστά, ρε παιδιά, είναι το TINS, το ιδιωτικό ναυτικό λύκειο το... Βγάζει καπετάνιους, βγάζει μηχανικούς, βγάζει ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς. Τώρα θα βγάζει και αερολιμενάρχες. Αερολιμενάρχες από τα TINS. Οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά για τα παιδιά, έτσι, χωρίς... Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Κουμπιάς, αν και συνταξιούχος, για να βοηθήσει την κατάσταση. Γεια σου Ιπατία, καλημέρα. Ο Στέλιος ο Κουμπιάς θα αναλάβει βατσιμάνης στη μετάβαση των επιβατών από τα πλοία στα αεροπλάνα. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Όπως καταλαβαίνεις θα περάσει και αυτό έτσι με το θέμα του αεροδρομίου. Όπως άλλωστε όλα τα έργα που έχουν γίνει στο νησί μας. Ποια έχουν γίνει, δεν έχει τελειώσει και κανένα. Αεροδρόμιο, λιμάνι, φράγμα, Κόρης Γεφύρη, πεταμένα φράγκα που θα πληρώνουμε όλοι εμείς οι μα... Το προσθέτω εγώ το όλοι εμείς οι μα... Κρίμα, λυπάμαι. Μα έχει σήμερα, άκουγα προηγουμένως το δήμαρχο, όχι το δήμαρχο, το δήμαρχο του Δημοτικού Συμβουλίου, και έλεγε ότι θα γίνει σήμερα δημοτικό... Θα γίνει δημοτικό συμβούλιο για να απεδοθούν ευθύνες. Δεν ξέρω, θα το παρακολουθήσει και ο εισαγγελέας. Κανονικά πρέπει να καλέσετε και εμάς. Κύριε Νότι, πρέπει να καλέσετε και εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έλα Χριστέ και Παναγία μου, εμείς δεν το πληρώσαμε το αεροδρόμιο. 6,5 εκατομμύρια. Αυτό πάλι που όλα τα έργα τίνουνε προς το 6,5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Αργυρό, φέρε κόσμο το Σάββατο. Μου ήρθες και την άλλη φορά, μονάχια σου. Το Σάββατο στις 5 ο ναυτικός όμιλος Χίου υποδέχεται τον Ιδραϊκό. Είναι το παιχνίδι, είναι παιδιά, είναι μπέρδεμα, έτσι. Είναι δύσκολο, έτσι. Βέβαια με την παρουσία σας κοιμόμενη στις κερκίδες κάτι μπορεί να αλλάξει. Όχι. Δείτε τα παιδάκια απέναντι που φωνάζουν. Χίος! Χίος! Άμα δεν νιώσει ο παίχτης την ανάσα του στο σβέρκο του το. Άμα δεν νιώσει ο διαιτητής την ατμόσφαιρα, την καυτή έδρα της Χίου το. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Ω, βροχερή Ικαρία. Is raining Ικάρι ο πέλαγος. Στέριος Μυτιλινός μας ακούει εκεί στην Ικαρία. Στέριο, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην Ικαρία. Εμείς εδώ έχουμε ομάδα στη National League 2 του Σίωνες. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου, μου λέει εδώ πέρα ο Μανώλης. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί να κάνουμε online σύνδεση, να βλέπει ο κόσμος. Να μην περάσει και αυτό. Κάτι μου έχει γράψει μετά φενιά, δεν το βγάζω. Κάτι σου συμπληρώνει το τηλέφωνο μονάχο του. Να μας βλέπει ο κόσμος, να μην περάσει και αυτός από τα αρανιά. Τα φενιά πρέπει να έχει μπει μέσα. Χθες κάναμε μια βόλτα στη Βενιζέλου. Θα το δείτε σήμερα το ρεπορτάζ. Βενιζέλου Street after 24 hours from the big rain. Μετά την καταιγίδα της Τρίτης κάνουμε μια βόλτα από Βενιζέλου. Την αλήθεια θα το δείτε κι εσείς. Δεν είχαμε. Δούλεψε! Εδούλεψε το μεταναστευτικό, λέω. Εδούλεψε το αποχετευτικό. Εδούλεψε το αντιπλημμυρικό, οφείλουν να το ομολογήσουν όλοι. Κάτι μαγαζιά πλημμυρίσανε από τον πάνω όμως, από την ταράτσα. Από την ταράτσα δεν είχαν θέμα από τα. Μπράβο και πολύ χάρηκα, παιδιά, το. Όρισε βρε ένα έργο που δούλεψε, όρισε ένα έργο. Το μόνο έργο που δούλεψε στον ήλιο είναι το αντιπλημμυρικό. Το μόνο έργο που δούλεψε στο νησί είναι το αντιπλημμυρικό. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, παιδιά, δίνει πολύ βροχή. Όχι ρε, το ξημέρωμα ήταν. Τώρα θα βγει και ο ήλιος. Άισε το καλό και φέρα και τα μάξι, κοίτα και έπαθα να δαντά. Πώς οδηγάτε ρε τσίρετε.

0: Ήταν ένα σήμερα στο φανάρι. Ήμουνα στο φανάρι, ήμουνα τρίτος, ανάβει το πράσινο και αρχίζει από πίσω ο τραχανάς. Κατέβηκα κάτω και πάω και του λέω να ζήσετε, να ζήσετε, και με καλούς από γόνους. Νόμιζα πρωί πρωί ότι γινόταν γάμος. Άμε στο δαίμονα πρωί πρωί.
1: Έχω χρόνο να σε δω, βρισκόμαστε μονάχα, Κυριακέ.
0: Είμαστε παιδιά οδηγοί φοβεροί, μα δεν έχουν και το φόβο, δεν έχει αστυνομία. Δηλαδή βλέπω εκεί στο δρόμο του αεροδρομίου, ανάβει πορτοκαλί. Ανάβει πορτοκαλί, είναι αυτοί που έρχονται από τη Ριφάρκαινα. Άλλο φανάρι γι' αυτό, έτσι. Ανάβει φορτοκαλί στη Φάρκαινα, καθώς έρχονται δηλαδή, το βλέπουνε, είναι σύντομο το φανάρι. Τους πιάνει πορτοκαλί, προλαβαίνουν και περνάνε 10 αυτοκίνητα, 25 μοτοσυκλέτες, 3 εξολέμβιες, 4 φορτηγά από αυτά που δουλεύουν μέσα στο αεροδρόμιο, ένα ερπιστριοφόρο του στρατού και ο Γιάννης Χαρούλης με 12μελή ορχήστρα. Πού στο δαίμονα, πορτοκαλί είναι, βρε πορτοκαλί είναι. Α, δεν φταίει κανείς άλλος. Η τροχιά αυτή που δεν πάει να τη στήσει εκεί πέρα στα φανάρια. Αβγάζετε δύο μηνιάτικα. Δύο μηνιάτικα θα βγάλετε στα φανάρια της Φάρκετ. Τόσο καραγκιόζιδες είμαστε. Αχ, το είχα το τηλέφωνο στο flight mode. Να θέλετε να μου στείλετε και κάνα μήνυμα. Όχι, αυτά που εγώ τα στείλα, ναι. Έβλεπα τώρα τον καιρό, να σας πω λίγο τον καιρό. Το βράδυ δείχνει πάλι μια βουτιά της θερμοκρασίας. Παιδιά, 3 το μεσημέρι έχει 18 βαθμούς. Δες τώρα τι γίνεται. Ας το δαίμονα. 3 το μεσημέρι έχει 18 βαθμούς. 6 το απόγευμα 13 βαθμούς. 11 το βράδυ 12 βαθμούς. Έχουμε βουτίδι της θερμοκρασίας. Από αύριο ήλιος όμως, έτσι. Από αύριο έχουμε ήλιο, Παρασκευή ήλιο με σύννεφα. Σάββατο κάτι υποψίες σταγόνες έχει εκεί το απογευματάκι. Μη μας τα χαλάσει με το πόλο. Είδαμε και πάθαμε να φέρουμε τον κόσμο. Είδαμε και πάθαμε να φέρουμε τον κόσμο το... Ναι, έβλεπα τα γλυκάκια, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Πήγαμε χθες μια βόλτα εκεί στη Βενιζέλου. Μπήκαμε και στον Αντώνη τον Μάστορα εκεί στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Βενιζέλου 84, το ένα και μοναδικό και αυθεντικό και τα... Ρε συ φίλε, τι να το... Είχε κάνει ένα κλείσιμο τώρα καμιά 2-3 μέρες. Είχαν πάει, φέρανε κάτι καινούρια μηχανήματα από τα εξωτερικά. Για τα γλυκά, παιδιά, θα τα φέρουν. Ζαχαροπλαστείο είναι για τα γλυκά, θα τα δω. Είσαι εσύ, ρε φίλε, τώρα. Εκεί του επιβεβαίωσα, γιατί πήρα κάτι γαλακτομπουρεκάκια, ρε φίλε. Αυτά τα γαλακτομπουρεκάκια του Αντώνη, κλάμα. Ρε εσύ, Αντώνη, του λέω, πες μου σε παρακαλώ, για πρωινό δεν μπορείς να τρως γαλακτομπούρεκο. Μου λέει, του λέω, έχει μέσα γάλα, δεν έχει. Γαλακτομπούρεκο. Πρώτο συνθετικό γάλα. Το γάλα είναι το κυρίως πρωινό που τρώει εδώ. Παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα. Να πάτε εκεί πέρα, οι μυρωδιές, τα γλυκά, η φρεσκάδα, τα υλικά που χρησιμοποιεί το εξφέντονι, φοβερός, έτσι. Και αυτό που λέμε με το πρωινό, να το έχετε υπόψη σας, είναι σημαντικό. Λέει, φάε πρωινό σαν βασιλιάς. Φάε μεσημεριανό σαν πρίγκιπας. Φάε βραδινό σαν ζητιάνος. Και κατά τις 2 τα ξημερώματα άρχισε να ψάχνεις το ψυγείο σαν δεινόσαυρος. Ατακάμισε όλα αυτά, έτσι ήταν. Αλλά βλέπεις ότι όσο πας προς το βραδάκι, όσο πας προς το βραδάκι, όλο και το λιγοστεύεις. Έτσι είναι το κανονικό, παιδιά. Έτσι είναι το κανονικό.
1: Σε έχω μάθει πια, μωρό μου, πιο καλά από τον εαυτό μου. Και ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν το γράφουν εδώ στα εορτολόγια. Σήμερα, παιδιά, είναι μεγάλη μέρα της Αγίας Παρασκευής. Είναι το θαύμα της Αγίας Παρασκευής. Γιορτάζει η ενορία μου δίπλα στο σπίτι. Εκεί, αυτό το παράθυρο, έβλεπε, είναι η εκκλησία. Η Αγία Παρασκευή καπέλα. Εκεί είναι το θαύμα. Και μεγάλο πανηγύρι έχει, νομίζω, στα Φυτά. Είχαμε πάει παλιά για ρεπορτάζ. Τι ωραία ρε, τότε που είχαμε λεφτά, ναι. Τότε που είχαμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη. Πού να πας τώρα να πας στο τέτοιο. Μεγάλη χάρη τους. Μεγάλη χάρη τους, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εκείνα τα φοβερά και τρομερά τα τέτοια τα... Εκείνα τα φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ της εκπομπής μας. Τώρα με 2.13. 2.13 η πιο φτηνή βενζίνη, παιδιά. Ναι, είναι 2.129. Έλα ρε φίλε, αχ, πες το μου να πληθώ με βενζίνη. 2.129, παιδιά, 2.13 δηλαδή, μην τα πολύ συζητάτε. Αγκαλίτσες και χαδάκια να ζεσταθούμε το καλοκαίρι. Συγγνώμη, το χειμώνα που έρχεται. Νομίζω σήμερα θα βγει και ο Κυριάκος στον Άμβωνα. Ναι, είναι σαν τον τέτοιο να θα πει. Ακούσατε, ακούσατε! Επιδότηση πετρελαίου!
2: Τι είναι αυτά που λες, μωρό μου, φύγεις το...
0: Σήμερα το...
2: Το κακό μου και να κάνω το...
0: Σήμερα θα βγει ο Ντελάλης απάνω στον πύργο και όταν...
2: Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις.
0: Ναι, σήμερα θα βγει να πει τα...
2: Βράδυ που κι αν πάω, αφού ξέρεις, το μωρό μου.
0: Πόσο θα μας πάει το... Πόσο θα πάει το πετρέλαιο. Λοιπόν, παιδιά, οι τιμές, τι να δούμε. 2.13 η πιο φθηνή, 2.14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 9, 2.27, 2.27, 2. Έχουμε 2.200, καλά, το 2 στο τέλος, άστο. Το 2 μετά την υποδιαστολή πάει υπέρ του μαθητή, δεν ήτανε τότε. Λοιπόν, 2.272 η πιο ακριβή εδώ στο νησί μας. Τα ψαρά φλερτάρουν με το 2,5 ευρώ. 2.43, 2.43 είναι η τιμή στα ψαρά.
3: Και αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου.
0: Είναι και αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου.
3: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
0: Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία.
3: Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή.
0: Λοιπόν, με τέτοια τιμή βενζίνης τώρα, πού πας εσύ?
3: Και με κλαρίν.
0: Πού πάρετε τα...
3: Τρυπούν τη φαντασία.
0: Σήμερα δεν είναι, πέρα από το μεγάλο εορταστικό της ημέρας, είναι Παγκόσμια ημέρα της όρασης. Σε μια χώρα με αόματους, σε μια χώρα με αόματους ψηφοφόρους, έτσι, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της όρασης. Αυτή έπρεπε να είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του μπαστούνιου. Ρε μπαστούνα που την εθέτε. Λοιπόν, γιορτάζει η ενορία σήμερα, να πάτε να προσκυνήσετε εκεί στην Αγία Παρασκευή στο... Στην Αγία Παρασκευή, καπέλα παρακαλώ, ναι.

0: Λοιπόν, να δούμε τα γενέθλια. Τα βλέπουμε αν είναι κανείς έτσι. Ο Χρήστος ρε φίλε. Ο φίλος ο Χρήστος δεν μας ακούει σήμερα. Ο Χρήστος ο Κατρής. Έλα βρε σύντεκνε. Είμαστε, έχουμε μακρινή καταγωγή και οι δύο. Αυτός δεν είναι Κατράκης. Είναι Κατρής. Ο Χρήστος ο Κατρής. Βρισκόμαστε καμιά φορά και λέμε για τα... Εκεί πάνω, Μιλοπόταμο και τέτοια. Έχουμε, έχουμε μακρινή συγγένεια. Λοιπόν, πλησιάζουν και οι μέρες που θα έρθει ο Κυριάκος να σας ζητήσει τα αρέστα. Φαρμακείο έχεις, πυροσβεστήρα έχεις, τάδε έχεις, αυτοκίνητο δεν έχεις. Αχ, κατακαημένη Ρούμελη, την έβαψες παλικάρι μου. Δεν τάχεις αυτά τα πράγματα, την έβαψες. Και λέει και ο άλλος, πού θα πάω να τα βρω. Του λέει, τι που θα πάω να τα βρεις. Μέσα σε δωμάτιο. Θα πας να τα πάρεις από το τεχνικό μαγαζί, το Πικεφί. Βρίσκεται στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Εκεί είναι το μαγαζί. Παιδιά, τώρα με την αλλαγή της εποχής από το χειμώνα στο καλοκαίρι και τηλεοπτικά, να ξέρετε, γιατί είναι πολλοί κόσμος που με ρωτάει το... Μου λέει, ρε φίλε, θέλουμε να διαφημιστούμε στο χάος, θέλουμε να διαφημιστούμε στο τέτοιο. Λοιπόν, και το τηλεοπτικό κομμάτι, να ξέρετε όσοι ενδιαφέρεστε, και το ραδιοφωνικό, αυτή η πρωινή μας η ραδιοφωνική εκπομπή. Τώρα με την αλλαγή που έχει γίνει από καλοκαίρι σε φθινόπωρο χειμώνα, έχουμε κάποια επαιτειακά που σταματάνε, κάποια επαιτειακά που ξεκινάνε. Όσοι ενδιαφέρεστε, ενημερώστε μας. Υπάρχει διαφημιστικός χρόνος και στη ραδιοφωνική μας εκπομπή και στην τηλεοπτική.
1: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, οάση δροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ, Super Soco, Miu, e-scooter. ATV, γουρούνες, των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, 31 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χαός. Γεια σου, Αλέκο, καλημέρα. Αλέκος Βαβούλης μας ακούει, έχει ρεπό μάλλον σήμερα. Τον βλέπω τέλος πάντων. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, γεια σου, Ελευθέριε. Ελευθέριος Μάριος Μπαράκος, listening to us from Old Φάλιρο. Στο παλαιό Φάλιρο μας ακούει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μεγάλη προσοχή με τη βροχή που πέφτει straight through, που έλεγε και ο Ζαμπέτας. Εμάς, κοίτα, εμάς εδώ δεν... It's not raining yet. Δεν νομίζω να ρίξει. Ό,τι ήταν μας τα ρίξε τα ξημερώματα. Λοιπόν, Μιχάλης Βαρλά στην παρέα μας. Καλημέρα, συμμαθητή, χαμογέλα λίγο στις διαφημίσεις. Γεια σου, Ελένη, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να πω και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέκο. Ο Αλέκος είχε μια σχέση με την Guilfoyle. Όχι ο Αλέκος ο Βαβούλης, όχι σχέση, δεν τάχανε, παντρεμένος άνθρωπος με δύο κόρες σαν την Guilfoyle είναι, μεγάλες κόρες, έτσι. Λοιπόν, είχαν μια επαγγελματική τέλος πάντων, ο οποίος είναι τώρα στεναχωρημένος. Παιδιά, η Κίμπερλι ούτε την πρεμιέρα του Αργυρού δεν θα προλάβει, έτσι. Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ευχαρίστησε τον Ρούμπιο. Εργάστηκε, λέει, για την ατζέντα America First. Τη ζητήθηκε τέλος πάντων ο Τραμπ, της είπε να μέχρι το μεσημέρι να μου έχεις φέρει τα χαρτιά, το χαρτί της παρέτησης. Είπε και η ίδια όμως, το να είμαι μια πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι πάντα ελεύθερη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων, συγγνώμη, στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ, τον υπουργό Μάρκο, το Μάρκο το Ρούμπιο, ναι. Το Μάρκο, μπερδέθηκα και εγώ με το Μάρκο. Ο Μάρκος ο Ρούμπιος, μπας και έχει καμία σχέση εδώ με τίποτα, με Ελλάδα, με Χίο, με Βροντάδο. Ρε εσύ Αναστάση, για ψάξε λίγο τα, γιατί είναι συνομήλικοι μοιάζεστε. Με τον Αναστάση το Μουντέ. Ευτός ο Μάρκος ο Ρούμπιο, μπας και είναι τίποτα, κρατάει πουθενά εκεί από τα... Εκεί από το Βροντάδο και το... I don't know. Λοιπόν, δεν σας ολοκλήρωσα για τα ζητούμενα του νόμου, τα ζητούμενα του Κυριάκου τώρα από πρώτη του μήνα, πότε είναι το... Αυτό που θα... Δεν μας στάνε όλα τα άλλα. Τώρα θα μας ζητάει μέσα στο αυτοκίνητο να έχεις και τα φαρμακείο, φορείο, καθετήρα, κλείσμα, πυροσβεστική φωλέα, δύο πυροσβεστήρες, να έχεις κράνος, να έχεις τη στολή από πάνω, πυροσβέστη. Ωραία, πάτε στο δαίμονα, τι θα ρείτε πως οδηγάμε, καμία νταλίκα. Τέλος πάντων, αν δεν τα έχετε αυτά μέσα στο αυτοκίνητό σας, there is a penalty, ναι, penalty, πρόστιμο. Θα φάτε πρόστιμο. Εκτός αν πάτε στο Μιχάλη τον Τζακό και το γλιτώσετε το πρόστιμο. Όχι, θα γλιτώσετε το πρόστιμο. Θα πάτε να πάρετε το ειδικό τσαντάκι, έτσι. Είναι στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Ο Μιχάλης ο Τσακός. Θα πάτε εκεί πέρα και θα πάρετε το τσαντάκι 30, 35, 36, κάπου εκεί. Όλα μέσα, όλα μέσα. Καθετήρες, βελόνες, ενέσεις, δύο νοσοκόμες που τις φουσκώνεις και το μα μας δουλεύουνε τώρα, ρε φίλε. Ο Μιχάλης ο Τσακός θα έχει αυτά, παιδιά, ναι.

πρέπει. Μπαίνω ξανά, μπαίνω. Βγήκε ο Κυριάκος, ρε φίλε. Τι ώρα θα τα... Τι ώρα θα τα πει ο τέτοιος. Ο Κυριάκος να βγει να πει πόσο θα μας πάει το... Πόσο θα μας το πάει το πετρέλαιο. Όχι πως θα βάλουμε, έτσι να το... Λοιπόν, έχει εδώ κάτι παραδείγματα. Στην Κρήτη, ας πούμε, το πετρέλαιο ήταν, έδινε 100 ευρώ. Θα το πάει 130. Α, σ' όλα έχει μία αύξηση. Μισό λεπτό. Στην Ανθούσα, στο πετρέλαιο έδινε 123 ευρώ και καλά επιδότηση, θα το πάει 160. Στη Μαλακάσα, η Μαλακάσα είναι και το βασικό το... Πότε σβήνει το φως. Μαλακάσα μας έχει φάει η Μαλακάσα. Και το... το ίδιο 40 ευρώ πάνω. Θεσσαλονίκη έχει μία αύξηση περίπου 50 ευρώ. Στον Ευροκόπη, εκεί που έδινε 270 για το πετρέλαιο, θα το πάει 350.

Α, εντωμεταξύ θα δώσει και για το ρεύμα, θα δώσει και για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα σενάρια, λέει, μιλούν για γενναίες αυξήσεις. Είναι πιθανή μια παρέμβαση που θα φτάνει και τα 35 με 40 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Αχ, Παναγία μου. Τζάμπα δουλεύεις, Κυριάκο μου. Τζάμπα δουλεύεις, Κυριάκο μου. Όσα μάζεψες τόσο καιρό, όσα θα τα δώσεις. 35 λεπτά στην Αντλία. Προσέχετε, παιδιά, μην δώκετε πολλά και σκίσετε κανένα καλσόν. Προσέχετε, έτσι. Ρε φίλε, έχει πάει, το, έχει πάει βενζίνη 2.23, 2.30, 2.40 και βγαίνει και λέει θα δώσει, λέει, 35 λεπτά στην Αντλία. Something is running to the gypsy place. Ναι, something is running to the gypsy place. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Λοιπόν, να ορίστε, είδες που το ψάξαμε. Ο καλός φίλος εδώ και γραμματέας εδώ, εκτελεί χρέη συμβούλου γραμματέα της εκπομπής, ο Ελευθέρης Μάριος Μπαράκος, το ψάξε το θέμα. Μου λέει, αυτό που ρώτησες, μου λέει, για τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ρούμπιο,

0: Τώρα που λέμε για ρουκέτες με το ρουκετοπόλεμο, τι γίνεται? Τι, νωρίς είναι? Να μην ρωτάμε, έτσι, οκ.
1: Σορκιστούμε.
0: It's too soon.
1: Μοιραστούμε.
0: Too early.
1: Μοιραστούμε.
0: Καλά, παιδιά, εγώ δεν ρωτάω.
1: Είμαστε ζωή.
0: I'm not asking, άλλο.
2: Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν, δυστυχώς. Μόνο που την όδο το βουρτσά τους
0: δεν ρωτάω, δεν ρωτάω.
2: Δανείζουν κανένας.
0: Εσείς ξέρετε.

0: Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9. Ο καιρός θα φτιάξει, ναι, το είπαμε και προηγουμένως, παιδιά, θα είναι σαφώς καλύτερος.
1: Πάρε και εσύ.
0: Σταρνίστηκα, για πείτε έναν αριθμό.
2: Πώς θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε.
0: 1200, 1200, 12. Καπαλάμδαμι, Μηταράκης. Δεν ξέρω, Μηταράκης, όχι, είναι επίθετο. Είναι, πες μου 13, Καπαλάμδαμι, νι, νότις. Νότις. Λες να με θυμήθηκε το 666, λέει ο άλλος. Ούδε σατανά, δεν το... 666, 3618. 3618. Ποιο είναι το κάπα, λάμδα, μη, νι, ξι, όμικρον, πι, ρο, σίγμα.
3: Σε δίνω, σε ταΐζω, σε σπιτώνω.
0: Σίγμα, στόπα, ο νότης.
3: Άμε κουμπάρο και παπά.
0: Πάλι ρε φίλε, σύμπτωση.
3: Και ήθελα.
0: Ναι, σίγμα.
3: Μόνο.
0: Στάλεγα, ο νότης.
3: Ας το πλάι μου σεμνά.
0: Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα.
3: Η ψήρα όμως.
0: Σίγμα, σίγμα.
3: Μια παροιμία.
0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να στείλω την καλημέρα μου. Κοίτα ρε φίλε, έχω ακροατήριο Γιώργο Πλακοτάρη.
3: Σε πιάσα.
0: Και με τη βαβούρα, με τα αεροδρόμια, με την πλημμύρα. Ξέχασα να του πω καλημέρα.
3: Τρομεγαλό.
0: Σιγά μην το...
3: Τρελάθηκα.
0: Γιωργάρα, δεν ξέρω αν είσαι μέσα. Την καλημέρα μου.
3: Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
0: Ακούω και κάτι σενάρια.
3: Αλλού.
0: Ακούω και κάτι σενάρια.
3: Αλλού πίνεις. Όξα. Αλλού τρως.
0: Ωρε φίλε. Ναι ρε εσύ. Ναι ρε Νικόλα.
3: Αλλού τρως.
0: Μου λέει Νότης Φαγιανάκης.
3: Αλλού τρως. Αλλού πίνεις.
0: Για φαντάσου Νίκο, αν ήταν βουλευτής ο Νότης Σφακιανάκης και όχι ο Νότης Μηταράκης, τι θα γινότανε? Σοβάζω για τροφή, για σκέψη. Ναι, ναι, τροφή, εσύ μην ακούσεις το τροφή και πιάσεις και τρως. Τροφή για σκέψη. Αν αντί το Νότη Μηταράκη είχαμε το Νότη Σφακιανάκη, τι θα γινότανε? Λοιπόν, για να δούμε το... Παπό, παπαπαπα, Παναγία μου, παιδιά. Βλέπω εδώ στο site στην αλήθεια. Μπαίνω στην αλήθεια μέσα. Ξεσηκωμός για το επικείμενο τετράμινο κλείσιμο του αεροδρομίου. Παιδιά, πολύ αισιόδοξους σας βλέπω, έτσι. Τετράμινο, πολύ αισιόδοξους.
3: Σε μαύρα κάλια.
0: Έγινε χθες μια συνάντηση τότε. Έγινε μια συνάντηση, τοπική αυτοδιοίκηση, Παναγία μου ανατρίχιασα, επαγγελματική φορείς, η κοινωνία της Χίου. Με το επικείμενο κλείσιμο της 15ης Νοεμβρίου του 26 έως την 15η Μαρτίου του 27.
3: Αλλού τρως, όξα, αλλού πίνεις.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
3: Αλλού τρως, όξα.
0: 15 του Μάρτη που λέτε το... 15 Μαρτίου του 27 είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα. Δεν είναι να τα ανοίξουμε Παρασκευή. Τα ανοίξουμε Παρασκευή 13, 12. Τα ανοίξουμε 12 του Μάρτη να κερδίσουμε και το Σαββατοκύριακο. Λέω εγώ τώρα.

0: καλά, ρε.
1: Τούρκο, με ξεφώνησε.
0: Έχετε την εντύπωση ότι άμα κλείσει θα είναι αυτό το.
1: Λαμπάκια.
0: Κάτσε να δω ποιοι παρευρίσκονται.
1: Φίλο μου.
0: Οι παρευρισκόντουμενοι στην συνάντηση ήταν το. Το πρωί της Τρίτης ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έκανε τηλεργασία, ήταν εξ αποστάσεως.
1: Γιατί σας...
0: Κώστας Μουτζούρης. Όλε, όταν λέω όνομα εσείς θα φωνάζετε όλε. Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής. Δικό σας, όλε. Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Όλε. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαργος Χρήσης. Όλε. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντελής Λεγάτος. Όλε. Πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος. Πρόεδρος του Συλλόγου Κατασκευαστικών Γιώργος Πάσας. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κιοσκεριά Πέτρος. Πρόεδρος των Αντιφρονούντων Ραδιοφώνων Μανώλης Βερβεράκης. Όλε. Ακούστε τι αποφάσισαν. Να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Να προανήγγειλαν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κλείσιμο της αγοράς. Παρεμβάσεις στην Αθήνα.
1: Τηλεφωνούσε στη...
0: Ακόμα λέει και αγριαστή να πάει να πιάσουμε από το γιακά. Όχι από το γιακά, από το γιακά ακριβώς.
1: Εσύ σε μια άκαρτη.
0: Όχι από το γιακά ακριβώς. Έτσι, έτσι. Προσωπική παρέμβαση στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Βέβαια, έγινα για σένα Τούρκο.
0: Και ο ιατρικός σύλλογος βέβαια έτσι ήταν. Έχει βγάλει παλαιότερα μία τέτοια. Ομιγέννητο. Ομιγέννητο αν χρειαστεί μια άμεση αεροδιακομιδή. Παιδιά έχει και απέναντι νομίζω έτσι. Αλλά δεν είναι καλά τα ιατρία ρε φίλα απέναντι. Δεν είναι καλά τα αυτά. Τι να πες. Έβλεψε που πάνε όλοι και βάζουν δόντια. Βάζουν φυτεύματα πάει και βάζουν μαλλιά. Και γυρίζουν σαν τον Παμπαστρούφε σε λίγες μέρες, ξεδοδιασμένοι και καραφλοί.
1: Σύντο 25 Μαρτίου.
0: Μαζευτήκαμε να πάμε όλοι μαζί για κάνα ουζάκι εκεί στον Καταράχτη στο... Α, πάρω εγώ τηλέφωνο τον Γιώργο τον Ορφανό. Παιδιά, γίνεται αυτές τις μέρες ένας χαμός, έτσι. Τις ωραίες μέρες, τις καλές μέρες. Εκεί στον Καταράχτη, στο Μόλο.
1: Έγινα για σένα Τούρκο.
0: Και είναι και από τα μαγαζιά που παραμένει ανοιχτό μέσα στο βάθος της σεζόν, έτσι. Ο Μόλος στον Καταράχτη, εκτός από την Τρίτη που είναι κλειστός, κάθε μέρα είναι ανοιχτός. 61-292. Μα δεν τα κάνετε καμία γιορτή τώρα, κάνα αυτό. 61-292. Στη χθεσινή συνάντηση διαβάζω: ο Δήμαρχος ζήτησε να παραμείνει ανοιχτό το αεροδρόμιο κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Να γίνουν μετά ξαναεργασίες και να ξανανοίξει το Πάσχα. Να γίνουν μετά εργασίες και να ξανανοίξει 15 Αύγουστο. Να γίνουν ξαναεργασίες και να ξανανοίξει τα Χριστούγεννα. Κύριε Δήμαρχε, άνοιξε, κλείσε, θα πουντιάσει κανένας. Οι εργαζόμενοι αλήθεια στο αεροδρόμιο. Είναι οι εργαζόμενοι των εταιριών. Είναι οι εργαζόμενοι στο, πώς λέγεται αυτό, το handling που είναι κάτω στην πίστα, στις αποσκευές, στις βετάτα. Με αυτούς τους ανθρώπους, τι θα γίνει το...

0: Παντελής ο Βρουλής είπε να γίνει άλλο. Είπε να γίνει άλλη, έχει άλλη προσέγγιση. Λέει να πάμε, λέει, χωρίς καθυστερήσεις. Είπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εργασίες να ξεκινήσουν 15 του Νοέμβρη. Και να παρακαλάμε τις βροχές να κόψουν για λίγο, έτσι. Δες που καταντήσαμε, παιδιά. Να παρακαλάμε να σταματήσουν οι βροχές για να τελειώνει το αεροδρόμιο. Και η άλλη μισή να παρακαλάμε να βρέξει για να έχουμε νερό. Μπας και μειωθούν λιγάκι τα συμπτώματα και οι αρρώστιες του καρκίνου και του θυροειδή που είμαστε τα πρώτα πελατάκια στην Αθήνα. Τα πρώτα πελατάκια σε καρκινολογικά, όξο και από μακριά, χτυπάω χέρι, εννοείται ότι χτυπάω χέρι. Οι πρώτοι πελάτες στην Αθήνα για θυροειδή, για καρκίνο, για το... Είμαστε εδώ από τυχείο, έτσι. Εδώ στοιχείο, έλα ψηφοφόρη.
1: Εγώ απ' τη ζωή.
0: Έλα η ψηφοφόρια. Φτυχώς και δεν πήρε πάνω το σανό να έχουμε να ταΐζουμε τους ψηφοφόρους μας εδώ.
1: Κι αν η μπλίξα μη πρόβατα κι γάλατα, άζωψη τη ζωή η παλιού παμπέσα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουν, λέει, 15 Νοεμβρίου εργασίες. Κύριε Παντελή, Παντελής ο Βρούς, λέει, να υπάρξει προσωρινή επαναλειτουργία του αεροδρομίου τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, και με το που ρίξει ο παπάς το σταυρό στο λιμάνι και τον πιάσουμε, να ξανακλείσει το αεροδρόμιο και να συνεχίσουν και να ξανανοίξουν το Πάσχα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Έτσι, και 5-6 υποσμηναγή ακόμα.
1: Τη μέρα βγαίνω του τσουπάν, γενιακά στο άρμιγμα.
0: Ναι, η αγορά θα κλείσουν, λέει, τα μαγαζιά. Και να κλείσουν τα μαγαζιά, τι θα γίνει? Δηλαδή, δεν γίνεται, παιδιά, συνέχεια τα μαγαζιά. Δεν γίνεται συνέχεια τα μαγαζιά. Ακριβένει η βενζίνη, κλείνουν τα μαγαζιά για διαμαρτυρία. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ, κλείνουν τα μαγαζιά για διαμαρτυρία. Ρωτήσατε και τα μαγαζιά, μπορούνε να αντέξουνε? Και μεταξύ μας τώρα, να σας το πούμε και λίγο επιστημονικά, σκοτιστήκανε στην Αθήνα αν κλείσανε τα μαγαζιά στοιχείο, για να μην ποχεστήκανε. Που είναι κακιά κουβέντα και δεν κάνει τώρα πρωί πρωί.
1: Και ρούχα ευρωπαϊκά φουράω.
0: Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, παιδιά, μέχρι το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο ένα μεγάλο μαγαζί χιώτικο που αντέχει και αντιστέκεται, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά, είναι κοντά μας. Έχει τα πάντα σε εξαιρετικές τιμές. Έχει μέχρι το κάθε εβδομάδα έχει Knockout Week. Αυτή τη βδομάδα έχει 15% έκπτωση στα εργαλεία Μπελότα. Είναι για κήπο και για τα... Συνεχίζει την απόσυρση βενζινοπρίωνων. Μας το παλιό βενζινοπρίωνο. Παίρνει το καινούριο το Στήλα με 20% έκπτωση. Και εσείς οι ελαιοπαραγωγοί, έχουμε παραλάβει δοχεία λαδιού, ανοξείδωτα, πλαστικά, χτενάκια, αυτά που χτενίζει στις ελιές, σε σουάρ πιστολάκια, ελαιοραβδιστικά.
1: Τα καψόνια ήταν χειρότερα.
0: Ό,τι έχει να κάνει με το μάζωμα της ελιάς. Τα πάντα. Και με τους κίνου, νομίζω, έτσι. Αυτά θα τα βρείτε, παιδιά, Ζανής Κογκολιάς, τεχνικό πολυκατάστημα, Καλουτά 29.

0: Λοιπόν, ώρα εμάς, λέει. Αν ήταν, λέει, βουλευτής ο Νότης ο Σφαγιανάκης, θα είχε κρεμάσει μηχανικούς εργολάβους του αεροδρομίου προς γνώση και συμμόρφωση. Καλημέρα στο Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Λοιπόν, ο Θοδωρής που είναι εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου, μου λέει εδώ πέρα, ετοιμάζονται, λέει, να κλείσουν το αεροδρόμιο με μονομερείς και καθεστωτικές αποφάσεις. Μπράβο μας, γιατί εμείς τους ψηφίζουμε. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα, Μανώλη, πες τα όλα. Μαρία, το θέμα είναι ότι τα λέω μόνο εγώ όμως, έτσι. Άμα πά να ρωτήσεις κανέναν και το... Γεια σου, ρε Μαθαίο, καλημέρα. Πρόεδρο Σύφη Κοφινά, ο Μαθαίος ο Μαυρογιώρης, εδώ μας λέει την καλημέρα του. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Αυτό που λέει ο Θοδωρής, παιδιά, έχει δίκιο, έτσι το. Πού στο δαίμονα βρένει τα χρονοδιαγράμματα? Πού είναι τα χρονοδιαγράμματα?
1: Λένε πως είναι καντένι.
0: Δηλαδή, όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος που έχει κλείσει Έχω ακούω τώρα κόσμο μου λέει: έχω κλείσει πριν τα Χριστούγεννα να πάω διακοπές.
1: Και άλλα.
0: Του λέω μετά τις 15 Νοεμβρίου. Εμείς μην το.
1: Τα πώς τα κόθω.
0: Μην το πολυδο... μην το πολυδένεις.
1: Τα ξέρουν ξεράδια. Κύρτανε, λέει, να μας σώ...
0: Λοιπόν, ορίστε, η Μαρία μου λέει εδώ πέρα: το κλείσιμο των καταστημάτων δεν είναι σωστός τρόπος διαμαρτυρίας. Όποιος το προτείνει είναι πολύ λάθος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Σκοτιστήκανε στην Αθήνα που έκλεισε ο Μαστρομανόλης που πουλάει σόβρακα στο δεύτερο στενό της Απλοταριάς. Λέμε τώρα, έτσι. Σκοτιστήκανε οι βουλευτές μας. Σκοτιστήκανε οι βουλευτές μας που θα κλείσει το μαγαζάκι που πουλάει κουλούρια και τυράκια
1: νερό και νίκη
0: στο τρίτο στενό μετά την ανηφόρα του. Λοιπόν, είμαστε μαζί σου, Μανώλη, και τα λέμε κι εμείς. Εσύ απλά έχεις δημόσιο λόγο και πολλούς ακροατές. Παιδιά, ακούσατε κάτι? Εντάξει, τώρα με αυτό που είπε η Μαρία δεν γίνεται, θα σας το πω. Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ετοιμάζομαι να κατέβω με δημοτικό συνδυασμό με τίτλο και ονομασία «Φτάνει πια». Ή «Φτάνει πια» ή «Καλά ήταν ως εδώ, ρε Καραγκιόζηδες». Κάτι θα βρω τέτοιο. Δεν ξέρω τι στήριξη θα έχω από εσάς, γιατί πολύ, πολύ φοβάμαι.
1: Κάνω εξετάσεις...
0: ότι ο κόσμος θέλει να έχει μια τέτοια φωνή εδώ στο ραδιόφωνο. Μέχρι εκεί, κάτσε εκεί, καλά είσαι.
1: Ρυπήσι.
0: Καλά είσαι που τους τα λες, Μανολάκη.
1: Πάω στο Ίκα.
0: Όχι, τώρα να βγεις και δήμαρχος, όχι, όχι, όχι.
1: Άστα να πάνε στο διάλογο.
0: Άστα να πάνε στο διάλογο.
1: Κάθε καρέκλα και χάχας.
0: Αυτά δεν θέλω να λέτε. Κάθε καρέκλα και χάχας. Έτσι και να δείτε το ότι. Πιάσαν τα πόστα κοθόνια και τέτοια. Αυτά δεν θέλω. Αυτά δεν μπορώ.

0: Παιδιά, και ξέρεις αυτό που λέμε, να δεις που κάποτε, αυτό το κάποτε είναι τώρα.
1: Να δεις που
0: ήρθε αυτό το κάποτε.
1: Να μας πούνε και μαλάκι.
0: Ή αυτό που λέμε,
1: να δεις που κάποτε.
0: Ρε φίλε, πια φτάσαμε πια στο διαόλου τη μάνα και δεν μας βλέπει κανείς. Φτάσαμε, εδώ είναι το. Εδώ δίπλα μένει του διαόλου τη μάνα. Ή αυτό που λέει κάτι πιο παράρε, φίλε, πάμε κατά διαόλου. Δεν πάμε, φτάσαμε. Δεν φτάσαμε, φτάσαμε, εδώ είναι του κατά διαβόλου.
1: Γύρω σα είναι κανάγες, τρώνε.
0: Λοιπόν, λύσεις υπάρχουν πάντα. Όπως υπάρχει λύση στο ρεύμα, λύση στην ασφάλεια.
1: Είδα
0: το γραφείο λύσης, παιδιά. Να έχεις να κάνεις με ανθρώπους που τους ξέρεις. Έλα εδώ ρε Κώστα, ο Κώστας Τσακός. Ρε εσύ Μαράκη, η Μαρία η Φράγκου. Ρε εσύ Αγγελική.
1: Φου καμπότε, μας πούνε και χαζούς.
0: Λοιπόν, κατάλαβες, το γραφείο λύζει στην αρχή της οδού Καλοπλήτου.
1: Να δεις που καμπότε θα μας πούνε και.
0: Λοιπόν, εκεί θα βρείτε ρεύμα κατάλληλο με την κατανάλωσή σου, κατάλογο με την επαγγελματική, κατάλληλο με την επαγγελματική σου ιδιότητα. Οκ.
1: Okay.
0: Εκεί θα βρεις ασφάλεια ανάλογη με το μαγαζί σου, ανάλογη με την επιχείρησή σου, ανάλογη με σένα. Εκεί θα βρεις διαχειριστή για την πολυκατοικία. Πού να πας τώρα, πού να πας με 2-20 παιδιά να πάνε να κάνεις. Έχουμε συνέλευση πολυκατοικίας.
1: Εκεί της λυλής το χαβά.
0: Το θυμάστε το
1: σπούνε και μαλακές.
0: Το θυμάστε το ρετυρέ τότε που ήταν με συνελεύσεις πολυκατοικιών και τότε. Α, τι ωραία δε. Πού να πας τώρα να αναλάβεις διαχείριση πολυκατοικίας. Πρέπει να φοράς θεοπράσινη του στρατού, άρβυλα, κράνος, οπλοβάσιο. Πώς το λένε, ντελαμόνες, τελαμόνες. Αυτά τα αναλαμβάνει όλα ο Κώστας. Ο Κώστα ο Τσακός, το γραφείο λύση στην αρχή της Καλοπλήτου. Λοιπόν, η Μαρία μου λέει, αλήθεια, ποιος πρότεινε το κλείσιμο των καταστημάτων, ο εμπορικός σύλλογος. Κοίταξε να δεις, αν διαβάζεις το άρθρο στο Αλήθεια, οι εκπρόσωποι των φορέων εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν αντιδράσεις. Όπως ανακοινώθηκε, προετοιμάζεται κινητοποίηση με κλείσιμο της αγοράς, για την οποία θα υπάρξει ενημέρωση επόμενες μέρες. Παιδιά, δεν είναι λύση αυτή τώρα. Δεν είναι λύση. Έβρεξε παραπάνω, κλείνουμε τα μαγαζιά. Αυξήθηκε το τέτοιο, κλείνουμε τα μαγαζιά. Λοιπόν, ο χαδερφισμός, ζαμανφουτρισμός και άλλα τέτοια, σεισμός είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, παιδιά, τώρα που θα βάλω για δήμαρχος, ψηφίστε με και θα δούμε τι. Αν αλλάξει τίποτα, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αύριο, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, αντί του αρχικού προγραμματισμού που προέβλεπε διακοπή λειτουργίας από τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό για ένα νησί περίπου 52.000 κατοίκων, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για το νησί και κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια απορροής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα κάνοντας το νησί ρεζίλι πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής του σχολείου να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Στο μεταξύ, την κήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας της 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ πραγματοποιείται με αιχμή της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Από τους εκλεγμένους με την πανσπουδαστική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδόθηκε ανακοίνωση με αφορμή τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι γραμματείες των τμήματων, σημειώνει η πανσπουδαστική, 244 φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δεν θα πάρουν το μάτι επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις φοιτητικές αιστείες. Αναλυτικά, 87 στη Μυτιλίνη, 56 στη Ρόδο, 43 στη Σάμμο, 53 στη Χίου και 5 στη Σύρο. Μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά προς το ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς πραγματοποίησε η συμπατριώτησά μας Αργυρό Κοκκόδη, δορίζοντας το σύνολο του εξοπλισμού για την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Τα εγγένεια της αίθουσας με τον ανανεωμένο εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα, παρουσία της δωρήτριας, της μητέρας της και του συζύγου της, Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Όπως είπε, τον επόμενο μήνα θα παραληφθούν η αρχιτεκτονική μελέτη και αυτή των ηλεκτρολογικών, ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου. Έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αντιλεοστάσιου Λυθείου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Υπόλοιμου, σήμερα Τετάρτη, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βρεβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας Δημοτικής Κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βούκουνας, αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά δυστυχώς η πολιτεία θέλει καταδότες. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς το μυαλό, οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα Χίου ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΘΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική λέξη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κομμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου». Μια ελληνική κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του στην Καλαμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλαμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος, Αρχιερατικό Μνημό Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ Τέταρτου και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου Θεολόγο, Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλαμασίας Γεώργιος Σταγκούλης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στην ενωριακή αίθουσα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριάτης Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίου στις 7.30 το πρωί. Όσοι έρθουν με δικό τους μέσο, το ραντεβού είναι στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943-520-363 Άννα Μαρία Ζαφυράκη, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526-723 και Πολίνα Σελεμενάκη 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χώρος στατούντους του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίου, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα στις ξεροληθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 219 79. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Δόθηκαν προσωρινές άδειες λειτουργίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου Θημιανών, Καλλιμασιάς και Καρδαμήλων. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι ζημίες στο γήπεδο του Πυργίου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Χαβιάρα και Σταμάτη Χούλη. Μετά από πρωτοβουλία της ΕΠΣ Χίου το Σάββατο στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα πραγματοποιηθεί το ποδοσφαιρικό κάμπ Βασίλης Χατζηπαναγής για παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών με την παρουσία του γνωστού παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 9 πόντους στην ήττα της ομάδας του με 69-58 από τη Τραπετσόνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Μπαστιάνος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία κήπου με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Εθνικό Άγνας πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη της με 5-0 επί της Πέρα Χωρίου Νήσου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το πρώτο ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρησης με σημαντικές επιτυχίες για τις νεαρές αθλήτριες του Ορίων Αχίου. Συγκεκριμένα στις νεανίδες η Βανέσα Μπουλά πήρε την δεύτερη θέση ενώ η Άντζελα Νούρε ήταν πέμπτη. Επίσης στις παγκορασίδες η Μιχαέλα Κουκή ήταν τέταρτη. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολισσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου εις μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, του Ιωάννη Τζιόνεν, ενεργεία αστυνομικού που υπηρετούσε στοιχείο και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, σε διάφορους ναούς της πόλης τελέστηκαν λιτανίες λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954, μια χαρμόσυνη είδηση φτάνει στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ελλάδα και Τουρκία υπογράφουν εμπορική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 40 τόνων μαστίχας που για ένα έτος βρίσκεται αποθηκευμένη στο Τελωνείο Κωνσταντινουπόλεως. Η αξία της είναι 215.000 δραχμές, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Τι είναι κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Είναι σήμερα
5: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
6: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
7: ναι,
6: θα παλέψουμε τα θέματα του.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Λοφόρος, 6 λεπτά μετά τις 10:30 ώρα, σήμερα 14 Οκτωβρίου.

τον καιρό να είναι προς την βροχή, φαίνεται ότι έντονες πια βροχοπτώσεις δεν θα έχουμε. Πιθανότητα βροχής γύρω στο μεσημεράκι, αλλά για πολύ λίγο. Με τη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου, τους βόρειους ανέμους να ενισχύονται και να φτάνουν μέχρι και 10 και 6 μποφόρ, ενώ αύριο η θερμοκρασία υποχωρεί στους 19 βαθμούς και φαίνεται ότι την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα έχουμε μία υποχώρηση του υδραργυρού που θα φτάσει μέχρι και τους 3 με 4 βαθμούς. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε τώρα και αφορούν το Σάββατο δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα φτάσει στους 15 βαθμούς. Από την επόμενη όμως ημέρα αρχίζει και ανεβαίνει πάλι. Να μην ξεχνιόμαστε, περιμένουμε και το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Αλίμονο αν αρχίζουμε από τώρα και χρειαζόμαστε και θέρμανση. Βέβαια πολλές είναι οι περιοχές που στη Βόρεια Ελλάδα τα θερματικά σώματα, ό,τι και αν είναι αυτό, έχουν ανάψει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Πάντως η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με πλημμυρικά φαινόμενα σε Αττική, Εύβοια και Σποράδες. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 σε Σκιάθο και Εύβοια, προειδοποιώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

0: πολύ.
1: Μάλιστα, στον Παρνασσό έχουμε ξεκάθαρα ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, αφού άρχισε να χιονίζει στο χιονοδρομικό κέντρο. Εικόνες που αν τις δει κάποιος τον παραπέμπουν στο χειμώνα.
2: Γιατί κάποιοι σκοτώνουν φρικτά. Γι' αυτό

αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ που κοινοποίησε την παραίτησή της με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter. Καλή ήταν στη δουλειά της, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με όσα διαβάζαμε.

Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν οικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου στην ΕΡΤ, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα μετεγκατάσταση, επεκτείνεται σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες με στόχο την ενίσχυσή τους. Στις περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η Πέλα, το Κιλκίς, η Καστοριά, τα Ιωάννινα, η Θεσπρωτεία, η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Το κράτος, λέει, θα δώσει 10.000 ευρώ 50 προκαταβολή, είπε υπουργός. Εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή έγινε με βάση τα συμπεράσματα από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος στον Εύρο.

αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χθες, με φόντο τις πανάκριβες τιμές στην ενέργεια. Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, το καύσιμο που χρησιμοποιούν και την οικογενειακή τους κατάσταση. Η ενίσχυση, για παράδειγμα, ξεκινά από τα 130 ευρώ, μπορεί να φτάσει έως τα 1560 για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα και κατοικούν στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας.

για περιοχές, όπως είπε ο κύριος Πυρακάκης, με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω ψύχους, προβλέπονται προς αυξήσεις 25%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.300 ευρώ για τις περισσότερες μορφές ενέργειας και τα 1.560 για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάμπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προς αύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, μιλάμε για τον Ιμφαίο, τον Ευρωκόπη, το Περτούλη, όπου ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προς αύξηση 25%.

έχουμε τα εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα η πλατφόρμα MyThermacy της ΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθετείται έως το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου. Και η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Φοιτητές βρέθηκαν στο Σύνταγμα, έστησαν τα αντισκηνά τους και έθεσαν το ερώτημα να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Μάλιστα, χθες ήταν προγραμματισμένη να γίνει και μία συναυλία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών, λόγω όμως των ακραίων καιρικών φαινομένων να αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οι φοιτητές έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, η οποία θύμιζε κάμπινγκ. Ύψωσαν πανό που μεταξύ άλλων ζητούσαν την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών χωρίς ιδιώτες εργολάβους και ενοικιά. Δεν πάει άλλο, ήταν το κεντρικό σύνθημα.

10 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και όπως κάθε μέρα μπροστά μας έχουμε τον Αθηναϊκό Τύπο.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αθηναϊκός τύπος για την συνέχεια και αρχή με την καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Αγγίλο Φόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Παράθυρο για περισσότερους ακταίους σε άδεια τμήματα, εισήγηση των Πριτάνιων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,60 ευρώ ανά λίτρο και συνεχίζουμε με τα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης, η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερο και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, που κρύβονται τα μυστικά της, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το πρώτο σχολείο για ντρόουν θαλάσσης στο Παλάσκα εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια. Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον νεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης, αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι, που διαμορφώνεται πόσο και για ποιους. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν. Πριν την επίσκεψη Φελίπε, κατά την επίσκεψη Φελίπε, αν πραγματικά αναζητήσετε τις φωτογραφίες, η αντίθεση δεν σχολιάζεται, δεν συζητιέται. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Πριτάνιων να καθορίζουν τα ιδρύματα, τον αριθμό των εισακταίων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δύο δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας 43.500 δικαιούχοι. Κάθε μέρα 240.000 φρέσκα σχολικά ρεύματα σε γεύματα σε 2.000 δημοτικά. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράνδυσης, η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027. 107η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών, υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 2006, 3,6 το 2027 προβλέπει το ταμείο. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία του Υπουργείου Εξωτερικών, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτή. Στεγαστική κρίση, χιλιάδες Μαρί Κάρμεν και στην Ελλάδα. Πανελλαδική κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ετοιμάζουν σύλλογοι δανειοληπτών και αλληλεγγύη. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Μνημόνιο με Βουλγαρία έκθετη, κυβέρνηση και Υπουργείο Πολιτισμού. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η κυβερνητική διαχείριση του αυθόδους πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού. Ριζοσπάστης, απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Σε γενικευμένη σύγκρουση σπρώχνει το ΝΑΤΟ υπερελιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Μεγαλώνει η λίστα των λιμανιών και των χώρων δουλειάς που συντονίζεται για την μέρα διεθνούς δράσης των λιμενεργατών 30 Οκτωβρίου. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν την Γκυλφόιλ και ψάχνουν ποιος θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Σωματεία φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων νοικοκυριών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Αποκαλυπτικό χαρακτηρίζει το παρακάτω ρεπορτάζ ο ριζοσπάστης, ούτε ένα ευρώ φόρου για καύσιμα οι αεροπορικές εταιρείες. Γαλλία, νέες μαζικές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560, ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Με νέες αρμοδιότητες, η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες ραβδοάμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, πατίνια. Τέλος, στην αναμονή συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών, έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμασης 30% και επιδότηση στην Αγγλία. Τσίπρας από Ρέθυμνο. Εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Πολυνομοσχέδιο, όλες οι οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ σε μία εφαρμογή. Σε πλήρη εξέλιξη, κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο όγκου νερού. Οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η εστία, η Kimberly παρατήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Κάτω από τα επίπεδα του 2019, η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείο, σε Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην λεωφόρο Κηφισού. Στη Ρόδο, την Σκιάθο και την Εύβοια πλήττη η κακοκαιρία. Τη Ρόδο, μάλλον τη Σκιάθο και την Εύβοια πλήττη η κακοκαιρία. Πριν από λίγο, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ρόδου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος του νησιού. Λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θερμιδελώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν καθολιστήσεις. Στο Μαντούδι Ευβίας υπερχείλησε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Μήνυμα από το 112 εστάλει σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα πολιτικά Ευβίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ιστιοφόρος σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο λαδαπούς επιβαίνοντες προσάραξε λόγω των θηλωδών ανέμων στην ίσο Περιστέρα Αλονίσου. Στο σημείο επενέβησαν στελέχη του λιμενικού και οι επιβαίνοντες παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νησί της Αλονίσου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 51 ετών τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού. 28χρονος οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου, ο οποίος κινείται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προσέκουσε με το όχημά του σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Από τη σύγκρουση παρασύρθηκαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί στο οδόστρωμα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του 58χρονος, ενώ μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Αττικών ο 51χρονος. Ο οδηγός συνελήφθη. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Στην λεωφόρο Κηφισία, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε στο 9 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση παρουσιάζει η κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας. Η μέση ταχύτητα διαμορφώθηκε σε 19,21 χιλιόμετρα την ώρα έναντι 23,7 χιλιόμετρων ανά ώρα πέρσι. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Γκυλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκυλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της και πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση την Αμερικανική πλευρά, προσθέτουν οι διπλωματικές πηγές. Ερωτήματα πάντως και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας, κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, φέρσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες φέρεται να απέσπασε από τα θύματα της 38χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η 38χρονη επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα της, προσποιούμε την λογίστρια και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δίθεν πρόστιμα από την εφορία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο 5η 15 του μηνός 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον...
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του Στην Αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας, που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας τον νησί Ρεζίλη πανελληνίος. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο ναυατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είπαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24-ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελιδάς. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος τους στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αντιλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας DOS DOS Tango Enhios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορία ισχύου, οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου, που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμο, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 ΑΘΕ γνωστοποιήσει ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΘΕ. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπιαλίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Η μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλλιμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλλιμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενής βροχή. Η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή λεωφόρος. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όπως είδαμε και από τις ειδήσεις, ξεκινάει ένα απεργιακό μέτωπο. Την αρχή κάνουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την ερχόμενη Τετάρτη, 21 του μήνα, με την 24ωρη απεργία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Φαίνεται όμως ότι κινητοποιούνται και οι συνταξιούχοι.
1: Ο έρωτας κύματα, μάθε μου βήματα, να προχωράμε μαζί.
0: Ένα πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων έως στις αρχές Νοεμβρίου και από τους συνταξιούχους.
1: Κι από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου, παράδεισέ μου.
0: Μάλιστα, οι δράσεις των συνταξιουκών σωματείων ξεκίνησαν σήμερα και θα κλιμακωθούν σταδιακά σε όλη την επικράτεια στις αρχές Νοεμβρίου. Διεκδικούν οι άνθρωποι, διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, άμεση καταβολή των αναδρομικών. Ενώ φαίνεται προς το παρόν ότι τις απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίζει η ΑΒΔΗ με μια 24ωρη απεργία, η οποία αποφασίστηκε από την εκτελεστική της Επιτροπή προχθές για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.
1: Σχήματα,
0: 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα και εδώ σας λέμε γεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη γύρω στις 11 παρά 25. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και Καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρίσω στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδωρο καλό καιρό, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου, του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου, διαχειρός Ιάκωβου Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ποιος είναι σήμερα
3: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
4: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά και με τον κύριο με τον Θεοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνομαι αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
5: ναι,
4: θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Χιώτικη ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Βροχή δεν βλέπω, καλά είμαστε. Γιατί τώρα πρέπει να κρατάμε και ομπρέλα σε εσωτερικούς χώρους. Μία μέρα λείψαμε κι εμείς. Και τι δεν έγινε. Χάσαμε και την κοπελιά. Της είπε ο Τραμπ να παραιτηθεί. Εδώ που τα λέμε, βαριά ήταν αυτά που κυκλοφόρησαν στον αμερικανικό τύπο και εκτός όλων των άλλων. Πάμε για εκλογές στην Αμερική. Δεν μπορούν να εκκρεμούν τέτοιες υποθέσεις όπως αυτή που είδε το φως της δημοσιότητας.

συντήρησης ή συμβαίνει και κάτι άλλο. Καταφέραμε πάντως να γίνουμε διεθνώς ρεζίλοι. Δεν γίναμε διεθνώς, μόνο στο εσωτερικό το είδαν αυτό, μόνο στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το βίντεο. Μην στεναχωριέστε, είναι τόσο μικρός ο κόσμος πλέον μέσω του διαδικτύου που θα το μάθουν και τα διεθνή μέσα. Τουλάχιστον οι χιουμοριστικές εκπομπές, διότι έχουν κυκλοφορήσει απίστευτα βίντεο. Τελικά μπορεί να μας λείπουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα, δεν μας λείπει το χιούμορ.

λοιπόν αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Θα συνεδριάσει, λέει, τελικά και το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του αεροδρομίου, που έχει να κάνει κυρίως με το κλείσιμο και το πότε θα κλείσει και δεν θα εξυπηρετεί τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να επεκταθεί ο διάδρομος, να γίνουν εργασίες και στον υφιστάμενο διάδρομο και στην επέκταση και να ενωθούν όλα αυτά. Στην αρχή μας είχαν πει για ένα διάστημα 2-2,5 μηνών ότι θα απαιτηθεί για να γίνουν τα έργα, και μάλιστα όταν το συζητούσαν την περασμένη άνοιξη το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έλεγαν ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, και είναι δύσκολοι μήνες και μπορεί να έχει βροχές. Όχι, λέει, αυτά δεν είναι πρόβλημα, έλεγαν οι αρμόδιοι για το έργο. Τώρα, πώς ακριβώς από το δεν θα υπάρχει πρόβλημα φτάσαμε στο σημείο του να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνουν τα έργα, κατά πληροφορίες, γιατί κανένας δεν βγαίνει να πει από τους αρμόδιους, είτε είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είτε είναι Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, ότι το έργο θα πρέπει να κλείσει για τόσους μήνες. Αφήνουμε και διαρρέεται μία φήμη και βλέπουμε τις αντιδράσεις. Εκτιμώ τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, και αναλόγως θα πράξουμε. Οι αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται κορυφώνονται από την πλευρά των φορέων, γιατί υπάρχει αντίδραση στην τοπική κοινωνία, στον κόσμο. Μπαίνουν αρκετά ερωτηματικά για το πώς θα εξυπηρετείται η Χίος αυτό το διάστημα. Δεν δίνονται απαντήσεις που να έχουν μία σοβαρότητα του τύπου θα υπάρχει εναλλακτική εξυπηρέτηση με αύξηση π.χ. ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Θυμίζουμε ότι όταν ελήφθησαν και από τον περασμένο Μάρτιο τα πρώτα περιοριστικά μέτρα για τη λειτουργία του αεροδρομίου, παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούνταν έτσι όπως εξυπηρετούνται και σήμερα οι πτήσεις, είχαμε ακούσει ότι θα υπήρχε και η εναλλακτική του δρομολογίου λαύριο μεστά. Μία που το ακούσαμε, μία που μας είπαν μέχρι και τις ημέρες που θα διεξάγονταν τα δρομολόγια, και μία που δεν έγινε τίποτα τελικά. Άρα ποιο να πιστέψεις? Υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Τώρα ποιος θα βρεθεί να μας πείσει ότι αυτά που θα πουν θα τα κάνουν κιόλας και θα τα τηρήσουν κατά γράμμα? Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, ειλικρινά. Μέχρι στιγμής έχουν κάτω από τη βάση το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο συγκεκριμένο θέμα.

Λοιπόν, αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Λέμε να ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα από το χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί ξέρετε, από χθες ξεκίνησαν και τα γεύματα που δίνονται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων. 2.106 μερίδες θα δίνονται καθημερινά σε 27 δημοτικά σχολεία της Χίου. Σε σύνολο 30 δημοτικών σχολείων, τρία σχολεία δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη προϋπόθεση που είναι το 80% των μαθητών να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι δεν θα πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε θα καλυφθούν τα 27 δημοτικά. Θα μας τα πει αναλυτικά σε λίγο ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Γιάννης Ρες. Από τα χείλη των κυβερνήσεων.

0: Να τον κρεμόμαστε σήμερα. Περιμένουμε να μας ανακοινώσουν τα μέτρα για, τα, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Η λαγιαλή, η λαγιαλή, η λαγιαλή. Μέσα στη νύχτα με πηγαίνουν οι ανέ...
0: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος, ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης σκιαγράφησε το περίγραμμα των ανακοινώσεων.
1: Και το φτερό μου τρέμει.
0: Που περιλαμβάνει και τριπλή στήριξη, όπως είπαμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30%, επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από την πλευρά των διελιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική. Τώρα, το ζητούμενο είναι αύριο που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή του, η αναγραφόμενη τιμή του, γιατί εμείς εδώ τώρα που είμαστε και στα νησιά, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης είναι και θα συνεχίσει να είναι χαμηλή σε σχέση με το υψηλό κόστος αγοράς του συγκεκριμένου καυσίμου. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα σχολικά γεύματα σε μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων που ξεκίνησαν σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Ρε, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Ψηλή. Καλημέρα σας.
1: Πάνω από 2.000 τα γεύματα που διανέμονται καθημερινά, έτσι?
2: Σωστά, 2.106 για την ακρίβεια. Καλύπτουμε τα 27 δημοτικά μας σχολεία από τα 30 συνολικά του Δημουχείου. Τρία που είναι εκτός προγράμματος, ειδικότερα το δεύτερο πειραματικό δημοτικό Χίου, το τρίτο Βροντάδου και το πρώτο Βροντάδου, δημοτικό Βροντάδου, επειδή δεν συμπληρώθηκε ο μίνιμουμ αριθμός γονέων που προβλέπεται να δώσει τη συγκατάθεσή του.
1: Το ποσοστό αυτό είναι 80%?
2: 80%.
1: Είναι, ναι, αρκετά υψηλό όμως, ε.
2: Είναι οι προϋποθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας, για να μην γίνεται αλόγιστη στη σπατάλη, καταλαβαίνετε. Όταν είχαμε πολύ μικρότερο ποσοστό, τα περισσότερα γεύματα δεν θα πήγαινε στους αποδέκτες, έτσι. Οπότε το θεωρώ λογικό μάλλον, γιατί αφορά το σύνολο των μαθητών του σχολείου, όχι μόνο το 80%, το σύνολο.
1: Τα γεύματα αυτά παρασκευάζονται στοιχείο ή έρχονται έτοιμα συσκευασμένα από Αθήνα? Πώς γίνεται η διανομή?
2: Λοιπόν, είναι καταρχάς σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τον ΟΠΕΚΑ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και σε κάθε νομό, όπως στην περίπτωσή μας, υπάρχει μια εταιρεία η οποία την παραδίδει σε κάποιον αντιπρόσωπο είτε νησιού είτε υπηρετικής Ελλάδας. Εδώ παρασκευάζονται, είναι έτοιμα, δεν είναι συσκευασμένα, ξέρετε, σε πολλών ημερών, φρέσκα, και ελέγχονται από τις πολύ τακτικούς ελέγχους που κάνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας εδώ στο νησί μας.
1: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνουν, καλύπτουν δηλαδή το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών ή το δεκατιανό?
2: Είναι για μεσημέρι, το μεσημεριανό γεύμα, πλήρες γεύμα, δηλαδή από ψάρι, κρέας, όσπρια, σαλάτα, φρέσκο φρούτο, ένα πλήρες γεύμα, και αυτά αφορούν τόσο τα παιδιά που είναι στο ολοήμερο, συνεχίζουν στο ολοήμερο, όσο και αυτά που δεν είναι εγγεγραμμένα στο ολοήμερο. Η διάρκεια είναι από 1,5 έως 2, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή με το πέρας του πρωινού υποχρεωτικού ωραρίου, 1:15:20, ξεκινάει η διαδικασία. Έχει προηγηθεί βέβαια η σύσταση τριμελών επιτροπών σε κάθε σχολική μονάδα, μαζί με 3 αναπληρωματικά μέλη που είναι υπεύθυνοι για όλη τη διαδικασία. Από την παραλαβή, να δουν ότι όντως είναι το συγκεκριμένο γεύμα που περιγράφεται στην εγκύκλιο, η ποσότητα, ο αριθμός δηλαδή, ναι, και κυρίως να μην υπάρχει εξωτερικά τουλάχιστον, να μην είναι πειραγμένα, να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Τα δοκιμάζουν κιόλας οι δάσκαλοι μας αυτοί σε κάθε μονάδα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο θέμα. Εδώ και 10 χρόνια γίνεται, ναι, αυτός ο θέσμος.
1: Αυτά τώρα φτάνουν ζεστά στα παιδιά και υπάρχουν και υποδομές στα σχολεία να φάνε σε τραπεζαρία ή τρώνε σε
2: Είναι σε θερμοπόλα αυτά. Τα ζεστά σε θερμοπόλα είναι συγκεκριμένη θερμοκρασία 60 βαθμοί Κελσίου για το κύριο γεύμα. Και σαλάτες έως 5 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ειδικά θερμιδόμετρα, είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Παραλαβής, τα τσεκάρει αυτά. Νομίζω...
1: Πάντως βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα σχολεία. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στην αρχή περίπου 10.
2: Ναι, είχαμε ξεκινήσει
1: κάπου εκεί. Ναι.
2: Με 12. Όταν ανέλαβα το 22 είχαμε 21. Αυτή τη στιγμή 27. Προσθέθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Όλα από χωριά μέχρι τον αστικό ιστό της πόλης είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα. Έχουμε 2.106 για την ακρίβεια σχολικά γεύματα. Όπως σας είπα, πλήν πλην των τριών δημοτικών σχολείων που δεν είχαμε συνένεση των γονέων.
1: Κύριε Ρε, πώς εξασφαλίζουμε ότι αυτά δεν καταλήγουν στα σκουπίδια? Θα σας το πω, σας το λέω μα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν. Οι γονείς τους δήλωσαν, ναι, ας πούμε, ναι, ότι δεν θέλουν.
2: Παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες μέρες να μην τους αρέσει σε όλους το φαγητό το συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, σήμερα Τετάρτη, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, έχουν φακί, το βασικό μενού, ας πούμε. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μεγάλες απώλειες, δηλαδή που δεν τα παίρνουν, μένουν στο σχολείο. Αν όμως παρατηρηθεί τέτοιο πράγμα, δίνουμε στο μαθητή που γνωρίζουν οι δάσκαλοι μας ότι, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά οικογένειες, υπάρχουν κάποιες οικογένειες που δεν είναι στο καλύτερο δυνατό οικονομικό επίπεδο και τους δίνουν στο σπίτι να πάρουν και δεύτερη και τρίτη μερίδα.
1: Εσωτερικά, δηλαδή, το σχολείο κάνει μια διαχείριση ώστε να μην καταλήγουν στα σκουπίδια.
2: Αυτό είναι και ηθικό το ζήτημα, ναι, και παιδαγωγικό. Βέβαια. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πετιούνται. Έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν προβλέπεται κάπου αλλού να τα διοχετεύσουμε εμείς με πρωτοβουλία των σχολικών μονάδων. Γι' αυτό και υπάρχει η τριμελής επιτροπή αρμόδια καταγραφής του ακριβή αριθμού. Στο τέλος κάθε μήνα φέρνουν στη διεύθυνση ανά ημέρα τη διαδικασία ότι όλα έγιναν καλά και με τη σειρά μας τα αποστέλνουμε στον ΟΠΕΚΑ. Και αυτό στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να πληρωθεί ο ανάδοχος.
1: Με την ευκαιρία τώρα που σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τα γεύματα των παιδιών.
2: Είναι πάντως τα γεύματα πολύ προσεγμένα.
1: Τα ξεκινήσατε από χθες, δηλαδή από χθες πάνε και στα 2.106 παιδιά.
2: Την Τρίτη ξεκινήσαμε, θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία μέρα του σχολικού έτους. Είναι κάθε εβδομάδα διαφορετικό το μενού, αυτό είναι μια καινοτομία, δηλαδή 4 εβδομάδες χοντρικά που είναι ο μήνας, στην ουσία έχουμε 20 διαφορετικά γεύματα.
1: Α, ωραία, είναι ένα λάθος.
2: Ενώ μέχρι πρότινος ήταν κάθε εβδομάδα επαναλαμβάνονταν το μενού.
1: Να, να. Ωραία, να υπάρχει και μια πρόκληση και για τα παιδιά και καλό είναι να δοκιμάζουν και διάφορα και φαντάζομαι ότι όλα αυτά βγαίνουν μέσα από ένα διαιτολόγιο το οποίο είναι ειδικό για τα παιδιά και προκρίνει και τη μεσογειακή παύλα υγιεινή διατροφή.
2: Πολλαπλώς ελεγμένο και σας είπα γίνονται και καλώς γίνονται ευνίδιοι έλεγχοι από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας εδώ στο νησί μας στις σχολικές μονάδες.
1: Ωραία. Καλή τροφή για το σώμα, για το μυαλό τώρα, τι γίνεται, γιατί βλέπω το Σύλλογο Δασκάλων, ο οποίος επιμένει, αναδεικνύει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κενά ακόμη εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων, αλλά και πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη, λένε από το Σύλλογο.
2: Στην ειδική αγωγή όντως υπάρχει ζήτημα, δηλαδή δεν καλύφθηκαν όλα τα κενά παράλληλης στήριξης, ούτε νοσηλευτές. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 ακόμα κενά στην ειδική αγωγή, παράλληλη στήριξη νοσηλευτές και ένας ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Πλησιάζει η τρίτη φάση. Πιέζουμε και εμείς ως διεύθυνση διοικητικά πάντα θεσμικά το Υπουργείο όσο είναι δυνατόν να καλυφθούν αυτά τα κενά. Και στις ειδικότητες το μεγαλύτερο πρόβλημα η γερμανική καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας, έχουμε διαβεβαίωση ότι θα καλυφθεί, δηλαδή θα μας στείλουν στο νησί για τα παιδιά που είχαν δηλώσει ως δεύτερη ξένη γλώσσα γερμανικά, θα μας στείλουν καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας.
1: Μόνο με ένα καθηγητή μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά? Γιατί
2: είναι 14
1: είχα διαβάσει...
2: ώρες όλες χρειαζόμαστε 14 ώρες. Εμείς θα επιδιώξουμε, ήδη το ζήτησα, πλήρους ωράριου, 24 ώρες. Μην ξεχνάτε ότι είναι 2 ώρες μόνο η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και τα τμήματα που βγαίνουν είναι 7.
1: Ναι.
2: 7, οπότε 2,
1: γιατί
2: 7, 14,
1: μιλούσε η Ένωση Γονέων, αν δεν κάνω λάθος, για 200 παιδιά που στερούνται.
2: Όχι, 92. 92 από τα 5 σχολεία, για γερμανικά λέτε, έτσι,
1: ναι.
2: Που είχαν δηλώσει 92 παιδιά.
1: Α,
2: αυτά είναι 12 τμήματα.
1: Ωραία, άρα 12, λέτε
2: 13,
1: ότι έχετε,
2: 14,
1: έχετε διαβεβαίωση δηλαδή ότι με την τρίτη φάση των αναπληρωτών θα καλυφθεί η θυμία.
2: Ότι θα καλυφθεί η θέση γερμανικής γλώσσας, καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ψηλή.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Και εσύ, γεια.
1: Λοιπόν, αυτά και με τα γεύματα και με τους εκπαιδευτικούς. Περιμένουμε την τρίτη φάση των απληρωτών. Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Ρε, τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να σας πούμε ότι έχουμε μία παρέμβαση από τους τουριστικούς φορείς της Χίου. Είναι η δεύτερη που κάνουν σε διάστημα μιας εβδομάδας για τα ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο. Η πρώτη παρέμβαση, θυμίζουμε, είχε γίνει για το έργο επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου, για αυτή τη φημολογία του πότε θα κλείσει και για πόσο διάστημα θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο. Η δεύτερη παρέμβαση τώρα που κάνουν οι τουριστικοί φορείς, Ένωση Ξενοδόχων Χίου, Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Μεγάλη Μιόν Αγίας Ερμιώνης, Σύλλογος Εστίασης Χίου, Σύλλογος Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων και Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού, αφορά αυτά που συνέβησαν στην αίθουσα επιβατών και με την εισρωή των υδάτων την Δευτέρα το μεσημέρι, και με κατεπήγον αίτημά τους προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο κοινοποιούν στους βουλευτές των Περιφερειακών και το Δήμαρχο, βάζουν ζήτημα καταγραφής του σοβαρού περιστατικού εισρωής υδάτων, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου και τη διερεύνηση υποτροπής και προσδιορισμού ευθυνών για τα όσα συνέβησαν, επαναλαμβάνουμε, στο κτίριο του κρατικού αερολιμένου Αχίου. Είναι ώρα να συνδεθούμε με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Το Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε δρόμους της περιοχής, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και καταστήματα και παρέσυραν αυτοκίνητα. Ο δήμαρχος του νησιού ζητεί να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μηνύματα του 112 εστάλησαν μεταξύ άλλων στη Ρόδο, στα πολιτικά Εύβοια και στη Σκιάθο, με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό οπόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Σεραφίνας τα προσωρινά δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά. Για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle τοποθετήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μια σιωπή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον στόχο του Πασόκ, επισήμανε: εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να γίνει. Χειροτερεύει κάθε χρόνο το κυκλοφοριακό στις Λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυτεχνείου που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 17,3 χιλιόμετρα την ώρα το 2026. Θύμα απατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχος στο σπίτι της. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της ηλικιωμένης και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα. Στη συνέχεια, οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν έως και αύριο 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 72-55 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Champions League, η Club Breeze επικράτησε 4-3 της Ίντερ στο Μιλάνο, ενώ η Viking ισοφάρισε με την Bayern με σκορ 3-3. Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Manchester United. Παράλληλα, η Άρσεναλ επικράτησε 3-0 τη Λίλ, ενώ η Βιγιαρεάλ πήρε την νίκη κόντρα στην Νάπολη με 3-1. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αναμετράτε με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέη, καθώς η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για την αναμέτρηση, επικαλούμενη σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ ρε φίλε αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι η ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό στο νησί. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια πρωής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου, κάνοντας το νησί Ρεζίλη πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 μέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει την βλάβη στο ναυατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμπληρώθηκαν και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος πληροφορικής να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμη και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη 24-ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής απεργίας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου αποφάσισε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας. Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και το ΕΚΧΙΟΥ διήμερο ενημέρωσης και σεμινάριο με θέμα ψηφιακά εργαλεία, ο ρόλος τους στην επικοινωνία και στην εκπαίδευση. Ο υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου, ένα σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή αντλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango Enchios διδάσκεται κάθε Δευτέρα στο στούντιο 86 8 με 9.30 το βράδυ με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας ισχύου, οι εκδόσεις ΑΠΗ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η φωτογραφική λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στη φωτογραφική λέσχη στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μια συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βερβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα, αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στον χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Η 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή» των Β' Καπία Λίμου, μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμης Κλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών Κυρών Ιωακήμ Δεύτερου και Ιωακήμ Τέταρτου τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά τους Καλαμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλαμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου καλεί στην αρχιερατική θεία λειτουργία του προστάτη του Συλλόγου Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Βαρβασίου στην πόλη της Χίου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση «Καριά της Δέλτα Χίος» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια, γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατήν οργανώνει πεζοπορία στο Πυλινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 520 363, 6973 526 723 και 6995 030 245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών. Την 3η 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής 6.30 το απόγευμα, αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενής βροχή. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Θα συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του αεροδρομίου. Ενώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις κινητοποιήσεις που προαναγγέλθηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού, των Καταστηματαρχών Εστίασης, ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Βρουλής, του Εμπορικού Συλλόγου. Τώρα μπορεί να ξεχνάω και κάποιον, όπως και να έχει, μιλούν για μια κινητοποίηση η οποία θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, θα καθοριστεί το πρόγραμμα, θα δούμε πόσο καθοριστικό σπαράγοντας θα είναι και η συνεδρία, η έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί.

Το θέμα όπως διατυπώνεται στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για σήμερα στις 7.30 το απόγευμα έχει ως εξής: αεροδρόμιο Χίου, τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και διασφάλιση της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, ο κλέαρχος Χρήσης. Ζητούμενο βεβαίως παραμένει σε αυτή τη συνεδρίαση να δοθούν και απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς που είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

0: Ακούμε τον κύριο Χρήση.
1: Βεβαίως, λοιπόν, καταρχήν νεότερη ενημέρωση δεν έχουμε, αναμένουμε. Αλλά τώρα θα κινηθούμε πάνω σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θέμα θα είναι το εξής. Αεροδρόμιο Χίου, τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων και διασφάλιση της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης του νησιού. Η συνεδρίαση θα είναι κατεπίγουσα, που σημαίνει ότι επειδή σήμερα έχουμε ήδη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18:30, θα προγραμματίσουμε την συνεδρίαση τη συγκεκριμένη σήμερα στις 19:30, μία ώρα αργότερα. Γιατί το κάνουμε? Το κάνουμε διότι έχουν υπάρξει δημοσιεύματα το τελευταίο καιρό, έχουμε ακούσει να λέγονται ότι θα κλείσει το αεροδρόμιο 15 Νοεμβρίου, 25 Νοεμβρίου, χωρίς να υπάρχει καμία βεβαιότητα σε όσα ακούγονται και λέγονται, γνωρίζοντας από την συνεδρίαση που είχαμε 11 Μαΐου του 2026 ότι το αεροδρόμιο θα κλείσει μετά τις εορτές των Χριστουγέννων για να είναι έτοιμο πριν το Πάσχα, δηλαδή περίπου στις 15 Ιανουαρίου. Με όλα αυτά τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν υπάρξει και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και η αναστάτωση, ίσως είναι η καλύτερη λέξη που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο, κινούμαστε να απαιτήσουμε να μας γίνει ξεκάθαρα σαφές το πότε ακριβώς θα κλείσει το αεροδρόμιο, ώστε να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε κι εμείς ενδεχομένως κάποιες κινητοποιήσεις, όπως υπόθηκε και αναφέρθηκε χθες στην συνάντηση και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τους υπόλοιπους φορείς του Δήμου και της Περιφέρειας.
2: Έχετε προσκαλέσει το Υπουργείο, ποιος θα δώσει τις απαντήσεις του σώμα?
1: Ναι, η συνεδρία θα είναι διευρυμένη, απλά θα ζητήσω να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή δεν θα πούμε την αναδρομική κατάσταση από το αεροδρόμιο που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Αυτή τη στιγμή θα τεθούν συγκεκριμένα θέματα στο τραπέζι και θα είναι διευρυμένη, όσο διευρυμένη μπορεί να είναι, γιατί η συνεδρίαση θα είναι περίπου σε 7 ώρες από τώρα, θα είναι κατεπίγουσα, θα ζητήσουμε να βρίσκεται εκπρόσωπος του Υπουργείου, θα ζητήσουμε να βρίσκονται εδώ οι βουλευτές, εννοείται από την περιφέρεια, εννοείται αυτός που εκτελεί το έργο, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε και τι κινήσεις μπορούν να ακολουθηθούν. Αλλά ακόμα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και μια ενδεχόμενη κινητοποίηση με κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναφέρθηκε χθες ότι και το επιμελητήριο θα προχωρήσει σε ενδεχόμενο κλείσιμο των καταστημάτων, θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορεί να υλοποιηθεί και να γίνει.
0: Λοιπόν, σήμερα μετά τις 7:30 συνεδρίαση, η οποία μεταδίδεται και διαδικτυακά. Τώρα δεν ξέρουμε αν εξ αποστάσεως θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο ή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ακόμη είναι θολό εκεί το τοπίο. Να θυμίσουμε πάντως ότι στη συνεδρίαση που είχε γίνει την άνοιξη του 2026, νομίζω Απρίλης μήνας ήταν, πάλι για το θέμα του αεροδρομίου, τα ερωτήματα που είχαν τεθεί προς απάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν απαντήθηκαν. Δηλαδή αυτή η απαξίωση του Υπουργείου, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι μας αντιμετωπίζουν, δεν το λέω γιατί δεν είναι ραδιοφωνικό, θα μας κόψει το εσούρο. Φοβερό, είναι φοβερό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Είναι σήμερα
8: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας. Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του επαγγελματικού λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
9: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο φυσικά και με τον κύριο με τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε,
10: ναι,
9: θα παλέψουμε τα θέματα του.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Πρόκειται για μια δράση που υλοποιείται σε πολλές πόλεις της χώρας. Συμμετέχει ενεργά και η Χίος. Μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται σε πανελλαδικό επίπεδο από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και ενημέρωσαν για αυτήν σήμερα σε συνέντευξη που έδωσαν ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, ο Παντελής Καλανδρόπουλος, η Αργυρό η Καστάνια από το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στο νησί μας και ο Μιχάλης Κουτρής από το Σύλλογο των Εκπαιδευτών Οδήγησης. Πάμε να τους ακούσουμε.
15: Είμαστε εδώ για την 20η νύχτα, για την 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, μια πανευρωπαϊκή δράση η οποία γίνεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς και ταυτόχρονα με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και των σχολών οδηγών του νομού Χίου. Όσον αφορά συγκεκριμένα για την Χίο, το Τμήμα Τροχέας Χίου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και με την σχολές οδηγών περιφέρεια,

0: με σκοπό να μην καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Εν συνεχεία αυτού θα παραλάβει και ένα συμβολικό δώρο το οποίο μας έχει αποσταλεί από το Ίδρυμα Πάνος Μιλωνάς.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει αυτή τη δράση εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχει περιφερειακό τμήμα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το περιφερειακό τμήμα της Χίου να λείπει από αυτή τη δράση. Σύμφωνα με αυτήν, ευαισθητοποιούμε τους πολίτες στην ασφαλή οδήγηση, στο να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και πιστεύω προσωπικά, αλλά και όλοι οι εθελοντές μας, ότι όταν ευαισθητοποιήσουμε τη νέα γενιά, τότε θα έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Ήδη από τις στατιστικές φαίνεται ότι μειώνονται τα ατυχήματα αυτή τη νύχτα, οπότε είναι και για μας ένα ενθαρρυντικό σημείο, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο αυτό. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενημερώσουμε τον κόσμο που βρίσκεται στα κέντρα διασκέδασης, στα νυχτερινά κέντρα εκείνο το βράδυ για τη δράση και τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν σε όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών προκειμένου να γνωρίσουν και τις δυνατότητές τους όσον αφορά την κατανάλωση του αλκοόλ.
2: Ως εκπαιδευτές σχολών οδηγών δεν θα μπορούσα να λείπουμε από αυτή τη δράση, η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός και είμαστε πάντα δίπλα σε κάθε προσπάθεια που έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση και με την εκπαίδευση. Εμάς η αλήθεια είναι ο ρόλος μας νωρίτερα. Αυτό που θα θέλαμε πραγματικά είναι να μην υπάρχουν τέτοιες μέρες. Μέρες ευαισθητοποίησης σημαίνει μέρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κενά και οι άνθρωποι δεν μπορούν ή πρέπει να ευαισθητοποιηθούν γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί. Αυτό που ουσιαστικά ευχόμαστε και εμείς μέσα από αυτή τη δράση και αυτές τις μέρες είναι το σημείο εκπαίδευσης που είναι το σχολείο, μετέπειτα η οικογένεια και τρίτη εμείς, να μπορέσουμε να πείσουμε τα παιδιά για τα αυτονόητα. Και ξέρετε, από την καθημερινή μας επαφή με τα παιδιά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο στόχος και το αποτέλεσμα. Ζητούμενο βέβαια είναι να μπορέσουν και οι γονείς να κατανοήσουν ότι στα παιδιά μιλάμε με πράξεις. Και γι' αυτό αυτή τη μέρα πιο πολύ πλαισιώνουμε και πλησιάζουμε ανθρώπους μιας διαφορετικής ηλικίας οι οποίοι έχουν μάθει ελαφρώς στραβά, για να μην πω πολύ στραβά. Πάντα θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστεί. Ελπίζουμε και κάποια στιγμή αυτές οι δράσεις πια να μην έχουν χώρο, γιατί όλοι θα λειτουργούμε φυσιολογικά και σωστά.
3: Όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται αυτή η δράση, πώς σας προσεγγίζουν ή θα μόνες οι πελάτες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο, όταν πλησιάζετε για να τους εξηγήσετε όλο αυτό το οποίο θα ακολουθήσει?
0: Ναι, όλοι πραγματικά είναι πάρα πολύ θετικοί και κατά την προσέγγιση και μετά από την διασκέδασή τους που έρχονται, όπως σας προανέφερα, στο σταθμό προκειμένου να υποβληθούν στο φιλικό αλκοτέστ.
4: Κύριε Καλαμπούλη, επειδή έχει αλλάξει και το νομικό πλαίσιο όσον αφορά ιδίως τη μέθη, βλέπετε να υπάρχει αποτέλεσμα πέρα από αυτές τις δράσεις που λειτουργούν συνδυαστικά? Δηλαδή, έχουμε όντως μείωση του αριθμού των ανθρώπων που οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ?
0: Ναι, έχουμε μείωση των παραβάσεων όσον αφορά την παραβάση της μέθης. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και ταυτόχρονα έχουν μειωθεί οι παραβάσεις. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πια έχει αποδεχτεί και έχει καταλάβει ότι η αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.
3: Θα είναι μόνο σε μία συγκεκριμένο κατάστημα η δράση ή θα προσεγγίζεται και άτομα σε άλλα καταστήματα?
0: Ο σταθμός του αλκοτέστ θα είναι σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα και εννοείται οι εθελοντές θα πάνε, όπως προανέφερε και η κυρία Καστάνια, σε όλα τα καταστήματα της παραλίας καθώς και των μέσα δρόμων του νησιού. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η δράση την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα λαμβάνει χώρα σε 120 σημεία πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
5: Λοιπόν, σιγά-σιγά ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Δεν θα χρειάζονται αυτές οι δράσεις, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Κούτρης, για μια νύχτα το χρόνο, γιατί θα επικρατήσει η νοοτροπία και η λογική, θα πω εγώ, όταν πίνεις δεν οδηγάς. Και μάλιστα στοιχείο που οι αποστάσεις από τα σπίτια μας είναι τόσο μικρές. Μουσική Είναι γελίο να ακούγεται και το επιχείρημα.

0: Α, πώς θα πάω στο σπίτι, πώς θα γυρίσω στο σπίτι. Μπορεί να οδηγήσει κάποιος που δεν έχει πιει. Μπορείς να πάρεις και ένα ταξί και να πας στο σπίτι σου με ασφάλεια. Ή αν είσαι και μες στην πόλη, πάρε τα πόδια σου και περπάτσε λίγο. Καλό θα σου κάνει, θα σε φυσήξει και ο αέρας. Απλά πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Να, μια καλή είδηση. Θα μου πείτε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μαζί σας. Θέλω πολύ περισσότερες παιδικές χαρές, κατάλληλες παιδικές χαρές, πιστοποιημένες παιδικές χαρές στον τόπο μου. Αλλά με βάση αυτά που υπόθηκαν χθες στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος της Χίου είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα πανελλαδικά των Δήμων που έχει καλή πιστοποίηση των παιδικών του χαρών. Ακούμε την συζήτηση που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή της Χίου χθες με αφορμή την υποβολή ενός ερωτήματος από τον Βασίλη Μυριακό.
2: Ακολούθησε και παραλαβείς, επειδή είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά και επειδή φθήρονται και εύκολα και γρήγορα, τα μάτια σας 14 να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Παιδικές χαρές, τουλάχιστον η εμπειρία έχει δείξει ότι ναι μεν είναι ωραίες, τις θέλουν όλοι, αλλά χαλάνε γρήγορα είτε από τη χρήση τους είτε μπαίνουν πιο μεγάλοι μέσα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ας τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα, να μην έχουμε ατυχήματα.
3: Καμπουλά, έχετε να πείτε τίποτα για την ποιοτική πιστοποίηση του Δήμου μας για τις παιδικές χαρές από το Υπουργείο Εσωτερικών?
4: Κοιτάξτε, η πιστοποίηση γίνεται καταρχάς από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα από την DUV. Υποβάλλεται στις επιτροπές, ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, ελέγχεται και στη συνέχεια εγκρίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την πιστοποίηση. Επειδή όμως παιδικές χαρές είναι εκτεθειμένες σε κοινή χρήση, παιδιά, κάποιοι εκτός ηλικίας οι οποίοι τις χρησιμοποιούν και προκαλούν εφθορές, ο Δήμος, όπως ξέρετε, έχει παρακολουθεί συνέχεια και έχει αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, ο οποίος διασφαλίζει την άμεση αποκατάσταση και εξασφάλιση της πιστοποίησης. Τώρα, αν συμβεί κάτι σήμερα και κάποιος διαμαρτυρηθεί αύριο, πιθανόν ο Δήμος να μην προλάβει, αλλά συνήθως σε 2-3 μέρες το έχουμε επιλύσει και οι παιδικές χαρές εξακολουθούν να είναι πιστοποιημένες. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν μπαίνουν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθεί την πιστοποίηση του Δήμου και μέχρι στιγμής είμαστε, από ό,τι λένε, ο καλύτερος Δήμος στην Ελλάδα, όσον αφορά το θέμα των παιδικών χαρών.
3: Ακούσουν όλοι ότι στην αξιολόγηση του Υπουργείου Εσωτερικών είμαστε στην πρώτη πεντάδα και δι' πρώτη όσον αφορά τις διαδικασίες που αφορούν τις παιδικές χαρές. Εντάξει.

0: Χθες πάντως στην Δημοτική Επιτροπή έγινε για μία ακόμη φορά ενημέρωση και για τις μελέτες που αφορούν το νεοκλασικό, το δημοτικό ακίνητο, το νεοκλασικό στην Απλοταριά. Ο κύριος Πατελίδας, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, είπε ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες. Τώρα περιμένουμε να δούμε πια πότε θα ολοκληρωθούν και πότε θα χρηματοδοτηθεί το έργο ώστε να γίνει και η δημοπράτηση και η ανάθεσή του. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Καλό 2027 θα περιμένουμε εξελίξεις επί του πρακτέου. Πάμε να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο.
1: Τώρα τις μελέτες, επειδή ήταν από τα πρώτα πράγματα που είδαμε και όντως καταφέραμε και ήρθαμε σε επαφή με καλή μελετητική εταιρεία, γιατί όλα αυτά που ήταν οι οροφογραφίες, η συστατική μελέτη απαιτούσαν πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση όλων αυτών. Θέλω να σας πω, επειδή προχωράει το θέμα τώρα και έχουμε αναθέσει, όπως ξέρετε, σε αυτό δίνουμε παράταση, στη συστατική μελέτη έχουμε μελετήσει όλη την παθολογία αυτού του διατηρητέου κτηρίου. Θέλω να σας πω, το επόμενο διάστημα, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, θα έρθουν οι δύο τελευταίες μελέτες που αφορούν τη μελέτη αρχιτεκτονική με τη μελέτη και τη μελέτη των ΙΤΑΜΗ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε όλα αυτά πια που θα μπουν τα σασέρ, τις οροφογραφίες, όλα αυτά να ληφθούν πια υπόψη και να έχουμε μια πλήρως επεριστατωμένη μελέτη με όλες τις εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες. Είναι ένα έργο παρόμοιο του ΡΕΞ. Θα δώσει και αυτό ένα μεγάλο προϋπολογισμό, το οριμάζουμε σιγά σιγά. Μόλις τελειώσουν και αυτές οι μελέτες, θα είμαστε ένα στάδιο πριν ζητήσουμε να ανοίξει πρόσκληση για μέσω του ΒΑ για αυτό το κτίριο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την ενημέρωση από τον Δημήτρη Πατελίδα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Οριμάζει το έργο. Βέβαια, την πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που μελετήθηκε το έργο, Δήμαρχο είχαμε τον Πολύδωρο Λαμπρινούδη και Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για αυτά τα θέματα, τον Παντελήτο Στεφάνου. Το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε αρκετές φορές με τον κύριο Στεφάνου το θέμα και στο ραδιόφωνο. Άλλαξε μετά ο σχεδιασμός επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού. Μετά μεσολάβησε και η Δημοτική Αρχή Κάρματζη και τώρα είμαστε στην τέταρτη πια Δημοτική Αρχή. Στο μεταξύ το κτίριο έτσι, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχουν μπει προστατευτικά περιμετρικά για να μην πέφτουν διάφορα τμήματά του μέσα στην Απλοταριά. Ό,τι δηλαδή έχει γίνει και στο ΡΕΞ. Περιμένοντας να τελειώσουν οι μελέτες και λοιπά και να χρηματοδοτηθούν και να ξεκινήσουν τα έργα.

0: Σας λέγαμε λίγο πριν τις 12 για την δεύτερη παρέμβαση που έκαναν τουριστικοί φορείς της Χίου μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο της μιας εβδομάδας για τα ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο της Χίου. Αυτή τη φορά επικεντρώνουν στο κομμάτι της αίθουσας επιβατών με αφορμή το περιστατικό που είχαμε τη Δευτέρα με την εισρωή των υδάτων. Ένα περιστατικό το οποίο βγήκε και εκτός Χίου. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο, πολλά εκ των οποίων χιουμοριστικά, αλλά κάνουν κακό στην προβολή του νησιού. Εάν, για παράδειγμα, θέλουμε να πούμε ότι η Χίος είναι ένας τουριστικός τόπος. Έχουμε τον Πέτρο τον Φεκουδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Καλή σας μέρα, κύριε Φεκουδάκη.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, καλημέρα.
0: Δεν μου λέτε από τότε που κυκλοφόρησαν όλες αυτές οι αναρτήσεις για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Χίου. Εσείς έχετε δεχθεί τηλεφωνήματα από συνεργάτες σας, από επισκέπτες, να σας πω τι γίνεται.
1: Likes.
0: Likes, μάλιστα.
1: Likes. Να. Τους κάναμε να γελάσουμε.
0: Να.
1: Κοίταξε, Χριστίνα, εμείς επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα, αλλά όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή το θέμα του αεροδρομίου, είτε στην επέκτασή του, είτε στη λειτουργία του, βλέπεις ότι έχουν μια συνέχεια. Και δείχνουν ότι δεν λειτουργεί ο μηχανισμός, ο κρατικός μηχανισμός, δεν και δικός μηχανισμός. Δηλαδή τώρα λένε ότι μπορεί για το θέμα των νερών, ότι μπορεί να είχαν φράξει τα λούκια πάνω στη σκεπή και το ένα και το άλλο, okay, γιατί δεν καθαριστήκαν. Ποιος είναι υπεύθυνος? Εννοείται το κράτος, η ΕΠΑ. Το κράτος είναι υπεύθυνοι. Γιατί δεν τα καθαρίσαν? Άρα έχουμε μια φιλοσοφία, πάμε και από βγει. Το ίδιο έγινε και με το αεροδρόμιο, γιατί από εκεί ξεκινάμε και εκεί και το πράγμα. Από το 21 που ξεκίνησε, η πληροφόρηση που έχουμε σαν φορείς, σαν ιδιώτες, θα μπαίνουν επιχειρηματίες, είναι μηδαμινή, να μην πω μηδενική, ελάχιστη δηλαδή. Και έχουμε ένα φαινόμενο να αποφασίζουν εκείνοι για μας, για το καλό μας. Χωρίς εν αγνία μας όμως. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν και να το ανατρέψουν.
0: Μιλάτε επομένως για μια απαξίωση των τοπικών φορέων, της κοινωνίας, των οικονομικών παραγόντων,
1: όχι μόνο
0: αυτό λέτε.
1: Των τοπικών φορέων, αλλά και του πολίτη, του κοιότη, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Έτσι, του επιχειρηματία, σαν επιχειρηματία, αλλά και του θεσμικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει πληροφόρηση, ενεργούν σαν να είναι ιδιοκτησία του στοιχείως, ενώ δεν είναι, είναι διοικητές του νησιού, και γενικά κάνουν πράξεις οι οποίες είναι εν αγνία μας. Και πάμε στο πρώτο κομμάτι δηλαδή.
0: Είναι μια σοβαρή υποδομή, είναι μια πύλη εισόδου σε ένα τόπο που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα. Δηλαδή το αυτονόητο θα ήταν να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και μία επίσημη ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι ζητάνε, ζητούν κάτι παράλογο οι τοπικοί φορείς.
1: Όχι, δεν ζητάμε παράλογο, ούτε εμείς ούτε οι πολίτες. Και όταν δόθηκε πέρσι το Μάρτιο, νομίζω, το χρονοδιάγραμμα, γιατί κάτι στιγμή θα έπρεπε να κλείσει για να δημιουργηθεί η ένωση του βορείου-νοτίου κομματιού, περιμέναμε ότι θα εφαρμοστεί αυτό.
0: Νομίζω 13-14 Μαρτίου πρέπει να άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρώτα περιοριστικά μέτρα.
1: Ναι. Τελικά πάλι στο παραπέντε λένε όχι, θα το κλείσουμε από 15 Νοεμβρίου.
0: Επισήμως όμως δεν το έχει πει κανένας. Δηλαδή έχουμε μια διαρροή φημών, που δημιουργεί την εντύπωση ότι μάλλον θέλουν να δουν και τις αντιδράσεις ποιες θα είναι. Εμένα
1: και
0: τουλάχιστον...
1: πάντα βγαίνουν οι λαγοί που λέμε,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ πέρσι είχα κάνει μια συμφωνία με ένα Τσέχο. Είχε καταθέσει ο Τσέχος αίτημα για σλότ στην ΕΠΑ. Ήταν ο Νοέμβριος, πέρασε και λέω στο Μιχαλάκη που τον πραυτόρευε, λέω, ή θα έρθουν ή δεν θα έρθουν. Λέει, εμείς θέλουμε. Έχουμε κάνει αίτημα στην ΕΠΑ και δεν. Και πάω τότε στον κύριο Πουπάκη και μου λέει, είναι λόγω του θέματος που θα γίνει αυτό που έγινε. Το στείλαμε στην ΕΠΑ. στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά ένα μήνα δεν πληροφορούσαν και τελικά ποτέ δεν ενημερώσανε ότι κύριε δεν θα έρθεις. Απλώς τα γεγονότα μαρτυρούν ότι δεν μπορεί να πετάξει τσάρτερ, ας πούμε, έτσι, επειδή μειώθηκε ο διάδρομος. Yeah. Δεν υπάρχει ενημέρωση πάνω σε αυτό ότι είναι στη φλήκη μας το αεροδρόμιο και οικείως σε πιο μεγάλο βαθμίδα και δεν ενημερώνομαι. Κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστά.
0: Εσείς τώρα. Είμαστε στο 2026. Υποτίθεται ότι τώρα γίνονται οι προωθητικές ενέργειες μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε και το Γενάρη, για να δείτε τι θα κάνετε το καλοκαίρι. Μπορείτε να πουλήσετε τυχείο ως προορισμό και σε ποιους?
1: Κοιτάξτε, σε tour operator δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, γιατί να. Αυτοί σχεδιάζουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, δηλαδή από το καλοκαίρι για το επόμενο καλοκαίρι σεζόν. Mm. Άρα έχει κλείσει. Παρόλο που για τυχείο υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, έχω κάνει μια συμφωνία πάλι με ένα Τσέχο για να έρθουν Μυτιλήνη για τυχείο, με πλοίο δηλαδή θα ταξιδεύει από Μυτιλήνη για Χίο. Αλλά αν γίνει το αεροδρόμιο, θα του τραβήξουμε τον προορισμό μέχρι τυχείο αεροπορικός. Άρα αυτή είναι η μία περίπτωση που μπορεί να υπάρχει τσάρτερ για το 27. Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει, γιατί έχουν βγει εκτός σχεδιασμού. Ναι. Τώρα και για τους υπόλοιπους δεν μπορεί να πεις πόσα όταν δεν ξέρεις το αεροπορικό. Δηλαδή θα πας για το Πάσχα, ξέρεις επίσημα ότι γιατί δεν έχει βγει ανακοίνωση, το Πάσχα θα είναι ανοιχτό. Θα πας πιο νωρίς, πώς θα έρθουνε, μόνο με το πλοίο? Και πάλι με το πλοίο μιλάνε ότι θα μειώσουν τα δρομολόγια, αντί να πούνε παιδιά, εφόσον θα γίνει αυτό κάθε μέρα θα υπάρχουν πλοία, ίσως σε κάποιες μέρες να είναι μόνο για τυχείο και όχι οικείο Μυτιλήνη, έτσι, στο οποίο το κράτος θα πάει να επιδοτηθεί. Τι είναι να δώσει, κάπου 100.000 είναι το δρομολόγιο νομίζω, το κόστος ίσως, του δρομολογίου πηγενέλα στην Αθήνα. Τι είναι λοιπόν να επιδοτήσει κάποια δρομολόγια, ώστε να δώσει λύσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι λύσεις που δίνει η αεροπορική σύνδεση, αλλά είναι μια λύση.
0: Εσείς αυτό που λέγεται για κινητοποιήσεις και λοιπά, συμφωνείτε σαν Ένωση Ξενοδόχων, πώς το βλέπετε?
1: Βεβαίως, συμφωνούμε. Τη στιγμή που λέμε ότι μας θεωρούν δεδομένους, αυτό είναι το πρόβλημα του νησιού, ότι οι ηχθιώτες είναι πάντα δεδομένοι. Άρα πρέπει να φύγει αυτή η εντύπωση ότι είμαστε δεδομένοι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θέλουμε το καλό του νησιού, όχι μόνο των επιχειρήσεων μας. Έτσι. Αυτονόητο είναι, σε ένα κύκλο όλα δουλεύουν καλά. Άμα δουλεύουν όλα καλά, όλοι κερδίζουμε.
0: Σήμερα θα πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Θα πάω, παρόλο που δεν υπάρχει κάποια επίσημη έτσι ενημέρωση.
0: Τώρα ήρθε, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση.
1: Δεν το είχα δει,
0: για τις 7.30.
1: Ακούσματα, φαντάξτε.
0: Ναι. Για τις 7.30 το απόγευμα, ότι θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση. Βασικό ζήτημα, όπως το έθεσε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Χρήστης, που έκανε και τη σχετική τοποθέτηση, είναι η τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος και η διασφάλιση της αδιάλειπτης συγκοινωνιακής σύνδεσης της ΧΙΟ. Όσον αφορά το αεροδρόμιο.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Αυτό το πλαίσιο βάζει
1: το αρχικό χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί και πρέπει κάθε μέρα να έχουμε επικοινωνία με την Αθήνα μέσω απευθείας, όχι μέσω Μυτιλήνης ή Σμύρνης που ακούστηκαν. Θα είναι για να κοροϊδευόμαστε. Απευθείας. Εγώ θα έλεγα ακόμα, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, να είχε φτιαχτεί και το αεροδρόμιο των Ολύμπων. Έτσι. Αυτό αν το είχαν δει από πιο καλοκαίρι, ίσως θα μπορούσαν να το ενεργοποιήσουν.
0: Ναι, υπήρχαν.
1: Τίποτα δεν είναι αδύνατο και απίθανο.
0: Έχουμε ακούσει πολλά σενάρια. Το θέμα είναι ότι μένουμε μόνο στα σενάρια όλο αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Και δυστυχώς,
1: ναι,
0: όχι μόνο για την υπόθεση του αεροδρομίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Πέτρο Φεγκουδάκη από την Ένωση Ξενοδόχων. Είναι εκ νέου πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων ο κ. Φεγκουδάκης. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την έντονη αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων και της κοινωνίας της Χίου προκαλεί το ενδεχόμενο να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, αντί του αρχικού προγραμματισμού που προέβλεπε διακοπή λειτουργίας από τις 15 Ιανουαρίου του νέου έτους. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, επισημάνθηκε ότι ενδεχόμενη διακοπή των αεροπορικών συνδέσεων από τις 15 Νοεμβρίου θα δημιουργήσει οικονομικό στραγγαλισμό για ένα νησί περίπου 52.000 κατοίκων, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οι φορείς ζητούν την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο το αεροδρόμιο θα παρέμενε κλειστό από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2027, ώστε να μην διαταραχθούν οι μετακινήσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης για την εισρωή υδάτων στο νέο κτίριο του αεροδρομίου Χίου Όμηρος. Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής για το νησί και κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού. Αποκαλυπτικές φωτογραφίες δημοσιεύει στη στήλη του στην αλήθεια ο Γιάννης Τζούμας που αποδεικνύουν την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονταν από πλευράς καθαριότητας η ταράτσα του κτηρίου της νέας αίθουσας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα φερτές ύλες, χαρτοκόπτες, σακούλες και άλλα που είχαν αφαιθεί εκεί να φρακάρουν τα κανάλια απορροής υδάτων και έτσι την ημέρα της νεροποντής να βρέχει μέσα στην αίθουσα, κάνοντας το νησί ρεζίλι πανελληνίως. 2 χρόνια και 13 ημέρες μετά την απόφαση του Δήμου Χίου να αποκαταστήσει τη βλάβη στο αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό παραμένει χαλασμένο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κατά παράβαση κάθε λογικής, ηθικής και νομοθεσίας, ο δάσκαλος πληροφορικής του σχολείου να εργάζεται εκεί εγκλωβισμένος σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. Ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 ευρώ για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας θα λάβουν τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμασης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Στο μεταξύ, την προκήρυξη 24 ώρες πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στις 25 Νοεμβρίου αποφάσισε μεταξύ άλλων και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ πραγματοποιείται με αιχμή τις διεκδικήσεις για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Από τους εκλεγμένους με την πανσπουδαστική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκδόθηκε ανακοίνωση με αφορμή τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι γραμματείες των τμήματων, σημειώνει η πανσπουδαστική, 244 φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια δεν θα πάρουν δωμάτιο επειδή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις φοιτητικές εστίες. Αναλυτικά, 87 στη Μυτιλίνη, 56 στη Ρόδο, 43 στη Σάμμο, 53 στη Χίο και 5 στη Σύρο. Μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά προς το ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς πραγματοποίησε η συμπατριώτησά μας Αργυρό Κοκκόδη, δωρίζοντας το σύνολο του εξοπλισμού για την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Τα εγγένεια της αίθουσας με τον ανανεωμένο εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα, παρουσία της δωρήτριας, της μητέρας της και του συζύγου της, Μιχάλη Μπλέτσα, διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι μελέτες για το νεοκλασικό της Απλοταριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παντελίδας. Όπως είπε, τον επόμενο μήνα θα παραληφθούν η αρχιτεκτονική μελέτη και αυτή των ηλεκτρολογικών, ενώ στη συνέχεια θα ζητηθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η Λίμνος υποδέχεται από αύριο 5η έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου την 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Έναν σημαντικό θεσμό που φέρνει κάθε χρόνο κοντά θεατρικές ομάδες, καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού από τα νησιά του Αιγαίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή αντιλιοστάσιου Λιθίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το τμήμα αρχαρίων της ομάδας Dos Dos Tango en Chios διδάσκεται κάθε Δευτέρα 8 το βράδυ με 9.30 στο στούντιο 86 με δωρεάν μαθήματα γνωριμίας. Μετά την εκδοτική επιτυχία που είχε η σειρά βιβλίων του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου», οι εκδόσεις ΑΠ προχώρησαν στην τέταρτη έκδοση του πρώτου τόμου που περιλαμβάνει αναλυτικά την ιδιοσιογραφία στο νησί μας ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση του νησιού από τον Οθωμανικό τουρκικό ζυγό έως το 1934. Η σειρά των βιβλίων συνεχίστηκε με αναφορά στα γεγονότα ανά δεκαετία. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Υπόλοιμο, σήμερα Τετάρτη, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Η ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου και το πολυκατάστημα Πηξίδα προσκαλούν σε μία συζήτηση με τη συγγραφέα Τασούλα Βρεβενιώτη για την ιστορία, τη μνήμη και τις γυναικείες φωνές του εμφυλίου πολέμου με αφορμή το νέο της βιβλίο «Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού 1946-1949» από τις εκδόσεις Κουκίδα αύριο 5η, 6 το απόγευμα στο Book Cafe του πολυκαταστήματος Πηξίδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Μαρία Νανάκη και η Δέσποινα Πουπάλου, εκπαιδευτική. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού αυτής του Βροντάδου. Ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του ΕΠΑΛ Βροντάδου Κώστας Βούκουνας αύριο 5η στο Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά δυστυχώς η πολιτεία θέλει καταδότες. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς το μυαλό, οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα Ιχίους ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στο στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιή εκστρατείας της 96 αυτή. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του Άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική λέξη Χιχίου επιστρέφει στο Ομίλιο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κωμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου». Μια ελληνική κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Ο Σύλλογος Ψυχολόγων Χίου διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ανοιχτή εκδήλωση «Αδιόρατα τραύματα, διαδρομές, διάλογοι, θεραπεία, μοίρασμα σκέψης και γνώσης». Τη μνήμη των Χίων Αηδήμων Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV τιμά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη γενέτειρά του στην Καλαμασιά και στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, το Ίδρυμα Πνευματικής και Κοινωνικής Διακονίας Καλαμασιάς Χίου Άγιος Εμιλιανός Ομολογητής με το εξής πρόγραμμα. Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου, Προέδρου του Ιδρύματος, Αρχιερατικό Μνημόσυνο Οικουμενικών Πατριαρχών κυρών Ιωακήμ Β' και Ιωακήμ IV και Μητροπολίτου Πίτσμπουργκ κυρίου Μαξίμου. Επίκαιρη ομιλία από την Ελένη Παπαδοπούλου Θεολόγο, Διευθύντρια του Γυμνασίου Καλαμασίας Γεώργιος Σταγκούλης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στην Ενωριακή Αίθουσα. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Εταιρείας Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στον Εχώρη από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη των εργαζομένων και φίλων της στέγης. Με αφορμή τη φωτογραφική έκθεση Καριάτης Δέλτα Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS «Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα». Για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Το Περιπατίν οργανώνει πεζοπορία στο Πελινέο και το Βίκη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με οδηγό τον Θοδωρή Γιαννικάκη. Εκκίνηση με λεωφορεία από το Δημαρχείο της Χίους στις 7.30 το πρωί. Όσοι έρθουν με δικό τους μέσο, το ραντεβού είναι στη Σπαρτούντα στις 9.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6943 523 63 Άννα Μαρία Ζαφυράκη, Μαρία Κουνέλη Πυριανάν 6973 526-723 και Πολίνα Σελεμενάκη 6995-030-245. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η 7 το πρωί όρθρος και η Θεία Λειτουργία, τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα αρχιερατικός Εσπερινός χώρος στατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουζών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Την αιμοδοσία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, συμμετέχουν η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Χίου και η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Επίσης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και λήψη δειγμάτων για δότες μυελού των οστών. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα στις ξεροληθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Δόθηκαν προσωρινές άδειες λειτουργίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου Θημιανών, Καλλιμασιάς και Καρδαμήλων. Επίσης αποκαταστάθηκαν οι ζημίες στο γήπεδο του Πυργίου. Ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Χαβιάρα και Σταμάτη Χούλη. Μετά από πρωτοβουλία της ΕΠΣ Χίου το Σάββατο στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου θα πραγματοποιηθεί το ποδοσφαιρικό κάμπ Βασίλης Χατζηπαναγής για παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών με την παρουσία του γνωστού παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 9 πόντους στην ήττα της ομάδας του με 69-58 από τη Τραπετσόνα για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής Γιάννης Μπαστιάνος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία κήπου με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Εθνικό Άγνας πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην εκτός έδρας νίκη της με 5-0 επί της Πέρα Χωρίου Νήσου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα το πρώτο ανοιχτό πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρησης με σημαντικές επιτυχίες για τις νεαρές αθλήτριες του Ορίων Αχίου. Συγκεκριμένα στις νεανίδες η Βανέσα Μπουλά πήρε την δεύτερη θέση ενώ η Άντζελα Νούρε ήταν πέμπτη. Επίσης στις παγκορασίδες η Μιχαέλα Κουκή ήταν τέταρτη. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 12.30 το μεσημέρι στη Βολουσό, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου δυναμικού βαδίσματος 1,5 χιλιόμετρου εις μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, του Ιωάννη Τζιόνεν, ενεργεία αστυνομικού που πυρετούσε στοιχείο, και της Μαρίας Γεωργαρούδη, δύο ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στις καρδιές όσων τους γνώρισαν και τους αγάπησαν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενείς βροχές, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 76 έως 96%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ασθενή βροχή προς το μεσημέρι, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και η υγρασία από 52 έως 83%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα θα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1923, σε διάφορους ναούς της πόλης τελέστηκαν λιτανίες λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1954, μια χαρμόσυνη είδηση φτάνει στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Ελλάδα και Τουρκία υπογράφουν εμπορική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα διάθεσης 40 τόνων μαστίχας που για ένα έτος βρίσκεται αποθηκευμένη στο Τελωνείο Κωνσταντινουπόλεως. Η αξία της είναι 215.000 δραχμές, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δώρο της χρονιάς στους μαστιγοπαραγωγούς από το Νότι Μηταράκι. Πάμε για 150.000 Τούρκους επισκέπτες το 2026. Νότις Μηταράκης, Πάσχα και καλοκαίρι με νέο αεροδρόμιο. Δύο βαριά μηχανήματα δωρεά μαυρί στο στρατό. Ζητούν επίσημη ενημέρωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου. Ανάσταση μετά από 421 ημέρες, λεωφορεία. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Γρίδια, ζούμε από τύχη. 2 χρόνια και 11 ημέρες ο Δήμος Χίου ανίκανος να επισκευάσει ένα ναυατόριο. Στην τελική ευθεία η Δημοτική Συγκοινωνία στη Βορειοανατολική Χίο. Ετοιμάζουν εξώδικα οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Στο φιλότιμο των καθαριστριών η καθαριότητα των σχολείων. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Καρέκλες, χρυσάφι. Νίκος Τσάκος, δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Ποια είναι η Αθηνά Τσόκου Κρομίδα που βράβευσε ο Πρωθυπουργός. Η ποίηση του Αγκουλέ ξαναβρίσκει φωνή. Θεατρική συνάντηση στη Λίμνο. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος θέρμανσης ενός κτηρίου. Προτάσεις για να το μειώσετε. Διαβάστε στη στήλη απόψεις επέκταση του αεροδρομίου Χίου από το αρχικό σχέδιο στην αβεβαιότητα του Στέλιου Μενδώνη. Το δάκρυ του Σχήνου, η μαστίγα της Χίου ανάμεσα στο μύθο, τη θεραπεία και τη μνήμη. Της Χρύσας Πούλου. Με αφορμή την κρίση στο μουσικό σχολείο, ο καπετάνιος δεν μπορεί να βάφει το κατάστρωμα του Μανώλη Φίσα. Ηχείος των ΘΑ, των αργό ρυθμών και της τουριστικής μονομέρειας του Γιώργου Μιλωνάδη. Γάιδρο καλόκαιρο, αλλιώς καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, του Γιάννη Παϊδούση. Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Συγκρό, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Από τη θάλασσα, στο χωράφι και στο κοπάδι, ποιος θα μείνει να παράγει, του Γιάννη Παλιού. Ίδρυση συλλόγου αποφύτων της Ιστορικής Σχολής της Χίου του Παύλου Καλογεράκη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η μαστίχα Χίου στο νοσοκομιακό μενού του Σκυλίτσιου διαχειρός Ιάκωβο Απέργη. Βρωμιά και δυσοδεία έξω από το Μύριο. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως. Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.
9: Φορά κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ποιος είναι σήμερα
4: ο ρόλος του Προέδρου μιας δημοτικής κοινότητας? Στο θέμα αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της μεγαλύτερης κοινότητας του νομού, αυτής του Βροντάδου, ο πολιτικός μηχανικός καθηγητής του Επαγγελματικού Λυκείου Βροντάδου Κώστας Βούκουνας, την Πέμπτη, στο Γιάννη Τζούμα και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Αναφέρεται στα προβλήματα του Βροντάδου, σε αυτά των δημοτικών κοινοτήτων που παραμένουν χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: δυστυχώς η πολιτεία μας θέλει καταδότες.
5: Έναν όρκο τιμής μεταξύ μας και με τον αείμνηστο Πέτρο, φυσικά, και με τον κύριο τον Θοδωρή τον Παντελόγλου και τον Δήμαρχο, ότι θα κρατήσουμε την ηθική μας ακεραιότητα. Δηλαδή, δεν θα γίνουμε αιτία ένας συμπολίτης μας να μας βρίζει επειδή του προξενήσαμε κακό. Αντίθετα, όσο μπορούμε, ναι, θα παλέψουμε τα θέματα του.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, έχουμε τις ανακοινώσεις. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτή είναι η πρώτη είδηση και πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, περιμένοντας βεβαίως και τις λεπτομέρειες που θα γνωστοποιηθούν στη συνέχεια. Με αυτές τις ανακοινώσεις και ανάλογα και με το τι θα γίνει και από πλευράς των διελιστηρίων, εκτός και αν περιλαμβάνεται μέσα στα 40 λεπτά και η μείωση από τα διελιστήρια, ενδέχεται να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει στα ίδια με πέρσι επίπεδα. Δεν ήταν και φτηνά, αλλά δεν είναι και απολύτως απαγορευτικό, όπως θα ήταν για παράδειγμα το 1,75, το 1,74 που ακούγαμε τις τελευταίες ημέρες.

Να το, εξειδικεύεται λοιπόν εδώ. Από ό,τι βλέπω στην ιστοσελίδα της ναυτεμπορικής. Το κράτος δίνει 20 λεπτά μείωση από 15 έως 31 Οκτωβρίου. 20 λεπτά μείωση ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή

Να σημειώσουμε ότι η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινάει από αύριο 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο κίνησης, γιατί δεδομένα για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα, αφού ξεκινάει η διάθεσή του από αύριο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης ξεκινάει η φθηνότερη τιμή στοιχείο περίπου από το 1,95 αναλίτρο.

Λοιπόν, ένα αναμονή της αυριανής ημέρας για να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη και όπως θα φανούν και στους πίνακες που έχουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων και φυσικά στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων. Αν υπάρχει προσδιάθεση πετρέλαιο θέρμανσης θα δούμε και σε τι τιμή θα διατεθεί.

0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητή.

0: Ταχυδρόμοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Θα ολοκληρώσουμε σήμερα την εκπομπή με δύο θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόδοση τιμής στον Σταμάτη Κρυμιζή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναγορεύθηκε ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου John Hopkins, σε αναγνώριση της εξαιρετικής επιστημονικής του πορείας και της καθοριστικής συμβολής του στην εξερεύνηση του διαστήματος. Το Πολυτεχνείο τίμησε έναν Έλληνα επιστήμονα που έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες αποστολές εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επέκταση των ορίων της ανθρώπινης γνώσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαχρονική αξία της επιστημονικής αριστείας, της διεθνούς συνεργασίας και της προσήλωσης στην έρευνα. Η τελετή αναγόρευσης έγινε προχθές, Δευτέρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου, παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων. Ο Πρίτανης, ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε τη σημασία της τιμητικής διάκρισης. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η σπουδαία πορεία του από το Βροντάδο της ΧΙΟ έως τις κορυφαίες διαστημικές αποστολές της NASA αποτελεί φωτεινό παράδειγμα επιστημονικής αριστείας, επιμονής και αφοσίωσης στην αναζήτηση της γνώσης. Παράλληλα, η διαχρονική προσφορά του στην ελληνική επιστήμη και η πίστη του στην αξιοκρατία και στη δύναμη της νέας γενιάς αναδεικνύουν έναν επιστήμονα που δεν περιορίστηκε στην κατάκτηση του αγνώστου, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση των επιστημών.

0: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρίτανη, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ιωάννη Χατζηγεωργίου.
1: Τες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής John Hopkins Πανεπιστημίου. Αποδόγματος ομοφήμου της των εφημοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών σχολής εις τους επίτιμους διδάκτορας ενέκρινε. Εγένετο, Αθήνης ημινός Απριλίου, 30 έτη, 6ο, 20ο και δυσχυλιοστό από Χριστού γεννήσεως. Ο Πρίτανης Ιωάννης Κάπα Χατζηγεωργίου, ότι στον εφημοσμένο μαθηματικών και φυσικών επιστημών σχολής Κοσμήτων, Απόστολος Χ. Κυρίτσης.
2: Ακριβές ρεύμα του χρόνου. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με δυσκολίες, κακουχίες και στερήσεις σε μια κατοχική Ελλάδα. Θυμάμαι ότι ως οικογένεια καθόμασταν στο πάτωμα για να φάμε έχοντας ανοιχτή μόνο μια λιχνία. Και όταν ακούγαμε βήματα από τις αρβίλες των Γερμανών στρατιωτών, σβήναμε τη λιχνία και επικρατούσε η απόλυτη ησυχία. Σήμερα φαίνονται παράλογα όλα αυτά, αλλά την πρώτη μου σοκολάτα την έφαγα στην ηλικία των 6 ετών του 1945. Είναι λοιπόν υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η αξία της προσπάθειας και του έργου του Σταμάτη Κρεμιζή εκτοξεύεται στο άπειρο αυτό που ο ίδιος αναζητούσε σε όλη την επιστημονική πορεία? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προσωπικότητα του τιμόμενου οφείλει να γίνει πρότυπο για τη νέα γενιά των Ελλήνων επιστημόνων και τερματικός φάρος στον αγώνα της αναζήτησης της επιστημονικής και πνευματικής καταξίωσης. Το επιστημονικό αποτύπωμα του Σταμάτη Κρεμιζή αποτελεί μοναδικό δείγμα στην παγκόσμια ιστορία της αστροφυσικής. Είναι ο μοναδικός επιστήμονας στον κόσμο που έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει πειραματικά όργανα τα οποία έχουν επισκεφθεί και τους ανέα κλασικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Από τις εμβληματικές αποσταλίες Voyager 1 και Voyager 2, όπου πλέον ταξιδεύουν στο άγνωστο μεσοαστρικό διάστημα, μέχρι το Cassini Huygens στον επιβλητικό χρόνο και το New Horizon στο μακρινό Πλούτονα, η υπογραφή του βρίσκεται στα πιο κρίσιμα κεφάλαια της ανθρώπινης εξερεύνησης. Το 1979 η Διεθνής Αστροναυτική Ένωση μετονόμασε τον αστεροειδή 1979 UH σε 83-23 Κρεμιζής. Αφοσιωμένος επιστήμονας ο ίδιος αρνήθηκε επί προεδρίας Bill Clinton τη θέση του διευθυντή της NASA, λέγοντας ήταν μια διοικητική θέση και θα με έβγαζε όλος διόλου από την επαφή μου με τον επιστημονικό, μου έργο. Παρά τη διεθνή του καταξίωση, τα δεκάδες χρυσά μετάλλια και τις κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις δεν λησμόνησε ποτέ τις ρίζες του. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, μεταλαμπάδευσε τη γνώση του ως μέλος και μετέπειτα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Με το ίδιο πάθος που οργάνωνε τις αποστολές της NASA, προσπάθησε να εμφυσίσει την αγάπη για την έρευνα και την εξωστρέφεια στην ελληνική πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του ειλικρινής, αληθινές, υπέρμαχος της αξιοκρατίας, άσκησε αυστηρή κριτική στην έλλειψη αξιοκρατίας στην χώρα μας και στην κυριαρχία της κουλτούρας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποια από αυτά που είπε ο καθηγητής Πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννης Χατζηγεωργίου, αναφερόμενος στο Σταμάτη Κρεμιζή, ο οποίος ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τώρα, επειδή σας μιλήσαμε για θέματα από την εκπαίδευση πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας αναφορά, να πάμε και να μιλήσουμε και για τα προγράμματα Εράσμους. Είχαμε σήμερα μία ειδική εκδήλωση στο Ομήριο. Μίλησαν λοιπόν γι' αυτά οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων στην Διεύθυνση, η κυρία Κεκέ Μιλιάδη, και η υπεύθυνη των προγραμμάτων στα σχολεία γενικότερα, η κυρία Δέσποινα Μουτάφη. Μπορούμε να τις ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: διάχυσης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εράσμους που πραγματοποιήθηκαν από τα σχολεία της Χίου τη σχολική χρονιά 2025-26. Να πούμε ότι η δευτεροβάθμια δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα προγράμματα Εράσμους και πράγματι θέλουμε όσο γίνεται περισσότερα σχολεία να έχουν προγράμματα, γιατί είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι η κυρία Μιλιάδη που είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά στη δευτεροβάθμια, όπου μπορεί να σας πει αναλυτικά μερικά περισσότερα πράγματα.
1: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι, να πάρω πάσα από την κυρία Μουτάφη, ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας προώθησε όλη την περσινή χρονιά τα προγράμματα και θα συνεχίσει και φέτος με πολύ καλά ποσοστά. Εγκριθήκανε συνολικά φέτος 12 Εράσμους για τα σχολεία, 7 προγράμματα ΚΑ122 στο ΕΠΧΙΟΥ, στο Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Βροντάδου, στο Τρίτο ΓΕΛ, το ΓΕΛ Καρδαμήλων, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΛ Ιμισόν, 2 ΚΑ210 και τα 2 στο πρώτο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ και 2 ΚΑ122 στο Τρίτο ΓΕΛ, στο ΕΠΑΛ Βροντάδου και 1 ΚΑ152 στο ΓΕΛ Βροντάδου. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά να γίνονται τέτοια προγράμματα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές, και επίσης πολύ σημαντική είναι και η διάθεση αυτών των προγραμμάτων, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι καθηγητές και οι μαθητές των άλλων σχολείων γνωρίζουν για αυτές τις δράσεις και μπορούν να ενσωματώσουν τις ιδέες μέσα στο δικό τους σχολικό πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, και με αυτό το θέμα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνι. Εκτός από τις ανακοινώσεις που αφορούν τα καύσιμα, να πούμε ότι κεντρικό θέμα στην ατζέντα της ενημέρωσης θα είναι και η κακοκαιρία που πλήττει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Μάλιστα από τις πλημμύρες έχουμε και έναν νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια. Θα τα ακούσετε αυτά στη συνέχεια από το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς προς το παρόν σας αποχαιρετούμε και καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Η ώρα είναι 2.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χυμαρό. Μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφτηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απίφθηναν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά καταγράφηκαν 2.518 κλήσεις για βοήθεια. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα οποία περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Στην ομιλία του στη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή. Με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Λίγες ώρες πριν το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που όπως είπε θα επέτρεπε την υιοθέτηση πρόσθετων στοχευμένων μέτρων ανακούφισης. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης. Για το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, ο Πρωθυπουργός εξήγησε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αγγλία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε χθες σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο Τζορτζ Όσμπορν, πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα το οποίο θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα και είχε προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν χθες ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία έκανε γνωστό ότι αναχέτησε βαλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευθεί προς την πρωτεύουσα Ριάντ. τη δυνατότητα επιτάχυνσης της βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, συζήτησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στην Downing Street. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Είναι επώδυνο ότι επιλέγει μια πλευρά που δεν είναι η δική μας, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θα είχε αντίρρηση να παραμείνει ουδέτερος αρκεί να τηρεί πραγματικά αυτήν τη στάση. «Θέλω να δω τον Πάπα Λέοντα να γίνεται καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα. «Είναι σοβαρό ζήτημα. Κάθε φορά που υπάρχει καρκίνος, πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά η πρόγνωση φαίνεται να είναι καλή», πρόσθεσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ γνώρισε χθες την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 8 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με Φράγκη αρχίζουμε. Αλλά είναι τραγούδι που ταιριάζει σε Σαββατοκύριακο. Μη σου πω μόνο σε Κυριακή, σε αργία. Δεν ξέρω, επιλέγεις ή ορεινό τοπίο ή θαλασσινό. Παίζει αυτή η μουσική και εσύ αγραντεύεις είτε το βουνό απέναντί σου είτε τη θάλασσα. Την άγρια, την... πώς το λέτε, με τον κυματισμό και όλα αυτά.

0: Ξέρετε, διαβάζω και αυτά τα πολιτιστικά του στο liberal.gr και δεν μπορώ να αποφύγω το θέμα που υπογράφει η κυρία Δέσποινα Κουτσομητροπούλου με τον τίτλο «Μην αποφεύγετε τον έρωτα». Ο Σου Σιν ήταν ένας από τους τελευταίους και σημαντικούς βασιλείς των Σουμερίων. Α, τι βρήκε τώρα, για κάτσε. Κυβερνήτης της τρίτης δυναστείας της Ουρ στην αρχαία Μεσοποταμία. Ο Σου Σιν και η γυναίκα του, το όνομα της οποίας δυστυχώς χάνεται στα βάθη της ιστορίας, ζούσαν ένα μεγάλο έρωτα. Τουλάχιστον όπως αποτυπώθηκε από τους στίχους που έγραψε εκείνη, μια τρυφερή οδή στην αγάπη τους, χαραγμένη σε πύρινη πινακίδα με σφινοειδή γραφή. Αυτή είναι η Μίρβα με την κουμπαρσίτα. Έγραψε λοιπόν: «Ξέρω πώς να εφράνω την ψυχή σου, αγαπημένε μου. Κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή. Ξέρω πώς να γεμίσω την καρδιά σου, λιοντάρι μου. Κοιμήσου στο σπίτι μας ως την αυγή». Κωστάκη, πρέπει να σε ενθουσιάζουν όλα αυτά. Είναι ο ηχολήπτης μου τον οποίο έχω απέναντί μου. Τι σε εντυπωσιάζει?
1: Η ιστορία πάντα.
0: Η ιστορία πάντα και ο έρωτας, εννοείται. Τίποτα δεν συμβάλλει περισσότερο στην υγεία και στην ευτυχία από έναν βαθύ έρωτα, λέει ο ειδικός. Και ανοίγει ένα θέμα που θα βρεις τον έρωτα, αλλά εν πάση περιπτώσει αισιοδοξούμε πάντα ότι θα βρούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας τον μεγάλο έρωτα, ε? Έρωτας δεν είναι μόνον σεξ, Κωστάκη μου, είναι ποικίλων, έτσι, Κωστάκη? Λοιπόν, το λέω γιατί έχω τον ηχολήπτη μου ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Και όλοι εμείς τα γατάκια ακούμε πάντα τις συμβουλές του Κώστα Σπανού, του ειδικού. Ας το μην το πάμε παρακάτω, τώρα παρασύρθηκα. Λοιπόν, να μαζευτώ γιατί έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε και σε αυτήν είμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Σάκης Μουμτζής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, Σάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ο έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας.
0: Να τα. φίλος Κώστα Σπανού. Μπράβο, μπράβο. Όλα τα αγόρια, όλα τα αγόρια στη σειρά. Μπράβο, σας βρίσκω εξαιρετικούς. Να είσαστε καλά. Ζαχαρία Ζούπης στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ζαχαρία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Ρε.
0: Και εσύ με τον έρωτα, φαντάζομαι, πορεύεσαι. Μπράβο.
3: Όπως όλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και ρε εσύ Σιδέρη, άκου να δεις τώρα τι μου γράφει ο Γιάννης Σιδέρης. Τι να βρεις, μου λέει, τώρα στην ηλικία σου. Δεν κατάλαβες, Σιδέρη, ποτέ δεν τελειώνει ο έρωτας. Ρε το Γιάννη Σιδέρη, κοίτα να δεις. Νίκος Φιλιππίδης, ο τέταρτος άσος στο καρέ. Καλημέρα σας, Νίκο.
4: Καλημέρα,
0: στο καρέ των αγοριών. Είμαστε τέσσερα αγόρια. Στο καρέ των αγοριών κάνουμε εδώ.
4: Ο Γιάννης Σιδέρης αστειεύεται. Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Ο Γιάννης είναι.
4: Μας πιστεύει περισσότερο όλους.
0: Εννοείται ότι μας έχει υπερκεράσει. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, εκεί θα πάμε για Φλος Ρουαγιάλ. Θα πάμε με τον Σιδέρη. Πέντε άση. Λοιπόν, τώρα ο Ζαχαρίας Ζούπης μας δίνει μια πολύ ωραία αφορμή σήμερα να μιλήσουμε πολιτικά για την οικονομία και την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αυτό όταν λέω οικονομία, καθημερινότητα. Να ξεκινήσει ο Νίκος, νομίζω, παιδιά, να μας πει τι τιμή θα τα βγάλει σήμερα τα προϊόντα αυτά που μας καίνε η κυβέρνηση. Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, οι ανακοινώσεις, κατά επαναλαμβάνω, ακόμα δεν μας έχει σταλεί, αλλά μάλλον γύρω στη μία θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας και
0: Περιβάλλοντος. Μισό λεπτό, να βοηθήσουμε λίγο το Μαξίμου σήμερα. Μαξίμου, παρακαλώ, συντονιστείτε ως κυβέρνηση. Τι εννοεί ο Νίκος και το λέει από το πρωί ο Έρμος, ότι θα κάνετε που θα κάνετε τις ανακοινώσεις, ανακοινώστε πότε θα κάνετε τις ανακοινώσεις, μια που έχετε πει ότι θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Δεν ξέρω, λίγο συντονισμός χρειάζεται.
4: Όχι.
0: Ναι,
4: όχι για κανένα λόγο, ναι. Αλλά επειδή σήμερα έχει μάλλον και χαμηλή θερμοκρασία, για να έχει εδώ χαμηλή θερμοκρασία στην Αττική που έχει 15-16 και κάποιοι θα σκεφτούν να βγάλουν την υγρασία από τα σπίτια τους, έτσι, ανάβοντας λίγο το καλοριφέρ, άρα υποκτά και επικαιρότητα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είναι κάτι απλό, μας αφορά. Δεν είναι ότι έχουμε τον περσινό Οκτώβρη που είχαμε λιακάδες και τα λοιπά και ήταν μια άλλη κατάσταση. Φέτος είναι άλλη, διαφορετική. Άρα το τι καύσιμο και σε ποια τιμή θα βγει αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πιο σημαντικό από άλλες χρονιές. λόγω καιρικού.
0: Ναι.
4: Η τιμή λοιπόν που μαθαίνουμε είναι ότι θα έχουμε μια έκπτωση κοντά 40 λεπτά από το 1,85 που θα βγαίνει κανονικά. Ενδεχομένως, αν δεν είναι 45, να είναι 50, αλλά δεν θα είναι πιο πάνω από ένα 50. Και νομίζω ότι είναι μια έκπτωση πολύ πιο κάτω από το 1,70-1,75 που είχε βάλει τον πύχη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες και ήταν το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς. Βέβαια πολύ υψηλότερο, περίπου κατά 25% σε σχέση με το άνοιγμα της περσινής χρονιάς. Πέρσι 15 Οκτωβρίου ήταν κοντά στο 1,10-1,11 η τιμή μέσα, η τιμή χώρας στην οποία βγήκε το καύσιμο και πήραμε τις πρώτες ποσότητες τότε πετρελαίου θέρμανση. Ναι, όσοι είχαν την πρόνοια, ωραία, γιατί μετά οι τιμές ανέβηκαν.
0: Ωραία. Τώρα την τιμή θα την αξιολογήσει η κοινή γνώμη, η κοινωνία και θα απαντήσει. Πάντως έως στιγμής απαντά φουρκισμένα. Άρα παίρνει το λόγο ο Ζαχαρίας Ζούπης και μας λέει ότι ο Ζαχαρίας έκανε εξαιρετική μέτρηση, παρουσιάστηκε στο Άξιον, έχει μέσα τα ποσοτικά, αλλά με ενδιαφέρει το ποιοτικό σκέλος και στο ποιοτικό σκέλος σε ό,τι αφορά στην καθημερινή διαβίωση εκεί χτυπούν καμπαναριά. Δεν αλλάζει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, οι άλλοι δύο σκοτώνονται για τη δεύτερη θέση, δεν την πλησιάζουν καν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρόβλημα στην διαβίωση. Και υπάρχει ένας εκνευρισμός που απογεί τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι δύο σκοτώνονται για τη δεύτερη θέση, δεν την πλησιάζουν καν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρόβλημα στην διαβίωση. Και υπάρχει ένας εκνευρισμός που αποτυπώνεται στη μέτρηση. Νιώθω. Τι λες, Ζαχαρία?
3: Είναι ακριβώς όπως θα λες, Άρη. Φαίνεται ότι οι πολίτες, η κοινωνία βρίσκεται...
0: Στο μεταξύ χιόνισε στον Παρνασσό και το δείχνουμε τώρα στην τηλεόραση. Δηλαδή πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο, εκεί που φεύγουν τα λίφτ, έχει πέσει χιόνι. Κλείνω παρένθεση για να το συνεχίσω αυτό που έλεγε ο Νίκος προηγουμένως με το κρύο και την υγρασία μέσα στο σπίτι. Έλα, Ζαχαρία, με συγχωρείς.
3: Ναι, είναι σε μια... εκφράζουν μια δυσαρέσκεια και ένα σκεπτικισμό και μια ανησυχία οι πολίτες μέσα από τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Που ότι κύριος... αργεί η κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις και ότι δεν το αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Θέλουν και άλλα λεφτά. Ναι.
3: Δηλαδή ότι η κριτική νομίζω είναι σαφής. Αφορά το χρόνο, δηλαδή την αμεσότητα με την οποία αντιδρά.
0: Το χρόνο αντίδρασης δηλαδή, μάλιστα. Ναι, ναι.
3: Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών αντιδράσεων σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Αυτό τροφοδοτεί οπωσδήποτε μια δυσαρέσκεια και όσον αφορά και την καθυστέρηση, να πούμε ότι οι τρεις στους τέσσερις θεωρούν ότι οι αντιδράσεις γίνονται καθυστερημένα από την κυβέρνηση και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα.

0: Από ό,τι καταλαβαίνεις, η συνέχιση του δεν περιμένουν και πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς είναι η χειρότερη μέτρηση που έχω δει όσα χρόνια ασχολούμαι για κάποιο θέμα που λέμε, που ρωτάμε τους πολίτες τι περιμένετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό στρέφει προς δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι, λέει, κάνε σαν κυβέρνηση αλλά κάντο πιο γρήγορα και όσο διευρυμένα μπορείς, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και δεύτερο, βέβαια, οι ίδιοι οι πολίτες αρχίζουν και παίρνουν τα μέτρα τους. Ας πούμε, το 60% μας δηλώνει ότι πολύ αρκετά θα μειώσουν τη θέρμανση. Ναι. Το 55%.
1: Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο αναλυτικά. Εγώ θέλω να μείνουμε καθαρά στο σκέλος σήμερα.
0: Άρα περιγράφεται μια κοινωνία που είναι σε δύσκολη κατάσταση και περιμένει από τη κυβέρνηση πιο γενναία μέτρα και πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να αλλάζει σχετισμός, πολύ γρήγορα τώρα μια απάντηση, παρακαλώ. Έχεις βάλει το κόμμα του αυτού που λέγεται ότι είναι από πίσω ο Κασιδιάρης και ακούω μουρμούρα. Το έκανες και γιατί θες να προμοτάρεις τον Κασιδιάρη, για πες το. Ναι.
0: Υπήρχε επιστολή του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων στο ΣΕΔΕΑ, το σύνδεσμό μας,
1: ναι,
0: και σε όλες τις εταιρείες. Μας απασχόλησε.
1: Ναι.
0: Η επιστολή έλεγε είμαστε κόμμα που πέρυσι καταθέσαμε το καταστατικό,
1: ναι,
0: στον Άριο Πάγο. Και άρα υπάρχουμε. Ναι. Συνεδρίασε η Επιτροπή
1: Δημοσκοπήσεων. Πίσω από αυτό το κόμμα κρύβεται ο Κασιδιάρης.
0: Ο Κασιδιάρης, από ό,τι ξέρω, ο Ηλίας Κασιδιάρης, δήλωσε, υπάρχει και το βίντεο του, ότι το στηρίζει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς από τη στιγμή που είναι νόμιμο κόμμα, ήμασταν υποχρεωμένοι να το μετρήσουμε. Νομίζω όλες οι εταιρείες θα το μετρήσουν. Και αν έπαιρνε πάνω από 1%, όπως κάνουμε σε όλα τα κόμματα, θα πρέπει να το εμφανίζουμε. Εμφανίστηκε με 3,5%.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες μας πολύ γρήγορα, η Νουδού που την βρίσκεις?
0: Έχει μία πτώση 0,7, αλλά είναι στο 30,3. Στην προηγούμενη μέτρησα στο 31.
1: Εκτίμηση, μάλιστα.
0: Στην εκτίμηση είναι στο 30,3, έχοντας μία φθορά. Ναι.
1: Στην πρόθεση είναι 25. Στην πρόθεση είναι 25.
0: Στην πρόθεση είναι
1: 25,5. Ναι.
0: Ήδη επίδοση Σεπτεμβρίου με 14,5 μονάδες πίσω και το Πασόκ άλλες 3 μονάδες πιο κάτω, γύρω στο 12,3. Δηλαδή έχει μια καθαρή υπεροχή η Νέα Δημοκρατία και το ίδιο ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν τον μετράμε στην καταλληλότητα. Δηλαδή εκεί οι τρεις αρχηγοί των τριών πρώτων κομμάτων, η καταλληλότητα είναι 27,5 Κυριάκος Μητσοτάκης, 13 Αλέξης Τσίπρας, γύρω στο 7 ο Νίκος Αντρουλάκης.
1: Λεπτομερώς θα το κουβεντιάσουμε αύριο το πρωί στις 8, αγαπητέ Ζαχαρία.
0: Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στάκη, ένα σχόλιο
1: ενός λεπτού, σε παρακαλώ, γιατί μετά πρέπει να βάλω την ερώτηση που έκανα στον Πρωθυπουργό και θα το σχολιάσεις. Θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς και με τον Νίκο Φιλιππίδη.
2: Πρώτον, όσο είπε ο κ. Ζούπης, αποτυπώνοντας ότι η δημοφιλία της Νέας Δημοκρατίας στις γυναίκες είναι 4 μονάδες κάτω από τους άντρες. Δηλαδή στις γυναίκες που έχουν την αίσθηση του νοικοκυριού, των τιμών, της αγοράς, στο σούπερ μάρκετ, 32% είναι στους άντρες η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, 28% στις γυναίκες. Δεύτερον, δικαιολογημένη η απέτηση για λήψη γρήγορων μέτρων από το κοινό, όμως σε μια ανατιμητική αγορά σε όλα τα προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια, το οποιοδήποτε πρώτο κύμα παροχής θα έχει εξαντληθεί εν ώψη του νέου ανατιμητικού κύματος το οποίο επέρχεται. Συνεπώς και η κυβέρνηση είναι σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να προδικάσει τι λεφτά θα δώσει αν δεν έχει μια κατασταλαγμένη αγορά. Και η αγορά δεν είναι κατασταλαγμένη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας. Όσον αφορά στα τρόφιμα, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και ο κύριος Φιλιππίδης το ξέρει, η διάθροση της ελληνικής αγοράς είναι ολιγοπωλιακή. Το έχουμε πει πολλές φορές, 7-8 μεγάλες πολυεθνικές ελέγχουν το 90% των ραφιών του σούπερ μάρκετ. Και ο Έλληνας καταναλωτής δεν είναι θυσμένος στην ιδιωτική ετικέτα, οπότε η αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι θα αργήσει να γίνει ή ό,τι θα γίνει θα ήταν πέστητο.
1: Συνεχίζουμε μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθει και ο Δημήτρης Βασιλιάδης με τη δική του μέτρηση.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Η πρωτοφανής ένταση βροχοπτώσης είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο, και πολλές πλημμύρες κυρίως στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας που πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στη Λάρισα, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου είναι να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο, δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, τόνισε σε συνέντευξη στον ΣΚΑ και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Σάκης Μουμτζής από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας. Αρθογραφή στην Καθημερινή και στο liberal.gr ο κύριος Μουμτζής. Καλημέρα, Σάκη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τώρα θα μπει σε λίγο στην παρέα μας ο Δημήτρης Βασιλιάδης της interview. Επαναλαμβάνω ότι αύριο στις 8 το πρωί θα είναι μαζί μας και ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Ζούπης, μαζί και η τετράδα Μουμτζής και Πιλιππίδης, για να αναλύσουμε τις δημοσκοπήσεις τους. Έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα, ο Νικόλας Ταμπακόπουλος σήμερα στην στήλη του ανάλγητο στο liberal.gr δίνει επίσης στοιχεία κάποιων δημοσκοπήσεων που προφανώς γίνονται εκεί στο Μαξίμου. Λοιπόν, τρεις ομάδες, λέει ο Ταμπακόπουλος, θα κρίνουν το ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία στις κάλπες. Δημοσκοπήσεις που τρέχουν και είναι σε γνώση του Μαξίμου δείχνουν πως η δεξαμενή από δεξιά έχει αδειάσει και πλέον η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στις γυναίκες, εκεί που θίγει και ο Σάκης Μουμτζής προηγουμένως την παρατήρησή του, στη μεσαία τάξη και στους κεντρώους. Όπως αναφέρουν δημοσκόποι που τρέχουν τις σχετικές έρευνες, η γενική αψήφος κόβει δύο μονάδες από την κυβέρνηση. Οι άντρες είναι πιο θετικοί σε ποσοστό περίπου 32%, οι γυναίκες περίπου στο 28%. Εκεί που ματώνει η κυβέρνηση είναι σε ένα κοινό που φαίνεται πως ξέχασε και είναι δυσαρεστημένο, το ξέχασε η κυβέρνηση δηλαδή, ούτε η ΔΕΘ το ικανοποίησε, πρόκειται για τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτά, δηλαδή μια κρίσιμη μάζα, λέει ο Ταμπακόπουλος, που είχε ψηφίσει μαζικά τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 23, σήμερα έχει απολέσει μεγάλες δυνάμεις. Αν το 30% των ελευθέρων επαγγελματιών ψήφισε Νουδού το 23, σήμερα το ποσοστό είναι κάπου στο 18-20. Και εδώ φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με την φορολογία. Η τρίτη ομάδα που καταγράφει σημαντική πτώση είναι όσοι...
4: Άρη, σε σχέση με αυτό έχει ενδιαφέρον να μετρήσουμε μετά τις 120 δόσεις.
3: Μάλιστα,
4: οι οποίες ήταν το κορυφαίο των ετοιμάτων των συγκεκριμένων επιδευματιών.
3: Ναι, ωραία. Και η τρίτη ομάδα που καταγράφει σημαντική πτώση είναι όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Από 43% που έδωσαν σε εκλογές το 23 στην Ουδού, τώρα σίγουρο πως θα ψηφίσει η Ουδού είναι μόλις το 25%. Άρα η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Ταμπακόπουλος, αιμορραγεί σε ένα κοινό που την είχε εμπιστευτεί. Από την άλλη υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο και εδώ κρύβεται η ευκαιρία για το κυβέρνον κόμμα. κόμμα. Όπως παρατηρούν οι δημοσκόποι, η πλειονότητα των παραπάνω ομάδων δεν έχει μετακινηθεί σε άλλο κόμμα, αποτελεί τους αναποφάσεις τους και όσους δεν απαντούν στις έρευνες κοινής νόμης. Και εκεί ακριβώς ποντάρει η κυβέρνηση, στον επαναπατρισμό αυτών. Καθώς η εκλογική μάχη θα παιχτεί στο κέντρο, και σήμερα ο Ηλίας Κανέλης απορεί πως το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί ακόμη να αναζητεί αριστερές ψήφους κάποιων ανθρώπων που κάποτε ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ αλλά μετακινήθηκαν προς το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι δεν κινείται το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο. Το κέντρο στο οποίο προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Θα μιλήσετε όλοι, αφού προηγουμένως σας πω, θα επαναλάβω την ερώτηση που έθεσα στον Πρωθυπουργό προχθές στη συνέντευξή μας. Γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα να τελειώνει η δουλειά? Απάντησε ο Πρωθυπουργός.
5: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
3: Ναι,
5: ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές, όπως είπατε, δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω.
3: Όλοι σύντομα σχόλια σας παρακαλώ. Σάκη, πάμε.
6: Νομίζω λογικοφανής, λογική εξήγηση του Πρωθυπουργού. Σταθερότητα για να διαχειριστεί την δύσκολη κατάσταση. Και ο ίδιος εξάλλου το έχει πει, έχει επιδείξει ένα θεσμικό προφίλ πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
3: Θα του βγει σε καλό ή σε κακό?
6: Δεν ξέρω. Έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Τα γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας και στο Liberal και στην Καθημερινή, στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο.
3: Σε ευχαριστώ που το αναγγέλεις. Σε ευχαριστώ που το αναγγέλεις. Δεν είναι πολύ ωραία.
6: Γράφει τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η χώρα μας, και αυτά αφορούν και τις εξωτερικές υποθέσεις. Να σκεφτούμε, Άρη και αγαπητοί συνομιλητές, ότι θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές στην Ισπανία, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ένα δύσκολο χειμώνα, την πόντιση του καλωδίου με τις παρενέργειες που πιθανόν να προκύψουν με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε αυτή την αλυσίδα των εξελίξεων να είχαμε και υπηρεσιακές κυβερνήσεις ή πολιτικές διεργασίες για το σχηματισμό κάποιων κυβερνήσεων.
3: Πολύ γρήγορη απάντηση. Το κάνει για να. Ναι, τον Κώστα Στούπα θα τον βρούμε στην τελευταία σελίδα των οικονομικών σελίδων σήμερα στις ομών σελίδες Εφημερίδας Καθημερινή, και είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας που λες, liberal.gr και Καθημερινής. Σάκη. Πολύ γρήγορη ερώτηση. Λες ότι δεν ξέρεις αν θα του βγει ότι δεν έκανε εκλογές, το να ξεμπερδεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο που τις πηγαίνει στο τέλος, μας πετάει τον μπαλάκι σε εμάς, Σάκη.
6: Πάντα το μπαλάκι.
3: Το μπαλάκι πάντα, η κοινωνία το έχει, αλλά λέω, θα είναι διάκριτο, νομίζεις?
6: Νομίζω ότι το δίλημα θα είναι σαφές. Δεν ξέρω πόσο θα το χειριστεί το θέμα ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο τακτικής, αλλά το δίλημα θα είναι σαφές και το έθεσε πριν από 3 μήνες. Ή εγώ ή ο Τσίπρας, ή εγώ ή ο Ανδρουλάκης, ή εγώ ή η Καριστιανή ή οποιοδήποτε άλλος. Έτσι θα παιχθεί το παιχνίδι και οι πολίτες θα αποφασίσουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί διαφορετικά να παίξει το παιχνίδι ο Πρωθυπουργός από τη στιγμή που αποφάσισε, και καλώς κατά τη γνώμη μου, να εξαντλήσει με θεσμικό τρόπο την κυβερνητική του θητεία.
3: Κύριε Βασιλιάδη, της interview. Καλημέρα, Δημήτρη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να τα πω χωρίς να με ρωτήσει.
3: Βεβαίως, ναι.
7: Ωραία.
3: Παίζω λοιπόν, στην κατά εσύ, βέβαια, έτσι, γι' αυτό, να τα πεις όλα.
7: Ναι, επειδή δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, καταρχήν, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του κ. Ταμπακόπουλου ότι πράγματι αυτές οι μετρήσεις δείχνουν συγκεκριμένα προβλήματα για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι είναι, ειδικά στις γυναίκες και βεβαίως και στους μικρομεσαίους. Θα αναφερθώ και στους μικρομεσαίους. Εμείς το βλέπουμε που κάνουν όσοι από εμάς, τέλος πάντων, δημοσκόπους, κάνουν επιμέρους μετρήσεις σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες για βουλευτές ή υποψήφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι πράγματι δεν ψηφίζονται από γυναίκες. Άρα λοιπόν, αν αυτό στο μικρό κόσμο του βουλευτή συμβαίνει, τότε στο μεγαλύτερο κόσμο που λέγεται κόμμα, προφανώς ενισχύεται και επιβεβαιώνεται. Άρα στις γυναίκες και ειδικά στις νέες γυναίκες έχει πρόβλημα. Αυτό διορθώνεται, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, βάζοντας τα ψηφοδέλτια γυναίκες ηλικίας να μην είναι πολύ μεγάλη ηλικία σίγουρα και να είναι καταξιωμένες στις εκλογικές περιφέρειες. Άλλος τρόπος δεν μπορεί να υπάρχει για να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή το να πάρεις μέτρα ή να αρχίσεις να επιδοτήσεις τις γυναίκες για να κάνουν παιδιά ή για να βρουν δουλειά ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι φτιάχνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα φτιάχνεται με μια σωστή στελέχωση των ψηφοδελτίων από γυναίκες οι οποίες να μπορούν να σταθούν και πολιτικά και βεβαίως και στα τοπικά διάφορα θέματα. Τώρα για τους μικρομεσαίους, άκουσα τον κύριο Φιλιππίδη. Προφανώς οι 120 δόσεις είναι κάτι, αλλά από έρευνες που κάνω εγώ σε πάνω από 5 επιμελητήρια της χώρας, οι μικρομεσαίοι έχουν άλλη ιεράρχηση των προβλημάτων. Το πρώτο πρόβλημα που τους απασχολεί είναι οι τιμές ενέργειας. Είτε έχεις ένα μικρό φούρνο, είτε έχει μια μεγάλη βιομηχανία, χρειάζεται ενέργεια και αυτό την πληρώνει ακριβά ο μικρομεσαίος και αυτό τον πονάει και το λέει σε έρευνες. Πρώτα απ' όλα με πονάει η ενέργεια. Δεύτερο με πονάει οι ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο είναι και αυτό ένα κόστος το οποίο κάθε μήνα πρέπει οι επιχειρηματίες να το καταβάλουν. Και τρίτο φυσικά είναι και μια πρόσβαση που θέλουν να έχουν στον χρηματοδοτικό τομέα, τον οποίο δεν τον έχουν. Δηλαδή πάνε στις τράπεζες για να δανειοδοτηθούν. Εντάξει, προφανώς κάποιοι δεν πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν παίρνουν δάνεια. Και αν δεν πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κινήσεις ενδεχομένως την επιχείρησή σου. Και ένα πολύ και πάρα πολύ σημαντικό επιπλέον πρόβλημα είναι ότι.
3: Μπορείς να το πληρώσεις το δάνειό σου. Στη φάση δεν μας ενδιαφέρει, θα το γράψουμε κόκκινο, να πάμε παρακάτω. Μετά θα έρθουν οι 150 δόσεις, θα το πληρώσουμε.
7: Ναι. Μην το δίνεις. Αλλά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το βάζω νούμερο 4, δεν είναι 4. Είναι και
3: αυτό που λες είναι δομικό πρόβλημα στην οικονομία μας, αγαπητέ Δημήτρη. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά θέλω να πω ότι φοβάμαι ότι θα χτυπάμε σε αντιέξοδα.

0: είναι το 3,5% της Συμμαχίας Ελλήνων. Στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση είχα 6,5% το άλλο κόμμα. Ξαφνικά το άλλο κόμμα έπεσε στο 3 και το 3,5 μεταφέρθηκε στη Συμμαχία Ελλήνων. Θέλω να πω ότι μπήκε ένα κόμμα χωρίς να πάρει από Λατινοπούλου, Βελόπουλο, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, Καριστιανού ή από οπουδήποτε. Ήταν κρυμμένοι εκεί κάπως με κάποιον τρόπο, είτε τη μορφή του παλαιότερου Σπαρτιάτη είτε οτιδήποτε, με το που του δώσαμε δημοσκοπικά την ευκαιρία, γιατί υποχρεωθήκαμε επί της ουσίας, σας τα περιέγραψε ο Ζαχαρίας, έφυγαν από το άλλο κόμμα και εμφανίστηκαν σε Συμμαχία Ελλήνων. Αυτό είναι όλο. Θα το δούμε το μέγεθος και θα το παρακολουθούμε.
1: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Δημήτρη, Νίκο, κάνεις το εσύ το τελευταίο σχόλιο. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ελάτε, έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, έχω την αίσθηση πρώτα απ' όλα ότι το ενεργειακό έχει αυτή τη στιγμή ένα κενό. Υπάρχουν μέτρα για τις 700 μεγάλες βιομηχανίες, υπάρχουν μέτρα για τα οικιακά τιμολόγια, τέλος πάντων επιλογές, δεδομένου ότι υπάρχει πάντα το φθηνό σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ και άλλων εταιριών. Δεν υπάρχουν για τους μικρομεσαίους. Και εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα ανταγωνιστικότητας και έχει χρόνο να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην κυβέρνηση το χάνουν λίγο αυτό το κομμάτι. Έπρεπε να το κάνουν, να το έχουν κάνει ήδη, δεδομένου ότι οι τιμές του ρεύματος είναι πολύ πιο υψηλές που πληρώνει ένα αρτοπείο, για παράδειγμα, που παράγει το ψωμί μας, από ότι πληρώνουν τα οικιακά
1: κέντρα. Αλλά το ξέρει η κυβέρνηση σε 1,5 χρόνο τώρα. Δηλαδή δεν βάζω και τα προηγούμενα, βάζω το πολύ φρέσκο, ας πούμε.
2: Αυτό θα πρέπει ήδη
1: δηλαδή
2: να
1: όταν το έλεγε, όταν το συζητούσαν με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, να πιάσει και τον πρόεδρο των μικρομεσαίων ΣΕΒ.
2: Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της αποφάσης. Δεν φαίνεται να επουσιάζει το ενιαίο κέντρο και να μην κοιτάζει τα προβλήματα. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τη στιγμή που λύνουν ένα πρόβλημα, πετάγεται ένα άλλο. Γιατί έτσι είναι όταν ζούμε σε ένα φαινόμενο πληθωρισμού. Επίσης, στο πολιτικό σκέλος, αυτό είναι το τελευταίο, διάβασα νωρίτερα τη συνέντευξη Λεπέν σήμερα αποκλειστική στους Financial Times. Το Απρίλιο είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Το περιβάλλον που θα κάνουμε εμείς εκλογές θα είναι το περιβάλλον που περιγράφει η Λεπέν, η οποία μιλάει ότι σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία θεωρεί ότι θα εκλεγούν εθνικιστές πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι νέες ηγεσίες, οι οποίες θα αμφισβητήσουν την ηγεσία της Ευρώπης και όλα όσα πληρώνουν οι συγκεκριμένες χώρες στην Ευρώπη και θα ζητήσουν αλλαγές οι οποίες... Έτσι που τα ακούω, δεν βλέπω πως η Ελλάδα θα βγει ωφελημένη. Μπαίνουμε σε περιπέτεια, θα χρειαστούμε, αν τώρα χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση, εκείνη την περίοδο θα χρειαζόμαστε με τα βεβαιότητα, όχι μόνο σταθερή, και να έχει εκλεγεί και γρήγορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γράφει ο κύριος Δάβαρης. Πέρσι η τιμή του Brent ήταν 65 δολάρια το βαρέλι, φέτος είναι 105 δολάρια το βαρέλι, αύξηση 60%. Φέτος η τιμή πετρελαίου θέρμανσης 1,5 ευρώ το λίτρο, πέρσι 1,1 ευρώ το λίτρο, αύξηση 30%. Άρα η κυβέρνηση απορρόφησε το 50% της αύξησης. Τι άλλο θέλουμε, λέει ο κύριος Δάβαρης. Εσύ τι λες?
2: Έτσι έχει γίνει και έτσι έχει γίνει και σε άλλες κατηγορίες καυσίμων. Μην ξεχνάμε ότι οι τιμές που βλέπουμε, που πλέον φτάνουν κοντά στα 2 ευρώ στο ντίζελ στην Αθήνα, είναι η κανονική, ήταν 2,20. Έτσι. Είναι ένα 20% το οποίο έχει κατευθεία, ένα 10% συγγνώμη, το οποίο έχει κατευθεία απορροφηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην αμόλυβδη που υπάρχει επίσης. Ναι.
1: Εάν ακολουθούσαμε όλα αυτά τα μοντέλα που λένε, ο Τσίπρας, που λέει ο Ανδουλάκης κατά κύριο λόγο, ο Τσίπρας από πίσω, μειώστε ειδικούς φόρους, κακό φασαρία κτλ. Θα πιάναμε τέτοιες τιμές.
2: Ενδεχομένως, εξαρτώνται από το ύψος της μείωσης. Πρώτα απ' όλα στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να μειωθεί. Ναι. Είμαστε ήδη μόνο 9 λεπτά από το κατώτερο επίπεδο. Άρα δεν θα πετυχαίναμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα των 20 λεπτών. Στην αμόλυβδη προφανώς υπάρχει το περιθώριο, αλλά πρέπει να πω ότι όλες οι χώρες ψιλοκάνουν τα ίδια ενδεχομένως με 2-3 διαφορετικούς τρόπους.
1: Ωραία, και κλείνω με τον κύριο Γιώργο Τσαρούχα, ο οποίος λέει: απορώ πως ο κύριος Φιλιππίδης, που μου είναι και συμπαθής, δεν πρότεινε να πει εσύ του Μητσοτάκη,
2: ναι,
1: να περικόψουν τα μπαξίσια του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δηλαδή τα επιδοματάκια στους συνταξιούχους, και να γίνουν μόνιμη περικοπή ειδικού φόρου, λέει ο κύριος Τσαρούχας.
2: Ειδικού φόρου σε τι, στην αμόλυβδη?
1: Ναι, μάλλον, ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Τώρα είναι στο μία. Αυτά.
2: Μισό λεπτό. Όταν θα το λέμε, θα το λέμε με σαφήνεια. Προτείνει ο ακροατής μας, σεβαστή άποψη, αλλά να ξέρουμε ακριβώς τι προτείνει. Προτείνει να μην πάρει αύξηση ο συνταξιούχος και να μειωθεί η τιμή στην αμόλυβδη για όλους πλούσιους και φτωχούς στην Ελλάδα. Αυτό προτείνει. Δεν ξέρω, το βάζουμε στη δημόσια συζήτηση. Θέμα προτεραιοτήτων. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει μείωση στο εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα του συνταξιούχου, δεδομένου ότι είναι χαμηλές συντάξεις.

0: που θα είμαι, είναι μικρότερο από το να κινούνται πολλά ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους, δεν ξέρω, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Εγώ θα προτιμούσα την προτεραιοποίηση να είναι στο ντίζελ, θα προτιμούσα στο πετρέλαιο θέρμανση να μην κλειώνουν οι άνθρωποι, στο ντίζελ να κινούνται τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, να κινείται η οικονομία μας, και στην αμόλυβδη θα έλεγα ότι πάει σε δεύτερη φάση. Δεν μπορεί να πάει στην ίδια.
1: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Νικό, στις 8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα κλείσω με σχόλια δικά σας. Ο Στράτος μέσω Viber 698-123-1003 λέει: όλα τα προβλήματα συμπυκνώνονται στο να δοθούν λεφτά ειδικά στους αρτοποιούς. Ένα. Και ο Λούις Ξανθάκης προτείνει το Σαββατοκύριακο στον Παρνασσό για σκι. Μην τους λες για χιόνια, Άρη μου, πεινάμε. Πέντε τα θαυμαστικά. Καλημέρα σε όλους μας. Καλή επιτυχία εννοείται στην καθημερινότητά μας. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο κ. Μητσοτάκης θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της, την πράσινη μετάβαση και την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας ταυτόχρονα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στον ακόμα 55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για όλο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Η πρωτοφανής ένταση βροχοπτώσης είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο. Μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφτηκαν στην περιοχή.